0: Και στον εφετινό κύκλο εκπομπών που εγκαινιάζουμε σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κωνσταντίνου έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου.
1: Χαίρετε κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ανανέωση του κύκλου των εκπομπών μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων και ξεκινώντας να πούμε ότι, όπως ίσως γνωρίζουν οι τακτικοί ακροατές μας, σε αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι αφιερωμένες στους ψαλμούς παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς που είναι ενταγμένοι στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Όπως είναι γνωστό, η ακολουθία που περιλαμβάνει τους περισσότερους ψαλμούς είναι ο Εσπερινός. Σε παλιότερες εκπομπές μας είδαμε τους ψαλμούς που εντάσσονται στα διάφορα μέρη της ακολουθίας του Εσπερινού, έτσι και στο νέο κύκλο των εκπομπών μας που αρχίζουμε από σήμερα, όπως είπαμε, θα παρουσιάζουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενικότερη πρώτη ερώτηση. Τι είναι τα προκείμενα?
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Όσοι από τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας συνηθίζουν να εκκλησιάζονται στους Εσπερινούς, θα έχουν προσέξει ότι μετά την είσοδο με το Ευαγγέλιο ή Θυμιατό, ανάλογα με το περιεχόμενο, το εορτολογικό περιεχόμενο της κάθε μέρας, και ακολουθεί η ψαλμωδία, η απαγγελία αυτού του πανάρχαιου ύμνου «Φως Ιλαρών». Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι ακροατές μας. Και με το που τελειώνει το «Φως Ιλαρών», η ακολουθία συνεχίζεται με την ψαλμωδία του προκειμένου. Όπως μαρτυρεί το όνομά του, προκειμένων, ο όρος δηλώνει συνήθως κάποιον ψαλμικό στίχο που ψάλεται ή αναγινώσκεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας πριν από την ανάγνωση κάποιου κειμένου της Αγίας Γραφής. Έχουμε προκείμενα δηλαδή πριν από την ανάγνωση των Αποστόλων στη Θεία Λειτουργία και προκείμενα πριν από τα αναγνώσματα του Εσπερινού. Στις καθημερινές ακολουθίες του Εσπερινού έχουμε μόνο το προκείμενο χωρίς αναγνώσματα. Διακρίνουμε δηλαδή τρεις τύπους προκειμένων στην ακολουθία του Εσπερινού. Είναι τα λεγόμενα καθημέραν προκείμενα, είναι τα μεγάλα προκείμενα και τα προκείμενα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τρία είδη προκειμένων δηλαδή, τα καθημερινά, τα μεγάλα προκείμενα που ψέλνονται στις δεσποτικές εορτές, στις μεγάλες γιορτές, και Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει επίσης δικά της προκείμενα τα οποία προσαρμόζονται στο περιεχόμενο μάλλον των ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τα καθημέραν προκείμενα, όπως λέγονται, είναι 7. Ένα για κάθε μια από τις 7 μέρες της εβδομάδος. Αυτά εναλλάσσονται κυκλικά στις καθημέρες ακολουθίες του Εσπερινού. Η επιλογή τους έγινε με βάση κυρίως το εορτολογικό περιεχόμενο της κάθε μέρας του εβδομαδιαίου λειτουργικού κύκλου. Όπως ξέρουμε, κάθε μέρα είναι αφιερωμένη, κάθε μέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη σε ένα ειδικό θέμα, και σε αυτό το θέμα γίνεται αναφορά στην ακολουθία του Εσπερινού και ανάλογα προσαρμόζονται και τα προκείμενα. Έχουμε λοιπόν 7 καθημερινά προκείμενα με βάση το λειτουργικό περιεχόμενο της κάθε μέρας της εβδομάδας.
0: Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα λεγόμενα καθημέραν προκείμενα και να αρχίσουμε το προκείμενο της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, της Κυριακής.
1: Όπως γνωρίζουν οι ακροάτριές μας και οι ακροατές μας, ο Εσπερινός κάθε μέρας τελείται την προηγούμενη μέρα, γιατί κατά πανάρχια συνήθεια στην Εκκλησία μας, μάλλον το κληρονομήσαμε από τη λειτουργική πρακτική της συναγωγής, η ημέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου και όχι με την ανατολή, όπως συνήθως υπολογίζουμε σήμερα. Επομένως, ο εσπερινός της Κυριακής τελείται το απόγευμα του Σαββάτου. Και εφόσον η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, έχει αναστάσιμο χαρακτήρα. Το προκείμενο της ακολουθίας προέρχεται από τον Ψαλμό 92. Με τους στίχους αυτού του ψαλμού, το Ψαλμό 92, κατά την εβραϊκή αρρύθμιση είναι Ψαλμός 93, ο ποιητής υμνεί την μεγαλοπρέπεια του Θεού ως βασιλιά του σύμπαντος. Οι δύο πρώτοι στίχοι υμνούν την κυριαρχία του Θεού στον κόσμο, διακηρύσουν την υπεροχή του απέναντι στις απειλητικές για τον κόσμο δυνάμεις του χάους, που σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, όταν λέμε δυνάμεις του χάους εννοούμε πάντοτε τα ύδατα, τα απίθμενα, το βάθος της θάλασσας, όλες αυτές οι απειλητικές καταστάσεις θεωρούνται ότι εκπροσωπούν τις δυνάμεις του χάους. Διακηρύσσεται λοιπόν η υπεροχή του Θεού πάνω σε αυτές τις δυνάμεις και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με εξύμνηση της αξιοπιστίας του Θεού και της αγιότητας του ναού του. Ένα τυπικό δείγμα δηλαδή ενός ψαλμού ο οποίος χωρίζεται σε τρία μέρη: εξύμνηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού στο σύμπαν, εξειδίκευση η υπεροχή του Θεού απέναντι στις αντίθετες δυνάμεις και στο τέλος μια δοξολογία του Θεού.
0: Μάλιστα. Όπως κάνουμε συνήθως, θα ακούσουμε πρώτα τον Ψαλμό 92 σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική του προσέγγιση. Να υπενθυμίσουμε εδώ σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 92, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το σχολιασμό του.
1: Μάλιστα, διαβάζω λοιπόν το κείμενο, όπως είπατε, από μετάφραση, και εφόσον οι ακροατές μας, θέλουν, μπορούν να το παρακολουθούν, το πρωτότυπο. Ο ψαλμός αρχίζει με μια επιγραφή. Ο πρώτος στίχος είναι αφιερωμένος σε μια επιγραφή για την παραμονή του Σαββάτου, όταν κατοικήθηκε η γη, δοξαστικός ύμνος του Δαβίδ. Έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές μας ότι οι επιγραφές αυτές είναι μεταγενέστερες προσθήκες στο ψαλτήρι, οι οποίες βοηθούσαν στη λειτουργική χρήση του ψαλτηρίου στην συναγωγή, αλλά και γι' αυτό το λόγο στην εκκλησία μας δεν διαβάζονται, ούτε υπάρχουν στις εκκλησιαστικές εκδόσεις του ψαλτηρίου. Ο ψαλμός αρχίζει λοιπόν από τα μέσα του πρώτου στίχου: «Ο Κύριος βασιλεύει μεγαλοπρέπει αντιμένος, δύναμη ζώστηκε ως εξάρτημα της φορεσιάς του της βασιλικής. Πράγματι στέριωσε την οικουμένη και αυτή δεν πρόκειται να σαλευτεί. Απ' την αρχή είναι έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες. Κύριε, ηχούν οι ποταμοί, με δύναμη, υψώνουνε τον παφλασμό τους στα ποτάμια. Μα από τον θόρυβο του πλήθους των υδάτων, πιο θαυμαστά είναι τα κύματα της θάλασσας που υψώνονται, και πιο πολύ ακόμα θαυμαστός ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη. Οι νουθεσίες σου αποδείχθηκαν αξιόπιστες. Στον οίκο σου αρμόζει, Κύριε, αγιότητα παντοτινή». Αυτό είναι το κείμενο του ψαλμού, ένας σχετικά σύντομος ψαλμός, μόνο 5 στίχοι. Η πρώτη στροφή αρχίζει με τη διακήρυξη, όπως είπαμε, ότι ο Κύριος βασιλεύει, και συνεχίζει με την περιγραφή του μεγαλείου και της δύναμης του Θεού. Η περιγραφή περιέχει όλα όσα χαρακτηρίζουν ένα βασιλιά. Μιλάει για μεγαλοπρέπεια, μιλάει για εξουσία, για βασιλικά ενδύματα, για θρόνους, για διατάγματα. Η μεγαλοπρέπεια που περιβάλλει τον Θεό σαν μανδύας είναι η ίδια η δημιουργία, ενώ η δύναμή του αποτελεί αναπόσπαστο εξάρτημα της στολής του, και που έχει εδραιώσει σταθερά και για πάντα τον κόσμο.
0: Από την ανάγνωση του ψαλμού και όσα προκαταρκτικά είπατε, βλέπουμε ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών των παραστάσεων?
1: Είπαμε, κύριε Παπά, ότι ο στόχος του ποιητή είναι η εξύμνηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Επομένως, είναι δικαιολογημένες σε ένα βαθμό οι πομπόδεις εκφράσεις. Από ερμηνευτική όμως άποψη παρουσιάζει ενδιαφέρον η σύνδεση της Βασιλείας του Θεού με τη δημιουργία.

ό,τι δηλώνει. Στα ελληνικά βέβαια αυτό είναι δύσκολο, γιατί εδώ τώρα φαίνεται ότι ο κύριος κάποτε ήταν βασιλιάς, αλλά τώρα δεν είναι. Εφόσον χρησιμοποιούμε παρελθοντικό χρόνο στο ρήμα. Αυτό το πράγμα θα πρέπει κανείς να το έχει υπόψη του πάντοτε όταν προσεγγίζει κείμενα. Επίσης μια άλλη ιδιομορφία της εβραϊκής γλώσσας είναι ότι όταν δηλώνει καταστάσεις δεν χρησιμοποιεί ρήμα. Κάτι που είναι αδύνατο να το κάνει κανείς στα ελληνικά. Στα ελληνικά χρησιμοποιούμε πάντα σε όλες τις προτάσεις ρήμα. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, καθώς το ρήμα στα ελληνικά έχει χρόνο. Επομένως κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ένα χρόνο δημιουργείται πότε, το ερώτημα πότε έγινε αυτό. Οι παλιότεροι ερμηνευτές υποστήριξαν την υπόθεση, επειδή ακριβώς το ρήμα εδώ είναι σε παρελθοντικό χρόνο, υποστήριξαν την υπόθεση ότι η απαγγελία του συγκεκριμένου ψαλμού ήταν, όπως και των υπολείπων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία των ίδιων ψαλμών, αποτελούσε μέρος ενός τυπικού κάποιας υποτιθέμενης ετήσιας γιορτής ανάρρησης του Κυρίου στον θρόνο του ως βασιλιά του Ισραήλ. Μια γιορτή που υποθέτουν οι ερμηνευτές ότι γιορταζόταν το φθινόπωρο. Μέχρι σήμερα έρευνες δεν έχουν αποδείξει την ύπαρξη μιας τέτοιας γιορτής, παραμένει μια απλή υπόθεση. Επομένως φαίνεται πιθανότερο ότι η απαγγελία του ψαλμού αυτού, όπως και των άλλων παρόμοιων βασιλικών ψαλμών, αποτελούσε μέρος κάποιου τυπικού ανανέωσης της Διαθήκης στο πλαίσιο μιας από τις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ. Πιθανότατα στη γιορτή της σκηνοπηγίας διαβαζόταν αυτός ο ψαλμός, όπως και άλλοι παρόμοιοι που δηλώνουν ότι ο Κύριος έγινε βασιλιάς του Ισραήλ. Την αποφυγή παρανόησης της αρχικής διακήρυξης βεβαίως ενισχύει η διευκρίνηση του στίχου 2, όπου σοφώς τονίζεται ότι από την αρχή είναι έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες. Επομένως το παρελθοντικό ο Κύριος σε βασίλευσε δεν σημαίνει ότι κάποτε δεν ήταν βασιλιάς και μετά έγινε βασιλιάς, αλλά διευκρινίζει ο δεύτερος στίχος αμέσως ότι ο θρόνος του Θεού ήταν από την αρχή έτοιμος, ο θρόνος του Θεού υπάρχει προαιωνίως. Εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες, δηλώνει ο ψαλμωδός. Επομένως, σύμφωνα με τη διακήρυξη αυτή, η βασιλεία του Θεού δεν προϋποθέτει τον κόσμο, αλλά αντίθετα, ο κόσμος οφείλει την ύπαρξή του σε αυτήν. Υπό αυτή την προϋπόθεση γίνεται κατανοητός, ξέρετε, και ο διάλογος του Ιησού με τον Πιλάτο, όπως τον παραδίδει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μας, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πάρα πολλά στοιχεία από τα Καινή Διαθήκη. Διαβάζω λίγο την παραπομπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τις συνομιλίες του Ιησού με τον Πιλάτο. Ο Πιλάτος μπήκε μέσα στο πρετόριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε: «Εσείς ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς απάντησε: «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο». Τότε του λέει ο Πιλάτος: «Είσαι λοιπόν βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς, όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου». Τα ερωτήματα που θέτει ο Πιλάτος στον Ιησού αποκαλύπτουν τον περιορισμένο ορίζοντα της σκέψης του, ενώ οι απαντήσεις του Ιησού μεταθέτουν τη συζήτηση σε ένα πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφεται από τον ψαλμωδό στην δεύτερη στροφή του ποίηματός του. Συγκεκριμένα στους στίχους 3 και 4, ο ποιητής, προκειμένου να περιγράψει παραστατικά το μέγεθος της θείας μεγαλοπρέπειας, τη συγκρίνει με ό,τι πιο τρομακτικό μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος της εποχής του: το νερό των φουσκωμένων ποταμών και τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Οι Εβραίοι, ξέρετε, δεν είχαν καμιά καλή σχέση με την θάλασσα, πάντοτε ήταν ένας ποιμενικός λαός, ο οποίος ζούσε πάνω στα βούνα και κινούσε τα κοπάδια του στην έρημο, όπου μια πλημμύρα, μια καταιγίδα σε έναν χήμαρο μπορούσε να είναι καταστροφική για τον βοσκό και για το κοπάδι του. Έτσι λοιπόν, τα φουσκωμένα νερά των χυμάρων, του νιασμένης θάλασσας, ήταν ότι πιο τρομακτικό μπορούσε.

0: το να φανταστούν. Και γι' αυτό το λόγο οι αντιλήψεις της εποχής διαμόρφωσαν αυτή την ιδέα ότι τα νερά αποτελούν σύμβολο των δυνάμεων του χάους και απειλούν να φανίσουν τη δημιουργία του Θεού. Δηλώνοντας ο ποιητής ότι ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη είναι πολύ πιο θαυμαστός και από τα χαοτικά νερά, προσφέρει στους αναγνώστες του μια βεβαιότητα ασφάλειας και ένα μέτρο για την κατανόηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Το μέγεθος της μεγαλοπρέπειας αυτής αισθητοποιείται με την κλιμάκωση της έντασης των εικόνων. Οι ποταμοί ήχουν με δύναμη, οι ποταμοί υψώνουν τον παφλασμό τους, τα έστας υψώνονται. Βλέπετε μια κλιμάκωση, ηχούν με δύναμη, υψώνουν τον παφλασμό, υψώνονται τα κύματα. Τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Κύριο ο οποίος κατοικεί στα ύψη. Αυτή είναι η θέση του ψαλμωδού. Συγκρίνοντας με αυτό το μέτρο την εξουσία με την οποία, για να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο θέμα, ο Πιλάτος ως έπαρχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας απευθύνει στο Ιησού το ερώτημα «Ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω», δίνει στον Χριστό το δικαίωμα να του αντιτείνει «Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού». Βλέπουμε το πώς συγκρίνονται δύο πράγματα, ο ένας ξεκινώντας από το πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της οποίας είναι υπάλληλος, και ο άλλος από την άποψη που αυτή διατυπώνεται μέσα στον ψαλμωδό. Με τον στίχο 5 ο ποιητής προχωρεί διακριτικά από το θέμα δημιουργίας στο θέμα διακυβέρνησης του κόσμου. Οι νουθεσίες του Θεού προς τους ανθρώπους αποδείχθηκαν αξιόπιστες. Επομένως ο άνθρωπος οφείλει να ανταποδίδει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό, σεβόμενος την αγιότητα του οίκου του. Αυτή η σύνδεση του δημιουργικού έργου του Θεού με το νομοδοτικό και με το προνοιακό καθίσταται σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρη. Με ξεχωριστό τρόπο περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος την πρόνοια και τη φροντίδα του Θεού για ολόκληρη την κτήση. Αξίζει να δούμε λίγο αυτό το χώριο του Αγίου, του Μεγάλου Βασιλείου. «Ανέμον Κύριος, εν το μικρό ζώο της μεγάλης αυτού σοφίας εναργές ίχνος ενέθηκεν, ουδέν απρονόητον, ουδέν ημελημένον παρά Θεού». Το βλέπουμε έτσι στην σύντομη αυτή έτσι, διατύπωση πως ο Μέγας Βασίλειος συνοψίζει όλο το μήνυμα του ψαλμού, ουδέν απρονόητον, ουδέν ημελημένον παρά Θεού. Ο διαχειριστής της κτήσης και επομένως υπόλογος απέναντι στον Θεό άνθρωπος έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με τον Θεό στη συντήρηση της δημιουργίας, και γι' αυτό το λόγο αναφέρεται προφητικά ο ποιητής στο αξιόπιστο των θείων νουθεσιών. Ο άνθρωπος σήμερα γνωρίζει κάτι που ο ψαλμωδός αγνοούσε προφανώς, ότι πλέον έχει αποκτήσει τη δύναμη και είναι σε θέση να βλάψει τη δημιουργία του Θεού. Αυτό πια το ξέρουμε όλοι, έχει γίνει συνείδηση ακόμα και στα παιδιά του δημοτικού. Έτσι σήμερα καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη επανενεργοποίησης, όπως επισημαίνει ο μακαριστός επίσκοπος Διοκλίας Κάλιστος Γουέαρ, της πατερικής ιδέας του ανθρώπου πίνου προσώπος μεσίτη μεταξύ ουρανού και γης, ως κοσμικό λειτουργό, ως ιερέα της δημιουργίας. Αγκαλιάζοντας όλη την ποικιλία της δημιουργίας, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι ένας δεύτερος κόσμος, ένα μεγάλο σε ένα μικρό. Ίον τινά κόσμον δεύτερον εν μεγάλο μικρόν, λέει χαρακτηριστικά ο μακαριστός Κάλιστος Γουέαρ.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, και καθώς ολοκληρώσαμε την ερμηνευτική ανάλυση του ψαλμού, είναι νομίζουμε καλό να πραγματοποιήσουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Καλεσμένος και στη σημερινή μας εκπομπή, ούτως ή άλλως είναι ο τακτικός μας καλεσμένος, είναι ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τη σύντομη μουσική μας ανάπαυλα στο θέμα της εκπομπής μας που σήμερα αφορά στην ανάλυση του Ψαλμού 92, στίχοι του οποίου αποτελούν το προκείμενο του Εσπερινού της Κυριακής. Μετά την ερμηνευτική ανάλυση του ψαλμού που κάναμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, προκύπτει, κύριε καθηγητά, το ερώτημα πώς σχετίζεται το περιεχόμενο του ψαλμού αυτού με το θέμα της Κυριακής που είναι η Ανάσταση του Χριστού.
1: Είχαμε πει, κύριε Παπά, ότι τα καθημέραν προκείμενα, τα προκείμενα των καθημερινών προσαρμόζονται στο περιεχόμενο που δίνει η Εκκλησία μας στην κάθε ξεχωριστή μέρα της εβδομάδος, το εβδομαδιαίο δηλαδή εορτολογικό κύκλο, όπως το λέμε. Επομένως, το προκείμενο του Εσπερινού, ως προκείμενο του Εσπερινού, έχει επικρατήσει να ψάλλεται μόνον ο πρώτος στίχος από τον ψαλμό που αναλύσαμε σε ηχοπλάγιο δεύτερο. Ο πρώτος στίχος του ψαλμού συνιστά μια ισχυρή διακήρυξη, όπως είδαμε, της δύναμης του Θεού, υπενθυμίζοντας στους πιστούς το όνειρο της κυριαρχίας του και τη σταθερότητα της δημιουργίας του. Είναι μια δήλωση δηλαδή εμπιστοσύνης και βεβαιότητας στην δύναμη του Θεού να κυβερνά και να επιβλέπει το σύμπαν με σοφία, δικαιοσύνη και αγάπη φυσικά. Προκειμένου να προβεί στη διακήρυξη αυτή, ο ποιητής χρησιμοποιεί μια σειρά από εικόνες. Ο Κύριος βασιλεύει ντυμένος με μεγαλοπρέπεια και ζωσμένος με δύναμη. Στον αρχαίο κόσμο τα ρούχα χρησιμοποιούνταν και σε ένα βαθμό και στον σημερινό, δεν υπάρχει αμφιβολία, χρησιμοποιούνταν ως σύμβολο εξουσίας, αξιοπρέπειας, δύναμης κλπ. Επομένως, η εικόνα πρεπούς ενδυμασίας του Θεού ενισχύει περαιτέρω την ιδέα της ακλόνητης κυριαρχίας του πάνω στη δημιουργία του, ενώ η εικόνα της δύναμης ως εξαρτήματος της φορεσιάς του υποδηλώνει τη βούλησή του να πραγματοποιήσει το σχέδιο του για τον κόσμο. Αυτή η εικόνα μεταφέρει την ιδέα του Θεού ως ενεργού και εμπλεκόμενου ηγεμόνα στην ιστορία του κόσμου και όχι ως μιας παθητικής ή απόμακρης θεότητας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο, ξέρετε, που διαφοροποιεί τη χριστιανική πίστη από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Δεν έχουμε έναν Θεό ο οποίος κάθεται μεγαλοπρεπής στον ψηλό του θρόνο και απλώς παρατηρεί τα πράγματα τα ανθρώπινα και κρίνει. Έναν Θεό ο οποίος εμπλέκεται μέσα στην ιστορία, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και εμπλέκεται μάλιστα ενεργά και την διαμορφώνει. Ο στίχος αυτός κορυφώνεται με τη δήλωση «Πράγματι στερέωσε την οικουμένη και αυτή δεν πρόκειται να σαλευθεί». Και γάρε στερέωσε την οικουμένη ή της ου σαλευθήσετε, να το πούμε και στο πρωτότυπο για να τους ακροατές μας που συνηθίζουν να εκκλησιάζονται και, και τους είναι πιο οικείου. Ο στίχος λοιπόν κορυφώνεται σε αυτή τη δήλωση που επιβεβαιώνει ότι ο κόσμος είναι σταθερά εδρεωμένος από το Θεό και δεν υπόκειται σε αλλαγή ή αστάθεια. Αυτή η διακήρυξη στη φυσική τάξη και τη δομή του σύμπαντος, αλλά επεκτείνεται και στην ηθική και πνευματική τάξη που έχει εγκαθιδρύσει ο Θεός, καθώς η ιδέα ενός στεριωμένου και ασάλευτου κόσμου μαρτυρεί την πιστότητα του Θεού, την ικανότητά του να στηρίζει και να συντηρεί την δημιουργία του. Τώρα, να έρθω στο ερώτημά σας, γιατί η επιλογή αυτού του στίχου ως προκείμενο του Εσπερινού που τελείται το Σάββατο, και αναφέρεται φυσικά στην Κυριακή, στην Ανάσταση του Χριστού, προφανώς η επιλογή αυτή οφείλεται στην κατανόηση του στίχου από τη χριστιανική ερμηνευτική ως αναφερομένου προφητικά στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο μέγας εκκλησίας μας, ο οποίος σημειώνει σχετικά με αυτόν τον στίχο, εξηγεί δηλαδή γιατί επελέγει αυτός ο στίχος, διότι λέει «πράγματι ευασίλευσεν, νικώντας τον θάνατον και ενεδίστα το ευπρέπειαν την αυθαρσία της φύσεώς μας και εστερέωσε την οικουμένη που πίστεψε στην Ανάστασή του. Έτσι, με αυτό το σχόλιο του ο Άγιος Σημαίων, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, αιτιολογεί την επιλογή του συγκεκριμένου στίχου του Εσπερινού της Κυριακής.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτησή μας για τον Ψαλμό 92, από τον οποίο προέρχεται το προκείμενο του Εσπερινού της Κυριακής, και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό που σχετίζεται με το προκείμενο της Δευτέρας. Κύριε καθηγητά, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στους αγγέλους. Κυριακή αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, η Δευτέρα αφιερωμένη στους αγγέλους και γενικά στον κόσμο των ουρανίων δυνάμεων, οπότε και το προκείμενο του Εσπερινού που τελείται το απόγευμα της Κυριακής συγκροτείται από τους δύο πρώτους στίχους του Ψαλμού 133. Ο Ψαλμός 134 κατά το εβραϊκό είναι ο τελευταίος μιας συλλογής 15 ύμνων από τον 119 στον 133 που στο κείμενο των 70 φέρουν οδή των αναβαθμών. Η λέξη αναβαθμή προκύπτει από τη μετάφραση μιας εβραϊκής ρίζας που σημαίνει ανεβαίνω. Δεν είναι όμως σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεται. Έτσι διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες. Υποστηρίχθηκε δηλαδή ότι ως ανάβαση χαρακτηρίζεται η επιστροφή στην Παλαιστίνη των εξόριστων Ιουδαίων στη Μεσοποταμία, ή ότι ο όρος σχετίζεται με το ύφος ορισμένων ποιημάτων της συλλογής, καθώς δίνεται η αίσθηση μιας κλιμάκωσης των σκέψεων από στίχο σε στίχο, σαν να ανεβαίνει κανείς κάποια σκαλοπάτια. Άλλοι ερευνητές υποθέτουν ότι ο όρος αναβαθμή παραπέμπει στα σκαλοπάτια, και είναι κυριολεκτικός, και παραπέμπει στα σκαλοπάτια από την, αυλή, από τη μια αυλή του ναού στην άλλη. Η πλειονότητα όμως δέχεται, και μάλλον αυτό είναι και το σωστό, ότι δηλώνει την ανάβαση των προσκυνητών στον λόφο της Σιών, όπου ήταν χτισμένος ο ναός. Η Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη πάνω σε ένα βράχο, η αρχαία Ιερουσαλήμ, και στο πιο ψηλό σημείο του βράχου βρισκόταν ο ναός. Το πιο ψηλό σημείο του βράχου στον οποίο είναι χτισμένη η Ιερουσαλήμ ονομάζεται όρος Σιών, και εκεί ήταν χτισμένος ο ναός. Επομένως, για να πάει κανείς να προσκυνήσει στο ναό έπρεπε να ανέβει από την υπόλοιπη Παλαιστίνη προς την Ιερουσαλήμ, και από την Ιερουσαλήμ επίσης να ανέβει κάποια σκαλοπάτια για να φτάσει στον ναό, ο οποίος ήταν χτισμένος σε επίπεδα με διαδοχικές αυλές. Σύμφωνα με την υπόθεση λοιπόν αυτή, πρόκειται για τα άσματα που έψαιναν οι προσκυνητές επισκεπτόμενοι την Ιερουσαλήμ για να μετάσχουν σε κάποια από τις τρεις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ, και για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη συλλογή χαρακτηρίζεται συχνά ως το βιβλίο των ιεραποδημητικών ψαλμών. Όπως και σήμερα, όταν κάνουμε μια εκδρομή για να πάμε σε κάποιο μοναστήρι ή να πάμε κάπου να προσκυνήσουμε καθοδόν στο λεωφορείο, ψέλνουμε διάφορους ύμνους, υποθέτουν οι ερευνητές ότι αυτή η συλλογή των ψαλμών από τον 119 στον 133 ήταν μια συλλογή τραγουδιών που έψελαν οι προσκυνητές καθώς πήγαιναν καθοδόν, βεβαίως πήγαιναν με τα πόδια από τα χωριά τους στην Ιερουσαλήμ για να συμμετάσχουν σε κάποια από τις μεγάλες γιορτές, είτε της κοινοποιίας, είτε του Πάσχα, είτε του Εξυλασμού. Ο τίτλος αναβαθμή δικαιολογείται επίσης και από τον τρόπο που είναι οργανωμένη η συγκεκριμένη ψαλμή μέσα στην ομάδα. Συγκεκριμένα οι 15 ψαλμοί της συλλογής συνιστούν 5 μικρότερες ομάδες των 3 ψαλμών που όλες ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Ο πρώτος ψαλμός σε κάθε ομάδα εστιάζει σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πιστοί, ανασφάλεια, συκοφαντία, καταπίεση κλπ. Ο δεύτερος εστιάζει, η δεύτερη ομάδα, στην εμπιστοσύνη που είναι στο Θεό, και ο τρίτος ψαλμός της κάθε ομάδας έχει ως θέμα την σωτηρία που προσφέρει ο Θεός. Έτσι βλέπουμε αυτό το μοτίβο να επαναλαμβάνεται στους ανατρία, στους 15 ψαλμούς. Πρόβλημα, εμπιστοσύνη, λύση του προβλήματος. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του Ψαλμού 33 και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε ως συνήθως στην ανάλυση του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσω πρώτα το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στον σχολιασμό του. Στους ακροατές μας και στις ακροάτριες να υπενθυμίσουμε ότι διαβάζω το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση της Ελληνικής με τίτλο «Ψαλτήριον». Μια έκδοση που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του κ. Ιερωρίμου. Και να υπενθυμίσουμε επίσης ότι όσοι θέλουν να παρακολουθούν πιο επισταμένα τον ψαλμό, ας ανοίξουν την Αγία Γραφή στο ψαλμό 133, αν έχουν κάποια νεότερη μετάφραση του ψαλμού 134, και να μπορούμε να παρακολουθούμε ταυτόχρονα τη μετάφραση. Είναι ένας πολύ σύντομος ψαλμός, ο 133, έχει μόνο τρεις στίχους. Επιγράφεται, όπως είπαμε, ο δι των αναβαθμών και εξηγήσαμε τι σημαίνει αυτό. Διαβάζω τώρα το κείμενο του ψαλμού. «Ελάτε λοιπόν, δοξολογήστε τον Κύριο, όλοι εσείς που τον Κύριο υπηρετείτε, εσείς που στον οίκο γείτε, στου οίκου του Θεού μας τις αυλές. Τα χέρια σας τις νύχτες προς το ιερό υψώστε και δώστε δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος απ' τη Σιών να σε ευλογεί, της γης και του ουρανού ο Δημιουργός». Ένας πολύ σύντομος ψαλμός, όπως είπαμε, αρχίζει με μια πρόσκληση για δοξολογία του Θεού, η οποία απευθύνεται, σύμφωνα με την ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκων, προς όλους όσους όσοι υπηρετούν τον Κύριο και ειδικότερα προς τους εστώτες εν οίκο Κυρίο και εν αυλές οίκου Θεού ημών. Η έκφραση είναι προφανές ότι δηλώνει όσους έχουν λειτουργικά καθήκοντα στο ναό. Επομένως, δεν πρόκειται η πρόσκληση προς τους προσκυνητές. Είπαμε, ο ψαλμός 133 είναι ο τελευταίος αυτής της σειράς των αναβαθμών. Έχει ήδη τελειώσει το προσκύνημα στον ναό της Ιερουσαλήμ. Επομένως, είναι μια πρόσκληση προς τους Λεβίτες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Θεό να συνεχίσουν να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν, την δοξολογία του Θεού. Σύμφωνα λοιπόν με τον στίχο 2 του κειμένου των Εβδομήκοντα, οι Λεβίτες καλούνται να στραφούν προς το ιερό και με υψωμένα τα χέρια να προσφέρουν κατά τη διάρκεια της νύχτας δοξολογία στον Κύριο. Η αλήθεια είναι ότι το εντεσνιξί, αυτή η σημείωση δεν είναι πολύ σαφής, δηλαδή δεν ξέρουμε αν γινόταν τη νύχτα λειτουργία στον ναό, και κάποιοι ερμηνευτές θεωρούν ότι πρέπει να μεταφραστεί αργά το απόγευμα. Δεν είναι όμως απαραίτητο κάτι τέτοιο, γιατί φαίνεται πιθανό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επίσης τελούνταν λατρευτικές τελετές στο ναό. Δηλαδή, εάν το ψαλτήρι περιέχει πρωινούς ψαλμούς, όπως ο ψαλμός 3, ο ψαλμός 63, περιέχει εσπερινούς ψαλμούς όπως ο 4ος, ο 141, γιατί να μην περιέχει και ένα ψαλμό αγρυπνίας? Φαίνεται πολύ πιθανό, απλώς δεν έχουμε σαφείς μαρτυρίες. Ούτε είναι σαφές επίσης ποιος απευθύνει την πρόσκληση. Όπως είπα και νωρίτερα, μια λογική υπόθεση, εφόσον πρόκειται για ιεραποδημητικό ψαλμό, είναι ότι οι προσκυνητές, έχοντας ολοκληρώσει το προσκύνημά τους και λίγο πριν πάρουν το δρόμο της επιστροφής στα χωριά τους, ζητούν από τους ιερείς του ναού να συνεχίσουν να προσεύχονται για χάρη τους. Έτσι, η τοποθέτηση του ψαλμού στο συγκεκριμένο σημείο από τους εκδότες του ψαλτηρίου τον καθιστά και το πλέον κατάλληλο κλείσιμο για την ομάδα αυτών των ιεραποδημητικών ψαλμών, καθώς το ταξίδι των προσκυνητών που άρχισε με τον ψαλμό 119 φτάνει στο σημείο αυτό, στο τέλος. Το εβραϊκό κείμενο, το μασορετικό κείμενο, διαφέρει λίγο από το κείμενο των Εβδομήκοντα και είναι πιο σύντομο. Επομένως, έτσι ο ψαλμός 134 του εβραϊκού είναι ο μικρότερος της ομάδας των αναβαθμών. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου, η εντολή για δοξολόγηση του Κυρίου δίνεται στους Λεβίτες που παραμένουν στο ναό κατά τη διάρκεια της νύχτας, προφανώς με σκοπό την φύλαξή του. έχουμε μια πληροφορία γι' αυτό στο πρώτο βιβλίο των παραλυπωμένων, στο κεφάλαιο 9, αναφέρεται η ύπαρξη οργανωμένων εφημεριών λεβιτών στο ναό, ώστε να εξασφαλίζεται από αυτούς συνεχής υπηρεσία μέρα και νύχτα. Δεν είναι γνωστά τα καθήκοντα των λεβιτών αυτών, αλλά κατά την Πέρου Ναού, από την οποία προφανώς προέρχεται και ο παρόν ψαλμός, η μεταγενέστερη ραβινική γραμματεία δίνει αρκετές λεπτομέρειες για αυτά τα καθήκοντα. Σύμφωνα με τα κείμενα, επαναλαμβάνω, είναι μεταγενέστερα, τη νυχτερινή φρουρά του ναού αποτελούσαν 240 ιερείς και λεβίτες κατανεμημένοι σε 21 σταθμούς, τους οποίους επισκεπτόταν περιοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας ο επικεφαλής της φρουράς με πυρσούς στα χέρια. Πρόκειται βεβαίως για μια πολύ έτσι εντυπωσιακή περιγραφή, 121 σταθμοί και ο επικεφαλής της φρουράς με πυρσούς στα χέρια περιφέρεται όλη τη νύχτα έτσι ώστε να εξασφαλίσει του ναού. Λίγο πριν ξημερώσει, ο επικεφαλής της φρουράς οδηγούσε τους ιερείς από το χώρο της διαμονής τους στην αυλή του ναού, όπου αυτοί χωρισμένοι σε δύο ομάδες και με δάδες επίσης στα χέρια έκαναν ένα προσεκτικό έλεγχο του χώρου και στη συνέχεια άρχιζαν τις προετοιμασίες για την καθημερινή θυσία. Θα μπορούσε επομένως να υποθέσει κανείς ότι τα δύο μέρη του ψαλμού αντικατοπτρίζουν το χαιρετισμό και την ανταπόκριση σε αυτόν που οι δύο ομάδες των φρουρών και των ιερέων ανταλλάσσουν μεταξύ τους κατά τη συνάντησή τους. Οι φρουροί λένε στους ιερείς: υψώστε τα χέρια σας και δοξολογήστε τον Κύριο, και οι ιερείς τους δίνουν την ευλογία: ο Κύριος από τη Σιόν, Υπουργός του ουρανού και της γης.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, και πριν προχωρήσουμε στην τελευταία στροφή του ψαλμού, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στον 89,5 και ακούτε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώσαμε λοιπόν πριν από το μουσικό μας διάλειμμα την ανάλυση της πρώτης στροφής του ψαλμού και είμαστε τώρα έτοιμοι να δούμε μαζί με τον καλεσμένο μας τη δεύτερη και τελευταία στροφή. Η δεύτερη στροφή πρέπει να πούμε ότι αποτελείται, κύριε καθηγητά, από ένα μόνο στίχο που φαίνεται να διαφοροποιείται από το νόημα της πρώτης στροφής. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Πράγματι ο ψαλμός ολοκληρώνεται με μια ευλογία που την είδαμε και σε άλλους ψαλμούς, δηλαδή η ευλογία προέρχεται από την Σιών και από τον δημιουργό του ουρανού και της γης. Νομίζω είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε εδώ τη σημασία των φράσεων αυτών στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Ο Κύριος από τη Σιών να σε ευλογεί, της γης και του ουρανού ο δημιουργός. Σε ιστορικό επίπεδο, όλη στην Παλαιστίνη, όπου διαδραματίστηκαν τα σπουδαιότερα γεγονότα της ιερής ιστορίας και ειδικότερα της επίγειας δράσης του Ιησού Χριστού. Ταυτόχρονα όμως, κατά τις αντιλήψεις πάντα της εποχής, είναι η πόλη όπου κατοικεί ο Θεός και η οποία είναι σύμβολο της παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Όσο ο Θεός παραμένει παρόν ανάμεσα στο λαό του, και αυτό βεβαίως συμβαίνει εφόσον ο λαός τηρεί τους όρους της Διαθήκης, επικρατεί ειρήνη και ευημερία στον λαό. Ευχόμενος λοιπόν ο ιερέας να σε ευλογεί ο Κύριος από τη Σιών, στην πραγματικότητα εύχεται ώστε οι αποδέκτες της ευλογίας να παραμείνουν πιστά τέκνα της Διαθήκης με τον Κύριο, να βρίσκονται μόνιμα κάτω από την προστασία του Θεού. Προσθέτοντας μάλιστα στο όνομα του Κυρίου τον χαρακτηρισμό «Δημιουργός του ουρανού και της γης», πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που απαντά πολύ συχνά σε κείμενα της περσικής περίοδου, ο Θεός ο Δημιουργός του ουρανού και της γης. Μάλιστα έχουμε και ένα επίθετο του Θεού στα αραμαϊκά «Ελκουνίρσα», όπου ουσιαστικά συμπυκνώνει όλες τις λέξεις Κύριο Θεός Δημιουργός του ουρανού και της γης, που καταλήγει στην λαϊκή προφορά Ελκουνίρσα, που δηλώνει ακριβώς αυτή την ιδέα που επικρατεί στην περσική περίοδο, καθώς στο πλαίσιο μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, ενός παγκόσμιου Θεού. Ξαναγυρίζω λοιπόν, χρησιμοποιώντας το χαρακτηρισμό «Δημιουργός του ουρανού και της γης» για να χαρακτηρίσει τον Θεό, προσδίδει στην ευλογία έναν οικουμενικό χαρακτήρα, καθώς καλύπτει όχι μόνο τους προσκυνητές που επισκέπτονται το ναό της Ιερουσαλήμ, αλλά όλους όσοι αναγνωρίζουν τον Κύριο ως δημιουργός του σύμπαντος. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, μια διάσταση που ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς, τους χριστιανούς. Όταν στους ψαλμούς γίνεται λόγος για Σιών ή Ιερουσαλήμ, η σκέψη πηγαίνει πάντοτε στην Εκκλησία. Σε αλληγορικό επίπεδο, η Σιών είναι η μήτυρ πάντων ημών με την Εκκλησία, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή στο 4ο κεφάλαιο. Τέλος, σε εσχατολογική προοπτική θα μπορούσε να ταυτιστεί με την καινούργια πόλη, την καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Με ιδιαίτερα λοιπόν γραφειρό τρόπο περιγράφει αυτό το εσχατολογικό όραμα που είναι προσδοκία όλου του κόσμου, η Αποκάλυψη του Ιωάννου στο 21ο κεφάλαιο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και επιτρέψτε μου να διαβάσω το κείμενο αυτό. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά έχει την σημασία του, γιατί η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που δεν διαβάζεται στην Εκκλησία. Περισσότεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το αγνοούν παντελώς. Περιλαμβάνει όμως πανέμορφες εσχατολογικές εικόνες και μια από αυτές είναι αυτή του 21ου κεφαλαίου. Διαβάζω το κείμενο αυτό, επιτρέψτε μου. «Τότε είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Και είδα την Αγία Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Άκουσα και μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει: Τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Δεν θα υπάρχει πια ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν. Και αυτός που καθόταν στο θρόνο είπε: «Να όλα τα κάνω καινούργια». Τότε ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες που ήταν γεμάτες με τις 7 πληγές τις τελευταίες και μου είπε: «Έλα να σου δείξω την Ύφη, τη γυναίκα του Αρνίου». Και με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό. Είχε τη λαμπρότητα του Θεού και η λάμψη της ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι, σαν τον ίασπη που κρυσταλλολάμπει. Είχε μεγάλο και ψηλό τείχος με 12 πύλες και στις πύλες τις 12 αγγέλους. Ναό δεν είδα σε αυτή την πολιτεία, γιατί ναός της είναι ο Κύριος, ο Παντοκράτορας Θεός και το Αρνίο. Η πολιτεία δεν έχει ανάγκη από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και λιχνάρι της είναι το Αρνίο. Τα έθνη θα περπατούν στο φως της και οι βασιλιάδες της θα τις φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο τους. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν την ημέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Θα τις φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως σε αυτήν τίποτα μολυσμένο. Μήτε όσοι κάνουν δελειρά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Αυτό είναι το κείμενο της Αποκάλυψης που περιγράφει την εικόνα που εμείς χρησιμοποιούμε για την Ιερουσαλήμ ως την πόλη του Θεού, την καταβαίνουσα από τον ουρανό στα έσχατα.
0: Είναι σίγουρα, κύριε καθηγητά, πολύ εντυπωσιακή αυτή η εικόνα από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Στα ελάχιστα λεπτά που μας απομένουν στο τέλος της εκπομπής μας, πείτε μας και δύο λόγια το κριτήριο με το οποίο οι συντάκτες των ακολουθιών της Εκκλησίας μας επέλεξαν τον συγκεκριμένο ψαλμό ως προκείμενο για τον Εσπερινό της Δευτέρας.
1: Η επιλογή της πρόσκλησης που περιέρχεται στους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού για δοξολογία του Θεού ως προκείμενο του Εσπερινού που τελείται προς τιμή των αγγέλων οφείλεται προφανώς στην θεώρηση ότι οι άγγελοι ως λειτουργικά πνεύματα είναι αυτοί που θα χαρακτηριστούν ως οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Έτσι λοιπόν το προκείμενο «Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών», που ψάλεται το βράδυ της Κυριακής ως προκείμενο της Δευτέρας, της ημέρας που είναι αφιερωμένης στους αγγέλους, φαίνεται από τους συντάκτες της ακολουθίας να απευθύνεται πλέον όχι στους ιερείς που κάνουν τη νυχτερινή βάρδια στον ναό της Ιερουσαλήμ, αλλά σε αυτούς που κατεξοχήν στέκονται μπροστά στον Κύριο και αναπέμπουν καθημερινές δεξολογίες σύμφωνα με την χριστιανική πίστη και στις πνευματικές, στις ουράνιες πνευματικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Θέλουμε πραγματικά για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Ραντεβού μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

κατάσταση της γης τα τελευταία 50 χρόνια. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για το περιβάλλον και στη σειρά εκπομπών με θέμα του κυρίου Γη και το πλήρωμα αυτής, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη Γη κατά την επιστήμη, οι συνέπειες της παρεμβάσεως του ανθρώπου, θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή για την κατάσταση που επικρατεί στη Γη τα τελευταία 50 χρόνια. Η περίοδος η οποία θα εξετάσουμε θεωρείται από όλους τους επιστήμονες ως η πιο σημαντική λόγω των σύνθετων και ραγδαίων μεταβολών και ανακατατάξεων σε κοινωνικό, οικονομικό, τεχνικό και πνευματικό επίπεδο. Οι σημαντικές αυτές συνέπειες έχουν καθορίσει μέχρι σήμερα την πορεία των αναπτυγμένων βιομηχανικά κοινωνιών. Σε αυτή την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα αναφερθούμε εκτενώς σε όλες αυτές τις αλλαγές με τη βοήθεια του κοινωνιολόγου, του κυρίου Νικηφόρου Φάρκονα, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Φάρκονα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Φάρκονα, τι εννοούμε με τον όρο βιομηχανική επανάσταση και για ποια χρονική περίοδο μιλάμε?
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή, επειδή είναι και η πρώτη φορά στην οποία μιλάω στην ραδιοφωνία της Εκκλησίας Ελλάδος. Θα ήθελα να σας ευχηθώ από την πλευρά τη δικιά μου να έχετε όσο το δυνατόν όλο και υψηλότερη ακροαματικότητα, να πηγαίνει όλο και καλύτερα η εκπομπή, αλλά και γενικά το ράδιο. Νομίζω ότι καταρχάς το αφιέρωμα το οποίο κάνετε είναι αρκετά σημαντικό, όχι μόνο από άποψη επιστημονική, όχι μόνο από άποψη που να αφορά τους κλάδους της επιστήμης, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ίδιο τον άνθρωπο, για την ίδια μας τη ζωή, για το παρόν όπως λέμε και το μέλλον μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλό είναι σε αυτή τη συζήτηση την οποία θα έχουμε, σε αυτό το αφιέρωμα που κάνετε σήμερα και την επόμενη φορά, θα προσπαθήσω εγώ όσο μπορώ να είμαι έτσι πιο κατανοητός, πιο απλός, να γίνουν περισσότερο κατανοητά και απλά κάποια μηνύματα τα οποία πρέπει να περάσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην ίδια μας, όπως σας είπα, τη ζωή. Βάλετε ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Η περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης, καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια ιστορική περίοδος η οποία έβαλε τη σφραγίδα της σε όλη τη μετέπειτα πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, και δεν είναι καθόλου τυχαίο για τον απλούστατο λόγο ότι η μέχρι πρότινος πορεία γενικότερα των οικονομιών και των κοινωνιών κατά κύριο λόγο στηριζότανε στον ίδιο τον άνθρωπο και στα ίδια του τα χέρια. Δηλαδή, ενώ μέχρι πριν τη βιομηχανική επανάσταση μιλάμε κατά κύριο λόγο για την γεωργική, για την οποία φαντάζομαι ότι μιλήσατε λίγο και στην προηγούμενη εκπομπή σας, για αυτό που ονομάζουμε γεωργική επανάσταση, και μάλιστα στην γεωργική επανάσταση όπως γνωρίζετε έχουμε το πέρασμα πλέον του ανθρώπου από εκεί που είναι τροφοσυλλέκτης στο να μπορεί να καλλιεργεί τη γη αλλά και να αναπτύσσει την κτηνοτροφία και αυτό να δίνει μεγαλύτερη αύξηση στα παραγόμενα προϊόντα, άρα στην ουσία αυτό να βελτιώνει και τις συνθήκες ζωής και να έχουμε και αύξηση γενικότερα του πληθυσμού. Αυτόματα λοιπόν ερχόμαστε και μιλάμε για πριν περίπου 200 χρόνια.
0: Είχαμε
1: δηλαδή
0: τα χρόνια εκείνα την παραγωγή των προϊόντων, κύριε Φάρκονα, και την κατανάλωσή τους.
1: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και ξέρετε, αυτή η περίοδος, μιλάω ακόμα για την γεωργική περίοδο, ήταν μια περίοδος όπου υπήρχε μια ισορροπία ανάμεσα στη σχέση του ανθρώπου με το γήινο περιβάλλον. Και αυτή η ισορροπία στην ουσία, και αυτό είναι που φαντάζομαι ότι ήταν και το σκεπτικό σας για το αφιέρωμα αυτό, ήρθε στην ουσία να διαταραχθεί με την βιομηχανική επανάσταση, στην οποία, με δύο λόγια για να ξεκινήσουμε, η βιομηχανική επανάσταση τι ακριβώς ήταν? Ήταν πάρα πολύ απλά, όπως το λέει και η ίδια η λέξη ήταν στην ουσία η εισαγωγή της μηχανής, της αυτοματοποίησης στην ουσία των μηχανών στην παραγωγική διαδικασία.
0: Φεύγουμε από την χειρονακτική εργασία και πηγαίνουμε στη μηχανή.
1: Σωστά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επέφερε τεράστιες αλλαγές, όπως αναφέρατε και στο εισαγωγικό σας, και τεχνικές και οικονομικές και κοινωνικές αλλά και πνευματικές. Και μιλάμε για μια περίοδο έτσι που ήταν από το 1750-60 περίπου μέχρι και το 1860. Βέβαια, οι διακυμάνσεις αυτές ποικίλουν από κοινωνία σε κοινωνία, από, αν θέλετε, ακόμα και από Ήπειρο σε Ήπειρο, και αυτό είχε να κάνει με τις μέχρι τότε αλλαγές και ανάπτυξη των εκάστοτε κοινωνιών. Οι αλλαγές βέβαια αυτές στην ουσία, έτσι, εκείνη την συγκεκριμένη περίοδο, είχαν τεράστιες και θετικές επιπτώσεις, πάρα πολύ θετικές αλλά και αρνητικές, και νομίζω ότι θα μας δοθεί δυνατότητα να σταθούμε αναλυτικά
0: στην πορεία της συζήτησής μας.
1: Ναι.
0: Και ποια ήταν τα αίτια της βιομηχανικής επανάστασης, κύριε Φάρκονα?
1: Κοιτάξτε, αν θέλουμε να σταθούμε στα αίτια, θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, δηλαδή να δούμε τι υπήρχε, όπως σας είπα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μέχρι τότε, όπου ο άνθρωπος δηλαδή στην ουσία χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο τα χέρια του, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα ακόμα και για να μπορέσει να καλλιεργήσει τη γη. Άρα λοιπόν άρχισε στην ουσία να αναπτύσσεται η επιστήμη. Οι εφευρέσεις οι οποίες γίνανε στον τομέα της επιστήμης και μπόρεσαν να μπουν στην παραγωγή ήταν αυτές οι οποίες δώσανε όθηση και στη βιομηχανική επανάσταση, δώσανε όθηση μάλλον και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, και γι' αυτό ονομάστηκε και όλη αυτή η περίοδος βιομηχανική επανάσταση. Ποιες ήταν τώρα αυτές? Να σταθούμε λίγο έτσι επιγραμματικά στις πιο σημαντικές ανακαλύψεις, οι οποίες είναι και γνωστές στην πλειοψηφία του κόσμου. Υπήρχε τεράστια ανάπτυξη εκείνη την περίοδο της κλωστοϊφαντουργίας. Δηλαδή αναπτύχθηκαν πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην Αγγλία, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός, εξαιτίας της προηγμένης ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής και κατά κύριο λόγο του βαμβακιού, αναπτύχθηκε πάρα πολύ η κλωστοϊφαντουργία. Δηλαδή εφευρέθηκαν μηχανές, εφευρέθηκε ο αργαλιός, με αποτέλεσμα να γίνουν μηχανοποιημένα κλωστήρια, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί πάρα πολύ η κλωστοϊφαντουργία. Αυτό βέβαια στην ουσία επηρέασε, επειδή ήταν σημαντικός τομέας ανάπτυξης, και αναφέρομαι στην Αγγλία γιατί δεν το τονίσαμε, στην ουσία η βιομηχανική επανάσταση από εκεί ξεκίνησε, έτσι, από την αγγλική κοινωνία, να μπορέσουν στην ουσία να χρησιμοποιηθούν μέσα στην παραγωγή και να δώσει κίνηση σε όλη την οικονομία. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικός τομέας την περίοδο, ας πούμε, εκείνη, ήταν στην ουσία η εφαρμογή καινοτομιών οι οποίες υπήρχαν στη μεταλλουργία, που σημαίνει ότι μπόρεσε πάρα πολύ έτσι να χρησιμοποιηθούν τεχνικά, όπως παράδειγμα στην ατμομηχανή, στα τρένα, αυτό αυτόματα βοήθησε στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές, στο εμπόριο, και βέβαια όλα αυτά βοήθησαν στην ουσία στο να υπάρξουν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Ένας επίσης πάρα πολύ σημαντικός, μια και αναφερόμαστε σε αυτό, να πούμε ότι ένας πολύ σημαντικός τομέας την περίοδο εκείνη ήταν κατά κύριο λόγο η

0: οποίο πρέπει να αναφερθούμε και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, την μετανάστευση και μεγάλων πληθυσμών από, από τις αγροτικές περιοχές στα αστικά κέντρα. Με αποτέλεσμα να αρχίζουν να συσσωρεύονται και έτσι να δημιουργούνται, στην ουσία να αρχίζουν να δημιουργούνται οι κοινωνικές τάξεις, όπως είναι η εργατική τάξη, όπως είναι η αστική τάξη, και αυτό να έχει και τεράστιες κοινωνικές συνέπειες και επιπτώσεις γενικότερα στον πληθυσμό. Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι κατά κύριο λόγο τα βασικά στοιχεία. Δηλαδή, για να συνοψίσω, είναι στην ουσία οι τεχνικές καινοτομίες οι οποίες υπήρξαν εξαιτίας ανάπτυξης των επιστημών και των εφευρέσεων οι οποίες γίνανε, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι τεχνικές καινοτομίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή, όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στο εμπόριο. Σας ανέφερα χαρακτηριστικά το τρένο, έτσι, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, οι θαλάσσιες μεταφορές, η χρήση του, οι θαλάσσιες μεταφορές με τη χρήση, όπως σας είπα, του ατμόπλοιου, και όλα αυτά βέβαια να βοηθήσουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη γενικότερα της βιομηχανίας. Υπήρχαν και άλλοι τομείς οι οποίοι αναπτύχθηκαν εκείνη την περίοδο, όπως ήταν πάρα πολύ έντονα κάποιες ανακαλύψεις οι οποίες γίνανε στον χώρο της, στον τομέα της χημείας, και οι οποίες επηρέασαν και αυτές πάρα πολύ την τη βιομηχανική παραγωγή. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους μιλάμε στην ουσία για την για τη βιομηχανική επανάσταση.
1: Ήταν, κύριε Φάρκονα, ταυτόχρονη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και αν όχι, γιατί?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι οι επιστήμονες αναφέρουν και με βάση τις μελέτες οι οποίες έχουν γίνει γενικότερα κατά τόπους και γενικότερα στις κοινωνίες την εποχή εκείνη, υπήρχαν κοινωνίες οι οποίες είχαν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο, ήταν έτοιμες δηλαδή στην ουσία για να δεχθούν τέτοιες αλλαγές και μια τέτοια στην ουσία σε μεγέθους ανάπτυξη, όπως είπαμε ήταν η κοινωνία της Αγγλίας. Και η κοινωνία της Αγγλίας κατεξοχήν, γιατί όπως σας είπα είχε αναπτύξει και την παραγωγή υφασμάτων και την κλωστοϊφαντουργία, και εκεί χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η ατμομηχανή, εκεί χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο σιδηρόδρομος, με αποτέλεσμα όλα αυτά να βοηθήσουν πάρα πολύ στην ουσία στην ανάπτυξη της παραγωγής εκεί και στην ανάπτυξη των βιομηχανιών σε εκείνες σε εκείνη την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως εξαιτίας του εμπορίου και εξαιτίας της ανάπτυξης ακριβώς η οποία υπήρχε, άρχισε σιγά σιγά να μεταφέρεται, όπως μεταφέρθηκε αμέσως μετά. Η γαλλική κοινωνία ήταν αυτή η οποία αμέσως μετά μπήκε στο στάδιο της βιομηχανικής επανάστασης, και ακολούθησαν σιγά σιγά και άλλες χώρες, όπως ήταν η Αμερική πάρα πολύ έντονα, όπως είναι η Γερμανία. Στην Ελλάδα δυστυχώς ήρθε πάρα πολύ αργότερα, και αυτό δεν είχε να κάνει τόσο περισσότερο με την ανάπτυξη της τεχνικά, εννοώ, και με την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνικών καινοτομιών στον χώρο της βιομηχανίας, όσο με το γεγονός του ότι η Ελλάδα στην ουσία εκείνη την εποχή έβγαινε από μακροχρόνιους πολέμους, με αποτέλεσμα οι ανάγκες και οι προτεραιότητές της να ήταν εντελώς διαφορετικές.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Φάρκονα, και όταν θα επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε με την Ελλάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Με τον κοινωνιολόγο, τον κύριο Νικηφόρο Φάρκονα, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή. Μας είπατε, κύριε Φάρκονα, ότι δεν ήταν ταυτόχρονη η παρουσία της βιομηχανικής επανάστασης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ξεκίνησε από την Αγγλία, στη συνέχεια μεταφέρθηκαν οι ιδέες αυτές της βιομηχανικής επαναστάσεως και ο νέος τρόπος εργασίας χρησιμοποιώντας τις μηχανές, όπως μας είπατε, στη Γαλλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της εξάπλωσης του εμπορίου.
1: Βεβαίως. Πράγματι, η ουσία αυτό που προαναφέρατε και είπα και εγώ προηγουμένως ήταν ότι η βιομηχανική επανάσταση δεν έκανε την εμφάνισή της την ίδια χρονική στιγμή σε όλες τις χώρες. Να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στην Ελλάδα και όπως σας είπα...
0: Πότε εμφανίστηκε στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα, στην ουσία μιλάμε για τις αρχές, κάνει την εμφάνισή της κατά κύριο λόγο και το χρονικό διάστημα ήταν πολύ περιορισμένο. Στις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα. Και αυτό έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με το γεγονός και είναι πολύ μικρή και η περίοδος στην ουσία που είναι ραγδαίες αυτές οι αλλαγές, γιατί στην ουσία ακόμα και τώρα μιλάμε όχι περισσότερο για βιομηχανική επανάσταση αλλά για τεχνολογική ή αν θέλετε με νέους όρους τους οποίους χρησιμοποιούμε, επιστημονικοτεχνική επανάσταση. Απλά να τονίσουμε μερικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ελληνική κοινωνία. Τι ήταν αυτό δηλαδή που καθυστέρησε στην ουσία στο να έρθουν αυτές οι αλλαγές.
0: Νέες ιδέες, όλες αυτές οι νέες ιδέες της βιομηχανικής επανάστασης.
1: Στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Και η οικονομία, αλλά και όπως πολύ σωστά είπατε, και οι ιδέες αυτές, γιατί αν θυμάμαι καλά δεν το προαναφέραμε, όλες αυτές οι αλλαγές όσον αφορά τη βιομηχανική επανάσταση είχαν και το κάλυμα ιδεών, κατά κύριο λόγο των ιδεών του διαφωτισμού, και αυτό έδωσε μια τεράστια και πνευματική όθηση, δηλαδή μια τεράστια όθηση στα γράμματα και στις τέχνες την περίοδο εκείνη. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, όπως σας είπα και πριν, η Ελλάδα την εποχή εκείνη έβγαινε στην ουσία από ένα μακροχρόνιο πόλεμο. Μιλάμε στην ουσία ότι τα 400 χρόνια που ήταν η Ελλάδα κάτω από τον Τούρκικο ζυγό ήταν χρόνια τα οποία σημάδεψαν όχι μόνο την οικονομία της χώρας αλλά και τις συνήθειες, που και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο, και τη δυνατότητα των πρωτοβουλειών αλλά και των καινοτομιών των οποίων μπορούσαν να εμφανιστούν στην παραγωγή και στην οικονομία. Ένας λοιπόν λόγος ήταν η συνεχής πόλεμη που είχαμε, και αυτό δεν βοηθούσε στην ουσία, γιατί όταν μιλάμε για μια κατεστραμμένη κοινωνία και οικονομία, προτεραιότητες έχουν να κάνουν περισσότερο με την, όπως καταλαβαίνετε, με την διαβίωση και με την κάλυψη των βασικών οικονομικών αναγκών και με την ανασυγκρότηση, αν θέλετε, και την ανοικοδόμηση αυτών που είχαν καταστραφεί. Και δεν είναι τυχαίο, δεν είπα τυχαία τη λέξη ανοικοδόμηση, για το γεγονός του ότι αν θέλετε στην Ελλάδα ένα πολύ έντονο στοιχείο ήταν για εκείνη την εποχή ήταν η μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα. Δηλαδή οι βιομηχανίες ήταν πάρα πολύ λίγες, υπήρχαν οικοτεχνίες, υπήρχαν βιοτεχνίες, και επειδή δεν υπήρχε εγχώρια παραγωγή και εγχώρια παραγωγή ήταν κατεστραμμένη, κατά κύριο λόγο τα πάντα ήταν εισαγόμενα, όπως σε μεγάλο βαθμό, αν εξαιρέσουμε τον αγροτικό τομέα, ακόμα και σήμερα είναι εισαγόμενα και ο βιομηχανικός τομέας είναι πάρα πολύ ελάχιστο στο συνολικό κομμάτι της οικονομίας, με αποτέλεσμα αυτό να δυσκολεύει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των βιομηχανιών. Αυτός λοιπόν ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Ένας επίσης πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας ο οποίος σε ένα βαθμό έδωσε όθηση αλλά δεν είχε την εμπειρία, ήταν το γεγονός ότι είχαμε μεγάλα μεταναστευτικά κύματα και μεγάλες μεταναστευτικές ροές, όπως γνωρίζετε, οι οποίοι βέβαια υπήρχε έντονο το στοιχείο της δημιουργικότητας, αλλά αυτό το έντονο το στοιχείο δημιουργικότητας δεν έβρισκε τη βάση στην ουσία για να μπορεί να αναπτυχθεί. Δηλαδή, στην ουσία ήταν σαν να ξεκινούσε η οικονομία να χτίζεται και η βιομηχανία να χτίζεται από την αρχή στη χώρα μας, με αποτέλεσμα όλο αυτό να φέρει χρόνιες καθυστερήσεις. Και τέλος να πω ότι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος στην ουσία στάθηκε αρνητικό στο να εκείνη την περίοδο να εμφανιστεί η βιομηχανική επανάσταση στην Ελλάδα, έχει να κάνει με το γεγονός του ότι σαν κράτος στην ουσία δεν υπήρχε ενιαία αντίληψη, υπήρχε ένας διαμελισμός, υπήρχαν έρηδες, υπήρχαν εμφύλιες διαμάχες εκείνη την περίοδο, με αποτέλεσμα όλα αυτά να δυσκολεύουν στην ουσία την εμφάνιση και την εμφάνιση τέτοιων αλλαγών όπως είχαμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές είναι κατά κύριο λόγο οι βασικές αιτίες.
0: Παρουσίασε δηλαδή διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι συναντάμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτόνομο, αυτούσιο, αυτόχθονο στην ουσία κεφάλαιο το οποίο να μπορεί να επενδύσει σε τέτοιου είδους τομείς οι οποίοι ήταν αναπτυσσόμενοι στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, είπατε ότι θέλετε να προχωρήσετε, κύριε Φάρκονα.
1: Ναι.
0: Θέλετε να συνεχίσετε σε κάτι πριν σας διάκοψα?
1: Όχι. Αυτό ήθελα να πω, ότι στην ουσία, να συμπληρώσω δηλαδή σε αυτό, ότι ναι, δεν υπήρχε και το κεφάλαιο, το δυναμικό δηλαδή εκείνο το παραγωγικό, που να έχει το κεφάλαιο το οποίο να μπορεί να επενδύσει.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης σε τεχνικό επίπεδο, κύριε Φάρκονα? Αλλά πριν όμως περάσουμε στο ερώτημα αυτό, να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Με τον κοινωνιολόγο τον κύριο Νικηφόρο Φάρκονα συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή για την κατάσταση που επικρατεί στην γη τα τελευταία 50 χρόνια. Αναφερόμαστε στην βιομηχανική επανάσταση, η οποία προηγήθηκε και η οποία, θα λέγαμε, κύριε Φάρκονα, σηματοδότησε τα τελευταία 50 χρόνια.
1: Βεβαίως. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι πράγματι, δηλαδή αυτές οι αλλαγές, αυτή η περίοδος, αυτή η ιστορική περίοδος, εξαιτίας των επιπτώσεων στην ουσία που είχε και που θα σταθούμε παρακάτω, και σε κοινωνικό και σε οικονομικό, αλλά και σε, όπως είπαμε, και σε τεχνικό επίπεδο, και εξαιτίας του γεγονότος του ότι αυτή η σχέση, όπως προαναφέραμε, ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, την περίοδο εκείνη στην ουσία έγινε αλόγιστη και χωρίς μέτρο εκμετάλλευση, άρχισε να γίνεται μάλλον εντατικά η αλόγιστη και χωρίς μέτρο εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, οδήγησε στην ουσία, άρχισε να βάζει, όπως λέμε, να έχει τα πρώτα ψήγματα όσον αφορά τις μελλοντικές αρνητικές γενικά συνέπειες και στις κοινωνίες αλλά και στο περιβάλλον.
0: Να περάσουμε στα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής επανάστασης, να τα πιάσουμε ένα-ένα σε τεχνικό επίπεδο, κύριε Φάρκονα.
1: Ωραία. Να πούμε σε τεχνικό επίπεδο, να ξεκινήσω λέγοντας ότι, όπως τόνισα, σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή όσον αφορά τις τεχνικές καινοτομίες στην περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, το κορυφαίο επίτευγμα ήταν η εφεύρεση της ατμομηχανής. Η οποία εφεύρεση της ατμομηχανής επεκτάθηκε, όπως σας είπα, και σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως ήταν επίσης και στις μεταφορές, όπως ήταν ο σιδηρόδρομος. Για να φανταστείτε, το 1830, αν θυμάμαι καλά, στη Μεγάλη Βρετανία, στην ουσία, άρχισε να δημιουργείται το πρώτο σιδηροδρομικό δίκτυο και πάρα πολύ αργότερα σε όλα τα επόμενα κράτη. Και αυτό βέβαια, όπως είπαμε, αυτά δηλαδή τα τεχνικά μέσα στην ουσία επεκτάθηκαν μετά και όσον αφορά το ατμόπλιο και όσον αφορά το αυτοκίνητο και όσον αφορά το αεροπλάνο, και αυτό, όπως προανέφερα, έδωσε τεράστια όθηση στην ανάπτυξη του εμπορίου, στη μεταφορά αγαθών, στη μεταφορά ανθρώπων, εξού και μεγάλες μετακινήσεις και εξαιτίας της μετανάστευσης, που ήταν και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε παρακάτω. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η εφεύρεση της ατμομηχανής. Επίσης, μια πάρα πολύ σημαντική στην ουσία ανακάλυψη, εφεύρεση αν θέλετε, ήταν το γεγονός, το ανέφερα και πριν, κάποιες εφευρέσεις οι οποίες γίνανε στο χώρο της χημίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ευρεία χρήση ευρεία χρήση στην ουσία των επιτευμάτων στο χώρο της χημίας, και όσον αφορά τα πλαστικά και όσον αφορά τα λιπάσματα και όσον αφορά μεγάλες ποσότητες εκρηκτικές ύλες, όπως ήταν η δυναμίτιδα, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό την περίοδο εκείνη, όπως σας είπα, και για το γεγονός το ότι χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και για την εξόρυξη και εφεύρεση και χρησιμοποίηση μεταλλευμάτων. Εν τω μεταξύ, εξαιτίας της χημίας αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, άρχισε να αναπτύσσεται ένας μεγάλος κλάδος της βιομηχανίας που είχε να κάνει με τα φάρμακα, και αυτό έδωσε, εκτός του γεγονότος του το ότι έδωσε όθηση στη βιομηχανία, βοήθησε στην ουσία και να βελτιωθεί και να καλυτερεύσει το επίπεδο ζωής και το επίπεδο υγείας των ανθρώπων. Να και ένα πάρα πολύ θετικό, μια και αναφερόμαστε σε αυτό, δηλαδή βελτιώθηκαν
0: οι έρευνες, τα πειράματα, οι έρευνες και γενικότερα
1: βεβαίως,
0: η φαρμακολογία.
1: Αλλά και όσον αφορά την υγεία, εξαιτίας εφεύρεσης, ανακάλυψης,
0: τα φάρμακα,
1: καταπολεμήθηκαν ασθένειες και αρρώστιες που μέχρι τότε αποτελούσαν πληγή και μάστιγα για τον πληθυσμό. Οι ανακαλύψεις αυτές βοήθησαν στην ουσία στο να βελτιωθεί η υγεία των ανθρώπων.
0: Σε οικονομικό επίπεδο, κύριε Φάρκονα, πολλά τα ωφέλη, λέω, και σε οικονομικό επίπεδο.
1: Βεβαίως, εάν τώρα σταθούμε στο οικονομικό επίπεδο, εδώ θα δούμε πάρα πολλά ωφέλη. Καταρχάς, το γεγονός του ότι μπήκανε μεγάλα τμήματα τα οποία μέχρι τότε ήταν και στο περιθώριο και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν το οικογενειακό νοικοκυριό, μπήκαν στην παραγωγή, όπως είναι παράδειγμα η γυναίκα, η οποία μπήκε πάρα πολύ δυναμικά στην εργασία. Ήταν χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό της εργατικής τάξης το αποτελούσε η γυναικεία εργασία. Αυτό βέβαια ήταν θετικό, γιατί συμπλήρωνε το οικογενειακό εισόδημα, με αποτέλεσμα αυτό να ανέβαζε στην ουσία, να βοηθούσε στην αύξηση και στην βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των οικογενειών. Απ' την άλλη βέβαια υπήρχε και μια έντονη εκμετάλλευση της γυναικείας εργασίας, από το γεγονός του ότι δεν μπορούσε να κάνει αυτά τα οποία έκανε ο άντρας, αμοιβότανε πάρα πολύ λιγότερο. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε, εκείνη την περίοδο οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές, γιατί μιλάμε για πάρα πολλές ώρες εργασίας. Και μάλιστα, τώρα που αναφέρομαι σε αυτό, έχω κρατήσει εδώ ένα στοιχείο, είδα ένα στοιχείο το οποίο είναι χαρακτηριστικό, και λέει ότι το 1820 γενικότερα στην Ευρώπη το 75-80% των ενήλικων γυναικών εργαζόντουσαν. και μάλιστα εργαζόντουσαν στη βιομηχανία υφασμάτων. Είναι αυτό που σας είπα, ότι είχε τεράστια ανάπτυξη, ξεκίνησε δηλαδή στην ουσία η βιομηχανική επανάσταση από τα εργοστάσια κλωστοϊφαντουργίας και υφασμάτων, τα οποία είχαν δημιουργηθεί την περίοδο, την εποχή εκείνη. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, επειδή αναφερόμαστε τώρα στην οικονομία και στην εργασία, ήταν το γεγονός του ότι υπήρχαν και νέες μεθόδους, είχαμε και νέες μεθόδους παραγωγής. Εξαιτίας του ότι μπήκε η μηχανή στην παραγωγική διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και περισσότερη αυτοματοποίηση της παραγωγής. Άρα αυτό οδηγούσε σε αύξηση γενικότερα της ποσότητας της παραγωγής.
0: Ναι.
1: Άρα υπήρχε μείωση του κόστους παραγωγής. Αυτό βέβαια ωφελούσε στο γεγονός του ότι αγόραζαν πολύ πιο φθηνά οι καταναλωτές τα προϊόντα. Απ' την άλλη όμως είχαμε μια τεράστια αύξηση της παραγωγής. Είχαμε έντονο ανταγωνισμό, που ενώ αυτό στην ουσία θα έπρεπε να λειτουργεί θετικά, εκείνη την εποχή λειτουργούσε στην ουσία εις βάρος της εργασίας.
0: Αλλά και εξειδίκευση είχαμε, κύριε Φάρκονα.
1: Βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το οποίο τονίζετε, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός του ότι η ανάπτυξη της επιστήμης στην ουσία οδήγησε και τα πρώτα, αν θυμάμαι καλά, τα πρώτα πνευματικά, αν θέλετε, κέντρα που δημιουργήθηκαν, τα πρώτα πανεπιστήμια, αν θέλετε, δεν είναι τυχαίο ότι δημιουργήθηκαν την εποχή εκείνη στην Αγγλία. Και μετά επεκτάθηκαν.
0: Και πέρα από αυτό, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να γνωρίζουν τη χρήση της μηχανής, να δουλεύουν τις μηχανές αυτές, έτσι ώστε να παράγουν τα προϊόντα.
1: Βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι που είπατε, ότι υπήρχε και εξειδίκευση. Και επίσης, επειδή αναφερόμαστε στον τομέα της, το αναφέραμε στην ουσία, επειδή αναφερόμαστε εδώ στον τομέα της οικονομίας, υπήρχε η τάση τότε, αυτό που λέμε ο οικονομικός με τον Keynes, ο οικονομικός φιλελευθερισμός, όπου στην ουσία η θεωρία η οποία στηριζόταν, ο τρόπος με τον οποίο αναπτυσσόταν η οικονομία, ήταν αυτό που λέμε φιλελεύθερη οικονομία. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένας έλεγχος ούτε από το κράτος στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η παραγωγή, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει σε κάποιες ανισορροπίες στον χώρο της οικονομίας και να υπάρξει ανάγκη στην ουσία μετά από κάποια χρόνια να μπει το κράτος. Είναι αυτό που λέμε πλέον στην ουσία, που αναφέρεται ως κρατικός παρεμβατισμός σε έναν βαθμό στον χώρο της οικονομίας, να υπάρξει κρατική παρέμβαση έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχει σε έναν βαθμό και το κόστος και την ποσότητα σε έναν βαθμό των προϊόντων, αλλά και τις συνθήκες όσον αφορά την παραγωγή. Γιατί ξέρετε, πέρα από την ποσότητα, πέρα από τον τρόπο παραγωγής, πάρα πολύ σημαντικό ήταν και οι σχέσεις οι οποίες υπήρχαν στην οικονομία, οι παραγωγικές σχέσεις δηλαδή, και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονταν την εποχή εκείνη. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι παραγωγικές σχέσεις, δηλαδή όταν αναφερόμαστε παραγωγικές σχέσεις, αναφερόμαστε στις σχέσεις οι οποίες υπήρχαν ανάμεσα στους εργαζόμενους, στις σχέσεις οι οποίες υπήρχαν ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι αξιοποιούσαν, καταναλώνανε μάλλον τα προϊόντα τα οποία παρήγαγαν, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο και στη σχέση την οποία ανέπτυσαν αυτοί οι οποίοι ήταν οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής με αυτούς οι οποίοι εργάζονταν.
0: Άρα, δηλαδή, είχαμε αύξηση του πλούτου,
1: βεβαίως,
0: κύριε Φάρκονα.
1: Πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του πλούτου. Είχαμε βελτίωση στην ουσία, σε ένα μεγάλο βαθμό βελτίωση συνθήκων ζωής. Βελτίωση, αν θα το έλεγα, ναι, συνθήκων ζωής, αλλά ταυτόχρονα είχαμε μεγάλη εντατικοποίηση και πάρα πολύ εκμετάλλευση όσον αφορά την εργασία.
0: Είχαμε και συσσόρευση του πλούτου σε λίγα χέρια.
1: Σε λίγα χέρια. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο ήταν που στην ουσία εμφανίστηκαν και οι πρώτες, ας πούμε, που και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και καθόρισε τη μετέπειτα πορεία γενικότερα σε πολιτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Εμφανίστηκαν οι πρώτες σοσιαλιστικές θεωρίες, οι οποίες στην ουσία, με τον Μάρξ και τον Έγγελς, οι οποίες στην ουσία αναφερόντουσαν σε αυτήν ακριβώς την άνηση σχέση και εκμετάλλευση η οποία υπήρχε ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, και η οποία ήταν και αποτέλεσμα, θα μιλήσουμε γι' αυτό νομίζω αναλυτικά στην επόμενη, είχε σημαντικές επιπτώσεις και στην, και στη σχέση των ανθρώπων στον χώρο της παραγωγής αλλά και στην κοινωνία. Για το θέμα της αλλοτρίωσης, όπως λέμε, μίλησαν πάρα πολύ οι επιστήμονες στην εποχή εκείνη, και αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Για την αλλοτρίωση, για την οποία γίνεται λόγος ακόμα και σήμερα, αλλά αναφέρεται σε άλλους τομείς. Τώρα, συγγνώμη, αλλά πήγα σε ένα άλλο θέμα. Απλά μου ήρθε συνειρμός και γι' αυτό το ανέφερε, επειδή είναι αρκετά σημαντικό και κάποια στιγμή πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί έχει να κάνει και με το σήμερα.
0: Κύριε Φάρκονα, ένας ακροατής μας θα ήθελε, λέει, να μας πείτε για το εάν η απειοκρατία και τα αγροτικά προϊόντα που ερχόντουσαν από τις αποικίες έπαιξαν ρόλο στο ότι ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία η βιομηχανική επανάσταση.
1: Ναι, νομίζω οι ιστορικοί οι οποίοι εξετάζουν, ναι, είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση που έγινε, και νομίζω ότι το γεγονός του ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί υπήρχαν, η Αγγλία ήταν και μια αυτοκρατορία η οποία είχε πάρα πολλές αποικίες, τις οποίες αξιοποιούσε, είχε ξεκινήσει ήδη να αξιοποιεί τους φυσικούς πόρους, με αποτέλεσμα, φαντάζομαι, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός του ότι το αναφέρουν οι ιστορικοί, ότι αυτή η μεταφορά γενικότερα προϊόντων έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, πέρα δηλαδή από αυτά που αναφέρουμε σαν αφορά την ανάπτυξη την ανάπτυξη της τεχνικής των καινοτομιών, των εφευρέσεων οι οποίες γίνανε στο χώρο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό τομέας αυτός, ένα σημαντικό κομμάτι δηλαδή που έπαιξε ρόλο όσον αφορά την ανάπτυξη.
0: Μικρό μουσικό...
1: Ιδιαίτερα στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία. Μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Φάρκονα, και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

0: Με τον κοινωνιολόγο, τον κύριο Νικηφόρο Φάρκονα, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή. Σε κοινωνικό επίπεδο, κύριε Φάρκονα, ποιες αλλαγές επήλθαν με την εμφάνιση της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά και στην πορεία αυτής?
1: Ναι, νομίζω ότι το πιο σημαντικό, το οποίο καταδεικνύεται και από την ίδια την εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή η ίδια η ανάγκη το γέννησε, το γεγονός δηλαδή του ότι δημιουργήθηκαν οι πρώτες βιομηχανίες, τα πρώτα εργοστάσια στο κέντρο των πόλεων, αυτό στην ουσία επέφερε και κάποιες, όπως λέμε, πληθυσμιακές μεταβολές. Δημιουργήθηκαν δηλαδή στην ουσία τα πρώτα αστικά κέντρα, οι πρώτες βιομηχανικές πόλεις. Η πλειοψηφία του κόσμου, η οποία ήταν κατά κύριο λόγο σε αγροτικές, σε γεωργικές περιοχές, αναγκάστηκε εξαιτίας της ανάγκης εξέβρεσης εργασίας να μεταναστεύσει στις μεγάλες πόλεις, με αποτέλεσμα να πυκνώσουν οι πληθυσμοί εκεί, και όπως καταλαβαίνετε αυτό αυτόματα μας φέρνει στο μυαλό και τις αρνητικές συνέπειες, τις οποίες θα αναφερθούμε όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον. Να πυκνώσει λοιπόν ο πληθυσμός στις πόλεις, με αποτέλεσμα να έχουμε μια έντονη αστικοποίηση και αύξηση γενικά του πληθυσμού στις βιομηχανικές πόλεις. Κατά κύριο λόγο τώρα αυτή η μετανάστευση, πέρα από εσωτερική, δηλαδή από το γεγονός του ότι από την περιφέρεια, από την επαρχία, ο κόσμος μετανάστευε σε μεγάλα αστικά κέντρα και στις πόλεις, είχαμε και μια εξωτερική μετανάστευση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει εμπειρία και ιστορία όσον αφορά τη μετανάστευση, αλλά και πάρα πολύ και από την Ευρώπη, από χώρες στις οποίες πολύ αργότερα ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, και από άλλες περιοχές μετανάστευαν, είτε στην Αγγλία είτε πολύ περισσότερο, γιατί και εκεί με μεγάλη ένταση και με μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης είχαμε τη βιομηχανική επανάσταση, μετανάστευαν στην Αμερική. Αυτό βέβαια, αυτή η δημιουργία των αστικών κέντρων, η έντονη συσσόρευση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, είχε και άλλες συνέπειες. Να πούμε εντάχει ότι το πιο σημαντικό ήταν ότι δημιουργήθηκε στην ουσία μια καινούρια τάξη. Το είπαμε επιγραμματικά στην προηγούμενη ενότητά μας. Δημιουργήθηκε στην ουσία η εργατική τάξη, και μάλιστα άρχισαν τότε να δημιουργούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα αυτό που λέμε τα εργατικά προάστια, τα οποία ήταν γύρω από τα εργοστάσια, με αποτέλεσμα αυτό στην ουσία να δημιουργήσει μια υποβάθμιση στις περιοχές εκείνες, γιατί υποβάθμιση για το γεγονός του ότι μπορεί ας πούμε σε μία κατοικία να έμεναν και 4 και 5 και 6 και 7 ή και 10 άτομα, οι οποίοι ήταν εργάτες και οι οποίοι στην ουσία πήγαιναν για να βγάλουν τα απαραίτητα για να ζήσουν στην ουσία, για να πάρουν το μεροκάματό τους, και αυτό στην ουσία δημιουργούσε συνθήκες σε αυτές τις εργατικές συνοικίες, δημιουργούσε δύσκολες συνθήκες, οι οποίες πάρα πολλές φορές οδηγούσαν στην εξαθλίωση. Πέρα από την εργατική, πέρα από την εργατική τάξη, η οποία δημιουργήθηκε και η οποία ήταν πάρα πολύ έντονο όσον αφορά τη διαμόρφωση του κοινωνικού τομέα, πάρα πολύ σημαντικό ήταν και η αστική τάξη, η οποία άρχισε να διαμορφώνεται. Η αστική τάξη, η οποία ήταν αυτή η οποία έλεγχε σε ένα μεγάλο βαθμό τα μέσα παραγωγής, δηλαδή τις μηχανές, τα εργοστάσια, τις βιοτεχνίες οι οποίες υπήρχαν, και τέλος ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, πολύ λιγότερο όμως, ήταν η αγροτική τάξη. Είχαμε λοιπόν διαμόρφωση στην ουσία την περίοδο εκείνη πάρα πολύ καθαρά όλων των κοινωνικών μετασχηματισμών.
0: Δηλαδή, και την παιδική εργασία είχαμε επίσης, και την αστική τάξη και την εργατική τάξη, αλλά και την εμφάνιση του συνδικαλισμού.
1: Βεβαίως,
0: όπως
1: μια και αναφέρατε για την παιδική εργασία, να να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ έντονο, έντονη την περίοδο εκείνη. Γίνανε πάρα πολλά κράτη τότε, κάνανε παρέμβαση έτσι ώστε να σταματήσει να υφίσταται η παιδική εργασία, ιδιαίτερα από μια από κάποιες ώρες και μετά, να υπάρχουν συγκεκριμένες εργασίες τις οποίες θα κάνουν τα παιδιά. Υπήρχε δηλαδή ένα τεράστιο στην ουσία κίνημα το οποίο είχε αναπτυχθεί την εποχή εκείνη και είχε να κάνει με το γεγονός του ότι καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά, ας πούμε, η παιδική εργασία ήταν μια συμφέρουσα επιλογή για τις βιομηχανίες, για τα εργοστάσια, γιατί και λιγότερο κόστιζαν και κάνανε πράγματα τα οποία στην ουσία πολύ δύσκολα, πιο δύσκολα θα μπορούσε να τα κάνει, ας πούμε, μια γυναίκα.
0: Φθηνά εργατικά χέρια ήταν, κύριε Φάρκονα.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Αξιοσημείωτες αλλαγές σημειώθηκαν και σε πνευματικό επίπεδο. Έχουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την εμφάνιση νέων ιδεών, την ανάπτυξη των τεχνών. Κύριε Φάρκονα, τα λέμε λίγο γρήγορα για να τα προλάβουμε. Είναι τόσα πολλά, είναι τόσα πολλά και αυτό.
1: Την ανάπτυξη των τεχνών είχαμε μεγάλα και νέων ιδεών, όπως είπαμε πριν, και του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού και μεγάλων επιστημόνων και μεγάλων πνευματικών ανθρώπων, μεγάλους λογοτέχνες, τους οποίους τους διαβάζουμε ακόμα και σήμερα. Είχαμε την εποχή εκείνη, δηλαδή ήταν τεράστια η ανάπτυξη της λογοτεχνίας, όπως είναι ο Ντίκενς παράδειγμα, όπως είναι ο Ζολά, οι οποίοι τους αναφέρω αυτούς όχι τυχαία, αλλά γιατί αναφέρθηκαν πάρα πολύ στα συγγράμματά τους και στην περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Παράδειγμα, το χαρακτηριστικό, ας πούμε, το έργο, ας πούμε, του Κάρολ Ντίκενς, Όλιβερ Τουίστ, ή του Ζολά η Άθλη, ήταν όλα αυτά τα έργα αναφερόντουσαν στις συνθήκες ζωής την εποχή εκείνη. Είχαμε λοιπόν μια τεράστια στην ουσία ανάπτυξη, η οποία είχε την επίδρασή της και στον πνευματικό τομέα.
0: Και σύμφωνα με τα όσα είπαμε, κύριε Φάρκονα, καθώς έχουμε μόλις 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, ο άνθρωπος σεβάστηκε τον πλανήτη Γη κατά την βιομηχανική επανάσταση και μετά από αυτήν τα τελευταία 50 χρόνια, για να προετοιμάσουμε, να προειδεάσουμε και τους ακροατές για την επόμενη εκπομπή.
1: Είναι πολύ εύστοχο και εύλογο το ερώτημα το οποίο γίνεται. Οι συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά και αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα ως κοινωνία και αυτά τα οποία υφίσταται το φυσικό περιβάλλον γενικά εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας και γενικότερα της βιομηχανίας, δείχνει ότι από την απαρχή της βιομηχανικής επανάστασης ο άνθρωπος δεν χρησιμοποίησε με λογικό τρόπο, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη στην ουσία τις ανάγκες της φύσης, δεν σεβάστηκε όσο θα έπρεπε τη φύση και το φυσικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα, με το πέρασμα των χρόνων, αυτή η αλόγιστη εκμετάλλευση η οποία υπήρχε όσον αφορά τους φυσικούς πόρους να έχει και πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ουσία σήμερα στο φυσικό περιβάλλον. Επειδή μία πρόταση μόνο θα πω και κλείνω, και δεν ξέρω αν έχουμε και να κλείσω με αυτό.
0: Σας ακούμε, κύριε Φάρκονα.
1: Να πω ότι με βάση μια μελέτη, έρευνα η οποία έγινε από όλες τις οργανώσεις, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις γνωστές περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως είναι η WWF και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, ένα συνέδριο το οποίο είχε γίνει στη Βραζιλία πριν, αν θυμάμαι καλά, πριν 5-6 χρόνια ήταν, αναφερότανε ότι αν ο άνθρωπος συνεχίζει να εκμεταλλεύεται με τον ίδιο ρυθμό αλόγιστα τους φυσικούς πόρους, υπολογίζεται ότι μέσα στα επόμενα 50 χρόνια θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τη γη. Ήταν τόσο δραματική δηλαδή η επισήμανση αυτή, η οποία δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που έχει γίνει στο φυσικό περιβάλλον, και όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον, έτσι και στο κοινωνικό περιβάλλον, γιατί το κοινωνικό περιβάλλον είναι κομμάτι στην ουσία του φυσικού περιβάλλοντος, το αστικό μάλλον περιβάλλον, συγγνώμη, πιο σωστά, η πιο σωστή έκφραση είναι στο αστικό περιβάλλον και όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον. Και υπόθηκε ότι το 1/3 του φυσικού πλούτου της γης έχει καταστραφεί τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Κύριε Φάρκονα,
1: νομίζω ότι μόνο αυτό δείχνει το μέγεθος της επέμβασης του ανθρώπου, της αλόγης της μάλλον επέμβασης του ανθρώπου στη φύση και στο περιβάλλον.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και χαιρετώ και πάλι τους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κοινωνιολόγο, τον κύριο Νικηφόρο Φάρκονα. Η κατάσταση της γης τα τελευταία 50 χρόνια. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ο αφορισμός του Πατροκοσμά. Έφυγε νύχτα για την Κεφαλονιά με μια μικρή ψαρόβαρκα, και στην Κεφαλονιά όμως τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα, και εδώ η αριστοκρατία ενοχλήθηκε με την Κυριακή αργία που κήρυτο Πατροκοσμάς. Όχι όμως μόνο για το εμπόριο, αυτό ενοχλούσε μόνο τους Εβραίους. Τους Φράγκους απικιοκράτες τους ενοχλούσε η Κυριακή αργία, γιατί οι ποπολάροι δεν θα πήγαιναν στα χωράφια, στα ζώα, στην παραγωγή και δεν θα εργάζονταν εβδομάδα 7 ημερών. Το έμαθαν οι Βενετοί πως πάει κατά το νησί και μάζεψαν όχλο, και με τις ευλογίες του Έλληνα δεσπότη στάθηκαν στο λιμάνι για να μην τον αφήσουν να κατεβεί. Κατεβαίνοντας ο Κοσμάς στο λιμάνι, είδε από την μία μεριά τον επίσημο κλήρο με τον δεσπότη και πίσω τους τον στρατό των απικιοκρατών, και από την άλλη τον Λαουντζίκο και τους φτωχοκαλόγερους που τον στήριζαν στη δυστυχία του. «Δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ, καλόγερε, να τα μαζέψεις και να φύγεις αμέσως», πετάγεται κάποιος άρχοντας απευθυνόμενος στον Κοσμά. «Και εσύ, λαέ, γύρνα στα χωράφια σου και μην τον ακούς», συνεχίζει ένας καλοντημένος ιερομόναχος που ξετυλίγει ένα κύλινδρο και διαβάζει στο πλήθος την εκκλησιαστική επίκριση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κεφαλονιάς. «Αν τον ακούσετε, θα είστε ανυπόστατοι και ανυπάκουοι για την Αγία Εκκλησία μας και τον Άγιο Δεσπότη μας». Ο Κοσμάς όμως προχώρησε, και μαζί του και ο λαός που γνώριζε το ρόλο του δεσπότη. Ο λόγος του τώρα δεν ήταν ίδιος με τον λόγο που έκαμε στους ραγιάδες της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Ήταν πιο κοινωνικός. Εδώ στυλίτευσε με μεγαλύτερη έμφαση την διαφθορά και την κοινωνική καταπίεση. Μίλαγε για το μίσος που ένιωθαν οι Δυτικοί για τον Ελληνισμό, ένα μίσος που ποτέ ο Οθωμανός, όσο δεν τον πείραζες και πλήρωνες τους φόρους σου, δεν έδειξε. Ανέδειξε την διαφορά του Ασιάτη Μογγόλου και του Φράγκου Παπικού δυνάστη. Ανέδειξε την σκληρή ιδεολογική επίθεση του καθολικισμού να καθολικοποιήσει ακόμα και τώρα αυτούς τους Έλληνες, και προσπαθούσε να ενθαρρύνει τον Ποπολάρο να κρατήσει την πίστη του. Μίλαγε όμως και για τα ελληνικά σχολεία, που εδώ ήταν σε δεινή θέση σε αντίθεση με την Οθωμανία. Μίλαγε και για τις Κυριακές, κυρίως για αυτές, που όπως αποδεικνύεται από τον βίο το ολόκληρο, αν απουσίαζε αυτό το συγκεκριμένο κήρυγμα, κανείς δεν θα τον εχθρευόταν και κανείς δεν θα ήθελε το κακό του και τον θάνατό του. «Δεν μπορούμε, καλόγερε, υποφέρουμε. Δεν μας αφήνουν ούτε στις εκκλησιές μας να πηγαίνουμε. Από την Ανατολή ως την Δύση δουλειά, μόνο δουλειά. Ούτε κεφάλι να σηκώσουμε, ούτε τον ιδρώτα μας να σκουπίσουμε. Όχι μόνο, αλλά είμαστε και καταχρεωμένοι και μας παίρνουν τα παιδιά μας στα σκλαβοπάζαρα της Ευρώπης», φώναξε κάποιος άλλος από το πλήθος. Ο πατήρ Αρχάντζελο, ο εκπρόσωπος του Πάπα στο νησί, «δεν μας θεωρεί καν ανθρώπους, Αγίε Πατέρα. Στα κηρύγματά του λέει ότι δεν υπάρχει έθνος που να μην είναι τόσο βαθιά μυαρό και μισητό όσο το ελληνικό, γιατί είναι γένος αμαθές, διεφθαρμένο και καταραμένο, και μας καλεί να γίνουμε Ρωμαιοκαθολικοί για να εκπολιτιστούμε». Ο πατήρ Αρχάντζελο είναι από την Καλαβρία και το γένος του είναι ελληνικό, και οι εξωμότες, σαν γενίτσαροι που είναι, μισούν τους αδερφούς τους πιο πολύ από τους Φράγκους. Θα τον συνετίσει ο Θεός. «Εγώ συμμετείχα σε ανασκαφές που διέταξαν οι Βενετοί για να φέρουν στο φως», λέει, «την αρχαία δόξα από το νησί του Οδυσσέα», φώναξε κάποιος άλλος σπουδαγμένος στην Ιταλία.
αλλά από τα αρχεία που ξεθάψαμε, τα μισά τα πήραν οι Βενετοί στην πόλη τους και τα άλλα μισά τα πούλησαν στους τοκογλύφους να τα εμπορευθούν με τους Αγγλογάλους. «Υπομονή, χριστιανοί μου», τους έλεγε ο Κοσμάς, «μη χάνετε την πίστη σας. Και εγώ σας λέω ότι μόνο με την Αγία Ορθοδοξία μας θα είστε άνθρωποι άξιοι του Κυρίου. Καταραμένοι και διεφθαρμένοι είναι αυτοί που θέλουν να σας κάνουν να αλλαξοπιστήσετε, να ξεχάσετε τον Χριστό και το γένος σας και να ακολουθήσετε τον αρχιερεσιάρχη, τον Πάπα. Τι μας συμβουλεύεις, γέροντα? Να κάνετε σχολεία ελληνικά, ακόμα και κρυφά. Να μαθαίνετε τα γράμματα μεταξύ σας ο ένας στον άλλον», τους προέτρεπε ο Κοσμάς και προσπαθούσε να τους δώσει θάρρος και ελπίδα. «Και την Κυριακή, αδερφοί μου, πρέπει πάση θυσία να την κρατάτε. Να κάνετε τα εμπόρια σας τα Σάββατα. Να κάνετε παζάρια μόνοι σας».

στην Κέρκυρα. Δεν πρέπει να λησμονόμεν ότι οι Έλληνες δεν έχουσιν πίστην, όθεν δέον να τους μεταχειριζόμεθα ως άγρια θηρία, να τους αποσπόμεν οδόντας και όνυχας. Εγκύκλιος του Πάπα Παύλου, 18ος αιώνας, προς τους ευγενείς ηγεμόνας της Δύσης και απικιοκράτες στην ελληνική Ανατολή. Ο Κοσμάς δεν κατάφερε να μείνει πολύ και στην Κεφαλονιά. Όχλος παρακινούμενος από τους Βενετούς, τους Εβραίους και τον Έλληνα Μητροπολίτη, στράφηκε και εδώ εναντίον του. Με την βοήθεια κάποιων ποπολάρων κατάφερε να ξεφύγει και από εδώ και να στραφεί προς τα βόρεια, προς την Κέρκυρα, την πρωτεύουσα της Βενετικής Αποικίας των 7 νησιών του Ιωνίου. Στην Κέρκυρα υπήρχε η πλέον ξενόδουλη ελληνική αριστοκρατία, πλήρως υποδηλωμένη στις βουλές των αποικιοκρατών και των εμπορωτοκογλύφων, σε αντίθεση με τα άλλα νησιά, όπου βρισκόταν τουλάχιστον και κάποιος άρχοντας ή ιερωμένος να τον υποστηρίξει, έστω και μυστικά. Είδαν τον Κοσμά μέσα σε μια βαρκούλα να πλησιάζει το λιμάνι πρωί-πρωί μέσα στο χάραμα. Όσο κι αν παραφύλαγαν όμως και το κρατούσαν μυστικό, ο κόσμος το έμαθε και χιλιάδες λαού μαζεύτηκαν στην προβλήτα. Οι στρατιώτες σταμάτησαν την βάρκα και του ανακοίνωσαν ότι του απαγορεύουν την είσοδο στο νησί. Όμως ο λαός το κατάλαβε και άρχισε φοβερή φασαρία στο λιμάνι, με κίνδυνο να γίνει ανοιχτή εξέγερση. Έτσι, οι αρχές πρότειναν στον Κοσμά να τον αφήσουν, με τον όρο ότι θα κάνει μόνο μία ομιλία. Αυτός συμφώνησε, έκανε την ομιλία του στο λιμάνι, αλλά παράκουσε τις αρχές και συνέχισε. «Εγώ δεν εξαπάτησα τις αρχές. Εγώ κάνω πάντα κατά πώς ορίζει το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού. Η απάτη είναι αμαρτία. Εγώ πρέπει να υπακούσω στον Λόγο Του. Ο κόσμος διψάει και πεινάει, και εγώ πώς να τον αφήσω νηστικό και διψασμένο, επειδή έτσι θέλουν οι άρχοντες? Είναι χριστιανικό μου καθήκον να παραμείνω να βοηθήσω το γένος μου, τον λαό του Κυρίου μου». Έτσι είναι αυτή η βρωμερή αιρετική.

ακριβώς όπως το γράφει ο Άγιος Πατέρας μας, ο Πάπας Παύλος, στην εγκύκλιο που εξέδωσε, ότι «δεν πρέπει να λησμονόμεν ότι οι Έλληνες δεν έχουσιν πίστην, όθεν δέον να τους μεταχειριζόμεθα ως άγρια θηρία, να τους αποσπόμεν οδόντας και όνυχας». Ο Κοσμάς έκανε πως δεν καταλάβαινε και κίνησε να πάει σε άλλη γειτονιά της πόλης. Ήδη όμως κάποιοι κουκουλοφόροι τον είχαν πάρει στο κατόπι και περίμεναν να τον απομονώσουν. Ήταν κάτι μπράβοι που τους είχαν στείλει οι κατεξοχήν εχθροί του Κοσμά, από 5 φλουριά στον καθένα, ένα τώρα και τα 4 μετά. Αν δεν τον ξεκάνετε, τουλάχιστον διώξε τον, αλλά δώστε του να καταλάβει πως δεν πρέπει να ξαναπατήσει το ποδάρι του εδώ. Μάλιστα, κύριε Ακώβ, θα γίνει όπως προστάζεις. Και έγινε όπως πρόσταξε ο μεγαλέμπορος και αρχιτοκογλύφος του νησιού Ιακώβου. Οι μπράβοι τον πρόλαβαν στο μαντούκι, σε μια στιγμή που οι χριστιανοί που τον έπαιρναν από πίσω αραίωναν. Άργησαν να τον χτυπούν με μακριά παλούκια και προσπαθούσαν να τον καρφώσουν με τα μαχαίρια τους. Οι λίγοι χριστιανοί μπήκαν ασπίδα. Ένας χριστιανός τον σπρώχνει δυνατά σε μια βάρκα, αλλά ένας μπράβος προλαβαίνει και τον αρπάζει από το ράσο. Το ράσο φεύγει ξαφνικά από τις πλάτες του Κοσμά και ο γέροντας πέφτει με φόρα μέσα στη βάρκα. Ορμάνε μέσα και οι δύο χριστιανοί και αρχίζουν να κοπηλατούν με δύναμη, ενώ κάποιοι άλλοι συγκρατούν τους μπράβους στο λιμάνι του Μαντακιού να μην ριχτούν ξοπίσω του και τον πιάσουν. Και ο Κοσμάς κατάφερε και ξέφυγε και πέρασε την άλλη μέρα στους Αγίους 40, ενώ το ράσο του έμεινε και φυλάγεται μέχρι σήμερα στην εκκλησία του Μαντουκίου. Από τους Άγιους 40 ξαναπήγε στο Τεπελένη και ξαναείδε τη Χάμκο, την μάνα του Αλή Πασά. Πέρασε από την Αυλώνα, πήγε στην Χιμάρα, όπου έμεινε σχεδόν 3 μήνες. Έφτιαξε σχολιά παντού και κατόρθωσε να ξεπεράσει τα παράπονα των παπάδων και των καλόγερων, ώστε να αναλάβουν τα έξοδα των σχολείων. Και ξαναπήγε στον Περάτη. Το Περάτη έγινε η δεύτερη μεγάλη πόλη που το παζάρι μεταφέρθηκε το Σάββατο και που τα γρόσια πέρασαν στα χέρια των Ελλήνων. Η αγορά του Περατίου ήταν ασφικτικά γεμάτη το Σάββατο. Την Κυριακή, που έσυσαν οι ανταγωνιστές των Ελλήνων τους πάγκους τους, δεν πάταγε κανένας. Οι ραγιάδες πήγαιναν στην εκκλησία και μετά στο σπίτι. Οι Τούρκοι τους αγνοούσαν επιδεικτικά. Ήταν ο ίδιος ο Τούρκικος Λαοντζίκος, άλλωστε, που είχε εφεύρει αυτή την τουρκική λέξη τσιφούτ για να τους χαρακτηρίσει. Οι κάτοικοι του Δυραχείου, της Κοριτσιάς, της Καβάγιας και της Κρόγιας, της γενέτειρας του θρηλυκού Σκεντέρμπεϊ, τον ενίσχυσαν για να κάνει σχολείο στην πόλη τους. Οι γυναίκες της Αλβανίας πήγαιναν ακόμα και τα χρυσαφικά τους στον Κοσμά για να φτιάξει τα σχολεία. Το ίδιο έκαναν και οι γυναίκες της Μακεδονίας. Πέρασε πάλι από την Αχρίδα, περιόδευσε τα χωριά της και στα περισσότερα έκανε σχολιά και παζάρια το Σάββατο. Μετά κατέβηκε προς την Καστοριά, την Κοζάνη, πέρασε σχεδόν όλη τη Δυτική Μακεδονία και κατέβηκε προς την Θεσσαλία. Από εκεί ξανανέβηκε στην Πίνδο και τράβηξε κατά τα Γιάννενα. Αφού περιηγήθηκε πολλά χωριά στην περιφέρεια, τράβηξε και κατά την πόλη. Οι προύχοντες τρομοκρατήθηκαν και έτρεξαν πάλι στον Πασά. Όμως λιγοστή η επιτυχία τους. Και ο Κοσμάς κατάφερε να στεριώσει τον λόγο του στην πόλη. Συνέχισε να διδάσκει στα προάστια και στα Πέριξ χωριά. Στην συνέχεια πήγε προς τα βλαχοχώρια της Πίνδου και από εκεί στα αρβανιτοχώρια της Παραμυθιάς.

και τα γρόσια του κόσμου έριαν κατά χιλιάδες στα χριστιανικά πλέον παζάρια και τα σχολιά κτίζονταν το ένα μετά το άλλο.

Το τελευταίο ταξίδι του Κοσμά. Ήταν Ιούλιος 1779. Στον Περάτη Πασάς ήταν ακόμα ο Κούρτ, ο οποίος σεβόταν βαθιά τον πατροκοσμά και μάλιστα του είχε δώσει ένα πάγκο δώρο για να αλλάξει το παζάρι και να γίνεται το Σάββατο. Παρότι οι Εβραίοι του τα είχαν μαζωμένα για το κακό που τους έκανε, ζήτησαν ξαφνικά μια επίσκεψη στο σαράι του για να του ανακοινώσουν, λέει, κάτι πολύ σοβαρό. Ήθελε, λέει, να έρθουν βράδυ για να μην τους πάρει κανένα μάτι και μαθευτεί η επίσκεψη. Ο Κούρτ κατάλαβε πως κάτι σοβαρό έκρυβε η πρόθεσή τους να τον δουν. Έτσι, εσπεσμένα και μέσα στη νύχτα, ετοίμασε το σαράι του, έβαλε τους μαγείρους του να φτιάξουν νόστιμα εδέσματα και αφράτες κλάβες να σερβίρουν. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και εμφανίζεται ένας υπηρέτης. «Πασά μου, ήρθαν οι επισκέπτες σου. Φέρ τους μέσα», προστάζει ο Πασάς. Περνάνε μέσα δύο ηλικιωμένοι και ένας νεότερος, ο Γερομοησής, ο Αβραάμ και ο Αρών. «Τα σέβη μας, Πασά μου, σε προσκυνούμε πολυχρονεμένε μου», λέει, και οι τρεις με μια φωνή και γονατίζουν χώνοντας την γαμψή τους μύτη στο χαλί. «Αφήστε τα αυτά, ωρέ», τους λέει ευστηρά ο Πασάς, «και πέστε μου γιατί αργήσατε. Ξέρετε πόση ώρα σας περιμένω». «Μα Πασά μου», λέει ο Γερομοησής, «είπαμε να νυχτώσει, δεν είπαμε? Μη μας δει κανένα μάτι». «Πάντα πονηρή, πάντα μέσα στο σκοτάδι», απαντάει ο Πασάς. «Καθίστε, καθίστε και πέστε μου τι είναι αυτό που θέλετε». «Πασά μου», λέει πάλι ο Γερομοησής, «τα παιδιά μας πεινάνε». «Και πόσα παιδιά έχεις, ωρε Μωυσή?», τον διακόπτει ο Πασάς. «Εγώ, Πασά μου, δεν έχω, αλλά οι άλλοι». «Πόσα παιδιά έχετε, μωρέ, εσείς?», ρωτάει τους άλλους δύο Πασάς. «Εγώ, Πασά μου, δεν παντρεύτηκα ακόμα», λέει ο πενηντάρης Αβραάμ. «Καλά, εσύ είσαι βρέφος ακόμα, έχεις καιρό», τον ηρωνεύεται ο Πασάς. «Και εγώ έχω ένα γιο παντρεμένο», συνεχίζει ο Αρών. «Τότε για ποια παιδιά μου μιλάτε, βρε αθεόφοβη?», υψώνει την φωνή του Κούρτ. «Μα για τα παιδιά των Εβραίων, Πασά μου», ξαναλέγει ο Μωυσής. «Δεν πράξατε καλά, Πασά μου, που βοηθήσατε αυτόν τον σεϊτάν καλόγερο με τα παζάρια. Καταστραφήκαμε». «Σιγά μην καταστραφήκατε», διακόπτει ο Πασάς. «Ναι, ναι, Πασά μου, την Κυριακή δεν έρχεται κανένα στα παζάρια μας. Τούρκοι και Ρωμοί πάνε μόνο στα δικά τους παζάρια το Σάββατο. Και εμείς πώς θα ζήσουμε?», ξαναλέγει ο Μωυσής. «Μεγάλο κακό μας έκανε αυτός ο καλόγερος. Μας κατέστρεψε», πετάγεται και ο Αβραάμ. «Τότε να κάνετε και εσείς τα παζάρια σας το Σάββατο», πρότεινε ο Κούρτ Πασάς. Οι Εβραίοι τεινάχτηκαν και οι τρεις ταυτόχρονα, με έκφραση ανησυχίας και οργής. «Μα τι λες, Πασά μου», του λέει ο Μωυσής. «Το Σάββατο ο νόμος μας λέει μέχρι και με λεπτομέρεια τι πρέπει να κάνουμε, όχι να εργαστούμε». «Και τι είναι, μωρέ, αυτός ο νόμος? Πώς κάνετε έτσι?» «Αλλά, για πείτε μου, όλο γύρω φέρνετε και στο θέμα δεν μπήκατε ακόμα». «Να λοιπόν, Πασά μου», παίρνει τον λόγο ο Μωυσής. «Ασφαλώς θα έχεις ακούσει πως λέγεται ότι αυτός ο διαβολοκαλόγερος είναι πράκτορας της Μοσκοβίας. Όπου πάει και όπου σταθεί, όλο για ένα ξανθό γένος μιλάει στους ραγιάδες που θα έρθει και θα σας ξεκάνει όλους εσάς τους Τούρκους. Βρε, ας τα παραμύθια», τον διακόπτει ο Κούρτ. «Που θα μου πεις πως σας κόφτει εσάς για την Οθωμανία και αν θα την φάει η Μοσκοβία? Στο θέμα μας, πιο γρήγορα. Να, εκτός από τη Μοσκοβία, λέει στους χριστιανούς
να μην πληρώνουν φόρους. Μωυσή, παλιοζάγαρο, χάνω την υπομονή μου. Αυτός μωρέ, αυτός είναι Άγιος. Βρέστε μου, μωρέ, έναν Τούρκο να είναι πιο καλός άνθρωπος από αυτόν. Βρέστε μου έναν από εσάς και εγώ θα τον κρεμάσω αμέσως τον καλόγερο. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε, Πασά μου. Και ένας λόγος ακόμα είναι ότι παρασέρνει τους Ρωμιούς να τον ακολουθούν. Για δέστε, ολόκληρα κοπάδια ανθρώπων που τον ακολουθούν και παρατούν τις δουλειές τους. Και τα χωράφια μένουν άσπαρτα και έτσι το κράτος χάνει φόρους και έσοδα, συνεχίζει ο Αρών. Μα και αυτό, μωρέ, δεν είναι αλήθεια, πετάγεται εξαγριωμένος ο Κούρτ. Μπορεί, αλλά είναι το τέλειο άλοθη για να τον βγάλετε από την μέση, του λέει ο Αβραάμ. Τι λέτε, ωραί ζαγάρια, που και οι τρεις μαζί δεν αξίζεται ούτε μία τρίχα από τα γένια του, πετάγει το Κούρτ. Αυτόν, μωρέ, τον Άγιο. Αυτόν που και εσάς ακόμα, παρότι δεν το αξίζετε, καλεί τους χριστιανούς να σας σέβονται. Εγώ τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά να λέει στους χριστιανούς πως άτυχον αδίκησαν κάποτε Τούρκο ή Εβραίο να επανορθώσουν, να δώσουν πίσω ό,τι πήραν άδικα. Ναι, Πασά μου, αλλά μας κατηγοράει κιόλας. Αν ακούσατε τον ένα του λόγο, θα έπρεπε να ακούσετε και τις κατηγορίες, απάντησε ο Αβραάμ. Μα γιατί, άδικα σας κατηγοράει, ρώτησε ο Κούρτ. Πασά μου, πεινάμε. Κάνε κάτι να ξανάρθουν τα παζάρια την Κυριακή και από μας ό,τι θέλεις. Και να ξεκάμω αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, μωρέ, ρωτάει ο Πασάς. Πασά μου, θα σου δώσουμε 15.000 χρυσά γρόσια, πετάγει το Αβραάμ. Όχι, μωρέ, θα τον διώξω από το πασαλίκι μου, να πάει παραπέρα. Μα, Πασά μου, και εκεί οι Εβραίοι πεινάνε. Σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία τα Εβραιόπουλα περπατάνε ξυπόλυτα και οι Εβραιοπούλες έχουν αδυνατήσει τόσο που ούτε για γάμο τις παίρνει κανείς, ούτε παιδιά μπορούν να κάνουν από την πείνα. Σιγά, μωρέ ζαγάρ, και μας έψες τώρα, τον διακόπτει ο Κούρτ. Να τον σκοτώσω δεν μπορώ. Να τον διώξω, ναι. Να τον βάλω φυλακή, ναι, μονολογεί ο Κούρτ, περπατώντας ανήσυχος μέσα στο σαλόνι του. Μήπως να τον πιέσω να μην ξαναμιλήσει για παζάρ την Κυριακή. Μα τι λες τώρα, Πασά μου, τον διακόπτει ο Μωυσής. Τώρα το κακό έγινε. Δεν μας έχει μείνει κανένα παζάρι από τον Περάτη ως την Αλεξάνδρεια. Αυτός ο Σεϊτάν καλόγερος πρέπει να πληρώσει για το κακό που έκανε. Πέραν τούτου, Πασά μου, αυτά που σκέφτηκες εσείς τα σκεφτήκαμε και εμείς. Τα σκεφτήκαμε πάρα πολύ καιρό. Και μπράβο στείλαμε και λεφτά του τάξαμε να χτίσει εκκλησιές και σχολεία, αλλά αυτός ο Σατανάς, ξέρεις τι μας απάντησε. Μας απάντησε, συνεχίζει ο Αβραάμ, πως τα χρήματά μας είναι καταραμένα, γιατί είναι από την τοκογλυφία και το δουλεμπόριο, και πως θα προτιμούσε να γίνεται η λειτουργία στην Ήπεθρο και το μάθημα επίσης, παρά να κτίσει εκκλησίες με τα λεφτά μας. Τελικά, αυτός ο πατροκοσμάς είναι στα αλήθεια λεβέντης. Είναι πραγματικά Άγιος και ο Θεός του τον προστατεύει, απαντάει ο Κούρτ. Θα δοκιμάσω να τον πείσω να το σταματήσει αυτό με τα παζάρια. Εσάς δεν σας ακούει, αλλά εμένα με αγαπάει και θα με ακούσει, συνέχισε ο Κούρτ.

Θα προσπαθήσω να τον πείσω να σταματήσει αυτό με τα παζάρια. Άδικος κόπος, πασά μου, απαντάει μου εσείς. Μπορεί να δώσει και τη ζωή του την ίδια για να σώσει ένα Ρωμιό ή ένα Τούρκο, αλλά μπορεί να αντέξει και το σκληρότερο βασανιστήριο για να μην κόψει ούτε μία λέξη από το κήρυγμά του, ειδικά αυτό με τις Κυριακές. Αυτός είναι άνθρωπος άγιος, ξαναλέει ο Πασάς. Ο Γερομοησής σηκώνεται και κάνει να φύγει χωρίς απάντηση. Σηκώνονται και οι άλλοι δύο και πάνε προς την πόρτα. «Πού πάτε, ωραί ζαγάρια?» φωνάζει ο Πασάς. «Μα να φύγουμε, Πασά μου, γιατί η κουβέντα μας δεν βγάζει πουθενά», απαντάει ο Μωυσής. «Πέστε μου, μωρέ, τι θέλετε να κάνω?» «Αλλά να μπορώ να το κάνω», λέει ο Κούρτ. «Τον θάνατο του Κοσμά», λέει χωρίς περιστροφές ο Μωυσής. «Το θάνατο του Κοσμά και παίρνεις 15.000 γρόσια». «Θα αστειεύεστε βέβαια. 15.000 γρόσια μόνο για τον πιο άγιο άνθρωπο που περπατάει στον κόσμο?» 20.000 και τέλος», απαντάει ο Μωυσής. «Μπα», σουφρώνει τα χείλη του ο Πασάς. «Αν ήταν τουλάχιστον 50. «Πασά μου, σου είπαμε πως πεινάμε. Είναι πολλά τα 50. «Καλά, καλά, δώστε 40, αλλά ούτε γρόση παρακάτω. Και θα στείλω αμέσως να τον φέρουν εδώ στον Περάτη, δήθεν για να τον ανακρίνω για τις βλακίες που μου λέγατε για τους φόρους. Πασά μου, 30. Πάρτα ή φεύγουμε αμέσως», ξαναλέει ο Μωυσής κοφτά και κάνει να ανοίξει την πόρτα. «Άντε, 30», φωνάζει ο Πασάς. Οι επισκέπτες του μετρούν 30.000 και φεύγουν. «Καληνύχτα, πολυχρονεμένε μου», του λένε με κοροϊδευτικό τόνο στην φωνή τους. «Καληνύχτα, τσιφούτιδες», απαντάει ο Κούρτ. «Τα καταφέρατε πάλι. Ένα πραγματικό άγιο με μόνο 30.000. Δεν ξανά γίνε τέτοια τιμή». Στον Σταυρό του Μαρτυρίου. Ο Άγιος, παρότι είχε την άδεια του Πατριάρχη, άρα ουσιαστικά την άδεια του Σουλτάνου, συνήθιζε σε κάθε τόπο που πήγαινε να παίρνει και την άδεια του τοπικού διοικητή ή φεουδάρχη για να μπορεί να κινείται απρόσκοπα. Μερικές φορές μάλιστα επισκεπτόταν και τους χοντζάδες. Όταν έφτασε το χωριό Κολικόντασι παρέα με τους μαθητές του, θέλησε να επισκεφτεί και τον χόντζα της περιοχής. Ζήτησε να μάθει που μένει και κίνησε να του υποβάλει τα σέβη του. Στον χόντζα όμως, λίγη ώρα πριν, είχε φτάσει μια άλλη κουστοδία από μερικούς στρατιώτες και 3-4 πολίτες από τον Περάτη, απεσταλμένοι από τον Κούρτ Πασά. «Μέρχαμπα, πολυχρονεμένη μου χόντζα», λένε οι απεσταλμένοι. «Μέρχαμπα, περάστε. Ποιος καλός αέρας σας φέρνει εδώ?», ρωτάει ο χόντζας. «Χόντζα μου, άκουσε με καλά και βάλε το μυαλό σου να δουλέψει», του λέει ένας από τη συνοδεία. «Ο Κούρτ θέλει να συλλάβουμε αυτόν τον καλόγερο, τον Πατροκοσμά, να τον πάμε για ανάκριση στον Περάτη». «Για», αφήνει να μακρώσει το επιφώνημα ο χόντζας. «Και εγώ τι δουλειά έχω? Τι δουλειά έχω με αυτά?» «Να, επειδή ο Πασάς θέλει να τον πιάσουμε χωρίς να προκαλέσουμε αναταραχή μεταξύ των Ρωμιών, σκεφτήκαμε να το κάνουμε με τρόπο». «Και ποιο τρόπο βρήκατε, ωρέ, που θα μπορούσα να βοηθήσω εγώ?» «Να, χόντζα μου», του ξαναλέει ένας από την παρέα. «Θα τον καλέσεις στο κονάκι σου να τον φιλέψεις δήθεν μετά το κήρυγμά του. Αυτός θα έρθει μόνος του ή με 2-3 μαθητές του. Θα μείνουν ως αργά το βράδυ ή και θα περάσουν το βράδυ εδώ και τότε
Θα τον πιάσουμε να τον πάμε στον περάτη. Έκανε ο Χόντζας, ξύνοντας το πηγούνι του. Εκείνη την ώρα ο υπηρέτης του μπαίνει τρέχοντας στο δωμάτιο και φωνάζει στον Χόντζα. «Άγιε πατέρα, ο καλόγερος! Ήρθε ο καλόγερος και θέλει να σε δει». Ο Χόντζας έμεινε άναυδος. Οι επεσταλμένοι από τον περάτη έμειναν και αυτοί άφωνοι. «Από εδώ», τους λέει ο Χόντζας. «Βγείτε γρήγορα από εδώ και περιμένετε με», τους λέει και τους πρόχνει από τη μια άλλη πόρτα σε κάποια άλλα διαμερίσματα. Στην αυλόπορτα του Χόντζα ο Κοσμάς και 4 μαθητές του καρτερούσαν να τους ανοίξουν. Οι χριστιανοί, θες από διέστηση, μάτια είχαν προσπαθήσει νωρίτερα να τον εμποδίσουν να πάει στον Χόντζα. «Μα τι είναι αυτό που σε σπρώχνει να πας στον Χόντζα?» τον ρώταγαν. «Έχετε πίστη στο Θεό και μη φοβάστε. Να τον παρακαλάτε να με φυλάγει από τις παγίδες του διαβόλου και μάλιστα των Εβραίων, όπου ξοδεύουν χιλιάδες πουγγεία για να με θανατώσουν», τους απαντούσε ο Άγιος. «Μα δεν το συνηθίζεις αυτό, γέροντά μου. Πότε έχεις ξαναπάει σε Χόντζα να πάρεις την ευλογία του?» τον ρώτησε ο μαθητής του, ο Νίκον. «Μην επιμένετε, θα πάω», επέμενε ο Κοσμάς. «Μόνο που δεν ξέρω αν θα γυρίσω». «Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός», έλεγε ψιθυριστά, ενώ τα μάτια του υγραίνονταν και μία θλίψη ανάβλιζε από αυτά. Κάτι τον έκανε να αισθάνεται πως η ώρα ήγγιγεν, πως βαδίζει στον τόπο του μαρτυρίου του. Ήδη είχε αρχίσει να κάνει τον απολογισμό του, που φαίνεται και στην περίφημη επιστολή που έστειλε στον αδελφό του τον Χρύσανθο την ίδια χρονιά πριν φτάσει στο Καλικόντασι. «Πανοσιότατε αδερφέ μου, κύρ Χρύσανθε, ασπαζόμενος προσκυνώσε και παρακαλώ τον Άγιον Θεόν δια την ψυχικήν σου και σωματικήν σου υγείαν. Χάριτη Θεία αδερφέ, υγιένω από σούν, ψυχικά δε Κύριος είδε. Τα κατ' εμέ και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμε να τα καταλάβω. Τόσον δε λέγω δια να δοξάσεις τον Κύριον και να χαρείς ότι γίνεται αρκετή μετάνοια εις τους αδερφούς. Έως 30 επαρχίες περιήλθον, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 δε διακοινά γράμματα του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγο μου βεβαιούντος δια τίνων επακολουθησάντων σημείων. Πλην δόξα το λέγοντι η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Περιέρχομαι δε κατά το παρόν την παραμυθίαν και μαργαρίτην. Ελπίζω δε εις ολίγων καιρών να σας απολαύσω αν ο Θεός θέλει. Περιήλθον δε και την πατρίδα και πάντες οι συγγενείς σε προσκυνούσι και οι φίλοι. Ασπάζω μέσα και τον πανιερότατον δεσπότην και εύχομαι πάντα στους εν Χριστώ αδελφούς. Υγείαινε ψυχικά και σωματικά. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατό μου και ένας όχι. Ο Σος αδερφός Κοσμάς Ιερομόναχος.

Με τη συνοδεία των τεσσάρων μαθητών του, ο Κοσμάς πέρασε το κατώφλι του σπιτιού και έφτασε στον Χόντζα. Έσκυψε, τον προσκύνησε και του φίλησε το χέρι. Το ίδιο και οι μαθητές του με τη σειρά. «Καλώς τον πάτερ Κοσμά. Καλώς τον σοκονάκι μου», λέει ο Χόντζας. «Πώς περνάς, πώς θα βγάζεις πέρα με τους τσιφούτιδες», ξαναρωτάει ο Χόντζας, δήθεν γεμάτος απορία, αλλά σίγουρα γεμάτος αγωνία. «Εγώ, Χόντζα μου, το λόγο του Θεού κηρύττω. Τους ανθρώπους στον ίσιο δρόμο θέλω να φέρω και να τους φτιάξω σχολεία. Εγώ δεν μίσησα ποτέ κανέναν, όπως και ο Κύριος μου ο Χριστός. Η τοκογλυφία όμως και το εμπόριο της Κυριακής είναι αμαρτία για μας τους χριστιανούς και για μας βρευλογημένη και για μας. Αλλά ο πολυχρονεμένος μας Κούρτ έμαθα πως σε υποστηρίζει. Α, μια και ο λόγος για τον Πασά μας, μόλις λίγο πριν έλαβα ένα μήνυμα από την αφεντιά του. Μου είπε τα καλύτερα λόγια για σένα και πως χαίρεται που ήρθες πάλι στο πασαλάκι του. Είπε πως θέλει να σε ματαδεί και γι' αυτό θα στείλει ανθρώπους από τον Περάτη να σε πάρουν να σε πάνε σε αυτόν. Ο καλόγερος μένει σιωπηλός και τα μάτια του στρέφονται προς τον ουρανό. Οι μαθητές του ταράζονται. «Θα κάνω όπως προστάζεις, Χόντζα μου», του είπε ταπεινά ο Κοσμάς. «Μα δεν προστάζω εγώ, γεροντά μου», το απάντησε ο Χόντζας. «Έτσι είπε ο Πασάς. Αύριο πρωί θα ξεκινήσεις για τον Περάτη». Καληνυχτίζει ο Χόντζας και βγαίνει από το δωμάτιο, αφήνοντας μέσα τον Κοσμά και τους μαθητές του. Δίνει εντολή στους στρατιώτες να σταθούν έξω από την πόρτα και τα παράθυρα και να τα φρουρούν. Ο πατροκοσμάς κοιτάζει τους μαθητές του που έδειχναν να φοβούνται και προσπαθεί να τους δώσει θάρρος. «Παιδιά μου, φαίνεται πως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω». «Μα τι λες, πατέρα μας? Ο Κούρτ σ' αγαπάει. Σ' όλο τον κόσμο το λέει. Για καλό θα σε θέλει», του λέει ο Ζήκο Μπιστρέκης. «Με αγαπούσε. Ίσως και να μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει πιο πολύ το χρήμα. Και όταν αυτά τα δύο τα βάλει στη ζυγαριά, θα γύρει προς το χρήμα», απάντησε ο Κοσμάς. «Μη στεναχωριέστε όμως, γιατί είναι αμαρτία να στεναχωριέστε για κάτι που αποφάσισε ο Θεός. Γιατί όλοι μας πορευόμαστε προς Αυτόν σε όλη μας τη ζωή και εκεί είναι ο προορισμός μας. Μην λυπάστε λοιπόν τώρα, παιδιά μου. Τώρα είναι η ώρα της χαράς. Αισθάνομαι τον Κύριο να με καλεί. Δοξάστε Τον». Ο Άγιος χαμογελούσε και εκείνοι λυπόντουσαν. Τον κοίταζαν με μάτια βλοσιρά, βουρκωμένα. «Να πείτε στους χριστιανούς πως το ταξίδι μου τελείωσε, πως μόλις αγόρασα το εισιτήριο και σε λίγο μπαίνω στο πλοίο της αιωνιότητας και ταξιδεύω προς την απέραντη ομορφιά του ουρανού και τις παρέες των προγόνων μας, των Αγίων, των Αγγέλων και του ίδιου του Θεού. Να τους πείτε να έχουν πίστη και θάρρος, να αγαπάνε τον Θεό και εσείς να τους συντρέξετε και να τους βοηθήσετε. Μην αφήσετε τον σπόρο μου να ξεραθεί. Γράμματα ελληνικά και την Κυριακή αργία, αφιερωμένη μόνο σε εκείνον τον ύψιστο».

Και ενώ έλεγε αυτά, μπήκαν απότομα δύο στρατιώτες και διέκοψαν τον λόγο του. «Εσείς οι άλλοι θα φύγετε», λέει ο Τούρκος. «Μόνο τον Πατροκοσμά θέλουμε». Οι μαθητές του ξέσπασαν σε κλάματα γοερά, γονάτισαν και ασπάζονταν το χέρι του δασκάλου τους, γυμίζοντάς το δάκρυα. Αυτός τους έπιασε από τους ώμους έναν έναν, τους σήκωσε, τους ασπάστηκε στα βρωτά και τους χαιρέτησε. «Στο καλό, παιδιά μου, καλόν αγώνα και καλό τέλος. Θα σας περιμένω εκεί πάνω που πάω. Τα ακούτε? Θα σας περιμένω», φώναζε, περνώντας την αυλόπορτα μέσα στο σκοτάδι, συνοδευόμενος από τους Τούρκους στρατιώτες. Τον πήραν τον Κοσμά μέσα στη νύχτα και τον πήγαν στο φυλάκι του στρατού. Τον έκλεισαν μόνο του μέσα σε ένα δωμάτιο, καρτερώντας την αυγή να κινήσουν για τον Περάτη. «Γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου σε όλες τις καρδιές και σε όλες τις φυλές. Αμήν. Και φύλαγε τα παιδιά μου αυτά που άκουσαν από το στόμα μου τα λόγια σου και πίστεψαν. Αμήν». Μετά την μακροσκελή προσευχή απολογισμό της ζωής του, άρχισε να ψέλνει και η όμορφη ψαλμωδία έσκιζε την σιωπή της νύχτας και γέμιζε ανατριχύλα τους στρατιώτες του φυλακίου. «Μα τι κάνει, μωρέ, αυτός ο καλόγερος και τραγουδάει τέτοια ώρα?» φωνάζει ένας φρουρός. «Μάλλον θα χαίρεται που τον πάμε στον Περάτη. Θα σκέφτεται τι καλούδια θα τον φιλέψει ο Πασάς και πως θα καλοπεράσει», λέει ο άλλος και ξεσπάνε μαζί σε γέλια. Η κούραση κατέβαλε τον Πατροκοσμά και μετά από λίγο έκλεισε τα μάτια του. Ο ύπνος τον αγκάλιασε βαριά και δεν τα ξανάνοιξε παρά μόνον όταν ξημέρωσε για τα καλά. Τότε άνοιξαν οι πόρτες του δωματίου και μπήκαν μέσα οι στρατιώτες. «Είσαι έτοιμος, καλόγερε?» τον ρώτησε ένας, μάλλον ο ανώτερος. «Ναι, παιδιά μου, πάντα ήμουν έτοιμος για τούτο το ταξίδι», απάντησε ο Άγιος. Τον έβαλαν πάνω σε ένα άλογο και ξεκίνησαν. Ο Χόντζας βγήκε στην αυλόπορτα και τον κοίταζε από μακριά. «Γεια. Ήταν Άγιος άνθρωπος. Κρίμα. Δεν τάξιζε να πάει με τέτοιον τρόπο», είπε και έκλεισε την αυλόπορτα πίσω του.

οι στρατιώτες και οι πολίτες της συνοδείας ήταν από μακριά να τον ακολουθούν δύο καλόγεροι. Σταμάτησαν στο δρόμο και είδαν δύο από τους μαθητές του Πατροκοσμά, τον Ζήκο Μπιστρέκη και τον Σάπφυρο Χριστοδουλίδη. «Πού πάτε ρε ωραί ζαγάρια, σας τρώει μήπως το αίμα σας?» «Στον περάτη αφέντες μου», τους απάντησε ο Τσάπφυρος, «μην τύχει και χρειαστεί τίποτε ο δάσκαλός μας». «Τι λέτε ωραί ζαγάρια», αγρίεψε ο Τούρκος. «Εκεί που πάει ο καλόγερος θα έχει απ' όλα τα καλά του Θεού και όχι την δική σας φροντίδα». «Πιάστε τους», διατάζει τους στρατιώτες του. Και αυτοί συλλαμβάνουν τους δύο καλόγερους και τους παίρνουν μαζί τους. Σε ένα όμορφο σημείο του δρόμου, σε ένα ύψωμα που φαινόταν κάτω ολόκληρη η πεδιάδα που την πάταγε απλωμένο σαν φιδωτόμαρο το κορμί του άψου, στάθηκαν να ξαποστάσουν. Οι πολίτες φωνάζουν τον αρχηγό των στρατιωτών παράμερα και αρχίζει μία ψιθυριστή συνομιλία. «Εδώ μου φαίνεται πως είναι το καλύτερο μέρος», λέει ο ένας πολίτης. «Έχει και ένα δέντρο εκεί πέρα, να στήσουμε την κρεμάλα». «Μα τι λες», του λέει ο στρατιώτης. «Αν δεν τον πάω στον περάτη, θα κρεμάσει εμένα ο Κούρτ». «Μη σ' απασχολεί ο Κούρτ. Πήρε 30.000 γρόσια από τον Γερομοησί. Από 1.000 θα πάρετε εσείς. Και η ευθύνη σε μένα», είπε ο πολίτης, που ήταν ο δημόσιος φορείς πράκτορας εξ αυτών που συκοφάντησαν τον Κοσμά στον Κούρτ Πασά. «Δεν ξέρω. Δεν λέω, τα λεφτά είναι πολλά. Αλλά και με τους άλλους τι θα κάνουμε που θα είναι μάρτυρες?» «Πάρ' τους τώρα να τους κλείσουμε σε ένα μπουντρούμι για κάμποσο καιρό. Έτσι, για να μην μάθουν οι χριστιανοί τι έγινε και ξεσηκωθούν». «Και μας πήραν και μας πήγαν εις το μοναστήρι της Ανδρονίτσης σκλάβους έως την σήμερον», έγραψε ο Ζήκο Μπιστρέκης. «Τι να πω, εντάξει τότε», είπε επικεφαλής των στρατιωτών. «Και το σώμα, θα το θάψουμε?» «Κάπως θα γίνει», απάντησε ο πολίτης που πλήρωνε. «Θα το εξαφανίσουμε». Δίνει αμέσως διαταγή σε ένα στρατιώτη να φτιάξει την θηλιά και ο ίδιος πάει προς τον Πατροκοσμά. «Καλόγερε, θα σε κρεμάσουμε», του λέει. «Το ξέρω, παιδί μου», τον απαντάει με μιλίχιο χαμόγελο Κοσμάς. «Μια στιγμή μόνο αφήστε με μονάχο». Τον άφησαν. Πήγε 5 βήματα πιο πέρα και γονάτισε. «Πατέρα μου, στα χέρια σου παραθέτω το πνεύμα μου. Πάρε με κοντά σου και κάνε να βλαστήσουν οι σπόροι μου, να πολλαπλασιαστούν και να κυριεύσουν την γη προς δόξα δική σου, προς το συμφέρον όλων των ανθρώπων της γης. Αμήν». Σηκώθηκε, έκανε το σημείο του σταυρού με το δεξί του χέρι και ευλόγησε τα 4 σημεία του ορίζοντα. Έπειτα πλησίασε τους δήμιους. Τον πήγαν σε ένα δέντρο και του έβαλαν τη θηλιά στο λαιμό. Ένας πήγε να του δέσει τα χέρια και τα μάτια. «Δεν χρειάζεται, παιδί μου», του είπε ο Άγιος. Ένας Τούρκος χτύπησε με δύναμη τα καπούλια του αλόγου που κάθισαν τον Άγιο και το πνεύμα του Αγίου φτερούγησε στον ουρανό, οδεύοντας προς τον ύψιστο πατέρα και δημιουργό. Και όπως συμβαίνει με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιστορίας, ακόμα και με τον ίδιο τον Χριστό, το νεκρό σώμα είναι αυτό που γεννάει τον μεγαλύτερο σπόρο και τις μεγαλύτερες σκοτούρες στους τυράννους. Το σώμα του Πατροκοσμά το γύμνωσαν από τα ράσα, το έδωσαν μια πέτρα στο λαιμό και το έριξαν στα βαθιά νερά του άψου ποταμού. Και οι δήμοι έφυγαν πλέον ήσυχοι για τον περάτη, να πάνε τα ψεύτικα μεν νέα στον Πασά και τα ευχάριστα στον γέρο Μωυσή Μπενιζέλο. Το σώμα του Αγίου όμως δεν έμεινε πολύ στον πάτο. Την τρίτη μέρα του μαρτυρίου έσπασε το σκοινί
και ο Άγιος αναδύθηκε στην επιφάνεια. Ο Παπαμάρκος, ο ιερέας του χωριού Κολικόντασι, καθόταν στην όχθη του ποταμού και γνάντευε θλιμμένος στο ποτάμι. Αναρωτιόταν τι να έγινε άραγε ο Άγιος, πώς να πορεύεται στο δρόμο για τον Περάτη, πώς να του φέρονται οι στρατιώτες, τι να τον καρτεράει άραγε στον Περάτη. Σκέφτεται τα χειρότερα, αλλά θέλει να είναι αισιόδοξος. Μπα, ο Κούρτ, μα αυτός τον αγαπάει τον Κοσμά. Αλλά πάλι, ξαφνικά του φάνηκε σαν να είδε κάτι να επιπλέει αργά. Σηκώνεται, πάει σε ένα υψωματάκι και κοιτάζει καλύτερα. Και βλέπει ένα κεφάλι, σαν να κολυμπούσε κάποιος άνθρωπος. Μπήκε αμέσως σε μια μικρή βάρκα για να δει τι είναι. Και είδε το κεφάλι του Αγίου και το τίμιο σώμα του να επιπλέει όχι οριζόντια, αλλά κάθετα, σαν να ήταν ζωντανό. Έσκυψε και το περιμάζεψε. Φίλησε τα άψυχα χέρια του Πατροκοσμά και στη συνέχεια τον αγκάλιασε, όπως η Παναγία τον Χριστό μετά την αποκαθήλωση, και ξέσπασε σε λυγμούς και κλάματα. Μετά το έπιασε την κουβέντα, σαν να ήταν ζωντανός απέναντί του. Τον ρώταγε για το μαρτύριό του, για το πώς συνέβη, και απιστούσε ρωτώντας τον πως αυτός ο Θεός είναι τόσο άδικος και το επέτρεψε. Και πάλι μετάνιωνε και ζήταγε συγγνώμη. «Γέννητο, Κύριε, το θέλημά σου». Έπειτα έβγαλε το ράσο του, τύλιξε το τίμιο σώμα του Αγίου και το έφερε στο χωριό. Εκεί και το κίδευσαν. Ένα τεράστιο πλήθος λαού από όλη την Βόρεια Ήπειρο και την Αλβανία έκλαιγε και οδυρόταν που έχασε τον πατέρα του. Ο δεσπότης Βερατίου και Αυλώνας χωροστατούσε στην εξώδια ακολουθία. Και στο ίδιο τον Περάτη ακόμα και ο Κούρτ λύγησε. Οι τύψεις άρχισαν να τον ζώνουν. Και όπως μας λέει ο Σάπφυρος Χριστοδουλίδης, προσπαθώντας να κουκουλώσει μέσω του τις δικές του ευθύνες, κάλεσε στον Περάτη τον φορεισπράκτορα που είχε δώσει την εντολή να κρεμάσουν τον Κοσμά και διέταξε να τον κρεμάσουν και αυτόν. Διέταξε επίσης να αφήσουν και τους μαθητές του ελεύθερους. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για μια ακόμη φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και ουσιαστικά θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπά. Να είστε καλά, να είναι καλά και οι ακροατές μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και είμαστε και πάλι κοντά σας λοιπόν με την τακτική εκπομπή μας που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς και στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών. Όπως προφανώς είναι γνωστό, μετά την είσοδο και την ψαλμωδία ή απαγγελία του αρχαίου ύμνου «Φως Ιλαρών», η ακολουθία του Εσπερινού συνεχίζεται με την ψαλμωδία του προκειμένου. Έχουμε λοιπόν τρεις τύπους προκειμένων. Τα καθημέραν προκείμενα, τα μεγάλα προκείμενα και τα προκείμενα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τα καθημέραν προκείμενα είναι 7. Ένα για κάθε μία από τις ημέρες της εβδομάδας και εναλλάσσονται κυκλικά στις καθημερινές ακολουθίες του Εσπερινού. Στη σημερινή μας εκπομπή θα δούμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα του Εσπερινού της Τρίτης και της Τετάρτης. Κύριε καθηγητά, από ποιον ψαλμό προέρχεται το προκείμενο της Τρίτης?
1: Η Τρίτη, κύριε Παπά, είναι σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο εορτολογικό κύκλο αφιερωμένη στη μνήμη του βαπτιστή και προδρόμου του Χριστού, του Ιωάννη. Το προκείμενο του Εσπερινού που τελείται το βράδυ της Δευτέρας προέρχεται από τον Ψαλμό 4. Με τους στίχους του Ψαλμού 4, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των ατομικών θρήνων, αν μπορούμε να τους κατατάξουμε έτσι τους ψαλμούς, ο ποιητής που φαίνεται να απειλείται από τους εχθρούς του εναποθέτει την ελπίδα του για σωτηρία στον Θεό. Ο ίδιος ψαλμός διαβάζεται και κατά την ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Ίσως όσοι ακολουθούν τις ακολουθίες του νυχτημέρου το γνωρίζουν αυτό. Ως προκείμενο λοιπόν του Εσπερινού της Τρίτης, δεν διαβάζεται βέβαια ολόκληρος ο ψαλμός, αλλά έχει επιλεγεί το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 4, το οποίο πλαισιώνεται από τους στίχους 2 και 9, και όλοι αυτοί οι στίχοι ψάλλονται σε ήχο τέταρτο για όσους ενδιαφέρονται για τα μουσικολογικά.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στο ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακαριωτάκου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν αν το θέλουν την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 4 ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση καθώς και τον σχολιασμό του. Σας ακούμε λοιπόν, κύριε καθηγητά.
1: Διαβάζω. Ο ψαλμός, όπως οι περισσότεροι ψαλμοί του ψαλτηρίου, έχει μία επιγραφή. Η μετάφραση της επιγραφής φαίνεται να είναι, λέω φαίνεται γιατί πάντοτε τις επιγραφές τις μεταφράζουμε κατά προσέγγιση, για τον πρωτοψάλτη με την συνοδεία λαούτων, ο Δή του Δαβίδ. Ο ψαλμός, ο κυρίος ψαλμός αρχίζει από τον στίχο 2. «Όποτε σε επικαλέστηκα ανταποκρίθηκες, Θεέ που υπερασπίζεσαι το δίκιο μου. Διέξοδο μου έδωσε σε κάθε δυσκολία. Σπλαχνίσουμε λοιπόν και άκουσε προσεκτικά την προσευχή μου. Εσείς οι άνθρωποι, ως πότε ανόητα θα φέρεστε? Γιατί αγαπάτε πράγματα μηδαμινά και την ψευτιά αποζητάτε?» Ακολουθεί μια παύση των μουσικών οργάνων και συνεχίζει στο στίχο 4 ο ποιητής. Μάθετε πως ο Κύριος για τον πιστό του κάνει θαύματα. Ο Κύριος με ακούει προσεκτικά όταν με θέρμη τον παρακαλώ. Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε στην αμαρτία. Για όσα συλλογίζεστε, μετανοήστε όταν για ύπνο πέσετε. Πάλι έχουμε μια παύση των μουσικών οργάνων για να συνεχίσει ο ποιητής με το στίχο 6. Προσφέρετε τις θυσίες που αρμόζουν. Στον Κύριο στηρίξτε την ελπίδα σας. Λένε πολλοί, ποιος θα μας υποδείξει το καλό? Αλλά πάνω μας, Κύριε, της παρουσίας σου το φως αποτυπώθηκε. Πλούσια μου δώσες χαρά μες στην καρδιά. Όλοι χορτάσανε από τη σοδιά τους, από το στάρι, το κρασί και από το λάδι τους. Ειρηνικά λοιπόν θα γύρω και αμέσως θα αποκοιμηθώ, αφού εσύ, Κύριε, φροντίζεις απερίσπαστος και μέρημνα να ζω. Αυτή η τελευταία στίχη είναι προφανώς ο λόγος για τον οποίο το κείμενο αυτό του ψαλμού επιλέχθηκε ως ανάγνωσμα στην ακολουθία του αποδείπνου, καθώς αμέσως μετά το βραδινό δείπνο ακολουθεί ο ύπνος. Ας γυρίσουμε όμως στον ψαλμό μας. Ο τέταρτος ψαλμός αρχίζει όπως τα περισσότερα ποίηματα του ψαλτήρα με μια επιγραφή. Ήδη το ανέφερα ότι το κείμενο των επιγραφών, καθώς αυτές είναι μεταγενέστερες και περιέχουν τεχνικούς όρους που αφορούν τους ψάλτες των ψαλμών, δεν είναι πλήρως κατανόητο, όπως ακριβώς και στις σημερινές, στις δικές μας φυλάδες. Αν πάρει κανείς ένα λειτουργικό βιβλίο, θα δει ότι πριν από τα διάφορα τροπάρια υπάρχουν κάποιες σημειώσεις που, αν κανείς δεν είναι εξοικειωμένος με την βυζαντινή μουσική και ορολογία, δεν τις καταλαβαίνει. Η πρώτη πληροφορία λοιπόν που παρέχει συγκεκριμένη επιγραφή επιγράφεται στους, το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα, εις το τέλος. Είναι μια έκφραση η οποία επαναλαμβάνεται σε πάρα πολλούς ψαλμούς, αλλά από την καταλέξη μετάφρασή της δεν προκύπτει κάποιο σαφές νόημα τι σημαίνει στο τέλος. Πιθανότατα αποτελεί απόδοση κάποιας άγνωστης στον μεταφραστή αρχαίας εβραϊκής λέξης. Οι μεταφραστές, είπαμε, ζούσαν στην Αλεξάνδρεια και μιλούσαν, η γλώσσα τους ήταν η ελληνική ή στην καλύτερη περίπτωση η αραμαϊκή. Τα εβραϊκά ήταν και για αυτούς ξένη γλώσσα, επομένως πολλές λέξεις δεν τις γνωρίζουν και συχνά τις μεταφράζουν, τις αφήνουν αμετάφραστες. Θα το ξέρουν αυτό όσοι τυχαίνουν να διαβάζουν το πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Πιθανότητα λοιπόν αποτελεί μια μετάφραση κάποιας εβραϊκής λέξης που δεν την ήξερε ο μεταφραστής. Σήμερα ξέρουμε ότι η λέξη αυτή προέρχεται από ένα ρήμα που σημαίνει κατέχω εξέχουσα θέση. Υπόθεση βέβαια είναι αυτό, και εάν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, τότε με τη φράση «εις το τέλος» θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι εννοεί πως αυτός που έβαλε την επιγραφή, ότι απευθύνεται σε αυτόν που κατέχει εξέχουσα θέση. Και βέβαια εξέχουσα θέση σε μια χώρο διακατέχει ο πρωτοψάλτης, οπότε αποδίδουμε την φράση στο τέλος με την φράση για τον πρωτοψάλτη. Για αυτόν δηλαδή που κατέχει εξέχουσα θέση στην απαγγελία των ψαλμών κατά τη λατρεία. Απευθύνεται λοιπόν αυτός που έχει βάλει την επιγραφή στον πρωτοψάλτη και του δίνει την πληροφορία ότι πρέπει το κείμενο αυτό να ψαλεί εν ψαλμής. Η φράση αυτή, όπως και η παρόμοια φράση εν ύμνης που απαντά στις επιγραφές άλλων ψαλμών, αποδίδεται ένας επίσης εβραϊκός μουσικός όρος που δηλώνει κάποιο έχορδο μουσικό όργανο. Πιθανότατα οι ερευνητές πιστεύουν ότι πρόκειται για το λαούτο ή για τη μουσική που προκύπτει βεβαίως από το λαούτο. Κατά συνέπεια, αν αυτές οι υποθέσεις που κάναμε είναι σωστές, ο πρωτοψάλτης πληροφορείται ότι το ποίημα που ακολουθεί θα πρέπει να απαγγελθεί με την συνοδεία λαούτων. Υπάρχει επίσης μια άλλη πληροφορία στην επιγραφή αυτή. Αυτή η πληροφορία πιθανότατα απευθύνεται στον αναγνώστη του ποίηματος για να τον πληροφορήσει ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός είναι μια οδή του Δαβίδ. Ο όρος οδή απαντά επίσης συχνά στις επιγραφές των ψαλμών και δηλώνει προφανώς ένα ποίημα το οποίο άδεται, ψάλλεται, τραγουδιέται. η απόδοση της οδής αυτής των Δαβίδ, βεβαίως το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν θα πρέπει να κατανοηθεί κυριολεκτικά, αλλά να θεωρηθεί ως έκφραση της συνείδησης της κοινότητας ότι δημιουργός του ψαλτηρίου είναι η ίδια η λατρεύουσα κοινότητα, εκπροσωπούμενη από τον ιδεώδη ηγεμόνα της, τον αγαπημένο του Θεού βασιλιά Δαβίδ. Είπαμε λίγο παραπάνω για την επιγραφή, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται για όσους διαβάζουν το ψαλτήρι από το πρωτότυπο να έχουν κάποιες πληροφορίες

Θεού στις εκκλήσεις του πιστού, που τον του δίνει το δικαίωμα να προχωρήσει αμέσως στο αίτημά του. Το αίτημά του είναι: σπλαχνίσουμε λοιπόν, και άκουσε προσεκτικά την προσευχή μου. Και ενώ περιμένει κανείς να ακούσει ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής του ποιητή, δεν διατυπώνει κάποιο αίτημα. Στους αμέσως επόμενους στίχους βλέπουμε τον ποιητή όχι να ζητάει κάτι από το Θεό, για τον οποίο είναι σίγουρος ότι για το οποίο είναι σίγουρος ότι θα του το δώσει ο Θεός, εφόσον έχει την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά στρέφεται εναντίον όλων εκείνων που δεν εμπιστεύονται το Θεό. Αντί δηλαδή να ζητήσει κάτι για τον εαυτό του, ζητάει να κάνει κάτι ο Θεός εναντίον εκείνων οι οποίοι δεν τον εμπιστεύονται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντικείμενο της προσευχής του Ψαλμοδού στην προκειμένη περίπτωση είναι η μεταστροφή των εχθρών του. Ακολουθεί δηλαδή μια σειρά από ανεξάρτητους στίχους. Οι στίχοι αυτοί διακόπτονται από μουσικές οδηγίες προς τους οργανοπαίκτες, με τους οποίους ο ποιητής ελέγχει τους ασεβείς και τους καλεί σε μετάνοια. Ξεκινάει: «Εσείς οι άνθρωποι, ως πότε ανόητα θα φέρεστε, γιατί αγαπάτε πράγματα μηδαμινά και την ψευκιά αποζητάτε?» Αυτό είναι η πρώτη αναφορά του ποιητή στους ασεβείς, και αμέσως μετά από αυτό τα όργανα σταματούν και ξαναρχίζει ο ποιητής, εγκαταλείποντας το ελεγκτικό του ύφος που είδαμε προηγουμένως, και γινόμενος πλέον πιο διδακτικός, απευθυνόμενος πάντα στους ασεβείς, τους πληροφορεί από την εμπειρία του: «Μάθετε πως ο Κύριος για τον πιστό του κάνει θαύματα. Ο Κύριος με ακούει προσεκτικά όταν με θέρμη τον παρακαλώ». Είδαμε ότι ξεκινάει με έναν έλεγχο, ως πότε θα φέρεστε ανόητα, και συνεχίζει μετά με ένα σε διδακτικό ύφος να τους μιλάει για την εμπειρία του. Αυτή η φράση που την αποδώσαμε ως «ο Κύριος για τον πιστό του κάνει θαύματα», στο πρωτότυπο είναι η λέξη «όσιος», είναι ένας όρος που αποδίδει έναν εβραϊκό όρο, ο οποίος στην κυριολεξία σημαίνει «αυτός που εμπιστεύεται την αταλάντευτη αγάπη του Θεού». Οι Εβδομήκοντα αποδίδουν αυτόν τον εβραϊκό όρο με τη λέξη «όσιος», και σε αυτόν ακριβώς τον όσιο, αυτόν δηλαδή που, όπως είπαμε, εμπιστεύεται την αταλάντευτη αγάπη του Θεού, «εθαυμάστοσεν ο Κύριος». Είναι ένα ρήμα το οποίο χρησιμοποιούν οι Εβδομήκοντα, το ρήμα «εθαυμάστοσεν», για να αποδώσουν ένα εβραϊκό ρήμα που προέρχεται από την ορολογία του βιβλίου της Εξόδου. Χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην Έξοδο για να δηλώσει την ιδιαίτερη μέρημνα που λαμβάνει ο Θεός, προκειμένου να ξεχωρίσει ορισμένα πρόσωπα, ορισμένους λαούς, για να τους προστατεύσει ή για να τους αναδείξει. Αυτήν ακριβώς την εμπειρία λοιπόν έχοντας βιώσει ο Ψαλμωδός, κάθε φορά που απευθύνθηκε με θερμή προσευχή στον Κύριο, θέλει να την μοιραστεί με τους ασεβείς τους οποίους απευθύνεται, προκειμένου να τους καλέσει σε μετάνοια. Έτσι, στον επόμενο στίχο το διδακτικό ύφος γίνεται παρενετικό. Είδαμε, ξεκινάει με ένα ελεγκτικό ύφος, ως πότε θα φέρεστε ανόητα, συνεχίζει με ένα διδακτικό ύφος, όποτε επικαλούμαστε τον Κύριο μας ακούει, και τώρα προχωράει σε μια παρένεση: «Όταν οργίζεστε, μη φάνετε στην αμαρτία. Για όσα συλλογίζεστε, μετανοήστε όταν πέσετε να κοιμηθείτε». Περιγράφοντας η προς Εφεσίους επιστολή τον ανακαινισμένο χάρη στο Χριστό άνθρωπο, θα χρησιμοποιήσει το πρώτο ημιστίχιο αυτού του στίχου για να αποδώσει ένα από τα χαρακτηριστικά του: «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Έτσι, οι καταστάσεις της ζωής μπορεί κάποιες φορές να εξοργίζουν τον πιστό. Αυτός όμως δεν επιτρέπει ποτέ η οργή να τον οδηγήσει στην αμαρτία. Και πριν τον πάρει ο ύπνος το βράδυ, μετανοεί για όποιες ενδεχομένως κακές σκέψεις είχε κάνει μέσα στην οργή του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.

0: ευεύεις ανθρώπους να εξοργίζονται με την στάση του κόσμου τούτου, όπως λέμε, για την απίθεια του κόσμου τούτου απέναντι στον Θεό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε καμιά περίπτωση ο ευσεβής άνθρωπος πρέπει να αμαρτάνει μέσα στην οργή του, καταρώμενος ή φερόμενος βία απέναντι στους ανθρώπους που δεν ακολουθούν το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την παρένεση ολοκληρώνεται και αυτό το μέρος του ψαλμού. Ακολουθεί μια άλλη παύση του λαού του για να διατυπώσει ο ποιητής την τελική του προτροπή. Προσφέρτε τις θυσίες που αρμόζουν και στηρίξτε την ελπίδα σας στον Κύριο. Ο πιστός μπορεί να οργίζεται, σε καμιά περίπτωση δεν αμαρτάνει. Αν κάτι του ξεφύγει, μετανοεί το βράδυ και επομένως προσφέρει στον Κύριο αυτό που του ταιριάζει. Προσφέρει τις θυσίες του στο Θεό, είτε πνευματικές είναι αυτές είτε οτιδήποτε άλλο, και στηρίζει την ελπίδα του στον Κύριο. Ο άνθρωπος λοιπόν, όταν πάψει να φέρεται ανόητα και να αγαπάει το ψέμα, όταν πληροφορηθεί για την αξιοπιστία του Θεού και για την ετοιμότητά του να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις των πιστών του, όταν μάθει να συγκρατεί το θυμό του και να μετανοεί για τις κακίες του, είναι πια έτοιμος να προσφέρει στο Θεό θυσία δικαιοσύνης, όπως λέει το κείμενο, θυσία δηλαδή που είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού, θυσία που αρμόζει στο Θεό και γίνεται αποδεκτή από Αυτόν. Οπότε μπορεί πια ο άνθρωπος να στηρίξει με βεβαιότητα την ελπίδα του στον Κύριο.
1: Στο σημείο αυτό όμως, κύριε καθηγητά, είναι ώρα νομίζουμε να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλου αυτού του υλικού που παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα σχετικά με τους ψαλμούς. Όπως φαίνεται λοιπόν από την μέχρι τώρα ανάλυση που κάναμε, κύριε καθηγητά, στόχος του ψαλμού είναι η μεταστροφή των αμαρτωλών, προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σχετίζονται με τον Θεό. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που αμφισβητεί εντελώς το Θεό και διαφορεί για την καλλιέργεια οποιασδήποτε σχέσης μαζί του. Έχει κάποια πρόταση λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση ο ψαλμωδός?
1: Πράγματι, κύριε Παπά, μετά τους ασεβείς, ο ποιητής στρέφεται προς τους σκεπτικιστές, εκείνους οι οποίοι αμφιβάλλουν συνεχώς, που συνεχώς αναρωτιούνται ποιος θα μας υποδείξει το καλό, πέρα δηλαδή από εκείνους που συνειδητά δεν πιστεύουν στο Θεό, αδιαφορούν για τον Θεό, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αναρωτιούνται ποιος είναι ο ρόλος του Θεού στον κόσμο. Απέναντι σε αυτούς ο ποιητής δεν αναπτύσσει κάποια επιχειρηματολογία, δεν υποδεικνύει δηλαδή κάποια οδό επιστροφής στον Θεό, αλλά αντιτάσσει τη συλλογική εμπειρία του λαού και την ατομική του ελπίδα για τις ευεργεσίες του Θεού. Έτσι, αντί άλλες επιχειρηματολογίες ή απαντήσεις, στρέφεται με ευγνωμοσύνη προς το Θεό. «Πάνω μας, Κύριε, της παρουσίας σου το φως αποτυπώθηκε, πλούσια μου δούσες χαρά μες στην καρδιά». Το πρόσωπο του πιστού, του ανθρώπου που έχει πλήρως εναποθέσει την ελπίδα του στον Θεό, αντανακλά το φως του προσώπου του Θεού, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το αρχαίο κείμενο «Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Ο όρος πρόσωπο Κυρίου έχει στους ψαλμούς βαθύτατο θεολογικό νόημα, καθώς δηλώνει τη σχέση του Θεού με τον κόσμο, την παρουσία του Κυρίου μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό οι χριστιανοί θεωρούν ότι βρίσκονται συνεχώς ενώπιον του Θεού και διακηρύσουν προς αυτόν την πίστη τους, ότι το ακούμε αυτό κάθε απόγευμα στην ακολουθία του Εσπερινού: «Ανοίξαντο σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται». Έτσι παρακαλούν καθημερινά το Θεό: «Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επέ μου, μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το Πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απέ μου», ένας πολύ γνωστός στίχος από τον 50ο ψαλμό, τον οποίο επίσης καθημερινά απαγγέλουμε στην Εκκλησία και στις προσευχές μας. Η παρουσία του Θεού στην ζωή των πιστών καθίσταται εμφανής από την ευημερία που αυτή διασφαλίζει, και επομένως δίκιο έχει ο ποιητής να διαπιστώνει πως όλοι χορτάσανε από τη σοδειά τους, από το στάρι, το κρασί τους και το λάδι τους. Αυτά τα τρία αγαθά είναι γνωστό, το στάρι, το κρασί και το λάδι, είναι στη βιβλική γλώσσα δηλωτικά της ευτυχίας που χαρίζει ο Θεός, καθώς το ψωμί διασφαλίζει τη ζωή του ανθρώπου, το λάδι την ποιότητα της ζωής και το κρασί την χαρά της ζωής. Έτσι έχουμε ζωή, ποιότητα ζωής και χαρά της ζωής. Και βεβαίως για την πλήθυνση αυτών των τριών αγαθών στους οίκους των εορταζόντων προσεύχεται συχνά η Εκκλησία κάθε φορά που κάποια μέλη της γιορτάζουν τα ονομαστήριά τους και συνηθίζουν να προσφέρουν μια αρτοκλασία. Ο ιερέας εύχεται για τον Σύτο, τον Ίνο και τον Έλεον και πλήθυνουν αυτά εν τη οίκης των εορταζόντων και στον κόσμο σάπαντα. Είναι αυτά τα τρία αγαθά, το δηλωτικό, όπως είπα, της ευτυχίας που χαρίζει ο Θεός σε όλους τους πιστούς του. Με την ακλόνητη λοιπόν βεβαιότητα ότι ο Θεός βρίσκεται πάντα δίπλα του και το εξασφαλίζει μια άνετη και ευχάριστη ζωή, ο ψαλμωδός ολοκληρώνει το ποίημά του με μια έκφραση απόλυτης εμπιστοσύνης και εγκατάληψης του εαυτού του στην πρόνοια του Θεού. «Ειρηνικά λοιπόν θα γύρω και αμέσως θα αποκοιμηθώ, αφού εσύ, Κύριε, με έκανες απερίσπαστος και αμέριμνα να ζω».
0: Είδαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, ότι ο ποιητής σε διάφορους τόνους κάνει μια προσπάθεια να απευθυνθεί προς τους ασεβείς και να τους οδηγήσει σε μετάνοια. Πώς σχετίζεται όμως το περιεχόμενο του ψαλμού με το προκείμενο του Εσπερινού της Τρίτης?
1: Είπαμε, κύριε Παπά, ότι η Τρίτη είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Βαπτιστή και προδρόμου του Χριστού, του Ιωάννη. Τόσο με τον κεντρικό στίχο, τον 4, το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 4, που ψάλλεται ως προκείμενο, όσο και με τους άλλους δύο, τους στίχους 2 και 9, ο ποιητής εκφράζει την ακλόνητη εμπιστοσύνη του στο Θεό. Η αντίληψη του Θεού ως πηγής του δικαίου και υπερασπιστή της δικαιοσύνης κινεί σε όλους τους ψαλμούς. Σε αυτή την αντίληψη υπόκειται τόσο η βεβαιότητα του ποιητή ότι ο Κύριος ακούει τις συγκεντευτικές εκκλήσεις του, όπως δηλώνεται στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 4, όσο και στην νέα του επίκληση της Θείας Βοήθειας που έχουμε στο στίχο 2. Η ίδια βεβαιότητα υπόκειται και στην ομολογία του Αποστόλου Παύλου, ξέρετε, την οποία διατυπώνει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Γράφει εκεί πέρα χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: «Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιόν του. Έτσι όπου ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε τους έσωσε. Και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε». Βλέπουμε μια κλιμάκωση στη σκέψη του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Θεός καλεί τους ανθρώπους και αυτούς που καλεί τελικά τους φροντίζει. Κατά συνέπεια, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι ανταποκρίνονται στην πρόσκληση, γιατί ο Θεός όλους τους ανθρώπους τους καλεί και πάντα θέλει σωθήνε. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε επιτρέπει ο Θεός να συμβεί στον άνθρωπο είναι τελικά για το δικό του καλό. Και αυτό το επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του. «Αδελφοί μου», λέει εκεί ο αδελφότητος Ιάκωβος, «να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διάφορους πειρασμούς, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα». Εναποθέτοντας κανείς τις ελπίδες του στο Θεό και όντας βέβαιος για τη Θεία Φροντίδα και Πρόνοια, μπορεί απερίσπαστος και αμέριμνος να γύρει και να αποκοιμηθεί ειρηνικά, όπως βεβαιώνει ο στίχος 9. Όμως έκφραση εμπιστοσύνης στο Θεό, ελεγκτικός λόγος απέναντι στους αμαρτωλούς, διδακτικός και παρενετικός και προτρεπτικός, είναι και, όπως και η συμβουλή για απόλυτη εγκατάλειψη του ανθρώπου στα χέρια του Θεού, αποτελούν αναμφίβολα τα χαρακτηριστικά του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Οπότε δικαίως οι στίχοι από τον Ψαλμό 4 επιλέχθηκαν ως προκείμενο του Εσπερινού της αφιερωμένης σε αυτόν ημέρας, δηλαδή της Τρίτης, που όπως είπαμε σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
0: Στο σημείο αυτό και καθώς ολοκληρώσαμε, κύριε καθηγητά, την ερμηνευτική ανάλυση του τέταρτου ψαλμού, είναι νομίζουμε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου» η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Συνεχίζουμε τώρα στην εκπομπή μας μετά τη σύντομη μουσική μας ανάπαυλα και αφού ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας για τον ψαλμό 4 από τον οποίο προέρχεται το προκείμενο του Εσπερινού της Τρίτης. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό που σχετίζεται με το προκείμενο της Τετάρτης. Κύριε καθηγητά, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Η Τετάρτη είναι σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο εορτολογικό κύκλο αφιερωμένη στη Θεοτόκο και στο πάθος του Κυρίου, γιατί θεωρείται ως ημέρα της προδοσίας του Ιούδα, γι' αυτό ακριβώς έχει καθιερωθεί και ως μέρα νηστείας από την Εκκλησία μας. Το προκείμενο του Εσπερινού της ημέρας προέρχεται από τον Ψαλμό 22. Έναν πολύ γνωστό ευχαριστήριο ψαλμό με τον οποίο ο πιστός διακηρύσει την εμπιστοσύνη του στην πρόνοια του Θεού. Δύο εικόνες χρησιμοποιεί ο ποιητής εδώ και οι δύο προέρχονται από την καθημερινή ζωή στην Παλαιστίνη για να περιγράψει την φροντίδα του Θεού από τους ανθρώπους. Την εικόνα του βοσκού που φροντίζει τα πρόβατά του, μια πολύ γνωστή εικόνα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, στους στίχους 1 έως 4, και την εικόνα του οικοδεσπότη που φροντίζει τους φιλοξενούμενους του, στους στίχους 5 έως 6, είναι γνωστή η φιλοξενία των ανθρώπων εκεί της Ανατολής και πόσο θεωρούν την φιλοξενία ως ιερό καθήκον τους. Οι δύο αυτές εικόνες είναι βεβαίως ιδιαίτερα γνωστές και στους Ισραηλίτες, όχι μόνο από την καθημερινή ζωή στην Παλαιστίνη, αλλά και από τις θρησκευτικές παραστάσεις του πολιτισμικού τους περιβάλλοντος, καθώς η εικόνα του Θεοσπημένα ή ως οικοδεσπότη είναι πολύ συχνή σε όλες λίγο πολύ τις θρησκείες της αρχαίας Αγγής Ανατολής. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η διαπίστωση ότι από τον παρόντα ψαλμό απουσιάζει το κύριο χαρακτηριστικό της βιβλικής εβραϊκής ποίησης, ο παραλληλισμός των μελών. Έχουμε μιλήσει για αυτό το χαρακτηριστικό όχι μόνο της εβραϊκής ποίησης αλλά της ποίησης σε όλη την Ανατολή, ότι η ποίηση εκεί δεν στηρίζεται όπως στη σύγχρονη ελληνική ποίηση στην ομοιοκαταληξία, ας πούμε, ούτε στηρίζεται όπως στην αρχαία ελληνική ποίηση στο μέτρο, αλλά σε αυτό που ονομάζουμε παραλληλισμό των μελών, δηλαδή κάθε στίχος αποτελείται από δύο ημιστίχια, όπου στο πρώτο ημιστίχιο διατυπώνεται μια ιδέα και η ίδια ιδέα διατυπώνεται στο δεύτερο ημιστίχιο, αλλά με άλλα λόγια. Έτσι, αναγνωρίζουμε ένα κείμενο ως ποίημα όταν έχουμε ζεύγη λέξεων κατά κάποιο τρόπο, που μια λέξη που υπάρχει στο πρώτο ημιστίχιο και η οποία επαναλαμβάνεται και το συνώνυμό της που επαναλαμβάνεται στο δεύτερο ημιστίχιο, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα ζεύγος λέξεων με το ίδιο νόημα. Σε αυτόν τον ψαλμό απουσιάζει αυτό το χαρακτηριστικό, είναι περίεργο. Βεβαίως, αν δεν υπάρχουν αυτά που είπαμε, τα ζεύγη των λέξεων, υπάρχει μια συμμετρία στο περιεχόμενο και κυρίως υπάρχει ένα ιδιαίτερα υψηλό ρητορικό ύφος, και αυτό επιτυγχάνεται καθώς το δεύτερο ημιστίχιο είναι λίγο μεγαλύτερο από το πρώτο, εκτενέστερο δηλαδή, και τονίζει το νόημα του πρώτου ημιστιχίου, όχι με παράλληλες, με συνώνυμες λέξεις όπως τον παραλληλισμό των μελών, αλλά εντελώς διαφορετικά. Διαβάζω τον ψαλμό από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και θα το διαπιστώσουν οι ακροατές μας αμέσως αυτό που εννοώ. Μετά από μια σύντομη επιγραφή, ψαλμός του Δαβίδ, αρχίζει το κύριο ποίημα: «Ο Κύριος είναι ποιμένας μου». Το δεύτερο ημιστίχιο: «Και τίποτα δεν θα μου λείψει». Βλέπουμε, δεν έχουμε παράλληλες λέξεις, όμως το δεύτερο ημιστίχιο αναπτύσσει κατά κάποιο τρόπο το νόημα του πρώτου. Αφού είναι ποιμένας μου, θα με φροντίσει, άρα δεν θα μου λείψει τίποτα. Έτσι προχωράει όλο το ποίημα. «Ο Κύριος είναι ποιμένας μου και τίποτα δεν θα μου λείψει. Σε βοσκοτόπια με έφερε να ζήσω χλωερά, πλάι σε νερά που αναψυχή χαρίζουν με μεγάλωσε. Αναγεννά τη ζωή μου, στους δρόμους τους σωστούς με οδηγεί για να δοξάζεται το όνομά του. Γιατί ακόμα κι αν περάσω από εκεί που ο θάνατος κυριαρχεί, δεν πρόκειται να φοβηθώ πως θα με βρει κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Η κλίτσα σου και το ραβδί σου μου δίνουν σιγουριά. Τραπέζι εμπρός μου έστρωσες απέναντι στους καταπιεστές μου. Μυρώνεις με λάδι το κεφάλι μου και με μεθάει το ποτήρι σου σαν να ήταν γεμάτο με δυνατό πιωτό. Η αγάπη σου θα με ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου και στου Κυρίου θα κατοικώ τον οίκο μέρες αμέτρητες. Αυτό είναι το ποίημα, είναι ένα σύντομο ποίημα, 6 στίχων. Είναι, όπως είπαμε, πολύ γνωστός ο ψαλμός και με απλά νοήματα. Το νόημα της πρώτης στροφής είναι πολύ απλό και αμέσως κατανοητό, όπως δηλαδή ο βοσκός φροντίζει το κοπάδι του, έτσι και ο Κύριος φροντίζει το λαό του, παρέχοντάς του όσα χρειάζεται, καθοδηγώντας τον, προστατεύοντάς τον, ακριβώς όπως ένας ποιμένας συμπεριφέρεται απέναντι στο κοπάδι του. Να σημειωθεί εδώ ότι ο ρόλος του βοσκού στην φροντίδα και την καθοδήγηση του κοπαδιού είναι πολύ πιο σημαντικός από το ρόλο του κτηνοτρόφου, έτσι. Αυτό άλλωστε επισημάνεται με τη φράση «τίποτα δεν θα μου λείψει», που ακολουθεί αμέσως μετά την μεταφορική δήλωση «ο Κύριος είναι ποιμένας μου». Ο απόλυτος χαρακτήρας αυτής της δεύτερης φράσης είναι εντυπωσιακός. Υποδηλώνει ότι ο Κύριος είναι ό,τι πραγματικά χρειάζεται κανείς, ότι η ποιμαντική φροντίδα του Θεού παρέχει όλα όσα είναι απαραίτητα για την ζωή. Όπως είπα ήδη, η εικόνα του Θεός Βοσκού είναι ιδιαίτερα δεδομένη στις θρησκείες του πολιτισμικού περιβάλλοντος του Ισραήλ, αλλά απαντάται πολύ συχνά και στην Αγία Γραφή. Η πιο χαρακτηριστική βεβαίως παράσταση του Θεός Βοσκού στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκεται σε μια προφητεία που σημειώνεται στο 34ο κεφάλαιο του προφήτη Ιεζεκίλ. Επιτρέψτε μου να διαβάσω αυτή την προφητεία, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι δυνατός ο λόγος του προφήτη. Ο κυρίαρχος Κύριος εξαγγέλει: «Εγώ ο ίδιος θα αναζητήσω τα πρόβατά μου και θα τα φροντίσω. Όπως αναζητεί ο βοσκός το κοπάδι του, όταν κάποια σκοτεινή και ομιχλώδη μέρα είναι τα πρόβατα σκορπισμένα, έτσι θα αναζητήσω τα πρόβατά μου και θα τα απομακρύνω από όλους τους τόπους όπου είχαν σκορπιστεί κατά την ημέρα που είχε πέσει σκοτεινιά και ομιχλή. Θα τα βγάλω ανάμεσα από τους λαούς, θα τα συγκεντρώσω από τις ξένες χώρες και θα τα φέρω στη χώρα τους. Θα τα βοσκήσω στα βουνά του Ισραήλ, στα φαράγγια και σε όλα τα κατοικήσιμα μέρη της χώρας. Θα τα βοσκήσω σε καλά βοσκοτόπια, στα ψηλά βουνά του Ισραήλ θα βρίσκονται τα μαντριά τους. Εκεί θα κοιμούνται και εκεί θα αναπαύονται σε κατάσταση ευδαιμονίας, βόσκοντας σε πλούσια βοσκοτόπια πάνω στα βουνά του Ισραήλ. Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου και εγώ θα τα ξεκουράσω και θα αναγνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ο κυρίαρχος λοιπόν, Κύριος εξαγγέλει, θα αναζητήσω το χαμένο πρόβατο και θα φέρω πίσω το παραστρατημένο. Στο πληγωμένο θα βάλω επιδέσμους και το αδύναμο θα το δυναμώσω. Το δυνατό θα το διαφυλάξω και θα τα βόσκω όλα με δικαιοσύνη». Προφανώς βεβαίως ο προφήτης αναφέρεται στην επιστροφή του λαού μετά την εξορία στην Βαβυλώνα, παρομοιάζοντας τον Θεό ως ποιμένα ολόκληρου του λαού του, ο οποίος παρομοιάζεται με ένα κοπάδι προβάτων. Ενώ στον 22ο ψαλμό ένα μέλος του λαού, ένα πρόβατο δηλαδή από το κοπάδι του Θεού, αναγνωρίζει τον Κύριο ως βοσκό του. Σε αυτές τις δύο παρομοιώσεις από το βιβλίο του Εζεκίλ που μόλις διάβασα νωρίτερα και στον ψαλμό 22, στηρίζεται η εικόνα του Χριστού ως καλού ποιμένα, που περιγράφεται με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ας διαβάσουμε και αυτή την περικοπή, γιατί είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ έτσι δυνατό λόγο. «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας», λέει ο Κύριος. «Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα, όπως ο πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν. Ακόμα και τη ζωή μου θυσιάζω για χάρη των προβάτων. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε τούτη τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με έναν ποιμένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν θέλετε να είστε από τα δικά μου πρόβατα, όπως σας είπα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Η φράση του Ιησού «θα γίνουν ένα πίμνιο με ένα πιμένα» προέρχεται από την παραπάνω προφητεία του Εζεκίλ. Στην ίδια ενότητα όπου ο Θεός μιλάει με το στόμα του προφήτη και παρομοιώζει τον εαυτό του με τον καλό πιμένα, θα προαναγγείλει και τη σύναψη μιας καινούργιας διαθήκης. «Θα βάλω στα πρόβατά μου μόνον έναν πιμένα που θα τα βόσκει, τον δούλο μου Δαβίδ. Αυτός θα είναι ο ποιμένας τους, εγώ ο Κύριος θα είμαι ο Θεός τους και ο Δαβίδ θα είναι ο αρχηγός τους. Εγώ ο Κύριος μίλησα, θα συνάψω με τον Δαβίδ διαθήκη ειρήνης, θα αφανίσω τα άγρια θηρία από τη χώρα και έτσι τα πρόβατά μου θα μπορούν άφοβα να κατοικούν στην ερημιά και να κοιμούνται στα δάση». Αυτά τα λόγια του προφήτη Εζεκίλ υπενθυμίζει, σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ιησούς, στους ακροατές του, που ζητούν με αγωνία να πληροφορηθούν από τον ίδιο αν αυτός είναι πράγματι ο αναμενόμενος Χριστός. Είναι λοιπόν προφανές, νομίζω, έτσι από τα κείμενα που διάβασα, πόσο άμεσα συνδέονται και πόσο άρρηκτα συνδέονται μεταξύ τους εικόνες από τους ψαλμούς και τις προφητείες με τον Ιησού Χριστό, στο πρόσωπο του οποίου βρίσκουν την εκπλήρωσή τους. Όλα όσα οι αρχαίοι ποιητές και προφήτες οραματίστηκαν για το μέλλον και ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ προσδοκούσε από τον Θεό του, βλέπουμε να εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού, και αυτό ακριβώς μας βεβαιώνει η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό έχω πει πάρα πολλές φορές από τις εκπομπές μας ότι δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει την Καινή Διαθήκη χωρίς την Παλαιά Διαθήκη.
0: Είναι αναμφίβολα, θα λέγαμε, εντυπωσιακή αυτή η εικόνα που χρησιμοποιεί ο ποιητής του ψαλμού, παρουσιάζοντας τον Θεό σαν τσομπάνο και τους πιστούς σαν πρόβατα. Δεν ακούγεται όμως όλο αυτό λίγο υποτιμητικό σήμερα?
1: Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που κοροϊδεύουν τους πιστούς χριστιανούς ως πρόβατα και άλλες τέτοιες εικόνες. Βέβαια, η εικόνα του Θεούς Βοσκού του λαού του ίσως δεν είχε πολύ οικία στα αυτιά του σύγχρονου αναγνώστη, ιδιαίτερα σε εμάς που ζούμε σε ένα αστικοποιημένο περιβάλλον, αλλά παρόλο λοιπόν που η παρομοίωση του λαού του Θεού με πίμνιο και πρόβατα φαίνεται υποτιμητική, όλες αυτές οι δυσκολίες που προκύπτουν από την πολιτισμική διαφορά της κοινωνίας στην οποία ζούμε με αυτήν την οποία ζούσε ο ποιητής, δεν μειώνουν στο ελάχιστο την επικαιρότητα του ψαλμού για κάθε εποχή. Άλλωστε, οι παροιμιώσεις του ψαλμού μπορούν πολύ εύκολα να αντικατασταθούν από άλλες παρομοιώσεις, χωρίς να αλλάξει καθόλου το περιεχόμενο και το μήνυμα του ψαλμού. Έτσι, η λέξη «ποιμένας», για παράδειγμα, στο πρώτο στίχο του ψαλμού, θα μπορούσε άνετα να αντικατασταθεί από τη λέξη «πατέρας» ή τη λέξη «μητέρα», που επίσης φροντίζουν για τα παιδιά τους, ή «γέροντας» που φροντίζει για τα πνευματικά του παιδιά, «πνευματικός καθοδηγητής», «προπονητής» που φροντίζει για τους αθλητές του, «μάνατζερ» που φροντίζει για τα μέλη της εταιρείας, και ένα σωρό άλλες περισσότερο ή λιγότερα ταιριαστές λέξεις, ανάλογα με τα θρησκευτικά, πνευματικά, οικονομικά, πολιτικά, αθλητικά ή άλλα ενδιαφέροντα του καθένα. Σε μια παλιότερη έκδοση της βιβλικής εταιρείας, για παράδειγμα, είχαμε χρησιμοποιήσει αντί τη λέξη «ποιμένα» στη λέξη «οδηγητής». Καθώς η λέξη αυτή στη συνέχεια επέκτησε λίγο πολιτικό περιεχόμενο, ξαναγυρίσαμε στην λέξη «ποιμένας». Όπως λοιπόν ο πατέρας φροντίζει τα παιδιά του, όπως ο προπονητής φροντίζει τους αθλητές του, εκείνους που τον εμπιστεύονται, και ο Κύριος φροντίζει τους ανθρώπους που τον αναγνωρίζουν ως πατέρας τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Κάτω από το ίδιο πρίσμα μπορούν στη συνέχεια να θεωρηθούν και οι επόμενοι στίχοι του ψαλμού. «Σε βοσκοτόπια με έφερε να ζήσω χλωερά, πλάι σε νεαρά που αναψυχή χαρίζουν με μεγάλωσε, αναγεννά τη ζωή μου. Στους δρόμους του σωστούς με οδηγεί για να δοξάζεται το όνομά του». Τα χλωερά βοσκοτόπια και τα νερά που χαρίζουν ένα ψυχή εκφράζουν την προκειμένη περίπτωση την ασφάλεια και τη βεβαιότητα που νιώθει ένα παιδί όταν βρίσκεται υπό την προστασία του πατέρα του ή ένας άνθρωπος που ακολουθεί με εμπιστοσύνη τις συμβουλές του πνευματικού του ή ένας αθλητής που εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες του προπονητή του, όπως είπαμε τα παραδείγματα μπορούν να είναι πάρα πολλά. Οι δρόμοι σωστοί επομένως είναι οι ηθικές συμβουλές, οι πνευματικές κατευθύνσεις και γενικά οι αρχές με τις οποίες εφοδιάζεται ο άνθρωπος προκειμένου να βασίσει πάνω σε αυτές τις επιλογές του στη ζωή. Η παράσταση του Θεού ως βοσκού συνεχίζεται και στην επόμενη στροφή, το σκηνικό όμως εδώ είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ακόμα και αν περάσω από εκεί που ο θάνατος κυριαρχεί, δεν πρόκειται να φοβηθώ πως θα με βρει κακό, γιατί είσαι εσύ μαζί μου. Η γλίτσα σου και το ραβδί σου μου δίνουν σιγουριά.
0: Ακούγοντας κανείς αυτούς τους στίχους, προκύπτει τώρα ένα ερώτημα. Πώς ένα κοπάδι πρόβατα και ο βοσκός του μπορούν να περάσουν από μια περιοχή όπου κυριαρχεί ο θάνατος? Τι δηλώνει λοιπόν αυτή η έκφραση που χρησιμοποιεί εδώ ο ποιητής, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Βέβαια, για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να μεταφερθούμε λίγο στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο γράφεται αυτό το ποίημα. Πηγή πιθανότατα έμπνευσης του ποιητή για την παραπάνω εικόνα είναι οι κίνδυνοι που αντιμετώπιζαν οι νομάδες ποιμένες της περιοχής καθώς κινούνταν στα όρια μεταξύ της καλλιεργήσιμης γης και της ερήμου. Υπάρχει μια αντίθεση την οποία τη βλέπουμε σε όλη την Παλαιά Διαθήκη ανάμεσα στους καλλιεργητές της γης, οι οποίοι προσπαθούν να προφυλάξουν τα χωράφια τους βεβαίως από τους καταπατητές, και τους βοσκούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως καταπατητές, προσπαθούν να μπουν μέσα στην καλλιεργήσιμη γη για να βρίσκουν εύκολα τροφή για τα πρόβατα τους, καθώς στην έρημο το χορτάρι είναι πάρα πολύ λίγο και δύσκολο και πρέπει να μετακινούνται συνεχώς. Επομένως, η φράση «εάν γάρ και πορευτώ εν μέσω σκιάς θανάτου» δηλώνει τις βαθιές και σκιερές χαράδρες ή τους χυμάρους της περιοχής. Όσοι ταξιδεύουν προς την περιοχή γνωρίζουν τον όρο, τα γουάντι της ερήμου, που αποτελούσαν περάσματα των πυμνίων και των βοσκών, αλλά έκρυβαν και θανάσιμους κίνδυνους. Όταν κάποιος έμπαινε μέσα σε ένα από αυτά τα γουάντι, εκτός από την έλλειψη προσανατολισμού που προκαλούσε φόβο, καθώς ένιωθε απομονωμένος, αντιμετώπιζε και τον κίνδυνο να δεχτεί επίθεση από ληστές, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα περάσματα αυτά ως λιμέρια τους ή ακόμη και στον κίνδυνο πνεγμού από κάποιο ξαφνικό κατέβασμα του χυμάρου, κάποια νεροπόντι. Επομένως, σε τέτοιες περιπτώσεις, μια γλίστα που θα βοηθήσει τον τζομπάνο να σκαρφαλώσει γρήγορα στην πλαγιά ή ένα ραβδί που ενδεχομένως θα αποτρέψει τους επίδοξους ληστές να επιτεθούν, αποτελούν τα μοναδικά μέσα προστασίας του βοσκού. Γι' αυτό και ο ποιητής λέει: «Η γλίτσα σου και το ραβδί σου μου δίνουν σιγουριά». Ας πάμε όμως τώρα στην τελευταία στροφή, στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα. Η εικόνα που χρησιμοποιεί ο ψαλμοδός στην τελευταία στροφή του ποίηματός του, προκειμένου να περιγράψει την προστασία που ο Θεός παρέχει σε εκείνους που τον εμπιστεύονται, είναι η εικόνα του οικοδεσπότη. Για να γίνει κατανοητή από το σύγχρονο αναγνώστη, η εικόνα αυτή απαιτείται και πάλι να λάβει κανείς υπόψη του τα έθιμα φιλοξενίας της εποχής, ιδιαίτερα στις περιοχές που κατοικούν οι μινομαδικοί πληθυσμοί. Βασικά στοιχεία της φιλοξενίας ήταν η παροχή στον ξένο τροφής, η εξασφάλιση προστασίας από οτιδήποτε τον απειλεί, το άλυμα του κεφαλιού του με λάδι και η προσφορά ποτού. Αυτά είναι βασικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε σε πάρα πολλά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όταν κάποιος αμαρτάνει, λέει αποκόψτε τον από την κοινότητα. Στην έρημο δεν μπορεί κανείς να ζήσει μόνος του. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει κανείς είναι να καταφύγει σε κάποιον καταβλισμό, σε κάποια σκηνή όπου θα του παρασχεθούν αυτά τα βασικά αγαθά, όπως είπαμε, φιλοξενία, τροφή, προστασία, άλυμα του κεφαλιού με λάδι σε ένδειξη έτσι, περιποίησης και προσφορά ποτού. Αυτά τα τέσσερα προσφέρει σύμφωνα με τον ψαλμό και ο Θεός ως οικοδεσπότης στον πιστό του. Τραπέζι έστρωσες μπροστά μου, απέναντι στους καταπιεστές μου. Μυρώνεις το κεφάλι μου με λάδι και με μεθάει το ποτήρι σου σαν να ήταν γεμάτο δυνατό ποτό. Ο ποιητής δεν δίνει λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να κατανοήσει κανείς τη σκηνή που περιγράφει στα δύο πρώτα στοίχη, έτσι μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Αν αυτό που υποστηρίχθηκε παραπάνω, ότι δηλαδή ο ποιητής δανείζεται τις εικόνες του από την ομαδική ποιμενική ζωή, αν αυτό είναι σωστό, τότε θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο πιστός, κυνηγημένος από τους εχθρούς του, καταφεύγει στη σκηνή του Θεού οικοδεσπότη και ζητά προστασία. Ο Θεός ως οικοδεσπότης στρώνει τραπέζι για τον φιλοξενούμενό του, έτσι ώστε να μπορεί να τρώει ασφαλής μέσα στη σκηνή τη στιγμή που οι εχθροί του το κοιτούν απ' έξω απογοητευμένοι και ανήμποροι να τον βλάψουν, είτε σεβόμενοι τα έθιμα φιλοξενίας, είτε φοβούμενοι τη δύναμη του οικοδεσπότη. Έτσι φανταζόμαστε δηλαδή μια σκηνή όπου τον πιστό άνθρωπο τον κυνηγούν οι εχθροί του, όλοι εκείνοι οι οποίοι αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος καταφεύγει στη σκηνή του Θεού και μετά, καθώς ο Θεός του παρέχει την φιλοξενία και την τροφή, αυτός μπορεί να κοιτάζει μέσα από τη σκηνή του Θεού τους εχθρούς του απ' έξω να τον βλέπουν ανήμποροι να του κάνουν κακό. Θα μπορούσαμε ακόμα να υποστηρίξουμε ότι ο Θεός νίκησε και εχμαλώτησε τους εχθρούς του πιστού και έτσι τώρα βρίσκονται δεμένοι κάπου έξω από τη σκηνή του και παρακολουθούν το τραπέζι που στρώθηκε για τον γιορτασμό της νίκης. Όπως και να έχουν τα πράγματα, μπορεί κανείς να διακρίνει και έναν τόνο ηρωνίας και χλεβασμού σε αυτήν την υπενθύμηση του ψαλμοδού προς τους εχθρούς του, ότι δεν μπορούν να τον βλάψουν όσο βρίσκεται υπό την προστασία του Θεού. Και αυτό βεβαίως είναι το σημαντικό μήνυμα που στέλνει ο ποιητής σε εμάς. Η περιγραφή της πλούσιας αυτής φιλοξενίας που προσφέρει ο Θεός στους πιστούς του συνεχίζεται και στα δύο επόμενα ημιστήχια. Το άλυμα του κεφαλιού του επισκέπτη το ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη, έτσι όπου στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι ο Ιησούς φιλοξενήθηκε στο σπίτι ενός Φαρισαίου και εκείνος παρέλειψε το έθιμο αυτό και ο Ιησούς τον κατηγόρησε για έλλειψη πνεύματος φιλοξενίας, έτσι του μπήκα και δεν μου άλεψε στο κεφάλι. Αντίθετα, η φιλοξενία που ο Θεός προσφέρει στους πιστούς είναι πλήρης και γενναιόδορη και απόδειξη αυτής της γενναιοδορίας είναι ένα ποτήρι γεμάτο πιωτό, ώστε ο φιλοξενούμενος να νιώσει απολύτως χαλαρός και ασφαλής. Το ημιστήχιο
2: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά, έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Το ημιστήχιο 6α που αποτελεί το προκείμενο, όπως και οι στίχοι 1 και 4 που το πλαισιώνουν, διακηρύσουν ακριβώς την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, που ταιριάζουν απόλυτα φυσικά στην Παναγία, που είναι, όπως είπαμε, το τιμόμενο πρόσωπο του Εσπερινού της Τετάρτης. Να είστε καλά.
2: Μάλιστα, στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Φύλαξον ημάς ο Θεός εσύ, χάριτι.

Αμήν. Εκπλήττων διοράσει, δροσίζων της ρήμαση, ο αστράπτων άγγελος τες μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τη ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσα στα μνήματα της φθοράς αλλιωτήν. Γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας των ανθρώπων.

αναβεί. Εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και α.

Non ha potuto dirmi, non ha potuto mi mio. Και εισελθούσε που χεύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού και γένετο εν το διαπορίστε αυτάς περί τούτου και ειδού δύο άνδρες επέστησαν αυτές εν εστίς εσύ αστραπτούσες εν φόβον δε γενωμένων αυτών και πλήνουσαν το πρόσωπο εις την γην, είπον προς αυτάς, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, που και στην όδε ανηγέρθη, νήσθητε ως ελάλησεν ημίν, αίτιον εν τη Γαλιλαία λέγον, ότι δι των ιών του ανθρώπου παραδοθήνε ισχυράς ανθρώπων αμαρτωλών και σταυρωθήνε και τη τρίτη ημέρα αναστήνε και μνήστησαν των ρημάτων αυτού και υποστρέψωσε από του μνημείου απήγγειλαν ταύτα πάντα τις ένδεκα και πάση της λυπής. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και λυπές είναι αυτές έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα και φάνησαν ενώπιον αυτών ως λύρος τα ρήματα αυτών και υπίστουν αυτές. Ο δε Πέτρος ανα...

Ανάσταση Χριστού Θεός άμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλος που κοίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δήμας, θανάτο, θάνατον όλεσεν.

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής, ύψωσον καιρός χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψε νεφημάς τα ελέη σου καθ' ουσίαν.

Αναστασίας του Τιμίου Νεπρανίων Θεών Δυνάμεων Ασωμάτων και Σίας του Τιμίου και εν δόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξου και Πανεφημών Αποστόλων των Αγίων εν δόξου και Πελληνίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων εν δόξου Ιερομαρτύρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και της Αγίας Ενδόξεως ο Μάρτυρος Φιλοδέης της Αθηναίας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωαχήμ και Άγης Προκόρου Ικάνωρος, Τίμωρος και Παρμηνά των Αποστόλων και Διακόνων όν και την μνήμην επιτελούμεν λιπάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε επάκουσον

0: Λέει δείχτημη στη φιλανθρωπία του Παναγενού σου Υιού, μεθουευλογητός και στην το Παναγία και αγαθό και το οποίο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξανέστη σήμερον από του τάφου ηχτήρμων και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτε συν πατριάρχες ανυμνούσιν ακαταπαύστος το θείον κράτος της εξουσίας σου.

και η γη σήμερον χορεβέτωσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος υμνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συγχαίρει πάσα η χτίσεις, προσφέρουσα επάξια άσματα, των πάντων χτίστη και λυτρωτή ημών, ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον, ο ζωοδότης συνανελκύσας, προς ουρανούς συνανυψεί και καταράσει του εχθρού τας επάρσης και πύλας του άδου διαφλάπτει το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.

28η του αυτού μηνός. Μνήμη της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου. Ωστά φανέντα μαρτύρων αναργύρων, 28η του αυτού μηνός. Μνήμη της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου. Ωστά φανέντα μαρτύρων αναργύρων, βλίζουσι κρουνούς θαυμάτων αναργύρος, ικά διογδοάτη Κύρος φάνη ιδ ομόαθλος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου.
1: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες,

Θεός, έχουν γυναίκες επί των νήμων, φέρουσε άγιοι μας ανεμορώματα και τιμές συναυτές. Έχουν δε το ίδιο από την κυρισμένο από την μνή, και εισερθούσε πού θέλουν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και η γέννη του με το διαχωρίστε να φτάσει περί τούτου, και οι δύο, άνδρες επέστησαν αυτές εν αισθήσεις είναι στρατούσες. Εν φόβο πριν δεδομένων αυτών και πλουσών το πρόσωπο και στην γη είπε πως αυτάζει. Τι ζητήρε των ζώντων των πληθυντών, πού και αισθιώδη, αλληγέτη, μίστηκε ως η γάρη στην φωνή, έτσι όνει την Γαλιλαία λέγω, το κυρί των ιών των ανθρώπων παραδοθήνει ισχύρα στην φόρα των ανθρώπων, εσαρτοθήνει, και την τρίτη ημέρα να πιστεί. Και ενίσθησαν το ρημάνο αυτού και υποστρέψεις από το κοινείο απίκυλα γράφτα πάντα της έντεκα και πάσης λυπής. Ίσα θέη Μαυταλινή Μαρία και Ιωάννη και Μαρία Ιακώβη και ελπές είναι αυτές δε έλεγον προς τους Αποστόλους γράφτα. Και εφάνισαν ανώπιον αυτών ως ή γύρω στα έντεκα αυτών και υπήρξαν αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς έγραμε εκ των κοινείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήρχε προς εαυτόν θαυμάζοντας.

Θεός άμεν, προσκυνήσω μεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκ τόσο άλλων πήγαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δέτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσω μεν την Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού καλύπτε δια του Σταυρού χαρά εν όλο κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν

Σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε δελεϊκή τιμής. Ήξωσον και ας χριστιανών ορθοδόξων και κατάληξον εφημάς τελείς σου τα πλούσια. Πρεσβείες των Αρχάντων, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμων του Τιμίου και Σοφίου Σταυρού, προστασίας των Τιμών Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, Εκκλησίας του Τιμίου και Ενδόξου του Προφήτη Πρωτόμου και του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και των Εθνών Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Κηρυκτού της Εκκλησίας ημών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων του Μάκυρος, των Οσίων και Κρυφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας και Πρόσημων Ξύνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θεματοπόρων Αγίων, Κύρου και Ιωάννου, όταν ο Ανασμονική του Νικού Λεξάνου γιορτάζονται και πάρουν σου τον Αγίο, η Κεκέ Κομένη σε μόνη πολύ αίγε, Κύριε, και πάρουν σου

πληγητώσει σε το Παναγείο διακαθόντες ο Θεός του Πνεύματι μη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Θεοτόκο.

0: φιλάνθρωποι, όπως επιβλέψεις, επιτυνδέεις ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς αρχός και πνεύματα, εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σοι ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιωθήν.
1: Όπως υπό του κράτου Σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου,

ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιών.

Θεός αυτός όν, σοι και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειόντος εις το ίνε ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιον και ούκα πέστης πάντα ποιόν εως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσου την μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και όν ουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ εξαντέρυγα πολυώματα μετάξια πνεύματος.

τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, νησίς ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλι με παρουσίας.

άλλο το πατρί συγγαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον και κρατεά σου χειρί μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

Mysterios.

όσο περισσότερο μελετά κάποιος το Ευαγγέλιο του Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί, τόσο αισθάνεται την καρδιά του να πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη προς τον ενανθρωπίσαντα Λόγο του Θεού, ο οποίος ήλθε για να θεραπεύσει τις ασθένειές μας, να μας απαλλάξει από την αμαρτία μας και να καταργήσει τον θάνατο και την φθορά. Όλα τα θαύματα του Χριστού αυτήν την έννοια έχουν. Είναι δηλαδή παράθυρα μέσα από τα οποία βλέπουμε την Βασιλεία του Θεού, στην οποία δεν θα υπάρχει ασθένεια, πόνος, δυστυχία, θάνατος, αμαρτία, αλλά ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού. Και τι είναι η αιώνιος ζωή, απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, αίσθησης εν Χριστώ. Αίσθησης πνευματική εν Χριστώ, μέσα στον Χριστώ και δια του Χριστού. Και η σημερινή περικοπή μας αφορά ακριβώς σε όσα είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, ο Κύριος θεραπεύοντας με τον Λόγο Του τον δούλο του Εκατοντάρχου, μας βοηθεί να εννοήσουμε την πνευματική κατάσταση που θα βιώσει ο άνθρωπος στην Βασιλεία του Θεού και την οποία ας μη το λησμονούμε προγευόμεθα από την ιστορική πραγματικότητα, από τον παρόντα αιώνα. Γι' αυτό εξάλλου ο Χριστός ήλθε ανάμεσά μας και παραμένει ανάμεσά μας εις τους αιώνας, για να μας δίνει την δύναμή Του, το φως, την αγιότητά Του, την αλήθεια Του, και με όλα αυτά να πορευόμεθα ή μάλλον να συμπορευόμεθα με τον Χριστό συν πάση της Αγίης μέσα στην Εκκλησία Του, σε αυτόν τον χώρο που πνέει το Άγιο Πνεύμα του Θεού προς την Βασιλεία Του, την Επουράνιο. Ο Χριστός, όπως ακούσαμε στην περικοπή μας, θαύμασε την πίστη του Εκατοντάρχου. Και πώς να μη θαυμάσει κάποιος την πίστη αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήταν εθνικός, ο οποίος είχε εξουσία και δύναμη στα χέρια του, ο οποίος ήταν Ρωμαίος αξιωματικός, και όμως παρόλα αυτά ζήτησε από τον Χριστό να θεραπεύσει τον παίδα του, τον δούλο του, τον υπηρέτη του, ο οποίος ήταν παράλυτος, κατέκητο στην οικία του Εκατοντάρχου, πολύ σοβαρά ασθενής. Μπορούμε να μη συγκινηθούμε και με το ενδιαφέρον αυτού του ανθρώπου για τον ασθενούντα δούλο του? Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι η πίστη μας, για να είναι αληθινή και ζωντανή, πρέπει να έχει κάποια στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό που μόλις αναφέραμε, δηλαδή στοργή για τους άλλους, αγάπη και κατανόηση. Δεν είναι δυνατόν
να πιστεύει κάποιος στον Θεό, να τον ομολογεί σωτήρα και λυτρωτή του, να περιμένει από εκείνον την δύναμη της θαυματουργίας του και να αδιαφορεί για τον συνάνθρωπό του. Βλέπετε, ο εκατόνταρχος είχε πρακτικό ενδιαφέρον για τον δούλο του. Δεν περιορίστηκε απλώς στην έκφραση συμπαθίας, αλλά έκανε ό,τι ήταν δυνατόν από την δική του πλευρά για να θεραπευθεί. Παρακάλεσε δηλαδή τον Χριστό, τον οποίο βεβαίως θα αναγνώριζε ως απεσταλμένο του Θεού. Γι' αυτό και πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε την δύναμη να θεραπεύσει τον ασθενούντα. Γι' αυτό και επειδή η πίστη μας πρέπει να έχει πάντοτε, πάντοτε αυτό το στοιχείο της αγάπης, η οποία αγάπη δεν πρέπει να προσφέρεται στον συνάνθρωπο με κριτήριο την αξιοσύνη ή την αναξιότητά του, την εθνικότητα ή την φυλή του, την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται, αλλά πρέπει να προσφέρεται με κριτήριο την πίστη και την αγάπη μας προς τον Θεό. Όσο δηλαδή πιο αληθινή και ζωντανή είναι η πίστη και η αγάπη μας προς τον Θεό, τόσο και αυτή η αγάπη προσφέρεται στον συνάνθρωπο. Γι' αυτό ένας όσιος των ημερών μας και ομολογητής της πίστεως, ο Άγιος Ιουστίνος ο Σέρβος, έλεγε προσευχόμενος στον Χριστό: «Κύριε της αγάπης, δώσε μου την αγάπη σου δια τους πάντας και τα πάντα». Και ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να έχει η πίστη μας και το οποίο βλέπουμε στην ζωή του εκατοντάρχου είναι η ταπεινοφροσύνη, η αίσθηση της αναξιότητος. Ο Χριστός του λέγει: «Θα έλθω στο σπίτι σου να θεραπεύσω τον υπηρέτη σου». Και ο εκατόνταρχος του απαντά: «Δεν είμαι ικανός, δεν είμαι άξιος να σε δεχθώ στο σπίτι μου. Όμως πες ένα λόγο και θα ιαθεί ο πες μου». Η ταπεινοφροσύνη του ανθρώπου αυτού και η αίσθηση της αναξιότητος τον βοήθησε να αποκτήσει ζωντανή και αληθινή πίστη και να αποκτήσει θερμή αγάπη προς όλους. Γιατί όταν η ψυχή μας είναι γεμάτη από το δηλητήριο της υπερηφανίας και από την αίσθηση της αξιοσύνης και της διαφοράς μας από τους άλλους ανθρώπους, όταν περιφρονούμε τους συνανθρώπους μας και τους θεωρούμε ασήμαντους, όταν δεν τους τιμούμε ως εικόνες του Θεού και όταν δεν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους ευεργετήσουμε και να τους βοηθήσουμε στις δυσκολίες και τις περιστάσεις της ζωής τους, τότε η πίστη μας χάνεται. Η ταπεινοφροσύνη δηλαδή, η αίσθηση της αναξιότητος και η αληθινή αγάπη είναι η καύσιμη ύλη
που διατηρεί την φλόγα της πίστεώς μας στην ζωή. Εάν χαθούν αυτά, χάνεται και η πίστη. Ή ατονεί, ή γίνεται υποκριτική και φαρισαϊκή, χωρίς να ενέχει το στοιχείο της αληθείας. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι εμπιστεύονται υπερβολικά τον εαυτόν τους, την δύναμή τους, τα χρήματα, την δόξα, την υγεία τους, περιφρονούν τον Θεό, τον θέτουν στο περιθώριο της ζωής τους, γιατί στηρίζονται στον εγωισμό τους και τις υποτιθέμενες ανεξάντλητες δικές τους δυνάμεις. Όμως εμείς που αγαπούμε τον Θεό και προσπαθούμε να καλλιεργούμε το πνεύμα της ταπεινώσεως και της αναξιότητος, γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε χωρίς τον Θεό. Μαζί με τον Θεό ο άνθρωπος γίνεται τα πάντα, γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού, ζει μέσα του ο Χριστός, γεμίζει από την δύναμη, το φως και την χάρη του Χριστού. Χωρίς τον Χριστό, τι έχει ο άνθρωπος και τι είναι ο άνθρωπος? Γι' αυτό και ο ίδιος Όσιος Ιουστίνος έλεγε: «Ταπεινέ Κύριε, ταπείνωσέ με δια της ταπεινώσεώς σου». Αυτό ας ζητούμε και εμείς, αδελφοί μου, από τον Θεό. Να μας ταπεινώνει με την δική του ταπείνωση, η οποία ταπείνωσή του είναι ύψωση στην δόξα του Θεού και την βασιλεία του Θεού, και να τον παρακαλούμε να μας δίνει την δύναμη να αγαπούμε με την δική του αγάπη, για να είμαστε άνθρωποι ειρηνικοί, ισορροπημένοι, αληθινοί και αφοσιωμένοι στον Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι θα γνωρίζουμε τον Θεό εν Αγίω Πνεύματι δια του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος ήλθε και έρχεται όχι για να βελτιώσει απλώς την ζωή μας, αλλά για να γίνει ο ίδιος η ζωή μας.

0: Ιών και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

ευχαριστούμεν συνδέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των συγχωνημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των ουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, πλούσε ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν.

ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου όρισε και σε

πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξ του Πατρός των Φώτων εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

0: Λέως έλθει εφημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου

0: Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατορων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, όν την ανακομιδήν των ιερών λειψάνων εορτάζομεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο η μέρα της εορτής των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου θα τελεστεί το Εσπέρας στις 7. Ο πανηγυρικός εσπερινός, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Παύλου του Φωτιστού της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Αθηνών στον βράχο του Αρείου Πάγου. Καλούμε λοιπόν όλους να μετάσχετε στον πανηγυρικό αυτό εσπερινό. Σας ευχαριστώ.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σούσον ημάς.
2: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Κυριακή 28 του μηνός Ιουνίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Θα σας κρατήσουμε για λίγο συντροφιά σήμερα και πρώτα ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμά μας, αφού σας πούμε ότι στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός και στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Το πρόγραμμά μας λοιπόν θα εξελιχθεί ως εξής. Στις 11 θα ακούσουμε το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 το τραπέζι της Κυριακής με το Βασίλη Σπυρόπουλο. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2, 2 και μισή ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο, ο Δημήτρης Βερίκιος θα διαβάσει το δεύτερο μέρος από το έργο του Γεωργίου Βυζίνου, το αμάρτημα της μητρός μου. Στις 4 αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30 η θεολογία στη ζωή μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος αναφέρεται στο θέμα «Η πνευματική

Από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου, στις 9.30 στη σειρά αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτυχού τη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα Β» 1979-1991 του Νίκου Καρούζου από τις εκδόσεις Ίκαρος, και στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» με το Βασίλη Σπυρόπουλο.

να ρίξουμε μια ματιά στη σημερινή πρόγνωση του καιρού. Οι βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο είναι το χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού. Να πάμε τώρα αναλυτικά να δούμε τον καιρό αναπεριφέρειες. Μακεδονία, Θράκη, έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά τα 6. Από 18 ως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στην Ήπειρο. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά της Θεσσαλίας. Βόρειο-Ανατολική θα πνέουν οι άνεμοι και θα φτάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ, από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και στις δυτικές Κυκλάδες 8 μποφόρ, από 22 ως 30 η θερμοκρασία στις Κυκλάδες, στην Κρήτη όμως το θερμόμετρο θα δείξει 32 και 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε έθριο καιρό. Στα Δωδεκάνησα οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειο-βόρειο-ανατολική μέχρι 8 μποφόρ η έντασή τους. Από 22 ως 34 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Βόρειο-βόρειο-ανατολική πνέουν οι άνεμοι, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ πρόσκαιρα στα ανατολικά του νομού, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αύριο περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη θα βρέξει, οι άνεμοι θα πνέουν.

από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 36 βαθμούς, τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα έχουμε θερμοκρασίες από 29 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές να ρίξουμε μια ματιά σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Να δούμε λοιπόν κάποιες ιστορικές στιγμές που έχουν αφήσει το αποτυπωμά τους μέχρι σήμερα και που αξίζει τον κόπο να τις θυμηθούμε. Να ξεκινήσουμε από τον 6ο αιώνα, να πάμε στο έτος 572. Σαν σήμερα δολοφονείται ο Αλβοίνος, βασιλιάς των Λομβαρδών. Το 1098 μαχητές της πρώτης σταυροφορίας νικούν τον Γκερμπογκά της Μοσούλης στη μάχη της Αντιόχειας. 1461, σαν σήμερα ο Εδουάρδος ο IV στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας. 1519, ο Κάρολος Κουίντος στέφεται αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1635, η Γουαδελούπη γίνεται γαλλική αποικία, ενώ το 1838 η Βικτόρια στέφεται βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου και αφήνει έντονη την παρουσία της και τη συμβολή της στην ιστορία της χώρας της. Συνεχίζοντας, πάμε στο έτος 1878. Σαν σήμερα καταπλέει στο λιμάνι της Λεμεσού το αγγλικό πολεμικό παλάς. Αποβιβάζει μονάδα πεζοναυτών και παραλαμβάνει το κάστρο της Λεμεσού από την τουρκική φρουρά. Μετά από 307 ολόκληρα χρόνια στη θέση της τουρκικής σημαίας υψώνεται στη Λευκωσία η Αγγλική. Αρχίζει δηλαδή μια νέα κατοχή. 1881 υπογράφεται μυστική συνθήκη μεταξύ της Αυστρο-Ουγγαρίας και της Σερβίας. 1902 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνει την πράξη Σπούνερ εξουσιοδοτώντας τον πρόεδρο Θείοντορ Ρούσβελτ να αποκτήσει από την Κολομβία τα δικαιώματα για τη διόρυγα του Παναμά. 1913 Έλληνες απελευθερώνουν τις εσπερινές ώρες στην πόλη των Σερών σαν σήμερα. Οι Βούλγαροι κατά την αποχώρησή τους καίνε πάνω από 4.000 κατοικίες, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες. 1914 ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάρδο. Έτσι δίνεται η αφορμή για να ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Το 1917 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στις κεντρικές δυνάμεις. 1919. Σαν σήμερα υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών με την οποία τερματίζεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και από τη μια πλευρά βρίσκονται οι σύμμαχοι, απ' την άλλη οι Γερμανοί που είναι οι μεγάλοι χαμένοι από τη διαδικασία αυτή. Το 1922 αρχίζει ο Ιρλανδικός εμφύλιος πόλεμος με τον βομβαρδισμό των δικαστηρίων στο Δουβλίνο. 1940 το βασίλειο της Ρουμανίας παραχωρεί τη Βεσαραβία, σημερινή Μολδαβία, στη Σοβιετική Ένωση κατόπιν τελεσιγράφου. Και φτάνουμε στο έτος 1946. Σαν σήμερα γίνονται επίσημοι πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα αφού αποδόθηκαν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. 1948 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γιουγκοσλαβίας, επικεφαλής του οποίου είναι ο Γιώσιπ Τίτο, εκδιώκεται από την Κόμινφορμ επισημοποιώντας τη ρήξη Μόσχας-Βελιγραδίου. Αυτή η απόφαση θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον ελληνικό εμφύλιο αφού πολύ σύντομα ο Γιουγκοσλάβος ηγέτης δεν θα αναγνωρίζει πλέον τις δεσμεύσεις του απέναντι στον Δημοκρατικό Στρατό. 1963, σαν σήμερα αρχίζει να λειτουργεί η πρώτη ψυκάμινο στη χώρα μας στο εργοστάσιο της Χαλιβουργικής. Συνεχίζουμε και το 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Το 1980 πραγματοποιείται η πρώτη πτήση αεροπλάνου που κινείται με ηλιακή ενέργεια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

κάθε μέρα νέα μέρα και να θυμηθούμε ότι το 2007 είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρνηθα, στο βουνό αυτό της Αττικής, βόρεια των Αθηνών, που έχει έκταση 300 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η ψηλότερη κορυφή της είναι η Καραβόλα στα 1413 μέτρα, καλύπτεται από πεύκα στα χαμηλότερα, από έλατα στα ψηλότερα σημεία της, και ένα σημαντικό της τμήμα απαρτίζει τον ομώνυμο Εθνικό Δρυμό, ο οποίος ιδρύθηκε το 1961 με βασιλικό διάταγμα. Έχει ενταχθεί η περιοχή στο δίκτυο Natura 2000 και αποτελεί σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Έχει ανακηρυχθεί τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ενώ μετά την πυρκαγιά του 2007 καθορίστηκαν περιοχές προστασίας με προεδρικό διάταγμα. Η Πάρνηθα, να πούμε ότι η λέξη Πάρνης θεωρείται πως έχει μία πανάρχαιη πελασγική προέλευση, της οποίας η ετυμολογία είναι πολύ δύσκολη, αν και προσπάθησαν στο παρελθόν διάφοροι μελετητές να δουν τι σημαίνει αυτό και από πού προέρχεται. Το όνομα του βουνού εμφανίζεται από το 423 π.Χ. στις νεφέλες του Αριστοφάνη. Επίσης, τον ρόδιο κομικό Αντιφάνη, στον Θεόφραστο, στα γεωγραφικά του Στράβωνα, στον Μένιπο του Λουκιανού και αλλού. Ο Παυσανίας στα Αττικά του σημειώνει: «Όρη στην Αθήνα είναι το πεντελικό μελατομία. Η Πάρνης, όπου μπορεί κανείς να κυνηγήσει αγριογούρουνα και αρκούδες, και ο Ημιτός, ο οποίος έχει βλάστηση πολύ κατάλληλη για μέλισσες». Αυτά γράφει ο Παυσανίας από την αρχαιότητα, όμως στην εποχή του Βυζαντίου πηγές όπως ο Ησύχιος, ο Στέφανος ο Βυζάντιος και το λεξικό Σουίδα αναφέρουν τις λέξεις Πάρνης, Πάρνηθος, Παρνηθής και Παρνήθιον όρος. Τώρα, μετά τον 16ο αιώνα, οι πηγές αναφέρουν τα ονόματα Οζάς, Οζιάς, Νουζής, Νοζιά, και στον τοπικό αλβανόφωνο πληθυσμό τότε επικράτησε η Οζά κυρίως για την κορυφή Καραβόλα. Για την προέλευση και την ετυμολογία αυτής της λέξης έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, είναι όμως ανεπιτυχής. Η Πάρνηθα τώρα εκτείνεται βόρεια του αστικού ιστού των Αθηνών και περιβάλλεται βόρεια από τον οικισμό του Αυλώνα, βόρειο-ανατολικά από τον οικισμό της Φενδάλης, ανατολικά από τις Αφίδνες, και νότιο-ανατολικά βρίσκονται οι οικισμοί Κρυονέρη, Βαρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες, και δυτικά βλέπουμε την πεδιάδα του Ασπροπύργου, τον Ελευσίνιο Κηφισό, δυτικά βορειοδυτικά από το βουνό Πάστρα και το οροπέδιο των Σκούρτων με τα Δερβενοχώρια. Αυτό το βουνό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και ύψος στην Αττική. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο βουνό και ήταν βέβαια παλαιότερα ακόμα καλύτερο, γιατί είπαμε ότι το 2007 μετά από την πυρκαγιά αυτή τη μεγάλη τα πράγματα άλλαξαν. Το βουνό έχει συνολικά 17 κορυφές που υπερβαίνουν τα 1000 μέτρα. Η ψηλότερη κορυφή του βουνού, όπως είπαμε και πριν, ονομάζεται Καραβόλα, είναι στα 1413 μέτρα. Οι υπόλοιπες κορυφές ανώ των 1000 μέτρων είναι το Αυγό, το Αγόρο, ο Αέρας, τα Δένδρα, η Κακή Ράχη, η Καψάλα, Κυρά, η Μαλιζόνια, Λαγός ή Κούκος, Μαυροβούνι, Ξεροβούνι, Όρνιο, Πλατή Βουνό, Ράχη Νίκα, Στατήρι, Φλαμπουράκι, Φλαμπούρι, και τα πετρώματα της Πάρνηθας είναι η ζυματογενή. Να δούμε τώρα κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το κλίμα του βουνού, γιατί διαφέρει από τα υπόλοιπα βουνά της Αττικής, έχει πάνω από 700
μιλιμέτρε τήσιο γετό, 110 βροχερές ημέρες, 22 ημέρες χιονόπτωσης, με τον παγετό και την ομίχλη να αποτελούν πολύ συχνά φαινόμενα. Το κλίμα στην Πάρνηθα θεωρείται εξαιρετικά υγιεινό. Γι' αυτό λειτουργούσε εκεί από το 1914 σανατόριο στο κτίριο του σημερινού ξενία. Να δούμε τη χλωρίδα και την πανίδα του βουνού, γιατί στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, εκτός από τα κυρίαρχα είδη της κεφαλινιακής ελάτης στα μεγαλύτερα υψώματρα και της χαλεπίου πεύκης στα χαμηλότερα, συναντάμε πουρνάρια, αγριόκεδρους, μαυρόπευκα, δρύες, σχήνους, χαρουπιές, γκορτσιές, κουτσουπιές, αγριοτριανταφυλιές και κουμαριές, ανάμεσα σε άλλα πολλά είδη δέντρων. Στην Πάρνη θα βρίσκουμε και άλλες μορφές βλάστησης, όπως είναι τα πλατάνια, οι ιτιές, οι λεύκες. Μακροχρόνια μελέτη του καθηγητή Διαπούλη, η οποία δημοσιεύτηκε το 1958, κατέγραψε 818 είδη φυτών που αντιστοιχούσαν στο 15% των ειδών της ελληνικής χλωρίδας. Κάποια από αυτά, τα 297, είναι πολυετή, τα 60 διετή, τα 277 είδη μονοετή. Έχουμε και πολλά θαμνώδη και από τότε έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη περισσότερων από 1000 είδη στην χλωρίδα της Πάρνηθας. Επίσης στην Πάρνηθα θα διακρίνουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από αγριολούλουδα. Θα βρούμε κρίνους, κρόκους, πεόνιες, καμπανούλες, ορχιδές, ανεμόνες, κυκλάμινα και αγριομενεξέδες. Πολλά από αυτά είναι σπάνια και ενδυμικά, όπως η κόκκινη τουλίπα, ο κόκκινος κρίνος, η άσπρη πεόνια, και υπάρχουν τώρα και πάρα πολλά ζώα εκτός από τα φυτά. Βλέπουμε το ελάφι στην Πάρνηθα, το τσακάλι, την αλεπού, το λαγό, την υφίτσα. Υπάρχει ο ασβός, το κουνάβι, ο σκιούρος και διάφορα τροκτικά. Παλαιότερα υπήρχαν και λύκοι, ζαρκάδια, λύγκες, αγριόγατοι και αγριογούρουνα. Σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία, στην αρχαιότητα υπήρχαν και αρκούδες, αναφέρονται μάλιστα μέχρι τον 18ο αιώνα. Τα πουλιά που έχουν καταγραφεί στην Πάρνηθα ανήκουν σε 132 είδη, τα οποία διαβιούν είτε μόνιμα είτε εποχιακά στο βουνό. Τέτοια είναι το όρνιο, ο φιδαετός, ο πετρίτης, το βραχοκυρκίνεζο, το γεράκι, το κοράκι. Έχουμε όμως και μεγάλη ποικιλία από μικρά δασόβια είδη, όπως είναι ο δριοκολάπτης, ο κουκουναροφάγος, ο σπίνος, ο φλόρος, το αηδόνι, η παπαδίτσα. Από αμφίβια και ερπετά έχουν καταγραφεί 34 είδη, μεταξύ των οποίων είναι η χελώνα, η σαύρα, η οχιά, ο λαφίτης, το σπιτόφιδο, το νερόφιδο, η δεντρογαλιά. Όπως είπαμε, υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία και ο πληθυσμός των κόκκινων ελαφιών της Πάρνηθας αυξήθηκε λίγα χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2007. Αυτό επηρέασε σε έναν βαθμό τη φυσική αναγέννηση του δάσους, καθώς και την τεχνητή αναδάσωση. Μετά τη φωτιά, τα ελάφια της Πάρνηθας απέκτησαν και εξοικείωση με τους επισκέπτες του βουνού. Συχνά οι άνθρωποι τα ταΐζουν, ενώ αυτή η τακτική φαίνεται ότι κοστίζει τη ζωή κάποιων από τα ελάφια. Αρκετές φορές κατεβαίνουν στη Φυλή, στις Αχαρνές και στους Θρακομακεδόνες, αφού είπαμε έχουν εξοικειωθεί με τους ανθρώπους. Από τον Αύγουστο του 2014, εδώ δηλαδή και 12 χρόνια, η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό έχει καταγράψει άτομα λύκων στο βουνό της Πάρνηθας. Θεωρείται ότι ο λύκος θα καταφέρει να ρυθμίσει τον πληθυσμό των κόκκινων ελαφιών στον ορεινό όγκο. Γίνονται αναφορές ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί αδέσποτοι σκύλοι στην περιοχή και στις αρχές του 2022
Ένας από αυτούς για πρώτη φορά στην ιστορία της Αττικής επιτέθηκε σε οικώσει το σκύλο. Να πούμε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται και αγριογούρουνα στην έκταση της Πάρνηθας, τα οποία είχαν εμφανιστούν από τις αρχές του 20ου αιώνα.

Και να πούμε και τα καταφύγια που βρίσκονται στην Πάρνηθα. Υπάρχουν δύο καταφύγια που λειτουργούν, το Ρηβατικό Καταφύγιο Φλαμπούρη και το Μπάφι. Το Μπάφι ανήκει στον Ελληνικό Ρηβατικό Σύνδεσμο Αθηνών, βρίσκεται σε υψόμετρο 1161 μέτρων, περίπου 2,5 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο Montparnasse. Η κατάθεση του θεμελίου λίθου του καταφυγίου έγινε τον Απρίλιο του 1937. Το πρώτο μέρος της κατασκευής του ολοκληρώθηκε το 1939 με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου αλλά και άλλων σωματείων. Από το καταφύγιο ένα πλήθος μονοπατιών ξεκινούν προς όλες τις κατευθύνσεις της Πάρνηθας, τα οποία μπορούν να προσφέρουν μικρές και εύκολες πεζοπορίες της μισής και της μιας ώρας ή ακόμα και πολύ ωραίες δύσκολες πεζοπορίες για απαιτητικούς. Είναι ανοιχτό όλο το χρόνο αυτό το καταφύγιο και η πρόσβαση γίνεται είτε οδικός από το δρόμο που ανεβαίνει στην Πάρνηθα προς το Montparnasse, είτε από μονοπάτι το οποίο ξεκινάει από το χώρο στάθμευσης του Τελεφερίκ μέσω της χαράδρας της Χούνης. Ευκολότερη πεζοπορική διαδρομή είναι από το καζίνο έπειτα από ανάβαση με το Τελεφερίκ. Να πούμε ότι στο καταφύγιο λειτουργεί εστιατόριο και υπάρχει δυνατότητα διανυκτέρευσης.

28 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, Κυριακή, και η Εκκλησία μας θα εορτάσει με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα τη μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σήμερα το απόγευμα, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Θα συμμετάσχουν σεβασμιότατοι, μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλοι Μητροπολίτες, επ' ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων στην Κόρινθο, και κατά την ακολουθία του εσπερινού, απόψε το βράδυ θα μιλήσει ο συνοδικός σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Σήμερα όμως το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών στην Αθήνα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος. Στην ακολουθία θα μιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Σεβαστιανός Ομαράκης, ο οποίος είναι γραμματεύς των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων. Αύριο το πρωί, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου, στην Οδό Ψαρών, θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, Μεσογείας και Λαβριωτικής κυρίου Νικολάου και Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου. Κατά την Θεία Λειτουργία θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος. Αύριο το απόγευμα στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός εις ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους. Θα χωροστατήσει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, και κατά τον εσπερινό θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου κύριος Χρυσόστομος. Να υπενθυμίσουμε ότι πανηγυρικά θα εορτάσουν και οι κατατόπους Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, με επίκεντρο εκείνες από όπου πέρασε και κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος.

το σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να είστε όλοι καλά.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την Οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των Αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

ένα μωραϊτικό τσάμικο με τον Χαράλα Μπογιανόπουλο στο τραγούδι, στις Αρκαδιάς στον Πλάτανο κάθετο κατής και κραίνει και γράφουν τα φυρμάνια του όπου αγαπάει να παίρνει. Ένα τοπικό περιστατικό από την Αρκαδιά της Πελοποννήσου, την Κυπαρισία δηλαδή, όχι την Αρκαδία, Αρκαδιά λεγόταν η Κυπαρισία, που αποτυπώθηκε στο τραγούδι. Και ένα μουσικό διπορικό με τα δημοτικά της Κυριακής στο σημερινό αλάτι της γης. Και από το τσάμικο στο συρτό με μια κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών. Γιώργος Παπασιδέρης στο τραγούδι και Τάσος Χαλκιάς στο κλαρίνο και το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου τον κήπο.

Γιώργος Παπασιδέρης το τραγούδι και Τάσος Χαλκιάς το κλαρίνο. Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα και ο Γιώργος Παπασιδέρης με τις κλασικές του ηχογραφήσεις αποτέλεσε σημείο αναφοράς και πρότυπο για πολλούς από τους μεταγενέστερους τραγουδιστές των δημοτικών τραγουδιών. Ανάμεσά τους και η Χαρούλα Αλεξίου στα πρώτα της βήματα όταν ηχογράφησε τα τραγούδια της γης μου, δημοτικά τραγούδια από τις μνήμες και τα βιώματά της, από τον πατέρα της και την περιοχή της Θήβας όπου μεγάλωσε. Σε μουσική επιμέλεια του Τάκη Σούκα που παίζει και το σαντούρι και στο κλαρίνο τον σπουδαίο Γιάννη Βασιλόπουλο. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τη Χαρούλα στο κλασικό τσάμικο του Παπασιδέρη, να σαντανιά τα δύο φορές, τα γυρατιά καμία, να ξανανιώσω μια φορά να γίνω παλικάρι, να βάζω το φεσάκι μου να βγαίνω στο παζάρι για να πουλάω γυρατιά και να αγοράζω νιάτα.

Εξαιρετική ερμηνεία από τη Χαρούλα Αλεξίου στο κλασικό τσάμικο του Γιώργου Παπασιδέρη, να σαν τα νιάτα δύο φορές, τα γερατιά καμία. Και εμείς να κρατήσουμε το ρυθμό του τσάμικου και ένα ακόμη τραγούδι που αναφέρεται στα νιάτα. Νιάτα μου και λεβενδιά μου, δεν σας γλέντισε η καρδιά μου. Γλεντάτε νέοι τον ντουνιά, τα νιάτα δεν γυρίζουν πια. Όποιος τα νιάτα γλέντισε, αυτός μονάχα κέρδισε.

Νιάτα μου και λεβενδιά μου, δε σας γλέντισε η καρδιά μου. Τσάμικο με το μουσικό σύνολο του Συλλόγου Αμφίων από τη Φαρκαδόνα των Τρικάλων και από το Τσάμικο στο Συρτό για να πάμε στο Μοριά. Ο σκοπός της Παπαδιάς με τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο Κλαρίνο.

το Συρτό της Παπαδιάς από τη Ρούμελη και το Μοριά, με τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο κλαρίνο, αλλά σκοπό με το ίδιο όνομα, Παπαδιά, βρίσκουμε και στην Ήπειρο, ένας πολύ δεξιοτεχνικός σκοπός που συνδέεται με την αστική λαϊκή μουσική παράδοση στα Γιάννενα, την Πρέβεζα και το Αγρίνιο, την παράδοση των Καφέ Αμάν. Να ακούσουμε λοιπόν την Ηπειρώτικη Παπαδιά με τον Βασίλη Σούκα στο κλαρίνο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο σκοπός για τον λίσταρχο Ντούλα, τον Ντούλα Κιτσελόπουλο από το λιβάδι της Ελασσόνας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Δημήτρης Κότσικας στο κλαρίνο και τα χάλκινα της Κοζάνης να μας ταξιδεύουν στη Δυτική Μακεδονία. Και είναι τα δημοτικά της Κυριακής, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Δημήτρης Κότσικας στο κλαρίνο και τα Χάλκινα της Κοζάνης και ο πολύ ιδιαίτερος σκοπός για τον λίσταρχο Ντούλα Κιτσελόπουλο. Σήμερα ντούλαν Πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι, σήμερα αλλάζουν οι γαμπροί και οι πεθερές στις νύφες και εσύ ντούλαμ στις φυλακές. Ντούλαμ δεν αντριώνεσαι τις φυλακές να σπάσεις, να πάρεις δίπλα τα βουνά. Και να μείνουμε στη Δυτική Μακεδονία με έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τοπικούς σκόρπιους χορούς, όπως τους λένε. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα ή το 11, Ξανθή Πικαραθανάση στο τραγούδι και Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο.

Ξανθίπη Καραθανάση στο τραγούδι και Νίκος Φιλιππίδης ένα εξαιρετικό βέρσο στο κλαρίνο και ήταν ο Σκόρπιος Χορός το 11 «Τι θέλα και σ' αγαπούσα» από την τοπική παράδοση της Δυτικής Μακεδονίας. Τα δημοτικά της Κυριακής στο σημερινό αλάτι της γης και το μουσικό μας οδηπορικό θα μας φέρει τώρα από τη Δυτική Μακεδονία στη Θράκη, στο ρυθμό της Χασαπιάς, Χασάπικος τοπικός χορός και Μαντιλάτος.

Χωρίχας Άπικος και Μαντιλάτος από τη Θράκη, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με ένα τραγούδι της Ξενιτιάς από τη Βόρεια Θράκη. Τραγουδά ο Βαγγέλης Δημούδης. «Διώχνεις με μάνα, διώχνεις με, στα αλήθεια θα παένω. Με τα πουλάκια θα διαβώ και με τα χελιδόνια. Και τα πουλιά θα έρχονται και εγώ πάντα θα λείπω. Θα πας μάνα μου στην εκκλησιά, στην εκκλησιά εκκλησία. Θα δεις τις νιές, θα δεις τους νιούς, θα δεις τα παλικάρια. Θα δεις τον τόπο μου εύκαιρο και το στασίδι μου άδειο. Θα σε έρθει μάνα μου παράπονο και πίσω θα γυρίσεις. Σε σταυροδρόμ θα κάθεσαι, για μένα θα ρωτάεις. Θα δεις Τούρκο θα τον ρωτάς, Ρωμιό θα τον ξητάζεις. Μην ίδιατε μην άξιατε το γιο μου το Γιαννάκι. Τον ίδιαμι, τον άξιαμι, σε πράσινο λιβάδι. Μαύρα πουλιά τον τρώγανε και άσπρα τον τριγυρίζαν».

Βαγγέλης Δημούδης και «Διώχνεις με μάνα, διώχνεις με, στα αλήθεια θα παένω». Ένα τραγούδι που απηχεί το φόβο των γυναικών, οι οποίες είναι συχνά οι δημιουργοί των τραγουδιών της ξενιτιάς, για το θάνατο του αγαπημένου τους στην ξένη γη. Και από το ρυθμό του θρακιώτικου ζωναράδικου να περάσουμε τώρα στο πολίτικο χασάπικο. Από τη Θράκη, από τη Βόρεια Θράκη, θα πάμε στην Αρετσού της Προποντίδας, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Χαρείτε νιές, χαρείτε νι, τα δροσερά σας νιάτα, γιατί και αυτά διαβαίνουνε, φεύγουν παναθεμάτα, με τη χοροδία του Κέντρου Αιγαϊκών και Λαογραφικών Μελετών, του ΚΑΛΜΕ.

Η επίκληση του τραγουδιού «Χαρίτε νιές, χαρίτε νι, τα δροσερά σας νιάτα», τραγούδια από την Αρετσού της Προποντίδας πάνω στο ρυθμό του πολίτικου Χασαποσέρβικου. Και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το αλάτι της γης και τα δημοτικά της Κυριακής. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε καταλήγοντας από τη θάλασσα του Μαρμαρά, από την Προποντίδα, στην παλιά Σμύρνη. Μια ηχογράφηση της δεκαετίας του 50 με τον παλιό Σμυρνιό τροβαδούρο Στέφανο Βέζο στον κλασικό Σμυρνέικο μπάλο. Γιατί να μην χαρώ κι εγώ τα μάτια μου πριν κλείσω, μάνα με γέννησε και με, θέλω κι εγώ να ζήσω. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας και πολλές ευχές για μια καλή Κυριακή.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την Οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των Αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του ιδρυτή της Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών Αθηνών θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Σε έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα προχώρησε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανάρτηση. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς έχει τεθεί σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στην λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών, καθώς ξεκινούν εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε σε μαζική επίθεση ουκρανικών ντρόουν στη Νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε διελιστήριο. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πνέουν βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Εμείς θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που νομίζουμε ότι διαχρονικά απασχολεί τον άνθρωπο, τις ανθρώπινες κοινωνίες. Θα μιλήσουμε για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου διαχρονικά και στην εποχή μας βεβαίως. Τι μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι ο άνθρωπος, ποια εικόνα μπορεί να έχουμε για το τι είναι ο άνθρωπος διαχρονικά, για το από πού προέρχεται, πού πηγαίνει, ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποια είναι η θέση του στον κόσμο, τι μπορεί να πιστεύει βεβαίως ο ίδιος για την ελευθερία ή για το τι μπορεί να είναι καλό ή κακό για τον ίδιο και για το κοινωνικό σύνολο, αν μπορεί να βλέπουμε τον άνθρωπο ως μία μηχανή, ως μία απλή βιολογική οντότητα ή αν τον προσεγγίζουμε και τον βλέπουμε τον άνθρωπο ως πρόσωπο με αξιοπρέπεια, πώς μπορεί να αλλάζει και η συμπεριφορά μας απέναντι στον συνάνθρωπο, όχι μόνο σχετικά με εμάς τους ίδιους, αλλά απέναντι και στους συνανθρώπους μας. Είναι πολλά νομίζω τα ερωτήματα και θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον, δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρουμε, όσο αυτό είναι εφικτό και στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να φωτίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές αυτού του τεράστιου, ίσως και χαοτικού τελικά θέματος. Ξεκινάμε αμέσως έτσι την εκπομπή με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Κάναμε στον πρόλογό μας, έτσι θέσαμε μάλλον κάποια ερωτήματα ή κάποιες απόψεις ή αντιλήψεις περί ανθρώπου ή κάποιες προβληματικές έτσι ενδεχομένως. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το σημερινό μας θέμα, ναι, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Ήδη με αυτή την περίληψη που είπατε των θεμάτων τα έχετε θίξει όλα. Αυτή η διαχρονικότητα που υπάρχει στο θέμα δεν θα σταματήσει ποτέ, δημιουργεί μια χαοτική αντίληψη περί ανθρώπου. Mm-hmm. Θα μας βοηθήσει βέβαια η σημερινή εποχή, αλλά πρέπει να ανατρέξουμε λίγο και στις πηγές. Να δούμε πότε τίθεται το θέμα της ανθρωπολογίας σε αυτή τη βάση που εσείς αναπτύξατε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το θέμα τίθεται το 2000 π.Χ. Με την συνθήκη που του Θεού με τον Αβραάμ. Τότε αποκαλύπτεται στον Αβραάμ μια σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Όχι ότι δεν υπήρχε ασφαλώς στους προηγούμενους αιώνες, αλλά στους προηγούμενους αιώνες ενδεχομένως είχε μια αφηρημένη αντίληψη, περισσότερο παγανιστική, περισσότερο αορίστως μεταφυσική, δηλαδή πάντα ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι υπάρχει μια αιτιώδης αρχή. Mm-hmm. Στον κόσμο η οποία τον κυβερνάει τον κόσμο και τον καθοδηγεί. Στο 2000 λοιπόν π.Χ. έχουμε την πρώτη σπουδαία αποκάλυψη και μην ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα η Εκκλησία βασίζεται σε αυτή την αποκάλυψη. Η εμπιστοσύνη του Αβραάμ στην κλίση του Θεού είναι ουσιώδης και θεμελιακή κατάσταση της ζωής των πιστών. 500 χρόνια αργότερα, mm-hmm. δηλαδή γύρω στο 1500, οι χρονολογίες είναι συμβατικές παρακαλώ, ένας άλλος σπουδαίος προφήτης, να το πούμε έτσι, γιατί ως προφήτης εμφανίζεται, είναι ο Μωυσής. Ο Μωυσής λοιπόν μέσω της συνθήκης του Σινά επαναβεβαιώνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και αναλαμβάνει να καταγράψει τις παραδόσεις ενός λαού που τον ονομάζουμε Ισραήλ. Ισραήλ στα εβραϊκά σημαίνει ισχυρός λαός, όχι με την έννοια της Ρώμης βέβαια, της δύναμης της σωματικής κλπ. Ισχυρός, αλλά ισχυρός σε όλα τα υπονοούμενα και τα συνδυλούμενα της ζωής του ανθρώπου. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε την καταγραφή αυτών των βιβλίων που ονομάζονται Πεντάτευχος, των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, όπου εκεί αναπτύσσεται η ανθρωπολογία μέσω της εβραϊκής παράδοσης, η οποία παίρνει και χαρακτήρα αποκαλυπτικό, δηλαδή ο Θεός αποκαλύπτει στον Μωυσή ή στην ομάδα που καταρτίζει τα βιβλία της Πεντατεύχου, αποκαλύπτει τις αλήθειες της δημιουργίας του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι το επιστέγασμα της Θείας Δημιουργίας. Μαθαίνουμε από τις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής, τα 3-4 πρώτα κεφάλαια της Αγίας Γραφής, ότι υπάρχει αυτή η αιτιώδης αρχή, την ονομάζουμε Θεό. Το Θεός δεν είναι όνομα, είναι επίθετο, δεν ξέρουμε το όνομά του ακόμα, θα το αποκαλύψει στο Μωυσή ο Θεός το όνομά του, και πάλι είναι ένα θέμα αν αποκαλύπτει το πραγματικό του όνομα ή αποκαλύπτει τις ενέργειές του, τις οποίες ονοματίζει. Ως παρένθεση τα λέω αυτά.
0: Ναι.
1: Και έτσι ο Μωυσής θα καταγράψει ότι το επιστέγασμα αυτό της Θείας Δημιουργίας είναι ο άνθρωπος. Όλα δημιουργήθηκαν για τον άνθρωπο. Και όταν λέμε ότι όλα δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο, για 2.000 χρόνια από τον Αβραάμ με σταθμό το Μωυσή μέχρι την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, δεν καταλαβαίναμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Η μεγάλη αποκάλυψη θα γίνει με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, και μάλιστα όταν στην όριμη πια ηλικία του ο Ιησούς Χριστός θα διδάξει τους ανθρώπους και θα τους καλέσει σε μια ενότητα για να αποδείξουν την παρουσία τους ως ισχυρή παρουσία, να το σπάλει ο Ισραήλ,
0: ναι,
1: ως νέος Ισραήλ μέσα στην ιστορία.
0: Σχετικά τώρα με την ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί ναι, είπατε ότι ο άνθρωπος είναι το επιστέγασμα της Θείας Δημιουργίας. Αυτό τι σημαίνει όμως, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο λέξεις πολύ σημαντικές στην Αποκάλυψη του Θεού, ότι κατατίθενται ως βούληση του Υιού του Θεού. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν τον άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Παρακαλώ, σε πληθυντικό αριθμό, έτσι. Εδώ υποκρύπτεται η τριαδικότητα του Θεού, δηλαδή τι θα πει κατ' εικόνα Θεού. Εικόνα σημαίνει τρόπος υπάρξεως. Αυτό το «ον» που θα δημιουργήσουμε αποκαλύπτει ο Θεός στον Μωυσή, να το πω έτσι για να μην μπλέκουμε σε λεπτομέρειες. Αυτό το «ον» που θα δημιουργήσουμε θα έχει τον ίδιο τρόπο υπάρξεως που έχουμε εμείς, τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Επομένως ο άνθρωπος δημιουργείται κατά τριαδική συνθήκη υπάρξεως. Τριαδική συνθήκη υπάρξεως σημαίνει κοινωνία προσώπων, ασφαλώς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό που θα λέγαμε στη γλώσσα, σε όλες τις γλώσσες, εγώ, εσύ και αυτός. Όχι μόνο εγώ και εσύ σε μια διαδική πολικότητα, αλλά και αυτός. Αυτή είναι η κοινωνία. Εκείνο που έχει όμως πιο πολύ μεγάλη σημασία είναι η δεύτερη λέξη, που λέει και καθομοίωση. Τι θα πει καθομοίωση? Καθομοίωση σημαίνει ότι θα έχει τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς τα τρία πρόσωπα. Αυτό αποκαλύπτει ο Θεός. Mm-hmm. Και τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής, ένα, κύριε Σπυρόπουλε, η αιωνιότητα. Mm-hmm. Το όν αυτό που δημιουργείται ως κτιστό εμπεριέχει το θάνατό του. Κάθε τι που δημιουργείται εξ αρχής, γι' αυτό έχει σημασία αυτό που επιμένει η Εκκλησία μέχρι σήμερα και που επιμένει η Αγία Γραφή βέβαια, ότι ο κόσμος δημιουργείται εκ του μηδενός. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι αυτός ο κόσμος δημιουργείται ως κτιστή πραγματικότητα και όχι άκτιστη, που είναι ο Θεός.
0: Ως δημιούργημα του Θεού δηλαδή, έτσι.
1: Το δημιούργημα ακριβώς του Θεού. Όμως αυτή η κτιστή πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να σχετιστεί με δυνάμεις. Στην εκκλησιαστική γλώσσα τη λέμε ενέργειες, και μάλιστα άκτιστες ενέργειες, με δυνάμεις λοιπόν της θεότητας που προέρχονται από τη θεότητα, και να εξαφανίσει τον βιολογικό θάνατο, να το πω έτσι. Δηλαδή να εξαφανίσει το θάνατο. Αυτή είναι η αιωνιότητα του ανθρώπου. Mm-hmm. Αυτό κατατίθεται μέσα στις Άγιες Γραφές, στις Άγιες Γραφές που τις αποδίδουμε στο Μωυσή, το 15ο αιώνα π.Χ. και αποκαλύπτονται με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού ως Ιησού Χριστού. Τι αποκαλύπτεται? Ότι το πρότυπο του ανθρώπου το οποίο δημιουργεί ο Θεός βρίσκεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στο οποίο πρόσωπο του Ιησού Χριστού συντρέχουν δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη. Από εκεί και έπειτα, ιδιαίτερα μάλιστα από την ημέρα της Πεντηκοστής που έχουμε την είσοδο μέσα στην ιστορία, όχι ότι δεν υπήρχε, αλλά την επίσημη είσοδο μέσα στην ιστορία του τρίτου προσώπου της θεότητας, του Αγίου Πνεύματος, από την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής έχουμε μπροστά μας και την εξέλιξη του ανθρώπου. Ναι. Όπως το λέει μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, ότι πετύχαμε τα ύψιστα δώρα να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Υπενθυμίζω αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή να έχουμε την αιωνιότητα, την διαρκή σχέση με τη θεότητα, ώστε να ξεφύγουμε από τη φθορά και από το θάνατο, που είναι καταστάσεις της κτιστότητάς μας. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάθεση που υπάρχει μέσα στην ιστορία, και η οποία κατάθεση της ιστορίας διαμορφώνει και τη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
0: Αναφερθήκατε στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση Θεού μας, το αναλύσατε κύριε Μαυρόπουλε. Είπατε ότι η εικόνα σημαίνει τρόπος υπάρξεως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει το εγώ, αλλά υπάρχει το εγώ εσύ αυτός, αυτή η κοινωνία προσώπων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει όμως και το καθομοίωση ταυτόχρονα, που συμπληρώνει την εικόνα, ναι, που μπορεί να οδηγήσει, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο για την, για την αιωνιότητα, την, ναι, αιώνια σχέση, ναι, του, ναι, με τον,
1: ναι,
0: Θεό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό τι δυνατότητες, δεν ξέρω εντός εκτός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δίνει στον άνθρωπο? Ο άνθρωπος πλέον είναι μια απλή βιολογική οντότητα ή είναι κάτι άλλο?
1: Χωρίς να πάψει να είναι μια βιολογική οντότητα, συγχρόνως οδεύει προς κάτι διαφορετικό.

0: εν γενή θνητότητά της. Έτσι. Γι' αυτό ο άνθρωπος και στην εβραϊκή παράδοση, όχι τόσο καθαρή, υποσκιάν βέβαια, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, αλλά κυρίως στη χριστιανική παράδοση αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο ως αιώνια ύπαρξη.
1: Αιώνια τώρα, ύπαρξη εν δυνάμει.
0: Εν δυνάμει εάν δεν το έχει κερδίσει ακόμα. Εάν μπορεί να το έχει κερδίσει, υπάρχουν τα σημεία της αγιότητας μέσα στην ιστορία. Σας θυμίζω ότι δύο πρόσωπα της Καινής Διαθήκης θεωρούνται ότι έχουν φτάσει σε αυτή την αιωνιότητα. Το ένα είναι το πρόσωπο της Μαρίας της Ναζαρέτ, της Παναγίας δηλαδή, η οποία μετά το θάνατό της αθανατίζεται κατευθείαν, δηλαδή ως ύπαρξη έχουμε τη μετάστασή της, έτσι. Και το άλλο κατά μία παράδοση είναι το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή. Έτσι, δεν δίνουμε τόση μεγάλη σημασία, αλλά και εκεί έχουμε μία μετάσταση. Αν θέλετε ενδείξεις, πολύ σοβαρές όμως ενδείξεις, οι οποίες μας λένε ότι αυτά τα δύο πρόσωπα, τουλάχιστον δεν είναι μόνο, δεν ξέρουμε πόσα πρόσωπα υπάρχουν που έχουν περάσει στην ομοίωση μετά τον βιολογικό του θάνατο, αλλά ξέρουμε για αυτά τα δύο πρόσωπα. Μερικοί θα προσθέσουν και δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχ. Αλλά αυτά δεν είναι για να τα συζητάμε, γιατί δεν έχουμε ασφαλής, ως προς την Παλαιά Διαθήκη μιλάω, ασφαλής μαρτυρίες, έτσι, έχουμε έμεσες μαρτυρίες. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει όμως νομίζω αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος και πώς εξελίχθηκε, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, μέσα στην ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε, η εξέλιξη της ανθρωπολογίας, δηλαδή της περί του ανθρώπου αντιλήψεως, έχει μια ιστορία, την είπα ήδη τη λέξη, χαοτική. Να σημειώσω ότι ενδεικτικά, γύρω στον 7ο προς τον 6ο αιώνα, παρουσιάστηκε μία τάση στην αρχαία ελληνική κοινωνία, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όπου μεγάλοι φιλόσοφοι όπως ο Θαλής, ο Αναξαγόρας, ποιος άλλος, ο Αναξιμένης, έτσι, τους οποίους ονομάσαμε προσοκρατικούς φιλοσόφους, προσθέτοντας το επίθετο «ηλοζωιστές», είναι καινούριο επίθετο του 17ου αιώνα. Αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο ως μια απλή βιολογική οντότητα. Προέρχεται από νερό, φωτιά, χώμα κλπ. Αυτή η τάση της απογύμνωσης του ανθρώπου από οτιδήποτε το αιώνιο και το πνευματικό συνεχίστηκε και μετά τον 7ο αιώνα. Ήρθαν βέβαια οι μεγάλοι φιλόσοφοι, ας αναφέρουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αλλά και άλλοι φιλόσοφοι, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν ένα περιεχόμενο στην αξία του ανθρώπου, ορίζοντάς τον ως ένα «ον» αθάνατο, κατά τον Πλάτωνα ένα «ον» που από του, η ουσία του βρίσκεται στην ψυχή του, η οποία θα απελευθερωθεί από το υλικό σώμα και θα βρεθεί στον ουράνιο τόπο, τον αιώνιο βέβαια ουράνιο τόπο, να και εδώ μια νίκη κατά του θανάτου, ή στον Αριστοτέλη, ο οποίος θα ισχυριστεί ότι υπάρχει μια αρχή που κινεί τα πάντα, το πρώτο κινούν ακίνητον, το οποίο εμπεριέχει μέσα του και την παρουσία του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.

0: δεύτερη λοιπόν νίκη κατά του θανάτου.
1: Κύριε Μαυρόπουλε, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη με τη βοήθειά σας. Θα συνεχίσουμε μόλις επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Συζητάμε για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Προηγουμένως, αφού βεβαίως κάναμε εκτενή αναφορά, κύριε Μαυρόπουλε, στην ανθρωπολογία που έχουμε ήδη, στο λόγο περί ανθρώπου που έχουμε ήδη μέσα την Παλαιά Διαθήκη, αναφερθήκαμε και στην συνθήκη του Θεού με τον Αβραάμ, μετά στη συνθήκη του Σινά με τον Μωυσή. Είδαμε τι σημαίνει αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού με την βοήθειά σας και το εξηγήσαμε. Προηγουμένως, βεβαίως μετά ήρθαμε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αρχαιοελληνική φιλοσοφία και αναφερθήκατε στην περίοδο 7ο-6ο αιώνα π.Χ. με τους προσοκρατικούς φιλοσόφους όπως τον Θαλή, τον Αναξαγόρα και τον Αναξημένη, τους λεγόμενους κυλοζωιστές, που έβλεπα τον άνθρωπο ως μια απλή βιολογική οντότητα. Πήγαμε βεβαίως και στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, που έδωσαν ένα διαφορετικό περιεχόμενο στην αξία του ανθρώπου, στο τι είναι ο άνθρωπος. Ένα περιεχόμενο που μάλλον ξεφεύγει λίγο, τουλάχιστον από τη σκέψη την αρχαιοελληνική. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δίνει μάλλον κάποιες νέες προοπτικές, θα λέγε κανείς.
1: Πριν περάσω στο μεγάλο σταθμό του 16ου αιώνα μετά Χριστόν, δύο αναφορές στα χρόνια του Χριστού κατά τη λεγόμενη ελληνιστική περίοδο. Mm-hmm. Πάλι επανέρχονται αυτές οι διαφοροποιημένες αντιλήψεις περί ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη έχουμε την επικούρια διδασκαλία, δηλαδή των λεγόμενων επικούρων φιλοσόφων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η ειδονή, που σημαίνει πρέπει να ενεργούμε για να απαλλαγούμε από το σωματικό πόνο και την ψυχική ταραχή. Πίστευαν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από άτομα και κενό. Mm-hmm. Απέρριπταν τη μεταφυσική, το φόβο του θανάτου, την παρέμβαση θεών κλπ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη έχουμε τους στοικούς φιλοσόφους, οι οποίοι φέρνουν την αντίληψη της αρετής και της λογικής. Υπέρτατο αγαθό είναι η αρετή, την οποία μπορεί να ελέγξει ο άνθρωπος. Υπάρχει, είναι μια κοσμοθεωρία αυτό το πράγμα. Πίστευα στον ορθολογισμό, σε ένα κόσμο που κυβερνάται από το λόγο και τη θεία πρόνοια όμως, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα μεταφυσικό στοιχείο. Και μετά περνάμε στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν, που αναπτύσσεται ολόκληρο κίνημα, ποικιλώνυμο και ποικιλόμορφο, που το αντιλαμβανόμαστε κάτω από το γενικό τίτλο «Γνωστικισμός». Mm. Ο άνθρωπος με το μυαλό του δημιουργεί τις αλήθειες της ζωής και τις αλήθειες αυτές προσπαθεί να τις ακολουθήσει. Δεν θέλω να πω με όλα αυτά ότι είναι πανάρχαιο το ερώτημα «Τι σημαίνει άνθρωπος?». Mm-hmm. Είναι πανάρχιο το ερώτημα. Έτσι. Αφήνω βέβαια απ' έξω, γιατί μας παίρνουν και τα χρονικά όρια, όλες τις αντιλήψεις των άλλων λαών των εποχών αυτών για τις οποίες μίλησα, των Αιγυπτίων, των Μεσανατολικών λαών, Βαβυλωνίων, Περσών, Ινδών κλπ. Τα αφήνω απ' έξω αυτά, όπου και αυτοί προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να ορίσουν mm-hmm. τι σημαίνει άνθρωπος, ποια είναι η ταυτότητα αυτού που ονομάζουμε άνθρωπος. Και περνάω στο 16ο αιώνα, κύριε Σπυρόπουλο, και έχουμε μια μεγάλη τομή. Έχουμε την εμφάνιση της λεγόμενης αναγέννησης και την απαρχή της ανάπτυξης των επιστημών. Mm-hmm. Οι οποίες επιστήμες με τον διαφωτισμό του 17ου πια 18ου αιώνα, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, το υπογραμμίζω αυτό, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο, και εδώ είναι μια τεράστια τομή, μέσω της ατομοκρατίας. Θυμηθείτε ότι προσπάθησα προηγουμένως να περιγράψω τον άνθρωπο μέσω της τριαδικότητας,
0: ναι,
1: δηλαδή της κοινωνίας των προσώπων. Με την αναγέννηση και με το διαφωτισμό κυρίως εισάγεται η ατομοκρατία, και επίσης με την εξέλιξη των επιστημών και ιδιαίτερα των τελευταίων 2 αιώνων της τεχνολογίας, για να μην πω ότι στις ημέρες μας βλέπουμε αυτήν την, την αποθέωση της τεχνολογίας η οποία κυβερνάει τον κόσμο μέσω λοιπόν των επιστημών και της τεχνολογίας και της ανάπτυξής τους, βρισκόμαστε σε ένα νέο μοντέλο περί ανθρώπου. Mm-hmm. Το νέο μοντέλο περί ανθρώπου ή όπως είπα έχει ως επίκεντρο την ατομοκρατία. Και επίσης έχει ως επίκεντρο αυτό που συμπερασματικά καταθέτει ο Απόστολος Παύλος, μια κοινωνία ανθρώπων χωρίς Θεό. Και το συμπέρασμα του Παύλου σε αυτή την περίπτωση είναι, εάν δεν υπάρχει Θεός, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Και αυτή είναι η κατάσταση στην οποία καλούμαστε οι πιστοί χριστιανοί ή τα μέλη της Εκκλησίας να αντιπαλέψουμε και να καταθέσουμε τη βεβαίωση ως εμπειρία πλέον, τη βεβαίωση ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει πάντα μια σχέση όχι πια με το Θεό αφηρημένα αλλά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι ο νέος Αδάμ. Σας θυμίζω ότι ο Αδάμ προσπάθησε να ζήσει χωρίς Θεό, εμφανίζεται στις τρεις ουσιαστικές σχέσεις του βέβαια, με το Θεό, με τη γη, τη δημιουργία και με τους αδελφούς του, αλλά προσπάθησε να αυτοθεωθεί ο ίδιος, η κλασική αυτή μορφή του Αδάμ. Και έρχεται ο νέος Αδάμ πλέον ο Χριστός για να αποκαλύψει ότι τον άνθρωπο θα τον αντιληφθούμε μέσω του προσώπου του Ιησού. Να το πω με μια άλλη λέξη, ο άνθρωπος μόνο ως χριστοποιημένος άνθρωπος μπορεί να είναι άρτιος, ολόκληρος, σώος, υγιής.
0: Τι σημαίνει χριστοποιημένος άνθρωπος όμως, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Να ενωθεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να πούμε ότι η κυρίαρχη πράξη για να καταλάβουμε ποιος είναι ο καθένας μας είναι η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, όπου κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή χριστοποιούμεθα. Καταλάβατε. Αυτός είναι ο νέος άνθρωπος.
0: Ο νέος άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι ένας ανακαινισμένος, απλώς άνθρωπος αναγεννημένος, τι είναι?
1: Αναγεννημένος, αυτή είναι η σωστή λέξη. Θυμηθείτε ότι υπάρχει μια πράξη που μας εισάγει στο σώμα της Εκκλησίας, αυτή η πράξη λέγεται βάπτισμα και το βάπτισμα αυτό σημαίνει ότι αποφασίζουμε εμείς ή οι γονείς μας, αν πρόκειται για βροφόν, για νηπίο βαπτισμό, αποφασίζουμε να γεννηθούμε μια δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά η μάνα μας μας γέννησε για να πεθάνουμε. Θέλουμε να γεννηθούμε μια δεύτερη φορά μέσα από την κολυμπήθρα. Η κολυμπήθρα γίνεται μια νέα μήτρα η οποία δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος αλλάζει την προοπτική μας. Δεν πάμε προς το θάνατο, πάμε προς τη ζωή, προς την αιώνια ζωή.
0: Αυτή η προοπτική αλλάζει ίσως, κύριε Μαυρόπουλε, και πλέον το πώς ως άνθρωποι, ως πιστοί, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, βλέπουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους, αλλά και την ίδια τη ζωή?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να απαντήσω καταφατικά, απόλυτα καταφατικά. Ναι, την αλλάζει. Mm-hmm. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει η φθορά και ο θάνατος. Δεν έχει κατανικηθεί στον καθένα προσωπικά αυτό το πράγμα, η λεγόμενη αμαρτία, η οποία αμαρτία είναι εγγενής στη φύση του ανθρώπου, η αμαρτία με την έννοια του λάθους, της λάθους πορείας, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κατανικηθεί και όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, μέσα στη φύση του κάθε ανθρώπου αντιπαλεύουν δύο δυνάμεις. Η δύναμη να είμαι σε σχέση με το Θεό και η δύναμη να είμαι σε σχέση με την φύση μου, την κτιστή, θνητή, φθαρτή, ανθρώπινη φύση, φτάνοντας μάλιστα σε ένα σημείο δραματικό να αναφέρεται στον εαυτό του για δύο νόμους που κυριαρχούν μέσα στην ύπαρξή του, το νόμο του καλού και το νόμο του κακού. Δεν θέλω να πράττω το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, αλλά η φύση μου με παρασύρει και λέει τη φράση «ταλέπορος εγώ άνθρωπος». Ποιος θα με γλιτώσει από αυτή την κατάρα? Αναπτύσσοντας μετά ότι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει από αυτή την κατάρα είναι να ενσωματωθείς στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Εντάξει, αυτό επιδιώκουμε. Mm-hmm. Και θυμάμαι μάλιστα από το γεροντικό μια εξαιρετική ιστορία όπου ένας υποτακτικός νεαρός πήρε τα καλάθια που έπλεκαν με το γέροντά του, πήγε στην Αλεξάνδρεια να τα πουλήσει. Κάποιες καλές κυρίες είδαν ότι έχει λεφτά, τον παρέσυραν, του πήραν και τα λεφτά, τον βούτυξαν στην αμαρτία κλπ. Και γύρισε στο γέροντά του απελπισμένος, δεν ήξερε τι να κάνει, και του είπε: «Αυτά έπαθα, γέροντα, τι να κάνω?» Και του απάντησε ο γέροντας: «Να μετανοήσεις». Αυτό το γεροντικό το περιγράφει τρεις φορές με λίγο διαφορετικές αναπτύξεις.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος το νεαρό παιδί ρωτάει το γέροντά του: «Μέχρι πότε, γέροντα?» Και του απαντάει ο γέροντας: «Μέχρι να βρεθείς εν τη πτώση ή εν τη αναστάση». Αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού. Μέχρι να βρεθεί εν τη πτώση εν τη αναστάση, αλλά εάν εμπιστεύεται το Θεό, τον εμπιστεύεται σε όλα. Τον εμπιστεύεται και μέσα στην απελπισία του. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, δεν ξέρω αν θα θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ήδη είπαμε πολλά, αλλά είναι πολύ μεγάλο,
1: είναι τεράστιο
0: θέμα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα σήμερα έτσι μας είπατε, μοιραστήκατε μαζί μας πάρα πολλές σκέψεις, πολλές και σημαντικές για το θέμα μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Το βλέπουμε βεβαίως και διαχρονικά αυτό. Αντιλήψεις βεβαίως που εκφράζονται από διάφορες πλευρές και μέσα από την επιστήμη και όχι μόνο, και μέσα από την φιλοσοφία. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Δική μας η χαρά. Είναι πάντοτε χαρά μας ούτως ή άλλως να συζητάμε μαζί σας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα που σίγουρα νομίζω έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις, έτσι?
1: Βεβαίως έχει διαστάσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα πνευματικές, θεολογικές, ηθικές, οι οποίες αντανακλούν στο κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο, ακόμη και στο οικονομικό. Έχει να κάνει με όλη τη ζωή. Η οντολογία, δηλαδή, περί του ανθρώπου. Τι πιστεύουμε ότι είναι ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, ήδη από την αρχαιότητα είχαν να διατυπωθεί οι ληστικές θεωρίες που έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι μια απλή αντανάκλαση της ύλης. Αυτά, βέβαια, μας τα είπε αργότερα και ο Καρλ Μάρξ, ο οποίος είπε εκείνη την περιβόητη φράση: οι υλικές σχέσεις παραγωγής καθορίζουν τη συνείδηση του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο. Θέλοντας με αυτό να πει ότι έχουμε τη βάση του είναι των υλικών σχέσεων και όλα τα άλλα είναι ένα απλό, δηλαδή ο πολιτισμός, η θρησκεία, η ηθική είναι ένα απλό επικοδόμημα, μια απλή αντανάκλαση της βάσης. Θα λέγαμε κατά την μαρξιστική θεωρία, την υλιστική αυτή η θεωρία, η θρησκευτική πίστη, ο πολιτισμός, όλα αυτά δεν είναι αυτόνομα πρωτογενή μεγέθη του, αλλά είναι απλές κατασκευές, κοινωνικές κατασκευές του ανθρώπου, ο οποίος προσδιορίζεται από την ύλη και μόνο από την ύλη.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε λίγο στην αρχαιότητα, εκεί οι υλιστικές θεωρίες πώς διατυπώνονται και τι είναι αυτό που προτάσουν?
1: Προτάσουν αυτό, ότι έχουμε το κοσμοσύμπαν, τη συμπαντική πραγματικότητα, ως μια υλιστική πραγματικότητα στην οποία ο άνθρωπος εντάσσεται και, θα λέγαμε εμείς πιο ελεύθερα, θα το αποδίδαμε, εγκλωβίζεται κιόλας. Επομένως, και όλα τα και στην αρχαιολινική θρησκευτικότητα, δηλαδή αν δούμε εκεί το δωδεκάθεο, και αυτό έχει βαθύτατες κοσμοσυστημικές, υλιστικές, ας το πούμε έτσι, θεωρήσεις. Δηλαδή, οι θεοί, οι 12 του Ολύμπου, είναι, είναι θεοί με ανθρώπινα πάθη και δυναμίες, εν πάση περίπτωση, έτσι. Ζηλεύουν, φθονούν, οδηγούνται στη βία, τα ξέρετε αυτά, οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι κτλ. Ο δε θεός, ο κάθε θεός, ο Ολύμπιος, είναι προστάτης και μιας ανθρώπινης κατάστασης και μιας ανθρώπινης αδυναμίας. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα σε αυτό. Βέβαια, στην αρχαιότητα υπήρξαν θεωρήσεις ανώτερες, ας πούμε, φτάσαμε στις πλατωνικές θεωρήσεις, αυτή του Σοκράτη, που μιλάνε για έναν Θεό, για την πνευματικότητα αυτού του Θεού, μιλάνε για τη μεταθανάτιο ζωή. Θυμηθείτε λίγο ότι ο Σοκράτης είναι ήδη καταδικασμένος να πει το κόνιο και είναι στη φυλακή και τον επισκέπτονται οι μαθητές του και του ζητάνε να δραπετεύσει, να μην εφαρμόσει τη θεωρία, την δικαστική αυτή απόφαση. Ο Σοκράτης αρνείται, λέγει ότι εφόσον είναι μια απόφαση της πολιτείας, αυτή πρέπει να την εφαρμόσουμε. Και μην κλαίτε που θα φύγω εγώ από κοντά σας. Εδώ έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, τι λέει ο Σοκράτης, όπως μας διασώζει ο Πλάτωνας, έτσι. Ο μεγάλος αυτός ιδεαλιστής φιλόσοφος. Θα συναντηθούμε όλοι στον άλλον κόσμο, σε μια άλλη ζωή. Εγώ, λέει, θα φύγω τώρα, εσείς αργότερα, αλλά όλοι θα ανταμώσουμε στην αιωνιότητα. Αρχίζει, δηλαδή, βλέπετε, ο Πλάτωνας ξεφεύγει από αυτά τα υλιστικά περιγράμματα που εγκλωβίζουν τον άνθρωπο, ας πούμε, στο σύμπαν, στην κίνηση των τεσσάρων εποχών του έτους και τα λοιπά, και μιλάει για μια μεταθανάτια ζωή, για μια μεταθανάτια εμπειρία. Το είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, συγγνώμη, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κοτσιόπουλε, υπήρχαν απόψεις όσον αφορά τον άνθρωπο, την ανθρωπολογία, την οντολογία περί ανθρώπου, όπως είπατε και εσείς, που έμενα περισσότερο στο ότι ο άνθρωπος ίσως είναι περισσότερο, θα έλεγε κανείς, έχει να κάνει με την ύλη και μόνο.
1: Ναι, υπήρχε η θεωρία του Δημόκριτου. Εμείς ξέρουμε ότι και οι στοικοί φιλόσοφοι, πέρα από την ηθική, ήταν ενταγμένοι μέσα σε ένα, να το πούμε έτσι, υλιστικό πανθιστικό πλαίσιο. Έτσι. Ακόμη δε και ο Αριστοτέλης, δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει για μια υπερβατικότητα μεταθανάτια ζωής. Μιλάει μόνο για το πολιτικό, το κοινωνικό. Έτσι. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του περιγράφει το ενθάδε, έτσι, όχι το επέκεινα, την μεταφυσική πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή και πάλι και Πολάκη στο Αριστοτέλης να μας μιλάει ότι ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικών. Σίγουρα είναι ζώο κοινωνικών, είναι ζώο πολιτικών, σίγουρα είναι. Αυτά τον ενδιαφέρουν. Και θα προσθέσουν αργότερα οι πατέρες στο Βυζάντιο και ζώων θεούμενων. Αλλά αυτά δεν απασχολούν ακόμη τον Αριστοτέλη. Έχουμε μείνει στο κοινωνικό και στο πολιτικό. Έτσι, τα οποία βεβαίως περνάνε στο χριστιανισμό. Και τα κοινωνικά και τα πολιτικά προστίθεται μόνο η υπερβατική προοπτική της θέωσης. Για να επανέλθω τώρα στην αρχαιότητα, υπάρχει και η θεωρία, ας πούμε, η ιδεαλιστική, που βλέπει τον άνθρωπο κυρίως και μόνο ως πνεύμα, ως ψυχή, που υποτιμά και απαξιώνει το σώμα και την ύλη. Μάλιστα το σώμα θεωρείται ο τάφος της ψυχής. Ο Πλάτωνας τα λέει αυτά. Λοιπόν, τι μας λέγει αυτή η ιδεαλιστική θεώρηση? Τώρα φτάνουμε στο άλλο άκρο, έτσι. Φεύγουμε από το υλιστικό, φτάνουμε στο άλλο άκρο, το ιδεαλιστικό. Τι μας λέγει αυτή η θεώρηση? Ότι ο άνθρωπος ως ψυχικό, ως πνευματικό και μόνο αξίζει και μετράει ως συνείδηση. Το σώμα είναι όντως το σήμα, με ήττα, ο τάφος της ψυχής, άρα είναι μια κακή κατάσταση το σώμα. Είναι μια, η ύλη δηλαδή είναι μια κακή πραγματικότητα που δεν υπάρχει στο χριστιανισμό αυτό, βέβαια υπάρχει στην πλατωνική θεώρηση, και έτσι βλέπουμε ότι οι ακραίες αυτές οι ιδεαλιστικές θεωρήσεις δεν βλέπουν τον άνθρωπο ενιαία συνθετικά ως ψυχοσωματική οντότητα όπως τον βλέπει ο χριστιανισμός δηλαδή, τον βλέπουν μόνο πνευματικά που απαξιώνουν την ύλη. Άλλωστε ξέρετε, στην αρχαιότητα υπήρχε και μια απαξίωση γενικά στις χειρονακτικές εργασίες, για τις οποίες ήταν προορισμένοι οι δούλοι και μόνο οι δούλοι. Έτσι, η κοινωνική αυτή κατηγορία, αυτός ας πούμε που είχε ανώτερα αξιώματα κτλ., δεν θα έπρεπε να καταπιάνεται με ταπεινές εργασίες, που και αυτό το ανέτρεψε ο χριστιανισμός, όπως ξέρετε, κύριε Κορόπουλε. Έτσι, ο ίδιος ο Χριστός μάθαινε την τέχνη του ξυλουργού. Διάλεξε ανθρώπους χειρόνακτες ως μαθητές του, έτσι, εργατικούς, απλούς ψαράδες κτλ. Θέλω να πω ότι τιμήθηκε η απλή εργατική αξία, η αγροτική εργασία κτλ. Από τον χριστιανισμό και όχι από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία που τα βλέπε αυτά, ας πούμε, αφιψηλού, κατάλληλα μόνο για τους δούλους και μόνο για τους δούλους.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω λίγο για την θέση του ανθρώπου ίσως στον κόσμο. Ποιες ήταν οι απόψεις τότε των αρχαίων φιλοσόφων?
1: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο επίτευγμα αναμφισβήτητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και δημοκρατίας, θα έλεγα, γιατί εδώ σε αυτόν τον τόπο στην αρχαία Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία, έτσι, η εκκλησία του Δήμου. Δεν είναι τυχαίο αυτό, δεν αποφασίζει ένας, είναι συλλογικό το κατόρθωμα, η εκκλησία του Δήμου, που αργότερα στο Βυζάντιο βέβαια έγινε και εκκλησία του Δήμου των Πιστών. Δια της πλειοψηφίας λαμβάνονταν η αποφάση. Στην αρχαιότητα, προσέξτε, έτσι. Δηλαδή, αν δείτε τώρα, τι λέγει εκεί ο Περικλής, τι λέγει ο Αριστοτέλης εναντίον των μοναρχικών πολιτευμάτων και πώς αυτό το πλειοψηφικό σύστημα λήψης αποφάσεων περνάει στις οικουμενικές συνόδους του Βυζαντίου αργότερα στην εκκλησία, είναι να θαυμάζει κανείς. Γι' αυτό λέμε. Σε μια εποχή που ξέρετε, οι διπλανοί λαοί είχαν το βαρβαρικό τυραννικό πολίτευμα, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα σε αυτό. Αυτά είναι αποδειγμένα, έχουν γραφεί, έχουν χυθεί τόνοι από μελάνη και πολλοί των βιβλίων γραφεί για να αποδειχθεί αυτό το πράγμα που σας λέω, η μεγάλη αυτή κατάκτηση του ανθρωπίνου πνεύματος στην μικρή αυτή γωνιά της γης, η γέννηση της δημοκρατίας. Και με όλες τις αδυναμίες που περιγράψαμε προηγουμένως, με το δούλο κριτικό σύστημα κτλ. Παρ' όλα αυτά, ή ας πούμε το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν είχαν τα δικαιώματα που έχουν σήμερα. Εντάξει, μιλάμε για μια πρόχριστου εποχή, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας και να θέλουμε να υπάρξει μια πρόχριστου εποχή το τέλειο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι υπήρχε και ένας συγκερασμός, ένας συνδυασμός πλειοψηφίας αλλά και θα λέγαμε ιεραρχίας. Δηλαδή, το πολίτευμα της Δημοκρατίας δεν ήταν ένα οχλοκρατικό πολίτευμα επειδή ας πούμε επικρατούσε και η γνώμη των πολλών, έτσι. Υπήρχε πάντα και η του ενός ανδρός αρχή, αυτό που λέει ο Περικλής στον Επιτάφιο, στον Επιτάφιο εκεί, δεν λέγει ότι η Δημοκρατία βεβαίως έχει το συλλογικό στοιχείο αλλά έχει και την εξουσία του Πρωθυπουργού, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό αν θέλαμε να το μεταφράσουμε και στο δικό μας πολίτευμα το χριστιανικό, έχουμε το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, δεν υπάρχει παπικό πρωτείο σε εμάς, έτσι. Primus inter pares, ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος, μία ψήφο έχουν. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει την ιεραρχία, την επισκοπική ή την αρχιεπισκοπική. Υπάρχει μια σύνδεση. Κανείς δεν μπορεί μόνος του ιεράρχης να αποφασίσει πάντα στο σώμα της Εκκλησίας, αλλά και πάλι δεν μπορεί το σώμα της Εκκλησίας άνευ της γνώμης του πρώτου. Πρέπει όλα αυτά να συλλειτουργούν δημοκρατικά. Βλέπετε πως ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός αρμονικά, θα λέγαμε, συντέριαξαν την ιεραρχία με την συνοδικότητα και τα δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Για να μην έχουμε την οχλοκρατία, το λέει ο Αριστοτέλης πάρα πολύ ωραία αυτό. Να έχουμε πολιτεία, έτσι, όχι οχλοκρατία. Και από την άλλη, για το κοσμοσύστημα της εποχής, δείτε λίγο κάτι πάλι που λέει εντυπωσιακό ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του και το επαναλαμβάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας αργότερα. Για τη θέση του ανθρώπου στην κοινωνία, στην κοινότητα. Τι μας λέγει εκεί ο Αριστοτέλης, ο ελληνισμός δηλαδή, ότι προηγείται η κοινότητα του ατόμου. Όχι αυτό που μας λένε οι Προτεστάντες, το άτομο πάνω απ' όλα, και σήμερα υπάρχει στις ατομοκρατικές θεωρίες του νεοφιλελευθερισμού, της Δύσης κτλ. Όχι. Προηγείται εδώ στο χώρο της Ανατολής και ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός, ο ορθόδοξος χριστιανισμός, διδάσκουν αυτό, ότι θέλουμε μια κοινωνία ελεύθερων προσώπων βέβαια, όχι μας ανθρώπων, όπως στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Παπικής Εκκλησίας, αλλά είναι έτσι δομημένα τα πράγματα ώστε η κοινότητα, η συλλογικότητα να προηγείται της ατομικότητας. Και αυτό το είπε ο Αριστοτέλης αιώνες προ Χριστού, πριν γεννηθεί ο Χριστός, το επαναλαμβάνουν οι τρεις ιεράρχες και αργότερα, 14ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, έτσι, μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, οι προστάτες, τα λέγαμε, Άγιοι της Θεσσαλονίκης, τι είπε, επαναλαμβάνει αυτό ακριβώς που λέγει ο Αριστοτέλης, με την εξής μάλιστα, τα λέγαμε, κοινωνιολογική επιχειρηματολογία, που κάνει ένας μεγάλος επίσκοπος, θεολόγος και Άγιος της Ορθόδοξης Ανατολής, που αποδεικνύει ότι η Ορθόδοξη Ανατολή είναι μια κοινωνική, είναι η Ορθόδοξη πίστη, είναι μια κοινωνική πίστη, όχι ατομοκρατική, όπως στο Λουθυρανισμό ή Καλβινισμό. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ότι μας συμφέρει να έχουμε μια κοινότητα ισχυρή, διότι σε μια κοινότητα ισχυρή και τα ατομικά αδύνατα μέλη θα προοδεύσουν και θα δυναμώσουν. Άρα θα πάνε μπροστά. Αντιστρόφως, λέει, αν έχουμε μία πολιτεία, μία κοινωνία, όπου η κοινότητα ατονεί, είναι αδύναμη δηλαδή, αλλά κάποιοι πολίτες προοδεύουν, τότε λέγει αργά ή γρήγορα και αυτοί οι λίγοι πολίτες θα χάσουν την πρόοδό τους, διότι στην κοινωνία επικρατεί τι? Η αποτυχία, η έλλειψη της πρόοδου. Άρα λοιπόν τι μας συμφέρει? Μας συμφέρει να έχουμε ένα ισχυρό κοινοτικό πλέγμα σχέσεων που τραβάγει προς τα πάνω, θα λέγαμε, και τους αδύναμους ανθρώπους. Έτσι. Αυτό είναι
0: πολύ... Ότι δεν χάνεται δηλαδή η προσωπικότητα του ανθρώπου, έτσι, μέσα
1: αυτό
0: στη...
1: Αυτό είναι το δεύτερο, όπως σας είπα, ότι ναι, αυτό δεν ακυρώνει την ελευθερία του προσώπου. Θέλουμε κοινωνία ελεύθερων προσώπων, όπως σας είπα, έτσι, όχι μας ανθρώπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείτε λίγο στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, πώς αναλύεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, τους Καπαδόκες. Έχουμε την κοινή ουσία, τη θεϊκή ουσία, αλλά έχουμε και την ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος. Mm-hmm. Έτσι, δεν επικρατεί μια μαζοποιημένη κατάσταση. Έχουμε τρία διαφορετικά πρόσωπα. Ο πατήρ Αγέννητος, ο Υιός με διαφορετικές ιδιότητες. Ο πατήρ γέννητος, μοναδικές και ανεπανάληπτες. Ο Υιός γεννητός και το Άγιο Πνεύμα εκπορευτό. Μπορεί να υπάρχει η κοινή ουσία της κοινότητας, αλλά υπάρχει και η προσωπικότητα. Έτσι. Αυτό έχει την αντανάκλασή του, εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών, θα λέγαμε, στην ανθρώπινη κοινωνία. Όπου έχουμε όλοι το κοινωνικό σύνολο, αλλά ο καθένας από εμάς, είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα.
0: Οπότε για την αξία του ανθρώπου αυτό τι σημαίνει, για την αξία του ανθρώπινου προσώπου?
1: Ότι δεν μιλάμε μεμονωμένα για πρόσωπο, μιλάμε για πρόσωπο εν το συνόλο της κοινωνίας. Αυτό. Μιλάμε για ένα, πώς θα το ονομάζαμε τώρα αυτό, ένα κοινοτικό τρόπο υπάρξεως που δεν απαξιώνει την ιδιαιτερότητα του προσώπου. Ούτε μόνο το πρόσωπο, αλλά ούτε και μόνο η κοινότητα. Ούτε μόνο το πρόσωπο, ούτε μόνο όμως και η φύση και η ουσία του προσώπου. Ξέρετε, ένα άλλο θέμα που το βρίσκουμε στο χριστιανισμό, στους Καπαδόκες πατέρες, όταν αναλύουν την οντολογία του ανθρωπίνου προσώπου, λέγει ότι ο Θεός έπνεσε τον άνθρωπο πραγματικά ελεύθερο, έτσι, με δικαιώματα, αλλά του έδωσε και μια προοπτική υπερβατική. Μάλιστα. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, είναι εικόνα του Θεού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Έχει σκέψη, συνείδηση, ελευθερία επιλογής. Έχει όλα αυτά που λέμε τις τύψεις πολλές φορές των συνειδήσεων, αν πράξει το αδίκημα κτλ. Και έχει και το θρησκευτικό συνέστημα. Όμως, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πρόσωπο, είναι και φύση, είναι και ουσία. Έτσι, είναι η φύση και η ουσία. Δεν μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα δύο. Αυτά δύο πάνε μαζί. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, μόνο το πρόσωπο, να λέμε ότι είμαι ό,τι αισθάνομαι. Δεν μπορεί να λες είσαι ό,τι αισθάνεσαι. Υπάρχουν και οι περιορισμοί που σου βάζει η βιολογία σου, η φύση σου, το DNA σου. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω, διότι στη Δύση αναπτύχθηκε μια θεωρία που μας λέγει από τους νεομαρξιστές φιλοσόφους, που μας λέγει τι, ότι ο άνθρωπος είναι μόνο πρόσωπο και μόνο συναισθήματα και μόνο αισθήματα και άρα είναι ό,τι αισθάνεται. Από εδώ αρχίζει και η θεωρία των εμφύλων ταυτοτήτων. Οι έμφυλες ταυτότητες. Δηλαδή μπορεί να είσαι άνδρας και να αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό από άνδρα. Ή μπορεί να είσαι γυναίκα και να αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό από γυναίκα. Δηλαδή μια θεωρία του τρίτου φύλου κτλ. Αυτά που λέει η woke κουλτούρα, η woke agenda, κύριε Σπυρόπουλε, που έχει φέρει μια τόσο μεγάλη αναστάτωση, αλλά που ευτυχώς θα έλεγα σήμερα υποχωρεί αυτή η θεωρία.
0: Για τον άνθρωπο βεβαίως συζητάμε σήμερα και τις αντιλήψεις τις πολλές και τις διαφορετικές που υπάρχουν διαχρονικά, που έχουν διατυπωθεί, και το θέμα μας είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και με τη βοήθειά σας, κύριε Κοτσιόπουλε, να πούμε και άλλα πράγματα πολλά και σημαντικά. Θα πρέπει να κάνουμε αμέσως τώρα όμως μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εκπομπής και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα για τον άνθρωπο, τις αντιλήψεις περί ανθρώπου στην εποχή μας και όχι μόνο, και από πού προέρχονται αυτές οι αντιλήψεις, γιατί είναι πολλές και διαφορετικές προφανώς, και ίσως επειδή πλέον και η τεχνολογία επηρεάζει πολύ περισσότερο την ζωή μας από ό,τι στο παρελθόν, και αυτή η σύγχρονη τεχνολογία να έχει επηρεάσει το πώς βλέπουμε τον άνθρωπο, και αν θέλετε και τι διαστάσεις δίνουμε στον άνθρωπο. Συζητάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, κύριε Κοτσιόπουλε. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, ίσως σταδιακά και σιγά σιγά? Έχουμε μιλήσει για το τι καινούριο φέρνει ο χριστιανισμός, έχουμε πει έτσι ορισμένα πράγματα. Πώς νοείται πλέον ο άνθρωπος, ποια είναι η άποψη περί ανθρώπου, αν θέλετε, η ανθρωπολογία της Εκκλησίας?
1: Ξεκαθαρίζεται ρητά ότι ο άνθρωπος είναι ένα κτιστό δημιουργήμα μιας άκτιστης ενέργειας ενός άκτιστου Θεού, και άρα ως κτιστό δημιούργημα ο άνθρωπος είναι ένα τρεπτό και αδύναμο όν. Τρέπεται είτε προς το καλό είτε προς την έλλειψη του καλού, θα έλεγα εγώ, προς τις αδυναμίες του, στα πάθη του. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα παντοδύναμο όν, δεν είναι ένας μεσσίας, να το πω έτσι, που θα φτιάξει κάποιους επίγειους παραδείσους. Χρειάζεται την προσευχή και την μέρημνα της Εκκλησίας, την θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, θα λέγαμε. Διότι τα πνευματικά νοσήματα, η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο άλλωστε, κύριε Σπυρόπουλε, τα πνευματικά νοσήματα αντανακλούν και στο σώμα του ανθρώπου, γιατί όπως μας λέγει και η ιατρική, υπάρχουν τα ψυχοσωματικά προβλήματα υγείας. Έτσι. Και βλέπουμε πολλές φορές πως τα πάθη της ψυχής ουσιαστικά επηρεάζουν και την σωματική λειτουργία του ανθρώπου. Δείτε λίγο τι μας λέγει σήμερα οι ψυχολόγοι, οι ψυχιατροί. Το άγχος σκοτώνει τον άνθρωπο. Το άγχος που είναι μια ψυχική κατάσταση. Όμως τι θλιβερές επιπτώσεις έχει τον άνθρωπο. Για άρα λοιπόν πηγαίνουμε ουσιαστικά που στα πνευματικά νοσήματα του ανθρώπου, στη θεραπευτική τους. Κάποτε ο Σωκράτης έλεγε να έχουμε το γνώθι σε αυτόν. Δηλαδή να κάνουμε μια ενδοσκόπηση στον εαυτό μας μέσα και να βλέπουμε τις αδυναμίες μας. Και αργότερα ο Μέγας Βασίλειος στη χριστιανική εποχή θα προσθέσει μετά το γνώθι σε αυτόν τον Σωκράτη, το πρόσεχε σε αυτόν. Δηλαδή να προσέχουμε τώρα στο πρακτικό πεδίο, όχι στη σφαίρα της θεωρίας, που λέει ο Σωκράτης, πρακτικά, ηθικά, ακριβώς να μην υποταχθούμε στα πάθη, διότι σε όποιο πάθος έχει υποταχθεί ένας άνθρωπος, σε αυτό έχει και υποδουλωθεί. Ότις ήτηται, τούτο και δε δούλωται, λέει όλη η μεγάλη νυκτική παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας. Και μόνο τότε, και σε αυτή την περίπτωση που έχει ασκηθεί εντός μας αυτή η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων μέσα και από τη Θεία Χάρη την οποία ζητάει ο άνθρωπος, τότε φτάνουμε στην πραγματική επικοινωνία και άρα στην αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το είχε πει ο Ηράκλειτος αυτό παλιά. Καθότι κοινωνούμεν, αληθεύομεν. Δηλαδή στο βαθμό που έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας, ξέρετε τι σημαίνει επικοινωνία όμως, να υποχωρεί ο ένας για τον άλλον, τότε αληθεύομεν. Τότε αληθεύουμε, τότε είμαστε σε μια αλήθεια. Κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ ανθρώπων που δεν συγχωρούν, να συγχωρούν ο ένας τα λάθη του άλλου, αλλά συγχωρώ σημαίνει να χωράω με τον άλλον στον ίδιο χώρο. Γιατί, αν αναλύσουμε τη λέξη συγχωρώ, να χωρέσουμε και οι δύο στον ίδιο τόπο. Πώς θα γίνει αυτό όμως αν έχουμε υπερτροφικό εγώ και ιδιώμα?
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει θέση για τον άλλον. Άρα λοιπόν θα εκόψουμε το εγωιστικό θέλημα για να χωρέσουμε. Έτσι. Θα έχουμε ένα αίσθημα αλληλοπεριχώρησης και τότε θα κοινωνήσουμε και θα αληθεύσουμε. Θα το πει ο Ηράκλητος αυτό και θα το αναλύσει ακόμη περισσότερο ο χριστιανισμός.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια και ο Μέγας Βασίλειος δεν θα μας πει αυτό. Θα βασιστεί σε αυτή τη φράση του Ηράκλητου, καθότι κοινωνούμε να αληθεύουμε. Ο Ηράκλητος, ένας μεγάλος προ-Χριστού φιλόσοφος, και δείτε πώς τον τιμούν οι πατέρες της Εκκλησίας. Αλλά επειδή έζησε στην προ-Χριστού, ο Ηράκλητος δεν μπορεί να αντιληφθεί ποιο είναι το μέγεθος της Θείας Χάρης. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος. Αυτά θα γίνουν αργότερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και λέει: ναι, καθότι κοινωνούμε να αληθεύουμε. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, πώς θα επικοινωνούμε όταν θα είμαστε αλλήλων ισόδουλοι, αλλήλων κύριοι και εν τη αμάχω ελευθερία? Πού τα λέγει αυτά ο Μέγας Βασίλειος? Σε ένα σπουδαίο έργο του, στις ασκητικές του διατάξεις, που απευθύνεται στους μοναχούς, αλλά απευθύνεται και σε όλους εμάς, θα λέγαμε.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κοτσιόπουλε, του Μεγάλου Βασιλείου, αυτή η φράση?
1: Να είμαστε ο ένας για τον άλλον δούλος. Δηλαδή να υπηρετεί ο ένας τον άλλον. Χωρίς να έχει κόμπλεξ κατωτερότητος, επειδή σπέβδω εγώ να σε βοηθήσω. Ή επειδή σου ζήτησα κάτι και σπέβδω να αντιδράσω. Το παθαίνουμε αυτό εμείς οι άνθρωποι. Αν μας ζητήσει κάποιος κάτι, νομίζουμε ότι είναι εντολή σε εμάς και αρνούμαστε. Έτσι δεν είναι? Όχι. Αλλήλων ισόδουλοι. Ο ένας να είναι υπηρέτης, διάκονος, ταπεινός διάκονος για τον άλλον, να βοηθάει. Αλλήλων κύριοι. Να είναι ο ένας για τον άλλον κύριος, δηλαδή συμβουλάτορας. Να ασκεί τη συμβουλευτική και ο άλλος να δέχεται τη συμβουλευτική αυτή παρέμβαση. Χωρίς να αντιδρά ή να απαξιώνει, διότι νομίζει δήθεν ότι υποτιμάται αν ακούσει τη συμβουλή ενός συνανθρώπου του. Και αυτό συμβαίνει στις ανθρώπινες κοινωνίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Εύκολα αντιδρούμε στη συμβουλευτική κάποιου συνανθρώπου μας, γιατί νομίζουμε ότι αυτό μας κάνει τον έξυπνο και ότι εμείς ας πούμε τα ξέρουμε όλα και δεν θα μου κάνεις εσύ μάθημα τώρα. Τα ξέρετε τώρα αυτά που συμβαίνουν στο κοινωνικό επίπεδο όταν δουλεύουν τα πάθη μέσα μας. Αυτά γίνονται. Αλλά εδώ ο Μέγας Βασίλειος λέγει: αλλήλων κύριοι θα είμαστε όταν ο ένας για τον άλλον είναι σύμβουλος. Δηλαδή, εγώ τώρα ασκώ απέναντί σου μια πνευματική τρόπο την εξουσία, διότι σε συμβουλεύω σαν κύριος, αλλά το ίδιο θα δεχτώ και εγώ από σένα.
0: Mm-hmm.
1: Αύριο σε μια άλλη περίσταση που εσύ ξέρεις καλύτερα, τη δική σου συμβουλευτική παρέμβαση, χωρίς κανένα κόμπλεξ κατωτερότητας ή μια αίσθηση υποτίμησης. Και τότε μόνο θα φτάσουμε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, στην άμαχο ελευθερία. Δηλαδή στην ελευθερία χωρίς εμφύλιες συγκρούσεις, διαμάχες, αντιπροθέσεις, συγκρούσεις, όλα αυτά που συμβαίνουν δυστυχώς στον κόσμο της ασίδωτης ελευθερίας σήμερα και του ακραίου δικαιωματισμού. Έτσι. Γιατί θέλουμε τα δικαιώματα, αλλά δεν θέλουμε ακραίους δικαιωματισμούς. Τότε θα έχουμε άμαχο ελευθερία, δηλαδή μια ελευθερία χωρίς μάχες, συγκρούσεις και παραθέσεις, χωρίς βία και εγκληματικότητα. Τότε θα έχουμε πετύχει το μεγάλο αυτό άθλημα της κοινωνίας εν τη αληθεία. Διότι καθότι κοινωνούμε, αληθεύουμε.
0: Αυτή η αλήθεια τι σημαίνει? Πώς τη βλέπει ο χριστιανισμός, πώς τη βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας και πώς την βλέπουν και οι προηγούμενοι, οι αρχαίοι?
1: Οι αρχαίοι Έλληνες την αλήθεια την έβλεπαν φιλοσοφικά, ότι μπορούμε να την κατακτήσουμε με την αρετή και να φτάσουμε στην αλήθεια της ειρήνης, της ομόνοιας, της ενότητας, της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η αλήθεια στο κοινωνικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Και μην πάτε μακριά, και ο χριστιανισμός αυτό δεν μας λέγει. Ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πραότητα, εσωτερική ειρήνη, εξωτερική ειρήνη, ενότητα, ομόνοια, αλληλεγγύη, αλληλοπεριχώρηση. Αυτή είναι. Αυτό σημαίνει κοινωνούμε και αληθεύουμε. Έτσι. Όταν δεν έχουμε μάχες και αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, αναστατώσεις, και φυσικά εδώ είναι η ευλογία της χάριτος του Θεού που ευλογεί έναν αγώνα πνευματικό που αντιμετωπίζει τέτοιες αντιπνευματικές και αντικοινωνικές καταστάσεις. Είπαμε, εν την καρδία ημών το λένε οι πατέρες κινηπτική παράδοση. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εν την καρδία ημών η πόλεμη και η ειρήνη. Οι φόνοι, οι μοιχείες και οι πλεονεξίες. Εν την καρδία ημών και η εσωτερική αταραξία. Από εκεί ξεκινούν και πηγάζουν όλα. Αν λοιπόν έχεις την κάθαρση των παθών, την εσωτερική ελευθερία, πέτυχες και την κοινωνική ειρήνη. Γι' αυτό δίνουν μεγάλη σημασία οι πατέρες της Εκκλησίας. Ναι, βεβαίως, το αγαθό της κοινωνικής ειρήνης, αλλά πάνω απ' όλα προηγείται το αγαθό της πνευματικής ειρήνης. Λοιπόν, εκεί πρέπει να δοθεί ο αγώνας, και αυτό καλή είναι οι αγώνες, οι επαναστατικοί, εντάξει, να φέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και τόση ποταμία αίματος που χύθηκαν. Καλοί αυτοί οι αγώνες. Αλλά αν αυτοί οι αγώνες μείνουν μόνο στο κοινωνικό, ταξικό ή πολιτικό επίπεδο και αμελήσουν το πνευματικό επίπεδο, τότε θα νοσήσουμε πνευματικά και θα επανέλθουμε πάλι στην προτεραία κατάσταση την οποία η Επανάσταση ήθελε να ακυρώσει. Ποια κατάσταση? Της αδικίας, της εκμετάλλευσης και της σύγκρουσης. Και τότε οι επαναστάτες που πήραν την εξουσία μπορούν να γίνουν και χειρότεροι από αυτούς που κατέβασαν την εξουσία. Το έχουμε δει αυτό με τη θεσμοποίηση της ουτοπίας, κύριε Σπυρόπουλε, όταν νομίζουμε ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εκλεκτών, έχουμε μια, το πούμε έτσι, εκλεκτών επαναστατών, είτε είναι θρησκευτικοί επαναστάτες, τα είχαν κάνει οι καλβινιστές αυτά, σκοτώνοντας τους Ρωμακαθολικούς, είτε είναι ταξικοί επαναστάτες τέλος πάντων και τα λοιπά, απέναντι στο κυρίαρχο σύστημα της εκμετάλλευσης. Αλλά στην ιστορία είδαμε ότι όταν έλαβαν την εξουσία, φτάσαμε σε νέες μορφές υποδούλωσης και χειραγώγησης του ανθρώπινου πνεύματος. Και γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη διότι λείπει η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, για την οποία μιλούν οι πατέρες.
0: Μπορεί να, ο άνθρωπος έτσι να έχει αντιμετωπιστεί ιστορικά ως ένα αντικείμενο, ως κάτι που, που υποτιμάται, ως μία μηχανή ενδεχομένως. Το βλέπουμε αυτό στην ιστορία, κύριε Κοτσιόπουλε?
1: Το βλέπουμε στις ακραίες φανατικές οργανώσεις που σας είπα προηγουμένως, του θρησκευτικού φανατισμού, στις σέκτες, είτε στις ακραίες πολιτικές, θα το πούμε έτσι, επαναστάσεις που παρουσιάζονται, όπου έχουμε το φαινόμενο της μαζοποίησης, θεσμοποίησης ουτοπίας. Ας πούμε, σε θρησκευτικό επίπεδο είχαμε, ας πούμε, τους καλβινιστές του Κρόμγουελ, ας πούμε, στην Αγγλία, οι οποίοι έλεγαν ότι εμείς θα σκοτώσουμε τους Καθολικούς, θα σκοτώσουμε τους Ρωμακαθολικούς βουλευτές της Αγγλίας και θα τους αντικαταστήσουμε από Προτεστάντες βουλευτές. Θα σκοτώσουμε και τον Ρωμακαθολικό βασιλέα και θα κάνουμε το Κοινοβούλιο των Αγίων. Ακούτε πώς τα λέγανε? Ότι αυτοί δηλαδή είναι οι Άγιοι, οι εκλεκτοί του Θεού, και όλοι οι άλλοι που είναι έξω από την οργάνωσή τους είναι οι. Τι να πούμε τώρα, οι δαίμονες, ας πούμε. Αυτοί για τους οποίους πρέπει εμείς να αγωνιζόμαστε και να τους πολεμάμε, για να τους σκοτώνουμε. Μα και αυτός ο μεσιανισμός, ξέρετε, ο προτεσταντικός, έχει προηγούμενο του τον εβραϊκό μεσιανισμό, που πίστευαν ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Δεν δέχονταν ότι ο Θεός έχει άλλο λαό πέρα από τον εβραϊκό λαό. Και να σας πω, τα έχει πει αυτά η Παλαιά Διαθήκη, και ο Χριστός συγκρούστηκε με αυτές τις θεωρίες των Ιουδαίων, με αυτόν τον μεσιανισμό περί επίγειων παραδείσων. Δείτε λίγο το μοναστήρι, το Ιουδαϊκό, στο Κουμράν, οι ερημίτες της κοινότητας του Κουμράν. Αυτοί ήταν εσόκλειστοι μέσα και δεν είχαν επαφή με τον έξω κόσμο. Τον θεωρούσαν ακάθαρτο, αμαρτωλό, ούτε χειραψία δεν αντάλλασαν με τον έξω κόσμο. Δεν είναι σαν τα δικά μας μοναστήρια, ανοιχτά στον κόσμο που δέχονται επισκέψεις. Αυτοί πίστευαν ότι ο κόσμος είναι υποταγμένος στην αμαρτία. Και άρα θα πρέπει να είμαστε εσόκλειστοι. Να μην δεχόμαστε, αποξενωμένοι από τον κόσμο. Γιατί εμείς είμαστε οι του φωτός, έτσι λέγανε ακριβώς. Στις πηγές υπάρχει αυτό που λένε ήδη, και αυτό προσδιορίζονταν έτσι. Και οι άλλοι είναι τον κόσμο έξω, οι του σκότους. Έτσι τους αποκαλούσαν. Και επομένως έπρεπε εμείς εδώ, για να πετύχουμε τον επίγειο παράδεισο, όχι τον επουράνιο, τον επίγειο, πίστευαν σε επίγειους παράδεισο αυτοί, λοιπόν, να εφαρμόζουμε αυστηρό ωράριο εργασίας, προσευχής. Δηλαδή όλα προκαθορίζονταν από αυτό το πρόγραμμα το ουτοπικό, της ουτοπικής οργάνωσης που θα έφεραν τον επίγειο παράδεισο, όπου δεν υπάρχει ελευθερία. Η θεσμοποίηση δηλαδή της ουτοπίας οδηγεί σε ανελευθερία και σε δουλικότητα. Γι' αυτό λένε όλοι οι πατέρες Εκκλησίας, που είναι ανοιχτά πνεύματα, ελεύθερα πνεύματα, μακριά από τέτοιες θεωρήσεις, ότι εμείς δήθεν είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού και οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί. Αυτά οδηγούν σε εγωισμό, υποκρισία και αντιδημοκρατική και αυταρχική συμπεριφορά. λοιπόν οι πατέρες, και το τονίζει αυτό η όλη η νηπτική παράδοση, ότι είναι τριμερής η ψυχή, όπως και ο Πλάτωνας μας το έχει πει. Η ψυχή χωρίζεται στο λογιστικό, στο επιθυμητικό και στο θυμοειδές. Δεν τα έλεγε αυτά ο Πλάτωνας? Η τριμερής διάκριση της ψυχής, η τριμερής διαίρεση της ψυχής, η διάκριση της ψυχής καλύτερα. Μάλιστα. Αυτό το δέχτηκαν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Μάλιστα. Μας λένε τι μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Ναι, όντως η ψυχή, δέχονται αυτή την πλατωνική διάκριση, χωρίζεται στο λογιστικό που είναι η λογική, χωρίζεται στο επιθυμητικό που είναι η επιθυμητική.

0: πάθος της ψυχής, όταν σκοτίζεται η διάνοιά μας από τα πάθη, στο επιθυμητικό, που είναι η επιθυμία, γινόμαστε φιλίδωνοι, φιλιστές, φιλάργυροι, γαστρίμαργοι. Τα πάθη δηλαδή της φιλιδονίας, γαστρίμαργίας και φιλαργυρίας πάνε ακριβώς πάνε στο επιθυμητικό κομμάτι της ψυχής. Και έχουμε και το θυμοειδές όμως, την ορμή. Ο θυμός για να πετύχουμε κάτι. Αν λοιπόν σκοτιστεί η διάνοιά μας, λένε οι πατέρες, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ, τότε γινόμαστε οργύλοι, θυμώδεις, μνησίκα και εκδικητικοί. Mm-hmm. Εκδικητικοί, προσέχετε. Και έτσι, ποια είναι η θεραπεία? Η θεραπεία λοιπόν λύγει για να έχουμε έναν ατάραχο βίο και μια εσωτερική γαλήνη και να μην είμαστε σε ταραχή από τα πάθη, που φέρνουν και κοινωνικές και πολιτικές ταραχές αυτά, είναι η εξής η θεραπεία. Στο λογιστικό, η θεραπεία είναι η ορθή πίστη που μας θεραπεύει από την υπερηφάνεια και την καινοδοξία του εγωισμού.
1: Οπότε βλέπουμε και διαφορετικά τον συνάνθρωπο προφανώς, έτσι, και δίνουμε και άλλο νόημα στη ζωή μας, έτσι, και στην ύπαρξή μας.
0: Και ακριβώς, γιατί έχουν κοινωνική αντανάκληση, επηρεάζει τον συνάνθρωπο με τη ζωή του. Στο θυμοειδές, που είναι ο θυμός, είναι η πραότητα το θεραπευτικό. Mm-hmm. Να έχουμε ορμή για το καλό, να μην χάσουμε τα νεύρα μας. Δεν θέλει ο Θεός να γίνουμε σαν τους βουδιστές, τη βουδιστική απάτη που διδάσκουν την ασυγκινησία. Όχι, θα έχουμε συγκινήσει. Θα έχουμε ενέργεια και συγκινήσει, αλλά για το καλό. Και να μην είμαστε μνησίκακοι, με την πραότητά μας να μην είμαστε εκδικητικοί. Και στο επιθυμητικό, να έχουμε την εγκράτεια σαν θεραπευτική, ας πούμε, κατάσταση απέναντι στη γαστριμαργία, τη φιλαργυρία και τη φιλιδονία, που είναι τα πάθη του επιθυμητικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τι σοφία τα έχουν πει όλα αυτά οι πατέρες. Μέσα από την πράξη της ζωής βγαίνουν αυτά, μέσα από τους αναρρύθμιτους πνευματικούς αγώνες, έτσι. Θα λέγαμε λιάνθηκα μέσα στους πνευματικούς αγώνες για να μας τα πούν αυτά. Ποια είναι τα αίτια των παθών? Η άγνοια, η λύθη, η ακηδεία. Και αλίμονο στον άνθρωπο που δεν προσπαθεί έστω και στο ελάχιστο, με την προσευχή του, την ταπεινή του διάκριση, να ανέβει έστω και λίγο πάνω από τα πάθη του, να τα θεραπεύσει. Και
1: μάλιστα,
0: τελικά έχουμε σε αυτή την προσπάθεια συνέργεια της Θείας Χάριτος. Σύν Αθηνά και Χειρακίνη, όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Κοτσιόπουλη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία. Είπαμε έτσι νομίζω αρκετά πράγματα και θίξαμε του σημερινού πολύ μεγάλου θέματός μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Σπυρόπουλε.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Συζητάμε σήμερα για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου και ένα θέμα τους ή άλλους με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις. Και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Θα μας βοηθήσει και αυτός έτσι στο σημερινό μας θέμα. Νομίζω είναι αρκετά χαοτικό, αλλά θα επιχειρήσουμε έτσι να θίξουμε αρκετές πτυχές του. Χαίρετε κύριε Μπεκριδάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι είναι ο άνθρωπος κύριε Μπεκριδάκη? Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ βασικό ερώτημα που έχω την αίσθηση, έχω την εντύπωση ότι απασχολεί πάντοτε έτσι την ίδια την ανθρωπότητα. Είναι ένα διαχρονικό ερώτημα.
1: Σαφώς, σωστά το λέτε, πάντοτε απασχόλησε αυτό το ζήτημα τον ίδιο τον άνθρωπο, διότι είναι ακριβώς ο προσδιορισμός της ουσίας του, τι είναι το ανθρώπινο. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, παρόλες τις, το ότι φαίνεται αυτονόητο το τι είναι, ας πούμε, η απάντηση mm-hmm. φαίνεται αυτονόητη, και παρόλα βέβαια τις αναρρύθμιτες απαντήσεις που έχουν δοθεί στον χώρο της φιλοσοφίας, ή στον χώρο της θρησκείας για το ερώτημα αυτό, το ερώτημα παραμένει πάντοτε ανοιχτό και αυτή είναι και η γοητεία του. Διότι ο άνθρωπος στοχάζεται διαρκώς και αναστοχάζεται πάνω στον εαυτό του, και ο στοχασμός αυτός, ο αναστοχασμός, είναι ακριβώς η διατύπωση και η επαναδιατύπωση αυτού του ερωτήματος. Εάν κάποιος το απαντήσει πρόχειρα, είναι πολύ εύκολο να απαντηθεί και από άψη βιολογική και από άψη φιλοσοφική και από άψη θρησκευτική. Αλλά στην ουσία η απάντηση είναι μια καινούρια ερώτηση, δηλαδή αποτελεί αφορμή για καινούρια σκέψη, για καινούριο προσδιορισμό. Δεν κλείνει ποτέ αυτό το ερώτημα, ευτυχώς που δεν κλείνει. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος πάντοτε συνεχίζει και σκέφτεται και στοχάζεται και φαντάζεται και ονειρεύεται τον εαυτό του, και έτσι δίνει καινούριους ορισμούς πάνω σε αυτό το ερώτημα, καινούριες απαντήσεις. Mm-hmm. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή πάλι που ανοίγει το ανθρωπολογικό ερώτημα, τι είναι ο άνθρωπος. Ανοίγει με έναν τρόπο πολύ θεμελιακό, με έναν τρόπο πολύ ριζικό, θα έλεγα, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που έχουμε στην τεχνολογία.
0: Θα έρθουμε σε αυτές τις εξελίξεις βεβαίως και θα τις συζητήσουμε όσο μπορούμε πιο αναλυτικά στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, και όσο αυτό είναι εφικτό κύριε Μπεκριδάκη. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή έτσι τα όσα είπατε και προηγουμένως για αυτόν τον αναστοχασμό ουσιαστικά του ίδιου του ανθρώπου πάνω στον εαυτό του, για το τι είναι, ποιος είναι, πού πηγαίνει έτσι, ποιος είναι ο προορισμός του, ποια είναι η θέση του μες στον κόσμο, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Έτσι, αυτά τα θεμελιακά νομίζω ερωτήματα πώς ενδεχομένως μπορεί να έχουν απαντηθεί στο παρελθόν, σε προηγούμενους αιώνες, σε προηγούμενες χρονικές περιόδους?
1: Ναι, κάθε πολιτισμός, κάθε εποχή και κάθε εποχή έχει απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα, διότι ακριβώς αυτό είναι ένας πολιτισμός, είναι μια απάντηση στο τι είναι ο άνθρωπος, ποια είναι η θέση του μέσα στον κόσμο, mm-hmm. και ποιος είναι ο σκοπός του, γιατί υπάρχει, πώς πρέπει να δρά, πώς πρέπει να πορεύεται μέσα στα χρόνια που έχει να ζήσει, αλλά όχι μόνο ατομικά αλλά και ως κοινωνία. Και έτσι κάθε πολιτισμός δίνει απαντήσεις άπειρες, αναρρύθμιτες, όσοι και οι πολιτισμοί, όσοι και οι θρησκείες, στο δικό μας το συμφραζόμενο, στην ιστορία του χριστιανικού κόσμου, η απάντηση δίνεται από την παράδοση, από τις γραφές και από την παράδοση της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, και τίνει στην ομοίωση, είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού, είναι δημιούργημα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι αυτόνομος, δεν είναι τυχαίος ερηγμένος μέσα στον κόσμο, αλλά είναι δημιούργημα. Άρα προϋποθέτει ότι κάποιος τον σκέφτηκε, κάποιος τον επιθύμησε, όπως ένας γονιός που γεννάει το παιδί του, δημιουργεί το παιδί του, το σκέφτηκε, το υπολόγισε, το σχεδίασε και το επιθύμησε και προχωράει στη δημιουργία του. Άρα ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι προϊόν τυχαιότητος, είναι πλασμένος κατ' εικόνα του δημιουργού του, δηλαδή είναι ελεύθερος, είναι δημιουργικός, έχει δυνατότητες μεγάλες και τίνει προς την ομοίωση, δηλαδή την σχέση, την εγκαθίδρυση μιας σχέσης με τον Θεό, τέτοια που να του δίνει τη δυνατότητα της, της κοινωνίας, των χαρακτηριστικών κοινωνίας της αγάπης του Θεού.
0: Και μπορεί να γίνει και Θεός κατά χάριν ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι, παρότι δημιουργεί.
1: Ναι. Με αυτό που είπα. Ναι. Και έτσι λοιπόν με έναν τρόπο ο χριστιανισμός, η παράδοση της Εκκλησίας δίνει απαντήσεις σε αυτό το ανθρωπολογικό ερώτημα και βέβαια με τον τρόπο αυτό σου προσδιορίζει και πώς πρέπει να είναι η ανθρώπινη ζωή μέσα στην ιστορία και στην κοινωνία. Ωραία. Αυτού του είδους οι απαντήσεις οι παραδοσιακές, όπως όλοι γνωρίζουμε και τα έχουμε πει πολλές φορές, με την εωτερικότητα πέρασαν κρίση, δηλαδή χρεοκόπησαν με έναν τρόπο, δηλαδή αυτού του είδους η εικόνα που...
0: Να μας πείτε λίγο τι σημαίνει νεωτερικότητα.
1: Ναι. Εννοούμε ότι μετά το 7ο-18ο αιώνα έχουμε μία απόλυτη αντιστροφή των προηγουμένων εννοήσεων και κυρίως με την ανάπτυξη κυρίως της επιστήμης και αργότερα της τεχνολογίας ο άνθρωπος απέκτησε μία διαφορετική συνείδηση του ποιος είναι. Και θεώρησε ότι η μεταφυσική, όλη αυτή η εκκλησιαστική θεώρηση των πραγμάτων, η χριστιανική θεώρηση των πραγμάτων για το ποιος είναι ο άνθρωπος, ο κόσμος και, και η σχέση μεταξύ τους είναι παροχημένη, είναι λαθασμένη, δεν είναι επιστημονικά ορθή και έτσι την αντικατέστησε, την προχώρησε δηλαδή πέραν από αυτή. Με αυτόν τον όρο μιλάμε για τη χρεοκοπία της χριστιανικής μεταφυσικής, δηλαδή θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιος θεός που να βρίσκεται στους ουρανούς και να είναι ο δημιουργός του ανθρώπου και του σύμπαντος. Ο άνθρωπος είναι μόνος του, είναι μια τυχαία δημιουργία της εξέλιξης, μια τυχαία έκφανση της εξέλιξης της ζωής μέσα πάνω στον πλανήτη και ο άνθρωπος ως τέτοιος μπορεί να πορεύεται αυτόνομα μέσα στην ιστορία, να δημιουργεί με βάση των δικών του δυνατοτήτων την ζωή του και να δημιουργεί και να αντιμετωπίζει τον κόσμο. Και έτσι έχουμε σε αυτή την νεωτερική συνείδηση έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι δημιουργός της μοίρας του, θεωρήθηκε ότι είναι αυτόνομος, θεωρήθηκε ότι έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να επιβάλλει τη βούλησή του πάνω στη φύση και τα λοιπά.
0: Και θεωρήθηκε μάλιστα, κύριε Μπεκριδάκη, ότι από τη στιγμή που σκέφτεται ο άνθρωπος υπάρχει.
1: Ναι. Αυτή η κορυφαία στιγμή στην νεότερη ανθρωπολογία, νεωτερική ανθρωπολογία, ιδρυτική στιγμή, αυτό το καρτεσιανό, η καρτεσιανή θεώρηση ότι η ύπαρξη ταυτίζεται με την νόηση, έστρεψε μονότροπα τον άνθρωπο, τον Ευρωπαίο άνθρωπο, σε αυτό που λέμε ορθολογισμός, και μέσω από αυτό στην καλλιέργεια της επιστήμης και με όλες τις γνωστές εξελίξεις τις οποίες είχαμε τους προηγούμενους αιώνες και οι οποίοι όμως κατέληξαν σε μια τραγική ματέωση, διότι κατέληξαν σε δύο τεράστια παγκόσμια σφαγεία και σε μια άνευ προηγουμένου υποβάθμιση και αλωτρίωση της φύσης και των όρων της ανθρώπινης ύπαρξης και έτσι αυτά έχουν φτάσει τώρα πλέον σε μια φάση την οποία πολλοί την ονομάζουν, την αποκαλούν μεταμοντέρνα, μετανεωτερική, δηλαδή μια φάση κρίσης της νεωτερικότητας, ότι πλέον εκείνο εκεί που πιστεύαμε ως αυτονόητο και ως ισχύον στην νεωτερική συνείδηση, αυτό πια έχει καταπέσει. Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα, όπως η νεωτερικότητα είπαμε απαξίωσε και απέρριψε την παραδοσιακότητα, τη χριστιανική παραδοσιακότητα, την παράδοση του χριστιανισμού και προχώρησε σε κάτι νέο με βάση την επιστήμη και την τεχνολογία. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον η ίδια νεωτερικότητα απαξιώνεται και αφήνουμε πίσω το ίδιο το νεωτερικό κεκτημένο και δεδομένο και προχωράμε κάπου αλλού. Δεν είναι σαφές προς τα που προχωράμε. Εκεί παίζει τον κύριο ρόλο βέβαια η τεχνολογία, αλλά προχωράμε κάπου διαφορετικά. Και γι' αυτό λέω, είπα πριν, ότι είναι μια στιγμή πολύ σημαντική στην διατύπωση, επαναδιατύπωση του ανθρωπολογικού ερωτήματος. Τι είναι ο άνθρωπος μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες.
0: Και τις αντιλήψεις που υπάρχουν για το τι είναι ο άνθρωπος, έτσι. Να σας πω, αυτή η αντίληψη του Καρτέσιου, ουσιαστικά εδώ νομίζω κάπως τάραξε τα νερά, έτσι δεν είναι, σκέφτομαι άρα υπάρχω, έχει υπαρξιακές προεκτάσεις αυτό, έτσι δεν είναι, δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και την τεχνολογία.
1: Όχι. Αυτό ήταν μια στιγμή όπου ο άνθρωπος κατάλαβε τον εαυτό του με όρους νόησης. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο μονομερές. Δεν είναι λανθασμένο, αλλά είναι μονομερές. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νόηση. Όταν λοιπόν περιορίζεις την ανθρώπινη ύπαρξη στη νόηση, τότε δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τα είδαμε μπροστά μας να βγαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων. Τραγωδίες και εγκλήματα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νόηση. Επίσης, όχι μόνο δεν είναι μόνο νόηση, αλλά δεν είναι κατά κύριο λόγο νόηση. Γιατί να υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι κατά κύριο λόγο νόηση. Επίσης, ο άνθρωπος δεν είναι κατά κύριο λόγο μια ατομική οντότητα. Η συνείδηση, η συνειδητοποίηση του ανθρώπου στον Καρτέσιο έχει να κάνει με το υποκείμενο. Το υποκείμενο αναστοχάζεται και σκέφτεται τον εαυτό του. Ωστόσο, αυτό είναι μία θεώρηση, δεν είναι η μόνη λογική. Για χιλιάδες χρόνια ο ανθρώπινος πολιτισμός σκέφτεται τον άνθρωπο με όρους κοινότητας, με όρους κοινωνίας, όχι με όρους ατομικότητας. Έτσι. Άρα αυτά τα δύο μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η καρτεσιανή ανθρωπολογία και τα οποία είπαμε σήμερα. Ναι. Και βρίσκονται σε κρίση. Το πόσο άστοχη ήταν αυτή, όχι άστοχη, δεν θα το πούμε, θα το πούμε το πόσο μονομερής ήταν αυτή η θεώρηση ότι ο άνθρωπος είναι μόνο νόηση, φαίνεται περισσότερο από οτιδήποτε σήμερα. Παλιότερα δεν φαινόταν, ήταν αυτονόητο περίπου. Δηλαδή ρώταγες κάποιον τι διακριφέρει ο άνθρωπος από τα υπόλοιπα πλάσματα του πλανήτη και σου λέγει στη λογική του. Ο άνθρωπος έχει λογική. Τα ζώα δεν έχουν λογική. Τα ζώα δεν έχουν τη δυνατότητα που έχει το ανθρώπινο πνεύμα. Σήμερα αυτού του είδους η θεώρηση δεν μπορεί να στηρίξει την ιδιαιτερότητα του ανθρώπου, διότι έχουμε εφεύρει μηχανές οι οποίες έχουν υψηλότερη νόηση, υψηλότερη ευφυΐα και υψηλότερη λογική, τελειότερη από τον άνθρωπο. Άρα τι είναι ο άνθρωπος πλέον? Δημιουργείται λοιπόν ένα πρόβλημα εάν λάβουμε υπόψη μας την καρτεσιανή αντίληψη περί ανθρώπου. Δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε τι είναι ο άνθρωπος μπροστά στη μηχανή.
0: Οπότε εδώ αυτή η μονομέρεια νομίζω δημιουργεί το πρόβλημα, έτσι, και δεν ξέρω αν αυτή η αντίληψη του Καρτέσιου ίσως οδήγησε και σε άλλους δρόμους. Ακόμη πιο μονομερείς, έτσι από τη μια πλευρά μόνο να βλέπουμε τα πράγματα στη συνέχεια μετά τον Καρτέσιο, θέλω να πω.
1: Ναι, μα αλίμονο, αυτή προσδιορίσε την ιστορία της Δύσης, της Ευρώπης για τους επόμενους τρεις αιώνες. Την προσδιορίσε με έναν τρόπο και θετικό βέβαια λόγω της ανάπτυξης της επιστήμης, αλλά και με έναν τρόπο αρνητικό, διότι είδαμε ότι με αυτή τη λογική, εννοώ δηλαδή με την απολυτοποίηση της λογικής, οδηγούμαστε στις ακρότητες και στα εγκλήματα των δύο παγκοσμίων πολέμων. Οι δύο παγκοσμίοι πολέμοι δεν είναι παραλογισμός, δεν είναι μια άρση, μια υπέρβαση της λογικής, ίσα είναι μια όξυνση, μια επίταση, μια αποχαλήνωση αυτού του μοτίβου της επικέντρωσης στη λογική. Και γι' αυτό είπαμε, αυτό οδήγησε σε απαξίωση και κρίση. Και βλέπετε ότι αυτή τη δεκαετία του 1950, μετά τους πολέμους, αμέσως υπάρχει στη Δύση ένα τεράστιο κύμα αναβίωσης της θρησκευτικότητας, του μυστικισμού, του αναρθολογισμού. Γιατί έρχονται σε ένα απόρριψη αυτής όλης της ορθολογικής ταυτότητας που είχε η Ευρώπη. Θεώρησαν οι νέοι και οι γενιές τότε ότι αυτό το πράγμα μας οδήγησε στην καταστροφή και υπάρχει κι άλλος πλούτος μέσα στον άνθρωπο, πλούτος συναισθημάτων, ενόρασης, φαντασίας, που καθορίζει εξίσου τον άνθρωπο και που έμεινε ανεκμετάλλευτος και πρέπει να αναδειχθεί. Και αυτό έγινε από την δεκαετία του 1950 και μετά. Γιατί ακριβώς ήταν μονομερής αυτή η αντίληψη της επικράτησης της λογικής, της επικράτησης της λογικής στον προσδιορισμό του ανθρώπου.
0: Αυτή της επικράτησης, νομίζω της σχεδόν πλήρους επικράτησης του ορθού λόγου, έτσι, του ορθολογισμού, κύριε Μπεκριδάκη, αυτό που είπατε και εσείς, η απολυτοποίηση της λογικής με όλες αυτές τις συνέπειές της, ίσως εδώ έχουμε και μια απολυτοποίηση ταυτόχρονα της επιστήμης και της τεχνολογίας.
1: Απόλυτα, βέβαια. Βλέπετε ότι η νεωτερικότητα αντικατέστησε το λόγο του Θεού, την αυθεντία των γραφών, με το λόγο της επιστήμης, με την αυθεντία του πειράματος. Δηλαδή, στην ουσία έγινε μια μετάθεση. Εκεί που θεωρούσε ιερό ο άνθρωπος τη γραφή ή τον θεϊκό λόγο, τώρα έμαθε να θεωρεί ιερό τον επιστημονικό λόγο και το πείραμα, την απόδειξη, την επιστημονική. Τα θεωρεί περίπου ως θέσφατα. Και έχουμε φτάσει σε μια θρησκειοποίηση, θα το έλεγα, της ίδιας επιστήμης, δηλαδή μεταβολής. Και αυτό είναι ένα παράδοξο και πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό όταν το λέμε. Είναι ένα παράδοξο, διότι έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε την επιστήμη στους αντίποδες της θρησκείας, σαν κάτι το διαφορετικό, το τελείως διαφορετικό, και κάτι το οποίο είναι αρνητικό ως προς τη θρησκεία. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει απλά αντιμετάθεση των όρων του ιερού. Δηλαδή, εκεί που έβλεπες ως ιερό το ιερό να προέρχεται από την παραδοσιακή θρησκεία, τώρα βλέπεις ότι το ιερό προέρχεται από το χώρο της επιστήμης. Γι' αυτό και όλοι μας είμαστε πολύ πρόθυμοι να ακολουθήσουμε το λόγο της επιστήμης, τα πορίσματά της κτλ. Με ένα τρόπο ιονή τυφλό. Δηλαδή, ακολουθούμε τον επιστημονικό λόγο και τα κελέσματα της επιστήμης, όντας πεπισμένοι ότι πρόκειται περί απόλυτης αλήθειας.
0: Ναι,
1: κάτι που δεν θα έπρεπε, βέβαια, αλλά συμβαίνει. Η επιστήμη έχει μέσα της την αυτοκριτική. Και αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές. Η επιστήμη σημαίνει ότι αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και προχωρώ παραπέρα. Πολλές φορές όμως ο επιστημονικός λόγος παίρνει μια απολυτότητα και προπαγανδίζεται ως αλάθητος, ότι αυτό λέει η επιστήμη, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο κόσμος ακολουθεί αυτό.
0: Εδώ υπάρχει ίσως, επειδή αναφερόμαστε στην επιστήμη και την τεχνολογία, και μια άλλη οπτική του να αντιμετωπίζεται ή να υπάρχει αντίληψη για τον άνθρωπο ως μιας μηχανής. Ταυτόχρονα, κύριε Μπεκριδάκη, μέσα στο πλαίσιο της συζήτησής μας.
1: Απόλυτα. Αυτό είναι μέσα στο... Αυτή η θεώρηση που είπατε, ο άνθρωπος ως μηχανή, είναι καρτεσιανής προελεύσεως και αυτή. Δηλαδή, έχει την πηγή της στη νεωτερική συνείδηση. Θεωρήθηκε ο άνθρωπος ότι με έναν τρόπο είναι συναρμογή μελών, συναρμογή οργάνων κτλ. Τα οποία με έναν τρόπο λειτουργούν όπως λειτουργεί μια μηχανή. Αυτό είχε να κάνει με μια εικόνα για τον άνθρωπο. Μια εικόνα που επηρέασε βέβαια όλη την εξέλιξη της επιστήμης και όχι μόνο την ιατρική, τη βιολογία κτλ. Αυτό συνεχίζει ως ένα βαθμό και υφίσταται. Ωστόσο, υπάρχει δηλαδή διατυπωμένη μια θεώρηση τελείως διαφορετική ως προς αυτό. Δηλαδή, μια μηχανιστική αντίληψη περί ανθρώπου. Αναπτύσσεται και η τελείως αντίθετη δηλαδή θεώρηση περί αυτού.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Μπεκριδάκη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Ωραία.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Συζητούσαμε προηγουμένως για αυτή τη μηχανιστική αντίληψη περί ανθρώπου, κύριε Μπεκριδάκη. Αυτή τη βλέπουμε ίσως περισσότερο στην εποχή μας να έχει ίσως ένα προβάδισμα.
1: Ναι, τη βλέπουμε, αλλά την ίδια στιγμή, όπως είπα, αναπτύσσονται και αντίρροπες τάσεις και έχουν αναπτυχθεί δηλαδή και επικρατούν. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κυρίαρχη αντίληψη αυτή. Ίσως αναπτύσσονται θεωρήσεις και κυρίως βέβαια δεν είναι πρόσφατες, είναι κάτι που καθόλου τον 20ο αιώνα υπήρχε, κυρίως με την ανάδειξη της ψυχολογίας που έδειξε πολύ περισσότερο ότι υπάρχει ένα βάθος μέσα στον άνθρωπο το οποίο δεν υπόκειται σε αυτού του είδους σε αυτού του είδους το καθαρό σχήμα που προϋπέθεται η μηχανιστική θεώρηση. Το βάθος του ασυνειδήτου, δηλαδή όλες αυτές οι μυστηριώδεις και μυστικές τάσεις ορμέφητα και διάφορες έτσι συναισθήματα και επιθυμίες, όλος αυτός ο πλούτος, ο γιγάντιος, ο οποίος στην ουσία είναι αφανής, είναι αδιάγνωστος από το ίδιο το υποκείμενο και όμως κινεί το υποκείμενο. Άρα με έναν τρόπο είναι δύσκολο να θεωρήσουμε τον άνθρωπο απλά σαν μια μηχανή που κινείται με συναρμογή οργάνων, μελών κτλ. Βέβαια, σε ένα επίπεδο ιατρικής επικρατούσε αυτό μέχρι ως ένα βαθμό μέχρι πρόσφατα αυτού του είδους η μηχανιστική θεώρηση. Σήμερα όμως έχει και αυτή αναιρεθεί και βλέπετε πολλές φορές ότι όταν πηγαίνουμε στο γιατρό για κάποιο πρόβλημα δεν θέλει να επικεντρώσει τις αιτίες μόνο στο μέλος που πάσχει, στο όργανο που πάσχει οτιδήποτε, αλλά το συνδέει με ευρύτερα πράγματα, με συναισθήματα, με άγχος κτλ. Με γενικότερες.
0: Άρα, έχουμε ψυχοσωματικά νοσήματα πάρα πολλά ούτως ή άλλως.
1: Αυτό τι δείχνει. Στην ουσία δείχνει ότι έχουμε πια μια κατανόηση του άνθρωπου. Δεν είναι μια μηχανή που άρα δηλαδή στην ουσία πονάει το πόδι σου, φταίει κάτι εδώ στη μηχανική διάταξη του σκελετού κτλ. Αλλά ίσως να είναι κάτι βαθύτερο, κάτι πιο. Είναι αυτή που λέμε η ολιστική θεώρηση. Έτσι.
0: Ναι,
1: έχουν αναπτυχθεί λοιπόν τέτοιες θεωρήσεις ολιστικές για τον άνθρωπο, οι οποίες σπάνε το μηχανικισμό, το μηχανικό μοτίβο.
0: Αλλά μέσα στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε πια και τον βλέπουμε, αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, την ψηφιακή τεχνολογία να αναπτύσσεται διαρκώς, συνεχώς, πλέον, ποια είναι η αντίληψη για τον άνθρωπο, περί ανθρώπου?
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Γιατί η τεχνολογία μας επηρεάζει πάρα πολύ.
1: Απόλυτα, ναι. Προσέξτε, είναι κρίσιμο αυτού του είδους η ερώτηση, γιατί πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Δείτε, κάνουμε λόγο τώρα εδώ και κάποια χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, είπαμε, είναι μια συζήτηση που ξεκινάει από σχεδόν από τα μέσα του 20ου αιώνα. Ωστόσο τώρα έρχεται στις μάζες, τώρα γίνεται διαχέεται μέσα στον πολιτισμό, το λαϊκό πολιτισμό και την κουλτούρα τη μαζική, και βλέπουμε, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και κάνουμε λόγο για νοημοσύνη και την αποδίδουμε στο μηχάνημα. Αυτό τι σημαίνει? Αποδίδουμε ένα ανθρωπολογικό γνώρισμα, ένα ανθρώπινο γνώρισμα, την νοημοσύνη. Την αποδίδουμε στο μηχάνημα. Για να το κάνουμε αυτό, είναι σαν να λέμε ότι η νοημοσύνη είναι ζήτημα υπολογισμών. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η νοημοσύνη δεν είναι ζήτημα υπολογισμών μόνο. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Ωστόσο, εμείς το καταχρηστικά το αποδίδουμε στο μηχάνημα, γιατί το μηχάνημα βέβαια βασίζεται απόλυτα στον υπολογισμό. Απόλυτα στη στατιστική, στη στάθμιση δεδομένων. Διαχείριση δεδομένων. Αυτό κάνει το μηχάνημα, δεν κάνει κάτι άλλο. Και τη διαχείριση αυτή τη δεδομένων την ονομάζουμε εμείς νοημοσύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αντανακλαστικά έρχεται και καθορίζει και το ανθρώπινο. Ναι. Δηλαδή, το έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν. Αυτό που εμείς, να το πω, αυτό που φτάνουμε, στο επίπεδο που φτάνουμε ως τεχνολογία, μετά τι γίνεται, αυτό έρχεται και επηρεάζει τις ανθρωπολογικές μας εννοήσεις. Δείτε για παράδειγμα την έννοια της πληροφορίας. Η έννοια της πληροφορίας μετά την ανάπτυξη των κυβερνητικών συστημάτων, των υπολογιστών κτλ. Η έννοια της πληροφορίας ήρθε ανακλαστικά στη βιολογία και κάνουμε λόγο για γονίδια. Και κάνουμε λόγο για τις ιδιότητες του ανθρώπου, τις κληρονομημένες κτλ. Με τον τρόπο, τις εννοούμε με τον τρόπο που εννοούμε τα δεδομένα στο επίπεδο των υπολογιστών. Αυτό είναι μια αντιμετάθεση που πολλές φορές δεν το κατανοούμε και ίσως δεν το γνωρίζουμε κιόλας. Ότι προηγείται η ανάπτυξη της κυβερνητικής και μετά έρχεται στη βιολογία η διατύπωση της ιδέας του γονιδίου. Το παίρνει, το δανείζεται η βιολογία από την κυβερνητική, δηλαδή η θεώρηση περί ανθρώπου έρχεται και αντλεί από την τεχνολογική ανάπτυξη και όχι το αντίστροφο. Κάτι ανάλογο φοβάμαι ότι γίνεται και σήμερα, επειδή αναπτύξαμε ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει άπειρους και πάρα πολύ γρήγορους υπολογισμούς και να βγάζει συμπεράσματα, αποτελέσματα και λύσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι θαυμαστό. Έχουμε τώρα μια τάση με βάση αυτό να το θεωρήσουμε ως κριτήριο για το τι είναι το ανθρώπινο. Και εκεί είναι η μεγάλη απειλή και το μεγάλο πρόβλημα, αλλά και το μεγάλο διακύβευμα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Διότι πολλές φορές πολλές φορές αυτού του είδους οι κατανοήσεις οδηγούν σε αδιέξοδα. Φοβούμαι ότι μια τέτοια θεώρηση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ως μια απολυτοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που φαίνεται να συμβαίνει, γιατί βλέπετε ότι ο αλγόριθμος έχει αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία της ζωής. Τι είναι να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία της ζωής? Και μέσω του αλγορίθμου φτάνουμε ο καθένας από εμάς σε μια κατανόηση του κόσμου. Γνωρίζουμε τον κόσμο στην ουσία, δηλαδή ας μην βλέπουμε μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, ας πούμε τις μικρότερες, αλλά αυτό ισχύει και για τις μεγαλύτερες, προσοχή, δεν ισχύει μόνο για τα παιδιά αλλά για όλους. Γνωρίζουμε στην ουσία τον κόσμο μέσω του αλγορίθμου. Ο αλγορίθμος είναι η πύλη μας προς τον κόσμο, δεν είναι πια οι αισθήσεις μας, δεν είναι καν τα μάτια μας, τα αυτιά μας ή οτιδήποτε, είναι ο αλγορίθμος. Ο αλγορίθμος θα μας διδάξει τι συμβαίνει στον κόσμο, ποιες είναι οι καινούργιες εξελίξεις, ποια είναι τα συμβάντα, τα γεγονότα. Αν δεν μας υποδείξει ο αλγόριθμος το γεγονός δεν υπάρχει για μας. Δεν υπάρχει ως γεγονός αν δεν το εντοπίσει ο αλγόριθμος. Άρα τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι το σημείο αιχμής, το κρίσιμο σημείο, είναι πώς θα διαχειριστούμε μια τέτοια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που η μηχανή έχει παρεμβληθεί μεταξύ ημών και του κόσμου, αλλά και μεταξύ ημών και του εαυτού μας. Είμαστε όλοι τεχνολογικά διαμεσολαβημένοι, κατανοούμε τον εαυτό μας μέσα από τις μηχανές και κατασκευάζουμε τον εαυτό μας μέσα στις μηχανές. Δείτε για παράδειγμα τι είναι αυτά τα προφίλ στα social media, τι είναι αυτά τα φίλτρα, τι είναι αυτές οι selfie, τι είναι αυτές οι φωτογραφίες ανύπαρκτων πραγμάτων και αντικειμένων. Τι είναι όλη αυτή η επεξεργασία μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η επεξεργασία της πραγματικότητας? Είτε είναι του λόγου και των σκέψεών μου, δείτε για παράδειγμα έτσι, μέχρι και διδακτορικά γράφουν μέσα από το, οι φοιτητές μέσα από το, από την τεχνητή, με καταφυγή στη τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω ακουμπήσει το μυαλό μου, έχω ακουμπήσει τη σκέψη μου στο μηχάνημα. Έχω παραιτηθεί από τη δυνατότητα σκέψης και την έχω αποδώσει στο μηχάνημα. Είναι σαν να λέω, δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ κάτι περί αυτού του θέματος, σκέψου εσύ για μένα.
0: Ναι.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξάρνηση μιας ανθρωπολογικής ιδιότητας. Είναι μια παρέτηση από μια ανθρωπολογική σταθερά. Και αν σε εμάς τους παλιότερους μπορεί να φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ακόμα διαχειρίσιμα, γιατί εγώ μπορώ να έχω μια έγκυρη εκτίμηση για το τι είναι αυτό που μου λέει το εργαλείο, σκεφτείτε ότι για τους μικρότερους από εμάς και κυρίως για τις νέες γενιές, και επειδή είμαι καθηγητής στο Λύκειο, τα βλέπω και τα αντιμετωπίζω καθημερινά, για τις νέες γενιές που δεν έχουν προηγούμενη ζωή έξω από την ψηφιακότητα, δηλαδή δεν έχουν αναλογική ζωή. Uh-huh. Γεννήθηκαν μέσα στην ψηφιακότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι περίπου σαν το λόγο της αληθείας. Αυτός είναι ο λόγος της αληθείας. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. 9 στις 10 λύσεις που θα αναζητήσουν τα παιδιά για οποιοδήποτε θέμα τους είναι το chat. Τι θα μπω στο chat για οποιοδήποτε θέμα.
0: Παλιότερα είχαμε βέβαια τις μηχανές αναζήτησης.
1: Δεν είναι έτσι,
0: αλλά νομίζω ότι τώρα έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο αυτό, κύριε Μπεκριδάκη.
1: Δεν έχει καμία σχέση, είναι ποιοτική διαφορά. Δεν είναι το chat δεν είναι μια μηχανή αναζήτησης. Το chat είναι creative, είναι δημιουργικό. Γι' αυτό και το ονομάζουμε και νοημοσύνη. Έχει δημιουργικότητα. Αυτό που θα σου πει είναι κάτι μοναδικό. Συνομιλεί μαζί σου με τρόπο μοναδικό και παράγει αποτελέσματα. Είναι μια, πώς να το πω, μια αντικατάσταση του ανθρώπου.
0: Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Έχουμε περίπου άλλα 2 λεπτά ακόμη, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας για το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα μας, δηλαδή πολύ μεγάλο σε έκταση και χαοτικό πραγματικά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Μπεκριδάκη, ναι, κλείνοντας.
1: Θα ήθελα να κλείσω όπως άρχισα, δηλαδή με αυτού του είδους την ανοιχτότητα του ανθρωπολογικού ερωτήματος. Το ανθρωπολογικό ερώτημα είναι πάντα ανοιχτό. Mm-hmm. Το τι είναι ο άνθρωπος κάθε φορά επανεφευρίσκεται, επανακατασκευάζεται σε κάθε εποχή, σε κάθε κοινωνία. Έτσι, με τις νέες συνθήκες όπως τις περιγράψαμε, όπως λίγο τις υπενηχθήκαμε τώρα, πρέπει πάλι ο άνθρωπος να κάνει προσπάθεια για να επανεφεύρει, να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του, να καταλάβει τι είναι το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο.
0: Να καταλάβει, ναι, τι είναι το ανθρώπινο, αυτό που λέτε, γιατί μάλλον έχουμε μπερδευτεί. Εγώ αυτό κατάλαβα από όσα μας είπατε σήμερα. Μάλλον έχουμε λίγο μπερδευτεί.
1: Έτσι. Είναι μια εποχή όπου η σύγχυση είναι βασικό χαρακτηριστικό της. Η σύγχυση, η ρευστότητα και η σχετικότητα. Mm-hmm. Οπότε ο άνθρωπος εκείνο εκεί που μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει και θα το κάνει σίγουρα βέβαια, είναι να επαναπροσδιορίσει την αλήθεια του. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί απέναντι σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι καταρακτώδεις και είναι και κατακλυσμικές. Ωστόσο, πάντοτε αυτό συνέβαινε. Η ιστορία αλλάζει. Ο άνθρωπος όμως βρίσκει πάντοτε τον δρόμο του μέσα στην ιστορία όταν επαναπροσδιορίσει την αλήθεια. Αυτό πρέπει να γίνει και τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπεκριδάκη, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Χάρηκα και εγώ, κύριε Σπυρόπουλε.

Για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Η ώρα είναι

χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Κυριακή 28 του μηνός Ιουνίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάζει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του ιδρυτή της, του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Στον καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικό συνοδικός εσπερινός χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονύμου. Στην Αθήνα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 παρουσίασε σήμερα στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τις 8 το βράδυ δεν κυκλοφορούν πεζοί και τροχοφόρα στις περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στένου του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αφού και εχθές και προχθές είχαμε ένταση πάλι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και ο καιρός, ζέστη έχουμε και σήμερα, τα μελτέμια, οι βόρειοι άνεμοι δροσίζουν αρκετά την κατάσταση, από αύριο περιμένουμε περισσότερη ζέστη, την ώρα που η κεντρική Ευρώπη έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ας περάσουμε τώρα αγαπητοί ακροατές στο δελτίο μας αναλυτικά. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου που είναι ο ιδρυτής της. Σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, με την συμμετοχή σεβασμιωτάτων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών, επευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων που γίνονται στην Κόρινθο με τον τίτλο «Παύλια 2026». Κατά την ακολουθία του εσπερινού θα μιλήσει ο Συνοδικός Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Την ίδια ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών στην Αθήνα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Κατά την ακολουθία θα μιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σεβαστιανός Σωμαράκης, γραμματέας των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων. Αύριο το πρωί, ανήμερα της εορτής, στο Ναό του Αγίου Παύλου στην Αθήνα θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου και Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου. Κατά τη Θεία Λειτουργία θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, κύριος Ειρηναίος. Αύριο το απόγευμα, στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών, θα τελεστεί
Μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Αυτός ο εσπερινός γίνεται στο συγκεκριμένο χώρο εις ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους. Κατά τον εσπερινό θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου κύριος Χρυσόστομος. Να σημειώσουμε ότι πανηγυρικά θα εορτάσουν και οι κατατόπους ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους Αγίους Πέτρο και Παύλο, με επίκεντρο εκείνες από όπου διέβη και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Να περάσουμε στις άλλες μας ειδήσεις, στον συνολικό απολογισμό του έργου της Νέας Δημοκρατίας. Από το έτος 2019 μέχρι σήμερα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της. Υπογράμμισε ότι η χώρα μέσα σε 7 χρόνια άλλαξε σε πολλά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξαπέλυσε πειρά απέναντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, σχολίασε ο Πρωθυπουργός, ενώ επισήμανε ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το έτος 2030, το ορόσημο των 200 χρόνων από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα. Την εβδομάδα που πέρασε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών το 2023 και σε λίγες ημέρες 7 χρόνια από τότε που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ανέθεσαν για πρώτη φορά το 2019 την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Προσπαθώ καθημερινά να τιμώ αυτή την εντολή. Ξέρω ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών είναι υψηλές και ότι δεν καταφέρνουμε πάντα να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ωστόσο, από το 2019 η πατρίδα μας έχει καταγράψει πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής. Γι' αυτό και σήμερα, αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας πόσο έχει προοδεύσει η πατρίδα από το 2019 μέχρι σήμερα, με τρόπο μετρήσιμο και τεκμηριωμένο. Δεν πιστεύω ότι οι πολίτες αποφασίζουν με βάση μόνο έναν απολογισμό. Κοιτούν κυρίως μπροστά. Απαιτούν από εμάς να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Όμως η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή των πολιτών καθημερινά είναι αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη. Αυτό θέλουμε να είναι και το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών. Τις 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2023 έχουν γίνει πράξη ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης και αυτό είναι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας. Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια η Ελλάδα άλλαξε σε πολλά, από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ξέρω ότι δεν λύθηκαν όλα, υπάρχουν προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι' αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή. Όμως απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα, τόνισε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι χρειαζόμαστε να προχωρά η πατρίδα μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, με σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές.
Το ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ανάρτησή του τη σημερινή. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς, είπε ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αποτιμήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτοντας μία σειρά από προβλήματα που σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πορεία. Έκανε λόγο για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική στασιμότητα, φαινόμενα διαφθοράς, σπατάλη δημοσίων πόρων μέσω απευθείας αναθέσεων, περιορισμένο αναπτυξιακό αποτύπωμα, παρά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έντονη ακρίβεια, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, στεγαστική κρίση, απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, εξαπάτηση των συνταξιούχων, προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, δυσκολία των πολιτών να κάνουν διακοπές και έλλειψη ουσιαστικής αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης. Ο κύριος Τσουκαλάς κατέληξε υποστηρίζοντας ότι 7 χρόνια ήταν αρκετά, δεν πρέπει να γίνουν 8, ζητώντας πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που διασφαλίζει τη σταθερότητα, την συνέπεια και την αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κουτσούμπας, μίλησε το πρωί στην ημερίδα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις. Είπε ότι σκεφτόμαστε καθαρά, δρούμε συλλογικά, ζούμε πραγματικά, και τόνισε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ασχολείται με ζητήματα εθιμοτυπικά ή επικοινωνιακά μόνο μπροστά σε επαιτίους ή συμβάντα, αλλά με συνέχεια και σταθερότητα. Είπε επίσης ότι απευθύνει πρόσκληση στη νεολαία να βαδίσει κόντρα στο ρεύμα με ψηλά το κεφάλι, να αμφισβητήσει την υποταγή και το συμβιβασμό, να πει όχι σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, να πει ναι στον αγώνα για όσα δικαιούται και τις τα στερούν, να μην αναζητά τη φυγή σε έναν κόσμο που δεν χωράει τα όνειρά της, αλλά να παλέψει για να αλλάξει αυτό τον κόσμο. Όλοι τους κυβερνήσεις, κόμματα του συστήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε θέλουν ούτε μπορούν να αντιμετωπίσουν τη χρήση ουσιών και τις εξαρτήσεις, αφού και με την πολιτική τους παράγουν και αναπαράγουν τις αιτίες που οδηγούν στη διόγκωση των εξαρτήσεων, τόνισε ο κύριος Κουτσούμπας. Είπε επίσης ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού απαιτεί σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης και έτσι αντιπαλεύουμε μαχητικά όλες τις εξαρτήσεις, τόνισε. Καλούμε σε συμπόρευση και κοινούς αγώνες για την πρόληψη και την απεξάρτηση που έχει ανάγκη η χώρα σήμερα. Παράλληλα ξέρουμε ότι με τους αγώνες αυτούς θα πρέπει να ανοίγουμε δρόμους για μια άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Για μια κοινωνία που ο άνθρωπος καθημερινά θα ανθρωπεύει, για τον σοσιαλισμό, για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά, είπε καταλήγοντας την ομιλία του ο κύριος Κουτσούμπας. Η πορεία αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καρλόβαση Σάμου θα βρεθεί στο επίκεντρο της επισκέψεως της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης στη Σάμο την προσεχή Πέμπτη. Όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το έργο αποκατάστασης του εμβληματικού αυτού ναού, ο οποίος υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό του 2020. Οι βλάβες περιλαμβάνουν κατάρρευση τμήματων της θολοδομίας, καθίζηση του τρούλου, σοβαρές ρηγματώσεις και καθιστούν αναγκαίες εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης. Η αποκατάσταση της Παναγίας Καρλοβάσου αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για το νησί της Σάμου, καθώς ο ιστορικός αυτός ναός συνιστά χώρο λατρείας αλλά και σημείο αναφοράς της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού.
Να προχωρήσουμε με άλλα θέματα, αγαπητοί ακροατές. Ένας 20χρονος συνελήφθη σε οικισμό του Δήμου Θέρμης, καθώς τον εντόπισαν την ώρα που επιχειρούσε να συνδέσει παράνομα καλώδιο σε στήλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να ηλεκτροδοτήσει πρόχειρο κατάλημα στο οποίο διαμένει. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Να πάμε τώρα στην διαδικασία ρημούλκησης πλοίου, το οποίο έχει σημαία Μάλτας, παρέμενε ακυβέρνητο επί λίγες ώρες λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Να πούμε ότι το πλοίο μετέφερε 5.000 τόνους βελτιωτικού υποπροϊόντος πετρελαίου και είχε 17 μέλη πληρώματος τουρκικής καταγωγής. Η Λιμενική Αρχή Αλονίσου επέβαλε διοικητικές κυρώσεις στον πλοίαρχο του πλοίου και αυτό έγινε επειδή δεν ενημέρωσε άμεσα όσο όφιλε την αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε ενώ έπλεε στην περιοχή. Το πρωί το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλοιο και να το απομακρύνει από την περιοχή. Να δούμε τώρα μια είδηση που είδαμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, έχει να κάνει με τον

μες να εκτοξευτούν, πώς επέτρεψε στα καρτέλ να κάνουν πάρτι, πώς νομίζει ότι κορόιδεψε τους πάντες με τα κάθε λογής πας, πώς μετέτρεψε την έβρεση σπιτιού προς ενοικίαση σε αστικό σαφάρι. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Μέχρι τις 8 το βράδυ θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και πρόκειται για την Χερσόνησο Κασάνδρας, τη Χερσόνησο Σιθωνίας και τον Δήμο Αριστοτέλη. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας. Σε ύφεση φωτιά στην Κόρινθο ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες στην περιοχή Αμμώνη να απομακρυνθούν μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Οφικό. Κινητοποιήθηκαν, να πούμε, δεκάδες πυροσβέστες, 9 ενέργεια μέσα. Ευτυχώς η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση. Στη σύλληψη μιας 45χρονης υπηκόου Ουκρανίας προχώρησαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και αστυνομικοί έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές στη θέση Μονή Αγίου Γεωργίου τα Χανιά, ύστερα από καταγγελία πολίτη. Τοποθέτησε προσωπικά τις αντικείμενα σε σωρό και προέβη στην καύση τους με γυμνή φλόγα σε έκταση με ξηρά χόρτα, δημιουργώντας κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο με ενδύματα στο ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ένας ένικος έχει εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Θα ξεκινήσουμε το δελτίο των διεθνών ειδήσεων από ένα γεγονός που έγινε γνωστό πριν από ελάχιστα λεπτά. Αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές έπεσε στην βόρειο-ανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, οι γαλλικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνες διάσωσης. Οι αρχές δήλωσαν ότι το περιστατικό αφορούσε πολιτικό αεροσκάφο στη βόρειο-ανατολική Γαλλία, σύμφωνα με την τοπική νομαρχία. Και η εφημερίδα ανέφερε ότι συνετρίβει αεροσκάφος το οποίο μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών για άλματα. Οι γαλλικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για συντριβή κοντά σε αεροδρόμιο, χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημος απολογισμός θυμάτων ή επιβεβαίωση για τα αίτια του δυστυχήματος. Οπότε στην πορεία θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει στη Γαλλία. Να πάμε τώρα στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς τα ξημερώματα, πλήττοντας εγκαταστάσεις που σχετίζονται με επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης, σύμφωνα πάντα με την Ουάσιγκτον. Στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοείας. Το στενό του Ορμούς παραμένει υπό πλήρη έλεγχο του Ιράν, τόνισε από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών Αραγτζή, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία της σημαντικής αυτής θαλάσσιας οδού. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου.

0: για να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτό ήταν ένα άλλο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόουνς με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας της χώρας αντιμετωπίζουν εχθρικές επιθέσεις που περιλαμβάνουν πυράβλους και ντρόουνς. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή Ναμπατίγια του Νοτιού Λιβάνου προκειμένου να απομακρύνει τις απειλές στους στρατιώτες του. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που σημειώθηκε τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, ενώ χθες 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα. Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις πιο μεγάλες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της μετά τους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές στη χώρα. 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Οι νεκροί ξεπερνούν μέχρι αυτή την ώρα τους 1.400. Οι αγνοούμενοι είναι περισσότεροι από 50.000. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν έρευνα στα συντρίμμια, καθώς η διάσωση αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην καταστροφή που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι κάτοικοι και οι οικογένειες ψάχνουν απεγνωσμένα για τους αγαπημένους ανθρώπους. Ακούνε προσεκτικά για οποιονδήποτε ήχο που θα μπορούσε να υποδηλώσει ότι κάποιος είναι ζωντανός. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει το θάνατο 1.430 ανθρώπων. Οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων. Σεισμός 6,1 βαθμών έπληξε το πρωί την Ιαπωνία. Η σεισμική δόνηση εντάσσεται σε μία σειρά ισχυρών σεισμών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Έναν από τους πιο ακραίους άξονες στην ιστορία της βιώνει η Ευρώπη με κύμα υψηλών θερμοκρασιών που μετακινείται προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία χθες αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν και τους 40 βαθμούς. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ η Σλοβακία επιβεβαίωσε ότι η Παρασκευή ήταν η πιο θερμή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ. Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία βίωσαν ρεκόρ ζέστης και το μετεωρολογικό σύστημα ενδέχεται να καταγράψει περισσότερα ρεκόρ καθώς κινείται προς την Πολωνία. Εν τω μεταξύ, ύστερα από τον καύσωνα, η Γαλλία αντιμετώπισε τη νύχτα που πέρασε κεραυνούς και ισχυρές καταιγίδες. Η ζέστη όμως συνεχίζει ακόμα στα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Η Βόρεια Γαλλία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες τα ξημερώματα της Κυριακής, όπως και μεγάλο μέρος της χώρας. Και να πούμε πολύ σύντομα ότι σήμερα το βράδυ θα τελεστούν ιερές αγρυπνίες για την γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός, στον Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας, στον Άγιο Δημήτριο του ομονίμου Δήμου, στο Κερατζίνι στην Παναγία Φανερωμένη, Αγίου Σάβα Υγειασμένου Γλυκών Νερών, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, στο Αγιορείτικο Μετόχιο της Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρισσας Περάματος. Εν τω μεταξύ στην Πεύχη, στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο «Πρωτόθρονα 2026». Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τρίφωνος, καθώς και απότπιμα Τιμίας Χειρός του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Θα τελεστεί στη συνέχεια πολυαρχιερατικός, εσπερινός και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Λειψάνων. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι εορτάζει και ο ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ημιτού. Γι' αυτό θα τελεστούν σήμερα και αύριο οι ιερές ακολουθίες της Πανηγύρεως. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο και το απόγευμα ο Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη εορτή των Αγίων Αναργύρων και η ακολουθία του Αγιασμού με τίμιο ξύλο. Πολύ σύντομα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, επιγραμματικά δηλαδή. Έχουμε ζέστη και σήμερα, χαρακτηριστικά η βόρειο-βορειοανατολική άνεμη. Στην Αττική έχουμε έθριο καιρό, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ αύριο Δευτέρα θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά αλλά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στο Ιόνιο και την Ανατολική Νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς. Στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και στα δυτικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει από 30 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Σήμερα έχουμε μαζί μας μια ξεχωριστή καλεσμένη, την κυρία Αγγελική Μπίνου από την όμορφη πόλη της Καβάλας. Η κυρία Μπίνου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Οικαστικών και Φιλότεχνων Καβάλας Art Attack, υπεύθυνη του Μουσείου Παραμυθιών Καβάλας για τις επισκέψεις των μικρών παιδιών, είναι οικαστικός, ζωγράφος, γλύπτης, παιδαγωγός, δημιουργός παιχνιδιών, μητέρα δύο παιδιών και γνωρίζει τι χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να φέρνει τα παιδιά κοντά στην τέχνη με τρόπο μαγικό αλλά συνάμα διασκεδαστικό. Γεια σας, κυρία Μπίνου.
1: Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί και θα αναφερθούμε για το Μουσείο Παραμυθιού.
0: Πολύ όμορφα. Πριν μιλήσουμε, κυρία Μπίνου, για όλα αυτά τα υπέροχα έργα σας, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω στα πρώτα σας βήματα και θα θέλαμε να μας πείτε πώς ξεκίνησε η σχέση σας με την τέχνη και πότε νιώσατε ότι αυτός θα γίνει ο δρόμος της ζωής σας.
1: Νομίζω το κατάλαβα από πολύ μικρή, γιατί μου άρεσε να ζωγραφίζω και ζωγράφιζα και καλά και το άκουγα και από τους γύρω μου που λέγανε ότι ζωγραφίζει πολύ ωραία και είχα και μια έτσι, μπορώ να πω, ταλέντο να το πω, να κατασκευάζω και πράγματα με ό,τι έφτιαξα στο σπίτι μου. Έτσι από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, από την πρώτη τάξη δημοτικού ζωγράφιζα καλά. Βέβαια σύν τον χρόνο και εγώ βελτιώθηκα και έβλεπα τα λάθη μου και κάθε φορά αυτό προσπαθούσα για το καλύτερο και έφτασα σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Κυρία Μπίνου, μπορείτε να μας συστήσετε το Σύλλογο Οικαστικών και Φιλότεχνων Καβάλας Art Attack?
1: Ναι, ο σύλλογος μας είναι από το 1998, που στην αρχή αποτελούνταν μόνο από μέλη που ήταν οικαστικοί, αλλά βέβαια τα τελευταία χρόνια προσθέθηκαν και φίλοι της τέχνης που θέλαν να είναι και να βοηθούν το σύλλογο. Ο σκοπός μας ήταν να έρθουμε σε επαφή με την πόλη μας και τον πολιτισμό, να τον προωθήσουμε, να κάνουμε πράγματα που όσον αφορά για τα παιδιά κυρίως, για κάποιους χώρους να διαμορφώσουμε, να έρθουμε σε επαφή με άλλους συλλόγους και να κάνουμε δράσεις. Ο εθελοντισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι του συλλόγου μας που και ακόμη προσφέρουμε όπου χρειαστεί και ό,τι μπορούμε να κάνουμε που έχει σχέση με τα παιδιά αλλά και με τον πολιτισμό και την τέχνη.
0: Mm-hmm. Τώρα, κυρία Μπίνου, μιας και μιλάμε σε ένα κοινό με πολλά παιδιά και νέους, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποια ηλικία μπορούν να ξεκινήσουν να μαθαίνουν για την τέχνη όποιας μορφής τα παιδιά, οικαστικά, γλυπτική, ζωγραφική, μουσική και τι κερδίζουν κατά τη δική σας γνώμη από αυτή την εμπειρία?
1: Νομίζω ότι τα παιδάκια μπορούν να έρθουν από μικρή ηλικία, από την προσχολική τους ηλικία και να μπορέσουν να μάθουν πρώτα με τα χρώματα, εγώ τώρα που αναφέρομαι και είμαι ζωγράφος, να μάθουν τα χρώματα, να μάθουν να κάνουν μικρές κινήσεις ώστε να μην βγαίνουν έξω και όλα αυτά τους προσφέρει και οι δράσεις βέβαια όπως είναι με χορό και μουσική, να αποκτούν και κινητική δεξιότητα, να μαθαίνουν πράγματα πάνω στην τέχνη και να μπορούν να είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα. Η ουσία είναι αυτή. Ασχολούμαι και μου προσφέρει μια όμορφη διάθεση, με βάζει σε μια διαδικασία να φτιάξω κάτι, να εκφράσω τα συναισθήματά μου, είτε με τα χρώματα, είτε με το χορό. Η δημιουργία και η χαρά, νομίζω. προσφέρει σε αυτή την ηλικία και βέβαια και στα μεγαλύτερα παιδιά.
0: Κυρία Μπίνου, η επίσκεψη σε ένα μουσείο αποτελεί πραγματικά γνωστική εμπειρία και μάλιστα βιωματική, θα μπορούσαμε να πούμε. Στο δικό σας μουσείο, το Μουσείο των Παραμυθιών, τι μπορούν να δουν οι μικροί αλλά και μεγαλύτεροι λάτρεις των φανταστικών ιστοριών?
1: Στο μουσείο μας έχουμε φτιάξει σε τριδιάστατη μορφή σκηνές από παραμύθια, κλασικά παραμύθια που περίπου είναι κοντά στα 80. Και εκεί μπορούν να δουν σκηνές και να αναγνωρίσουν όσοι έχουν διαβάσει, όσοι γνωρίζουν τα παραμύθια, και να δουν επίσης πώς κατασκευάστηκαν, ζωγραφίστηκαν, όπως έχουμε επίσης και πολλές τοιχογραφίες που αναφέρονται πάλι σε παραμύθια, και να μιλήσουμε επίσης για κάποια που είναι άγνωστα, να τους δείξουμε πράγματα πώς να κατασκευάσουν, να ζωγραφίσουν. Αυτά προσφέρουμε στο μουσείο. Βέβαια γίνεται μια ξενάγηση που μπορεί να μάθει πολλά πράγματα πάνω από στα παραμύθια και να ασχοληθούμε κάποιες δραστηριότητες. Όταν έρχονται παραδείγματος χάρη τα σχολεία, ξεκινάμε την ξενάγηση, λέμε διάφορα παραμύθια περιληπτικά που δεν γνωρίζουν τα παιδιά, προσπαθούμε να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και να πάρουν να διαβάσουν και τα ίδια, να ασχοληθούν με το βιβλίο, με το παραμύθι. Είναι ένα από αυτά από τις δράσεις που προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά.
0: Να σας ρωτήσω, τι είδους παραμύθια μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο σας?
1: Είναι τα κλασικά τα παραμύθια, όπως είναι η κόκκινη σκουφίτσα, ένα παλιό η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα, η Χιονούλα και η Ροδούλα, από ξένα κράτη, από Ευρώπη, από την παλιά Ιουγκοσλαβία έχουμε κάποια παραμύθια, έχουμε επίσης από Βουλγαρία, που είναι για μας και για το μεγαλύτερο κοινό που έρχεται στην Καβάλα, είναι άγνωστα. Και τώρα βέβαια ψάχνουμε και παραμύθια από όλο τον κόσμο για να συμπληρώσουμε έτσι και να κάνουμε μεγαλύτερο και την ξενάγηση και το Μουσείο Παραμυθιού.
0: Μάλιστα. Κυρία Μπίνου, υπήρξε κάποια φορά που νιώσατε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο εύκολα όσο θα θέλατε στην κατασκευή του μουσείου, σε διάφορες δράσεις, και βεβαίως με την εμπειρία σας, πώς το αντιμετωπίσατε αυτό?
1: Είναι η αλήθεια, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπήρχε η ιδέα, ο τρόπος πώς θα στηθεί, και εδώ θέλω να αναφέρω και τα δύο άλλα κορίτσια που είχαμε την ιδέα αυτή και την υλοποιήσαμε, είναι η κυρία Ζωή Ζαχαριάδη και η Σοφία Παναγιωτίδου, που ξεκινήσαμε οι τρεις μας ψάχνοντας πρώτα το χώρο, που με μεγάλη δυσκολία μετά από 3 χρόνια μας δόθηκε από το Δήμο δωρεάν ένα κτίσμα του, και εκεί ξεκινήσαμε να δημιουργούμε το μουσείο και να φτιάχνουμε τα πράγματα που είχαμε σκεφτεί και λέγαμε ότι θα βάλουμε. Εκεί πάλι αντιμετωπίσαμε, λόγω του χώρου, λόγω κάποιας κακής κατασκευής, αλλά δεν το βάλαμε κάτω με το πείσμα μας για αυτό που θέλαμε να κάνουμε για να παρουσιάσουμε την πόλη μας. Τα καταφέραμε, και αυτό το δείχνει και ο επισκέπτης που έρχεται, μπαίνοντας μέσα και βλέπουμε το ύφος του που είναι ενθουσιασμένος, και φεύγοντας βέβαια να μας γράφουν και να μας λένε τα καλύτερα. Γενικά είναι η αγάπη για αυτό που κάνουμε, είναι η αγάπη που ποτέ δεν μας κατέβαλε και δεν μας άφησε να πούμε όχι, δεν θα γίνει, να σταματήσουμε.

0: Κυρία Μπίνου, μετά από αυτό έτσι το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα θα ήθελα να επανέλθουμε στην κουβέντα και να σας ρωτήσω στα προγράμματα που έχετε με τόσα παιδιά που φιλοξενείτε στο μουσείο, ποιες είναι οι αντιδράσεις τους όταν συνδυάζετε το παιχνίδι διαθεματικά με πολλές μορφές τέχνης όπως τα εικαστικά, η μουσική, η δραματοποίηση και τόσα άλλα? Θα θέλαμε την εμπειρία σας, τα φώτα σας πάνω σε αυτό.
1: Τα παιδιά πραγματικά ενθουσιάζονται του πρώτα μπαίνοντας στο χώρο και βλέποντας όλα αυτά τα παραμύθια φτιαγμένα τρισδιάστατα, και μετά την ξενάγηση που καθόμαστε να κάνουμε δράσεις όπως ζωγραφική, εντυπώσεις που τους έχει, συνήθως τους λέμε ζωγραφίστε τι σας έκανε εντύπωση, κάποιο παραμύθι, και πολλές φορές τα παιδιά θέλουν να γράψουν και το δικό τους παραμύθι και κάθονται, γράφουν και εικονογραφούν κιόλα το παραμύθι τους. Μετά με το παιχνίδι, ανάλογα με την ηλικία, διαλέγουμε και εμείς πώς θα κάνουμε και ποια δράση θα ακολουθήσουμε. Οπότε με τα μικρά κυρίως κάνουμε κουκλοθέατρο, είτε παίζουμε, δραματοποιούμε κάποιο παραμύθι που έχουμε πρώτα διαβάσει, εξηγήσει τους ρόλους, και μετά με τα κοστούμια που έχουμε φτιάξει ντύνονται τα παιδάκια και παίζουμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι ενθουσιάζονται πάρα πολύ σε όποια δράση και να ακολουθήσουμε, είτε παίζοντας με κάποιους κύβους που έχουμε φτιάξει εμείς και λέμε στα μικρά παιδάκια, βρείτε όταν πέφτει ο κύβος και βγαίνει η φωτογραφία πού βρίσκεται αυτό το παραμύθι και τον τίτλο του παραμυθιού. Πάντως συμμετέχουν όλα, δεν υπάρχει παιδάκι που να μας είπε εγώ δεν θέλω, κουράστηκα, δεν μου άρεσε. Και αν δούμε κάτι έτσι στο κλίμα, κάτι να βαραίνει, τότε αλλάζουμε τη δράση παίζοντας κάποιο άλλο παιχνίδι. Κάνουμε ένα επίσης πολύ ωραίο παιχνίδι βρίσκοντας μια λέξη και μετά τα γράμματα από κάθε λέξη και φτιάχνουμε το δικό μας παραμύθι. Και μετά αν έχουμε το χρόνο κάθονται, το εικονογραφούν ή πηγαίνουν στο σχολείο τους, το φτιάχνουν εκεί και μας το στέλνουν έτοιμο παραμυθάκι εικονογραφημένο. Πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή με τα παιδιά πάντα έχουμε πολύ καλή σχέση και τα δέχονται όλα με μεγάλη χαρά. Μάλιστα. Και φεύγοντας αυτό μας δείχνουν ότι έχουν ευχαριστηθεί πάρα πολύ και πάντα μας λένε θέλουμε να ξανάρθουμε, είτε με τους γονείς είτε ξανά με το σχολείο.
0: Mm-hmm. Στην κυριολεξία μια βιωματική εμπειρία ζωής.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αναφέρατε πριν ότι στο μουσείο σας έχετε παραμύθια από την Ελλάδα, από την Ευρώπη, με ξένων έτσι παραμυθάδων από όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια, στο κομμάτι αυτό που κατευθύνεστε?
1: Ήδη έχουμε βρει και ετοιμάζουμε τώρα, γιατί θέλουμε να πάρουμε και τον δίπλα, υπάρχει ένας δίπλα χώρος για να κάνουμε επέκταση του μουσείου και να βάλουμε μέσα παραμύθια από την Ελλάδα, όπως έχουμε βρει από τη Μακεδονία κάποια παραμύθια και Θράκη έχουμε βρει. Οπότε θέλουμε να κάνουμε και εκεί ένα θεματικό δωμάτιο που να αναφέρεται σε αυτά τα παραμύθια. Και επίσης όπως είπαμε και από άλλους κόσμους, από Κίνα έχουμε βρει που θα κάνουμε κάποια παραμύθια, από Αφρική έχουμε επίσης, δηλαδή έχουμε πολύ μέλλον για να φτιάξουμε πολλά πράγματα.
0: Σας εύχομαι και όλοι εδώ στο στούντιο πάντα να είστε δημιουργικοί και να μας εκπλήσετε με την προσπάθειά σας. Να σας ρωτήσω, κυρία Μπίνου, τα παιδιά διαβάζουν παραμύθια σήμερα, ακούν παραμύθια σήμερα?
1: Ναι, αυτό πάντα το ρωτάμε και φυσικά βλέπουμε και το επίπεδο των παιδιών. Κάποια παιδάκια παρόλο που είναι μικρά, δηλαδή νήπια με πρώτη, γνωρίζουν πάρα πολλά παραμύθια και τους ρωτάμε πώς γίνεται για να διαβάσουν, είναι λίγο δύσκολο ακόμη.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Αλλά έχουν τους παππούδες, έχουν τους γονείς που ασχολούνται πάρα πολύ και τα διαβάζουν τα παιδιά. Και κάποιες βέβαια δασκάλες στο σχολείο που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπουμε ότι τα έχουν προετοιμάσει τόσο καλά, τόσο όμορφα, που γνωρίζουν, που μπορούν να συμμετέχουν, να συζητήσουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης βέβαια τα μεγαλύτερα παιδιά που δείχνουν ότι πραγματικά κάποια διαβάζουν. Και κάποια βέβαια τα βλέπουν τώρα μέσα από το YouTube, λίγο παρερμηνευμένα, λίγο παραποιημένα, αλλά κάπως λίγο εκεί προσπαθούμε να τα βρούμε και να τους πούμε ότι πρέπει να πάρουν το βιβλίο και να διαβάσουν το κλασικό παραμύθι, το παλιό, γιατί συνήθως σε ένα παραμύθι έχουμε πάντα έτσι μια τέτοια. Λέμε ποιο είναι αυτό το παραμύθι και είναι η Βασίλισσα του Χιονιού και μας λένε Frozen. Και λένε παιδάκια μου, Frozen τώρα έγινε. Και προσπαθήστε να διαβάσετε το αρχικό, πώς ξεκίνησε και από πού ήρθε η ιδέα για να δημιουργηθεί η Frozen.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Κάνουμε έτσι και εμείς με την προσπάθεια και με την επιμονή μας να τους λέμε τρεις και λίγο, διαβάστε, θα δείτε ότι μέσα από το βιβλίο θα πεταχτεί ένας φανταστικός κόσμος, θα δημιουργήσετε εσείς τους δικούς σας ήρωες, θα μπορέσετε ακόμη και να γράψετε παραμύθι, να διευρύνει το μυαλό. Και όντως μέσα στο πέρασμα των σχολείων βγήκαν και 2-3 παιδάκια που πραγματικά λένε, κυρία, εμείς ασχολούμαστε και θα ασχοληθούμε ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα. Πραγματικά, κυρία Μπίνου, ένας ολόκληρος κόσμος δημιουργικότητας ανοίγεται εδώ σε εμάς από την κουβέντα σας. Ποια η πηγή της εμπνευσής σας για τη συνέχιση του πολυπικύλου έργου σας και εσάς και των συνεργατών σας φυσικά?
1: Ναι, είναι αυτό, να διευρύνουμε το χώρο, να επεκτείνουμε, να κάνουμε θεματικά δωμάτια, να βάλουμε και λίγο την τεχνολογία γιατί τα παιδιά την αγαπούν, να έρθουμε κι εμείς λίγο πιο μπροστά, αλλά σε κάποιους χώρους. Το μουσείο έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω και όλοι μας το λένε, να το κρατήσουμε όπως έχει και να μην βάλουμε πολύ τεχνολογία. Επίσης αυτό, να κάνουμε και άλλες δράσεις που να αφορούν το παιδί και τους γονείς. Να υπάρχει πρόγραμμα που μπορεί να έρχεται ο γονιός μαζί με το παιδί του να κατασκευάζει και να ακούει κιόλας και να συμμετέχει, όπως θα κάνουμε δραματοποίηση παραμυθιού, κάποιας θεατρικής παράστασης. Αυτό είναι τώρα στο μέλημά μας, να κάνουμε δράσεις περισσότερο που αφορά το παιδί και το γονιό.
0: Πολύ όμορφα.
1: Και να έρχονται σε επαφή και μαζί, γιατί όταν το παιδί βλέπει και το γονιό του που συμμετέχει, είναι πιο ευτυχισμένο, πιο χαρούμενο.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Ξέρω ότι πολλοί γονείς μας ακούνε αυτή τη στιγμή και ίσως αναρωτιούνται πώς θα μπορέσουν να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στην τέχνη. Θα θέλαμε την προσωπική σας άποψη, τι θα τους συμβουλεύατε και τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στα παιδιά που αγαπούν τις τέχνες, όπως τη μουσική, το θέατρο, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη συγγραφή ενδεχομένως, αλλά διστάζουν να ξεκινήσουν κάτι τέτοιο.
1: Ναι, τα παιδιά πραγματικά πρέπει να έρθουν με την τέχνη όσο μικρά κι αν είναι, είτε με το χορό, είτε με το θέατρο, είτε με τη ζωγραφική. Μέσα από εκεί εκφράζεται το παιδί. Μπορεί και να βοηθήσει και την κινητική του δεξιότητα. Το βάζει να έχει συγκέντρωση και πειθαρχία, να κοινωνικοποιηθεί και να διευρύνει τους ορίζοντές του. Και όλα αυτά νομίζω είναι κάτι που είναι ευχάριστο προς το παιδί. Είναι και η φύση του να έχει μέσα του το χορό, τη μουσική και επίσης το χρώμα. Το χρώμα είναι πολύ βασικό και μέσα από το χρώμα εγώ σαν ζωγράφος βλέπω και πώς αισθάνεται το παιδί όταν ζωγραφίζουμε. Αν είναι θλιμμένο, αν είναι στεναχωρημένο. Φαίνεται μέσα από το χρώμα που επιλέγει για να κάνει το έργο του. Και βέβαια γίνεται μια συζήτηση μεταξύ με τα παιδιά και για ποιο χρώμα χρησιμοποίησαν και γιατί το χρησιμοποίησαν και γιατί ο καλλιτέχνης έτσι. Άρα αυτό διευρύνει τους ορίζοντες, διευρύνει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό πρέπει ο γονιός από μικρό να το φέρει σε επαφή. Και πολλά άλλα μπορούμε να πούμε, ότι η αυτοπεποίθηση επίσης, η αυτονομία που αποκτά είναι πολύ σημαντικό για το παιδί. Νομίζω ότι είναι μερικά από τα πιο σπουδαία πράγματα που προσφέρει η τέχνη στο παιδί του. Mm-hmm. Και πρέπει να το φέρει σε επαφή.
0: Mm-hmm. Κύριε Γιαμπίνου...
1: Και βέβαια και τα παιδάκια δεν πρέπει να φοβούνται να έρθουν σε επαφή ή να εκδηλώσουν το ταλέντο τους. Γιατί κάποια στιγμή, είτε θέλουν είτε όχι, αυτό θα βγει. Και το λέω εκ πείρας αυτό. Όσο και να προσπάθησα να σταματήσω ή να ασχοληθώ με άλλο κλάδο, τελικά κατέληξα να κάνω αυτό που αγαπούσα από παιδάκι. Να ζωγραφίζω και να διδάσκω σε παιδιά. Αυτή ήταν η αγάπη μου, αυτό ήταν το όνειρό μου.
0: Χαιρόμαστε που το μοιράζεστε μαζί μας και πραγματικά και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είστε ιδιαίτερα τυχεροί που μπορείτε να κάνετε αυτό που αγαπάτε ως εργασία.
1: Και πολύ ευτυχισμένοι.
0: Έτσι, έτσι. Κυρία Μπίνου, ξέρουμε ότι δεν σταματάτε ποτέ να δημιουργείτε και σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει από εσάς από το Μουσείο Παραμυθιού στην Καβάλα και από όσα προείπατε. Ετοιμάζετε κάτι καινούριο που μπορούμε και εμείς εδώ να αποκαλύψουμε σήμερα στους ακροατές μας και θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Είναι αυτό που προείπα για το χώρο, ότι θέλουμε να τον επεκτείνουμε και να δημιουργήσουμε θεματικά δωμάτια που θα μπαίνει το παιδί και θα αισθάνεται ότι βρίσκεται μέσα στο παραμύθι. Όλα αυτά θα γίνουν με τρισδιάστατες κατασκευές, με ηχητικά, μουσική μέσα, ο χώρος θα υπάρχει, κάτι πιο και πολλές δράσεις. Αυτό είναι ένα από τα σχέδιά μας που θέλουμε να γίνει και βρίσκεται νομίζω πολύ κοντά στο να το πραγματοποιήσουμε.
0: Σας το ευχόμαστε ολόψυχα.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για το όμορφο ταξίδι στη μουσική, στα παραμύθια, στη φαντασία, στην τέχνη. Μας δείξατε ότι η τέχνη είναι παιχνίδι, χαρά και δημιουργία και ευχόμαστε ολόψυχα να είστε πάντα δημιουργικοί, φωτεινοί, ευδιάθετοι και κοντά πάντα σε αυτό που αγαπάτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε κι εσείς καλά. Και όλοι να έχουμε υγεία, ειρήνη και να μπορούμε να πραγματοποιούμε αυτά που ονειρευόμαστε.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό να σας χαιρετήσουμε και ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε μία ακόμη εκπομπή των ραδιοφωνικών καλλιτεχνημάτων, όπου η μουσική και η τέχνη γίνονται παιχνίδι, μάθηση και δημιουργία. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την υπεύθυνη του Μουσείου Παραμυθιού Καβάλας, κυρία Αγγελική Μπίνου. Την εκπομπή παρουσίασε και επιμελήθηκε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά!

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος από το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζίνου. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Πριν από αυτό όμως, νιώθω την ανάγκη να σας πω λίγα πράγματα όσον αφορά το βιογραφικό του συγγραφέα. Ο Γεώργιος Βυζίνος λοιπόν γεννήθηκε στη Βυζή της Θράκης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Μιχαηλίδης. Έχασε τον πατέρα του από τα 5 του χρόνια και στα 10 του στάλθηκε στην πόλη, κοντά σε κάποιον συγγενή του για να μάθει τη ραπτική τέχνη. 2 χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του τελευταίου, ο οποίος στάθηκε τυραννικός απέναντι στο μικρό Γεώργιο, στάλθηκε στη Λευκοσία της Κύπρου ως υποτακτικός του αρχιεπισκόπου Σοφρονίου Δεύτερου, με φροντίδα του ευεργέτη του έμπορου Γιάνγκου Γεωργιάδη Τσελεμπή. Στην περίοδο της παραμονής του στην Κύπρο, περίπου 1868 έως 1872, τοποθετούνται οι πρώτες σπουδές του, τις οποίες ακολούθησαν το 1872 μαθήματα στο Ελληνικό Λύκειο του Πέραν υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Χασιώτη και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης με δάσκαλο και συμπαραστάτη του τον θεολόγο και ποιητή Ηλία Ταντελίδη. Ο επόμενος χρόνος της ζωής του Βυζίνου σημαδεύτηκε από τη γνωριμία του με τον τραπεζίτη και εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Ζαρίφη, ο οποίος τον έθεσε για πολλά χρόνια υπό την προστασία του. Με τη βοήθεια του Ζαρίφη τύπωσε στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ποιητικά πρωτόλια» και έφυγε για την Αθήνα, όπου αποφύτησε από το γυμνάσιο της Πλάκας. Το 1874 υπέβαλε στον Βουτσινέο ποιητικό διαγωνισμό το επικό ποίημα «Ο Κόδρος» και βραβεύτηκε με εισήγηση του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, βράβευση η οποία προκάλεσε αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις στους λογοτεχνικούς κύκλους. Την ίδια χρονιά αποφύτησε από το γυμνάσιο και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας για ένα χρόνο, ενώ το 1875 έφυγε για σπουδές στη Γερμανία. Είχε προηγηθεί μια δεύτερη αποτυχημένη αυτή τη φορά συμμετοχή του στον Βουτσινέο διαγωνισμό με το ποίημα «Διαμάντο». Στη Γερμανία σπούδασε από το 1875 στο 1880 στο Γκέτιγκεν, τη Λειψία, με δάσκαλο τον Βίλχιμ Βουντ, και το Βερολίνο, με δάσκαλο τον Έντουαρτ Τσέλερ, και το ενδιαφέρον του στράφηκε κυρίως σε φιλοσοφικές και ψυχολογικές μελέτες. Η διδακτορική διατριβή του είχε θέμα την παιδαγωγική αξία του παιδικού παιχνιδιού. Στο μεταξύ, το 1876 βραβεύτηκε ξανά στον Πουτσινέο διαγωνισμό με εισήγηση του Θεόδωρου Ορφανίδη για τη λυρική ποιητική συλλογή «Βοσπορίδες Αύρε», ενώ τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με έπαινο για τις Εσπερίδες. Το 1881 επισκέφθηκε το Σαμακόβι ή Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης για να ασχοληθεί με μια επιχείρηση μεταλλίων, υπόθεση η οποία σχετίστηκε στενά με τη μελλοντική ψυχική του ασθένεια. Το 1882 επέστρεψε στην Αθήνα και ακολούθησε ταξίδι του στο Παρίσι και εγκατάστασε στο Λονδίνο, όπου ετοίμασε νέα διατριβή με τίτλο «Η φιλοσοφία του καλού παραπλωτίνω». Το 1884 πέθανε ο Γεώργιος Ζερίφης και ο Βυζίνος μπήκε στην τελευταία περίοδο της ζωής του, η οποία συνοδεύτηκε από οικονομική ανέχεια. Συνέχισε να ασχολείται με την αποτυχημένη μεταλλευτική επιχείρηση στο Σαμοκόβι, ενώ εργάστηκε παράλληλα ως δάσκαλος της μέσης εκπαίδευσης και από το 1890 ως καθηγητής ρυθμικής και δραματολογίας στο Οδείο Αθηνών. Εκεί γνώρισε τη μόλις 16χρονη μαθήτριά του Μπετίνα Φραβασίλη, την οποία ερωτεύτηκε. Ο άτυχος ερωτάς του στάθηκε μοιραίος, καθώς προστέθηκε στα προηγούμενα χτυπήματα της ζωής του, με μεγαλύτερο εκείνο του θανάτου του προστάτη του, και τον οδήγησε στην ψυχασθένεια και τον εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο, όπου έζησε σε κατάσταση προηγούσας παραλυσίας και πέθανε το 1896 σε ηλικία μόλις 57 ετών. Στο λογοτεχνικό έργο του Βυζιεινού συναντώνται στοιχεία της φαναριώτικης παράδοσης με στοιχεία ηθογραφίας και ψυχογραφικής διείσδυσης, καθώς επίσης επιδράσεις από τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεώματα της εποχής. Οι καρποί της συνύπαρξης αυτής οριμάζουν στο πέρασμα του χρόνου τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία του. Ως το οριμότερο από τα ποιητικά έργα του θεωρείται η συλλογή «Ατθίδες Αύρε», που τυπώθηκε στο Λονδίνο και σήμανε οριακά την είσοδο του Βυζιεινού στην ποιητική δημιουργία της γενιάς του 1880, που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον Κωστή Παλάμα. Έγραψε επίσης λαογραφικές, φιλοσοφικές και άλλες μελέτες. Το είδος ωστόσο στο οποίο διέπρεψε στάθηκε το διήγημα.
Ο Βυζιεινός ηγήθηκε της στροφής του νέου ελληνικού διηγήματος προς τις λαϊκές παραδόσεις και τον ψυχογραφικό ρεαλισμό, ευθυγραμμιζόμενος με τα αιτήματα της γενιάς του 1880. Την πεζογραφική του παραγωγή αποτελούν 5 διηγήματα, 2 από τα οποία παιδικά, 3 νουβέλες και 4 αφηγήματα, δημοσιευμένα στα περιοδικά Εστία, Διάπλαση των Παιδών, Εβδομάς και στην εφημερίδα Ακρόπολης. Εκτός από το αμάρτημα της μητρός μου, που σας διαβάζω σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος, γνωστά του έργα διηγήματα ή νουβέλες ήταν «Το οποίος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου», «Η συνέπεια της παλαιάς ιστορίας», «Το μόνον της ζωής του ταξίδιων», «Διατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα», «Μοσκόβη Σελίμ» και άλλα. Όσα σας είπα είναι παρμένα από το Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου.

Από τη στιγμή στάφτης η μήτυρ μας ήρχισε να επιδαψιλεύει στην θετήν μας αδελφήν τόσες περιποιήσεις, όσον ίσως δεν ηξιώθη μηνυμήσει στην ηλικία της και εις καιρούς πολύ ευτυχιαστέρους. Ενώ δε με το λίγον χρόνον εγώ μεν επλανόμην νοσταλγών εν τη ξένη, είδε άλλοι μου αδελφοί εταλαιπωρούντο κακοκοιμόμενοι στα εργαστήρια των μαστόρων, το ξένων κοράσιων ευασίλευεν εις τον οίκον μας, ως εάν ήταν ειδικός του. Οι μικροί των αδελφών μου μισθοί θα εξήρχουν προς ανακούφισιν της μητρός εφώκετη εδίδοντο, αλλά εκείνη, αντί να τους δαπανά προς ανάπαυσιν της, επρίκιζε δι' αυτόν την θετήν της τη γατέρα και εξικολούθη εργαζομένη προς διατροφήν της. Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και επί πολλά έτη ηγνώουν τι συνέβαινε εις τον οίκον μας. Πριν κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένον κοράσιον υυξήθη, ανετράφη, επρικίσθη και υπανδρεύθη, ως εάν ήτο αληθώς μέλος της οικογενείας μας. Ο γάμος αυτής, ως της φαίνεται επίτηδες επεσπεύστη, υπήρξεν αληθής χαρά των αδελφών μου. Οι δυστυχείς ανέπνευσαν, απαλλαγέντες από το πρόσθετον φορτίον, και είχον δίκαιον, διότι η κόρη εκείνη, εκτός ότι ποτέ δεν αισθάνθη προς αυτούς αδελφικήν την αστοργήν, επιτέλους απεδείχθη αχάριστος προς την γυναίκα ή της περιποιήθη την ζωήν αυτής με το σάφτην φιλοστοργίαν, όσην ολίγα γνήσια τέκνα εγνώρισαν. Είχον λόγους λοιπόν οι αδελφοί μου να είναι ευχαριστημένοι, και έχουν λόγους να πιστεύουν ότι και η μήτυρ αρκετά διδάχθη εκ του μαθήματος εκείνου. Αλλά οποία υπήρξαν οι εκπληξείς των όταν ο λίγας μετά τους γάμους ημέρας την είδαν να έρχεται εις την οικίαν σφίγγουσα τρυφερός εις την αγκάλιν της εν δεύτερον κοράσιον, ταύτην την φοράν εν σπαργάνης. «Το κακότυχο», ανεφώνει η μήτυρ μου, κύπτουσα συμπαθητικός επί της μορφής του νηπίου. «Δεν το έφτανε πως εγεννήθηκε λιάρφανο, μόνα πέθανε και η μάνα του και το άφηκε μες στη στράτα. Και ευχαριστημένη τρόπον την ΑΕΚ της ατυχούς ταύτης συμπτώσεως επεδείκνυε το λάφυρον της θριαμβευτικός προς τους ενεούς εκ της εκπλήξεως αδελφούς μου. Το οίκον σέβασε το πολύ και η ευθεντία της μητρός μεγάλη, αλλά οι πτωχοί αδελφοί μου ήσαν τόσο απογοητευμένοι, ώστε δεν εδίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως εις την μητέραν των ότι καλόν θα ήταν να απαραιτηθεί του σκοπού της, αλλά την έβρωνα μετάπιστον. Τότε εδήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειά των και τη ειρνήθησαν την διαχείριση του βαλαντίου των. Όλα εις μάτιν. «Μη μου φέρετε τίποτε», έλεγε η μήτυρ μου. «Εγώ δουλεύω και το θρέφω, σαν πως έθρεψα κι εσάς. Και όταν έρθει ο Γιουργής μου από την ξενιτιά, θα το πρικίσει και θα το παντρέψει. Αμ τι θα ρείτε? Εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε. Εγώ, μάνα, θα σε θρέψω και εσένα και το ψυχοπαίδι σου». «Ναι, έτσι με το είπε. Πού να έχει την ευχή μου?» Ο Γιουργής έμεινε εγώ, και την υπόσχεση ταύτην την είχαν δώσει αληθώς, αλλά πολύ πρωτύτερα. Ήτο καθήν εποχήν η μήτρη μας εργάζεται για να θρέψει την πρώτη μας θετήν αδελφήν, καθώς και εμάς. Εγώ την συνόδευον κατά τις διακοπάς των μαθημάτων παίζον παρά αυτή, ενώ εκείνη έσκαπτεν ή εξεβοτάνιζεν. Μίαν ημέραν διακόψαντες την εργασία, επεστρέφομαι από τους αγρούς, φεύγοντες τον αφόρητον καύσωνα, ηφού ολίγον έλειψε να λιποθυμήσει η μήτυρ μου. Καθοδόν κατελήφθη μεν η ποραδεωτά της βροχής. Εξ εκείνων έτινες συμβαίνουν οι παροιμήν συνήθως, μετά προηγήθησαν υπερβολικήν ζέστην ή λάβραν, καθώς την ονομάζουν οι συντοπίτε μου. Δεν είμαι θα πλέον πολύ μακράν του χωρίου, αλλά έπρεπε να διαβόμεν ένα χήμαρον, ώστε πλημμυρίσας εκατέβαινεν ορμητικότατος. Η μήτυρ μου ήθελε να με σηκώσει στον ώμο της, αλλά εγώ απεποιήθην.
Είσαι αδύνατη από τη λιποθυμία, τι είπων. Θα με ρίψεις μέσα στον ποταμό. Και σήκωσα τα φορέματά μου και εισήλθαν δρομαίως στο ρεύμα πριν εκείνη προφθάσει να με κρατήσει. Είχαν εμπιστευθεί στις δυνάμεις μου πλέον ή ό,τι έπρεπε. Διότι πριν σκεφτώ να υποχωρήσω, τα γόνατά μου ελίγησαν. Οι πόδες μου έχασαν το στήριγμά των και ανατραπής παρεσύνθην υπό του χυμάρου ως κέλυφος καρύου. Μια παρακτική κραυγή φρίκης είναι παν ό,τι ενθυμούμε εκ των μεταταύτα. Ήταν η φωνή της μητρός μου ή της ερήφθη στα ρεύματα για να με σώσει. Πως δεν έγινε αιτία να πνιγεί εκείνη με τεμού είναι θαύμα. Διότι ο χύμαρος εκείνος είχε κακήν φήμην παροιμήν. Και όταν λέγουν περί τινός τον επήρε το ποτάμι, εννοούν ότι επνίγει σε αυτόν τούτον τον χύμαρον. Κι όμως η μήτυρ μου λιπόθυμος καθώς ήτο, κατάκοπος, βεβαρημένη από επαρχιακά φορέματα, ικανά να πνίξουν και τον δεξιότερον κολυμβητήν, δεν εδίστασε να εκθέσει την ζωή αυτή εις κίνδυνον. Επρόκειτο να με σώσει, και ας ήμουν εκείνο της το τέκνον, το οποίον προσέφερεν άλλοτε εις τον Θεόν, ως αντάλλαγμα αντί της θυγατρός της.

Όταν έφτασεν εις τον οίκον και με απέθεσε χαμέ από τον ώμον της, ήμουν ακόμη παραζαλισμένος. Δια τούτο, αντί να αιτιαθώ την απρονοησία μου δια το συμβάν, απέδωκα αυτό εις τας εργασίας της μητρός μου. «Μη δουλεύεις πια, μάνα», τι είπων, ενώ εκείνη με ενέδειε στεγνά φορέματα. «Αν ποιος θα μας στρέψει, παιδί μου, σαν δεν δουλεύω εγώ?» Η ρώτηση είναι εκείνη στενάξασα. «Εγώ, μάνα, εγώ», τι απήντησα τότε με τα παιδικού στόμφου. «Και το ψυχοπαίδι μας?» «Και εκείνο, εγώ». Η μήτυρ εμιδίασεν ακουσίως δια την επιβλητική στάσιν, ειν έλαβον προσφέρον την διαβεβαίωσιν ταύτην. Έπειτα διέκοψε την ομιλίαν επιπούσα. «Αμ θρέψε δια πρώτα τον εαυτόν σου και ύστερα βλέπουμε». Δεν παρήρθε πολύς καιρός και απειρχόμενη στα ξένα.

Η μήτρη βεβαίως ουδέ σημείωσε καν την υπόσχεση εκείνη. Εγώ όμως ενθυμούμην πάντοτε ότι η απάρνησή της μια χάρισε δια δευτέραν φοράν την ζωήν, την οποίαν τι όφελον. Δια τούτο είχον την υπόσχεση εκείνη επί της καρδίας μου, και όσον εμεγάλωνα τόσον σπουδαιότερον ενόμιζα τον εαυτόν μου υποχρεωμένον προς εκπλήρωσήν της. «Μην κλαίγεις, μητέρα», τι είπων αναχωρών, «εγώ πηγαίνω πια να κάνω παράδες, έννοια σου. Από τώρα και να πάγει θα σε θρέψω και σένα και το παραπέδι σου. Αλλά ακούεις, δεν θέλω πια να δουλεύεις». Δεν ήξευρον ακόμη ότι δεκαετές παιδίων όχι τη μητέρα, αλλά ουδέ τον εαυτόν του δεν δύναται να θρέψει. Και δεν εφανταζόμινο ποιε φοβερέ περιπέτειε με περιέμενε

απεκρίνε το η μήτυρ μου. Αυτός που λένε δεν μπορεί να ήταν το παιδί μου. Αλλά με το λίγον εκλείε το περίτρομος εις το εικονοστάσιόν μας και προσήφχε το δακρυρωούσα προς τον Θεόν, για να με φωτίσει να επανέλθω εις την πίστην των πατέρων μου. Πότε τι έλεγον ότι εναβάγησα εις τα σακτάς της Κύπρου και επετώρα κένδυτος εις τους δρόμους. Φωτιά να τους κάψει, απεκρίνεται εκείνη. Το λένε από τη ζούλια τους. Το παιδί μου θενά έκανε κατάσταση και πας στον Αγιο Τάφο. Αλλά με το λίγον εξέρχεται εις τους δρόμους. Εξετάζουσα τους διαβατικούς επέτας και μετέβαινεν όπου οικούεται κανείς καραβοτσακισμένος με την θλιβεράν ελπίδα να ανακαλύψει εν αυτό το ίδιο της τέκνον, με την πρόθεση να δώσει σε αυτόν τα στερήματά της όπως τα εύρω εγώ εις τα ξένα από τα σχήρας των άλλων. Κι όμως ο Σάκης επρόκειτο περί της θετής αυτής της γιατρός τα ελισμώνει όλα αυτά και εφοβέριζε τους αδελφούς μου ότι ελθόν εγώ από τα ξένα θα τους εντροπιάσω δια της γενναιότητός μου και θα πρικήσω και θα υπανδρεύσω την κόρη της εν πομπή και παρατάξει. Ε, αμ τι θα ρείτε, εμένα το παιδί μου το υποσχέθηκε, ας έχει την ευχή μου. Ευτυχώς σε κακέ εκείνε ειδήσεις δεν ήσαν αληθείς. Και όταν μετά μακράν απουσίαν επέστρεψα εις τον οίκον μας, ήμουν εις θέση να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου ως προς την μητέρα καν, η οποία ήταν τόσον ολιγαρκής. Ως προς το ψυχοπαίδι της όμως δεν με έβρεν τόσο πρόθυμον όσον έλπιζεν. Απέναντίας μόλις είχον φτάσει και εξεφράστην εναντίον της διατήρησεώς του προς μεγίστην της μητρός μου έκπληξην. Είναι αληθές ότι δεν ήμουν κυρίως εναντίον της αδυναμίας της μητρός μου. Την προς τα κοράσια κλίσιν της την έβρισκον σύμφωνον προς τα αισθήματα και τους πόθους μου. Τίποτε άλλο δεν επιθύμουν περισσότερον παρά να έβρω επιστρέφων εις τον οίκον μας μίαν αδελφήν της οποίας η φεδρά μορφή και εσύ παθητικέ φροντίδες να εξορίσουν από τις καρδίες μου την εκτισμό νόσεως μελαγχολίαν και να εξαλείψουν από τις μνήμεις μου τας κακοπαθίας όσες υπέστην εν τη ξένη. Προς ανταλλαγήν εγώ θα επροθυμούμην να τη διηγώ με τα θαυμάσια των ξένων χωρών τας περιπλανήσεις και τα κατορθώματά μου και θα ήμουν πρόθυμος να τη αγοράζω ό,τι αγαπά, να την οδηγώ εις τους χορούς και τας πανηγύρις, να την πρικήσω και τέλος να χορεύω εις τους γάμους της. Αλλά την αδελφήν ταύτην την εφανταζόμην ωραίαν και συμπαθητικήν, ανεπτυγμένην και έξυπνον, με γράμματα, με χειροτεχνήματα, με όλες εν γέννη τας αρετάς όσας είχονε κόρε των χωρών όπου έζουν μέχρι τότε. Και αντί τούτων όλων τι έβρον, ακριβώς το αντίθετον.

Η θετή μου αδελφή ήταν ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπαθή.

0: πάντων δείσμους, τόσων δείσμους, ώστε ευθύς εξ αρχής με ενέπνευσεν αντιπάθειαν. Δώσ' το πίσω το Κατερινιό, έργον μίαν ημέραν στη μητέρα μου. Δώσ' το πίσω αν μ' αγαπάς. Αυτήν την φοράν σε το λέγω με τα σωστά μου. Εγώ θα σε φέρω μίαν άλλη αδελφήν από την πόλη. Ένα εύμορφο κορίτσι, ένα έξυπνο κορίτσι, που να στολίσει μίαν ημέραν το σπίτι μας. Έπειτα περιέγραψα με τα ζωηρότερα χρώματα όποιον θα ήτο το ορφανόν το οποίον έμελον να της φέρω και πόσον πολύ θα το ηγάπων. Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου προς αυτήν, είδον με τεκπλήξεώς μου ότι τα δάκρυά της έρεον σιγαλά και μεγάλα επί των οχρών αυτής παριών, ενώ η ταπεινωμένη της οφθαλμή εξέφραζον μίαν απερίγραπτον θλίψην. «Ω», είπε με ταπελπιστικής εκφράσεως, «ενόμιζα ότι εσύ θα αγαπήσεις την Κατερινιό περισσότερον από τους άλλους, αλλά απατήθηκα. Εκείνοι δεν θέλουν διόλου, αδελφήν, και εσύ θέλεις μίαν άλλη. Και τι φταίγει το φτωχό, ε? Τι φταίγει αν έγινε όπως το έπλασε ο Θεός? Αν είχες μίαν αδελφήν άσχημη και με ολίγο νουν, θα την έβγαζες δι' αυτό μέσα στους δρόμους για να πάρεις μίαν άλλη εύμορφη και γνωστική?» «Όχι, μητέρα, βέβαια όχι», απήντησα εγώ. «Μα εκείνη θα είναι το παιδί σου, καθώς και εγώ, ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτε. Μας είναι όλος διόλου ξένη. Όχι! Όχι!» ανεφώνησε η μήτυρα μου με τα λιγμών. «Όχι! Δεν είναι ξένο το παιδί. Είναι δικό μου. Δικό μου! Το πήρα 3 μήνων από κάτω από το λείψανο της μάνας του και ο Ζάκης έκλαιγε. Έβαζα το μυζί μου στο στόμα του για να το πλανέσω και το εκείνηξα μες στα σπαργανά σας και το εκείνησα μες στην κούνια σας. Είναι δικό μου το παιδί και είναι αδελφή σας.» Με τις λέξεις ταύτας τας οποίας σε πρόφερεν ισχυρός και με επιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλήν αυτής και με παρετήρησε ασκαρδαμικτή. Επεριμένε προκλητικό στην απάντησή μου, αλλά εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξη. Τότε χαμήλωσε πάλι τους οφθαλμούς και εξακολούθησε με ασθενή φωνή και θλιβερών τόνων.
1: Τι να γίνει? Κι εγώ το ήθελα καλύτερο. Μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκε ακόμη. Και το έκαμε ο Θεός τέτοιο για να δοκιμάσει την υπομονή μου και να με συγχωρέσει. Και ευχαριστώ σε, Κύριε.
0: Και ταύτα λέγουσα έθηκεν την δεξιάν επί του στήθους. Ύψωσε τους οφθαλμούς αυτής πλήρης δακρύων προς τον ουρανόν και έμεινε νούτος επί την άστιγμα σιγώσα. «Κάτι θα έχεις στην καρδιά, μητέρα», είπον τότε μετά την ως δειλίας. «Μη θυμώνεις». Και λαβών εφίλησα την παγιαράν αυτής χείρα προς εξηλαίωσιν. «Ναι», είπε εκείνη αποφασιστικός, «έχω κάτι εδώ μέσα βαρύ, πολύ βαρύ, παιδί μου. Ως τώρα το γνωρίζει μόνον ο Θεός και ο πνευματικός μου. Εσύ είσαι διαβασμένος και συντυχαίνεις καμιά φορά σαν τον ίδιον τον πνευματικό και καλύτερα. Σήκω, κλείσε τη θύρα και κάτσε να σε το πω. Ίσως και με παρηγορήσεις ο λίγο. Ίσως μη λυπηθείς.
1: και αγαπήσεις το Κατερινιό σαν να ήταν αδελφή σου.
0: Οι λόγοι ούτη και ο τρόπος με τον οποίο τους επρόφερεν ενέβαλαν την καρδία μου εις μεγάλην ταραχήν. Τι είχε να μην πιστευθεί η μήτηρ μου χωριστά από τους αδελφούς μου? Όλα στας κατά την απουσία μου δυστυχίας της μη τας είχε να αφηγηθεί όλων των πρωτού της βίων τον εγνώριζον ως αν παραμύθι. Τι το λοιπόν αυτό που μας απέκρυπτε μέχρι τούδε, που δεν ετόλμησε να φανερώσει εις κανέναν πλην του Θεού και του πνευματικού της?

Όταν επανήλθον να καθίσω πλησίον της, έτρεμον τα γονατά μου εξαορίστου αλυσχυρού τεινός φόβου. Η μήτυρ μου εκρέμασε την κεφαλή ενός κατάδικος, ως της ίστατε ενώπιον του κριτού του, με την συνέστηση τρομερού τεινός εγκλήματος. «Το θυμάσαι το άνιό μας?» με ρώτησε μετά την αστιγμάς πληκτική σιωπής. «Μάλιστα, μητέρα, πώς δεν το θυμούμε. Ήταν η μόνη μας αδερφή και ξεψύχησε μπροστά μάτια μου». «Ναι», με είπεν, αναστενάξα σαν βαθέως, «αλλά δεν είτο το μόνο μου κορίτσι. Εσύ είσαι 4 χρόνια μικρότερος από το Χριστάκι. 1 χρόνο κατόπιν του έκανα την πρώτη μου θυγατέρα. Ήταν τότε κοντά που επαντρολογία το Φώτης ο Μιλωνάς. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σου παράργησε το γάμο τους, ώσπου να αποσαραντήσω εγώ για να το στεφανώσουμε μαζί. Ήθελε να με βγάλει και εμένα στον κόσμο, για να χαρώ σαν παντρευμένη, αφού κορίτσι δεν μ' άφηκε η γιαγιά σου να χαρώ. Το πρωί του στεφανώσαμε και το βράδυ ήταν οι καλεσμένοι στο σπίτι τους και παίζαν τα βιολιά και έτρωγε ο κόσμος μέσα στην αυλή και γύρνα η κανάτα με το κρασί από χέρι σε χέρι. Και έκαμε ο πατέρας σου κέφι, σαν διασκεδαστικός που ήταν ο Μακαρίτης, και με έριψε το μανδύλι του να σηκωθώ να χορέψουμε. Σαν τον έβλεπα να χορεύει, μου άνοιγε η καρδιά μου, και σαν νέα που ήμουν αγαπούσα κι εγώ το χορό. Και χορέψαμε λοιπόν, και χορέψαν και οι άλλοι κατά πόδι μας, μα εμείς χορέψαμε καλύτερα και πολύτερα. Σαν εκοντέψανε τα μεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράμερα και τον είπα: «Άντρα, εγώ έχω παιδί στην Κούνια και δεν μπορώ πια να μείνω. Το παιδί πεινάει. Εγώ εσπάργωσα. Πώς θα το βυσάξουμε στον κόσμο και με το καλό μου φόρεμα? Μείνε εσύ αν θέλεις να διασκεδάσεις ακόμα. Εγώ θα πάρω το μωρό να πάω στο σπίτι». «Καλά γυναίκα», είπε ο χορεμένος και με παπάρισε πας στον ώμο. «Έλα, χορέψε και αυτό το χορό μαζί μου και ύστερα πηγαίνουμε και οι δύο». Το κρασί άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι και αφορμή γυρεύω κι εγώ να φύγω. Σαν εξεχορέψαμε και γίνω το χορό, επήραμε τη στράτα. Ο γαμβρός έστειλε τα παιχνίδια και μας εξεπροβόδισαν ως το μισό το δρόμο. Μα είχαμε ακόμη πολύ ως το σπίτι, γιατί ο γάμος έγινε στον Καρσί Μαχαλά. Ο δούλος επήγαινε μπροστά με το φανάρι. Ο πατέρας σου σήκωνε το παιδί και βαστούσε και εμένα από το χέρι. Κουράστης, βλέπω, γυναίκα. Ναι, Μιχαλιό, κουράστηκα. Άντε, βάλα ακόμη κομμάτι δύναμη ώσπου να φτάσουμε στο σπίτι. Θα στρώσω τα στρώματα μοναχός μου. Μετά νιώσα που σε έβαλα και χόρεψες τόσο πολύ». «Δεν πειράζει, άντρα», του είπα. «Το έκαμα για το χατήρι σου. Αύριο ξεκουράζομαι πάλι». Έτσι ήρθαμε στο σπίτι. Εγώ εφάστιωσα και βίζαξα το παιδί και εκείνος έστρωσε. Ο Χριστάκης ετοιμάτω μαζί με τη Βενετιά που την αφήκα να τον φυλάγει. Σε λίγο επλαγιάσαμε κι εμείς. Εκεί, μέσα στον ύπνο μου, με φάνηκε πως έκλαψε το παιδί. «Το καημένο», είπα, «δεν έφαγε σήμερα χορταστικά?» Και κούμπησα στην Κούνια του να το βυζάξω. Μα ήμουν πολύ κουρασμένη και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Το έβγαλα λοιπόν και το έβαλα κοντά μου, μέσα στο στρώμα, και το έδωσα τη ρόγα στο στόμα του. Εκεί με ξαναπήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πόση ώρα ήθελε ως το πουρνό,
μα σαν ένιωσα να χαράζει. «Ας το βάλω», είπα, «το παιδί στον τόπο του». Μα εκεί που πήγα να το σηκώσω, τι να δω, το παιδί δεν σάλευε. Εξύπνησα τον πατέρα σου, το ξεφασκιώσαμε, το ζεστάναμε, του ετρίψαμε το μυτούδι του, τίποτε. Ήταν απεθαμένο.

το πλάκωσε η γυναίκα το παιδί μου», είπε ο πατέρας σου. Και τον πήραν τα δάκρυα. Τότε άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο στόμα μου και μου είπε: «Τι φωνάζεις εσύ, βρεβόδι?» Αυτό με το είπε, Θεός χωρέστονε. 3 χρόνια είχαμε παντρευμένη, κακό λόγο δεν με είπε. Και εκείνη τη στιγμή με το είπε: «Τι φωνάζεις έτσι? Θες να ξεσηκώσεις τη γειτονιά, να πει ο κόσμος, να πει ο κόσμος πως μέθησες και πλάκωσες το παιδί σου?» Και είχε δίκιο, που να γιάσουν τα χώματα που κοίταται. Γιατί αν το μάθαινε ο κόσμος, έπρεπε να σχίσω τη γη, να έμβω μέσα από το κακό μου. Αλλά τι τα θέλεις, η αμαρτία είναι αμαρτία. Σαν το εθάψαμε το παιδί και γυρίσαμε από την εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνο στο μεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. «Είσαι νέα και θα κάνεις κι άλλα», με έλεγαν. Ωστόσο ο καιρός περνούσε και ο Θεός δεν μας έδινε τίποτε. «Να, να», έλεγα μέσα μου, «ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν στάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που με έδωκε. Και ντρεπόμουν τον κόσμο και φοβούμαι τον πατέρα σου, γιατί και εκείνος όλο τον πρώτο χρόνο έκαμνε τάχα τον αλίπητο και με παρηγορούσε για να με δώσει θάρρος. Ύστερα όμως άρχισε να γίνεται σιγανός και συλλογισμένος.

Εσύ είσαστε κόκκινα κόκκινα και ζωηρά. Εκείνο ήσυχο και σιγανό και αρρωστιάρικο. Όταν το έβλεπα έτσι χλωμό χλωμό, μου έρχεται στο νου μου το πεθαμένο και η ιδέα πως εγώ το εθανάτωσα άρχισε να ξανακυριεύει το μέσα μου. Ώσπου μία ημέρα να πέθανε και το δεύτερο. Όποιος δεν το εδοκίμασε, μοναχός του παιδί μου, δεν ξέρει τι πικρό ποτήρι ήταν εκείνο. Ελπίδα να κάνω άλλο κορίτσι δεν ήταν πλέον. Ο πατέρας σου είχε αποθάνει. Αν δεν ευρίσκει το ένας γονιός να με χαρίσει το κορίτσι του, ήθελα να πάρω τα βουνά να φύγω. Αλήθεια που δεν ευγήκε καλόγνωμο. Μα όσο το είχα και το κίδευα και το κανάκευα, θεωρούσα πως το είχα δικό μου και ξεχνούσα εκείνο που χάσα και μέρωνα τη συνείδησή μου. Καθώς το λέει ο λόγος, ξένο παιδί είναι πέδεψη. Μα για μένα η πέδεψη αυτή είναι παρηγοριά και ελαφροσύνη. Γιατί όσο περισσότερο τυραννηθώ και χολοσκάσω, τόσο λιγότερο θα με παιδέψει ο Θεός για το παιδί που πλάκωσα. Γι' αυτό να έχεις την ευχή μου. Μη με γυρεύεις τώρα να διώξω την Κατερινιό για να πάρω ένα παιδί καλόγνωμο και προκομμένο. Όχι. Όχι μητέρα. Όχι μητέρα. Ανέκραξα διακόψας αυτήν ακρατήτως. Δεν γυρεύω τίποτε. Ύστερα πως άμα φυγήθεις, σε ζητώ συγχώρεση για την ασπλαχνία μου. Σε υπόσχομαι να αγαπώ του Κατερινιό σαν αδελφή μου και να μην της είπω τίποτα πλέον, τίποτε δυσάρεστον. Έτσι, έτσι να έχεις την ευχή του Χριστού και της Παναγίας, είπε η μήτυρ μου αναπνεύσασα. Γιατί βλέπεις, το πόνεσαι εκεί καρδιά μου, το πολλακαμένο, και δεν θέλω να το κακολογούνε. Ξέρω κι εγώ, μα θες, της τύχης ήτανε, του Θεού ήταν. Τόσο κακή και ανεπιδέξια που είναι, την πήρα στο λαιμό μου και τελείωσε.

Η εκμυστήρευση σ' αυτή έκαμε βαθυτά την επί μου εντύπωση. Τώρα μου ενήγησαν οι οφθαλμοί και κατάλαβα πολλές πράξεις της μητρός μου, οι οποίες πότε με φαίνονται ως δυσιδαιμονία, πότε δε ως αυτόχρημα μονομανίας αποτελέσματα. Το φοβερό εκείνο δυστύχημα επηρέασε τόσο πολύ των βίων της όλων, όσον μάλλον απλή και ενάρητος και θεοφοβούμενη ήταν η μήτυρ μου. Η συνέστηση του αμαρτήματος, η ηθική ανάγκη της εξαγνήσεως και το αδύνατον της εξαγνήσεως αυτού, τη φρικτή και αμήλικτος κόλασης. Επί 28 τώρα έτη βασανίζεται η τάλαινα γενή, χωρίς να δυνηθεί να κοιμήσει τον έλεγχον της συνείδησεώς της, ούτε εν τες δυστυχίες, ούτε εν τες ευτυχίες της.

Αυτή τη στιγμή έμαθαν την θλιβερά της ιστορίαν. Συνεκέντρωσα όλη μου την προσοχή εις το πώς να ανακουφίσω την καρδία της. Προσπαθώ να παραστήσω εις αυτήν, αφενός μεν το απρομελέτητον και αβούλητον του αμαρτήματος, αφετέρου δε

την άκραν του Θεού ευσπλαχνίαν. Την δικαιοσύνη αυτού ήτις δεν ανταποδίδει ίσα αντί ίσον, αλλά κρίνει κατά τους λογισμούς και τας προθέσεις μας. Και υπήρξε καιρός καθόν επίστευον ότι η προσπάθειά μου δεν έμειναν ανεπιτυχής. Εν τούτης, όταν μετά 2 ετών νέαν απουσίαν ήλθεν η μήτηρ μου να με ειδεί εν Κωνσταντινούπολη, θεώρησα καλό να κάνω υπέρ αυτής κάτι επιβλητικότερον. Εξενιζόμην τότε εν το περηφανεστέρω της πόλεως οίκο, ενώ έσχουν αφορμή να γνωριστώ με τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Δεύτερον. Ενώ μίαν ημέραν συνεβαδίζομεν μόνοι, ύποτας αμφιλαφής του κήπου σκιάς, το εξέθηκα την ιστορίαν και επεκαλέστην την επικούριαν του. Το ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον κύρος, μεθού περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα, εμέναν αναμφιβόλως να εμπνεύσει στην μητέραν μου την πεποίθηση της αφέσεως του κρίματός της. Ο αείμνηστος εκείνος γέρον, επενέσαστον περί τα θρησκευτικά ζήλων μου, μη υπεσχιαθεί την πρόθυμον σύμπραξή του. Ούτω λοιπόν, οδήγησα με το λίγον την μητέραν μου εις το Πατριαρχείον, διό να εξομολογηθεί εις την Παναγιότητά του. Η εξομολόγηση διήρκησε πολλήν ώραν, και εκ των νευμάτων και των ρημάτων του Πατριάρχου εννόησα ότι εχρειάστη να διαθέσει όλην την δύναμη της απλής και ευλείπτου ρητορικής του, όπως επιφέρει το ποθητόν αποτέλεσμα. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτος. Η μήτυρ μου απεχαιρέτησε τον γεραρόν Πατριάρχην με τη ειλικρινούς ευγνωμοσύνης και εξήλθε των Πατριαρχείων τόσον ευχαριστημένη, τόσον ελαφρά, ως εάν ήρθε από της καρδίας αυτής μια μεγάλη μιλόπετρα.

Όταν εφτάσαμε στο κατάλημά της, εξήγαγε εκ του κόλπου της ένα σταυρόν, δώρον της Παναγιότητάς του, τον εφίλησε και ήρχισε να τον περιεργάζεται, βυθιζωμένη ο λίγων κατ' ολίγων εις σκέψεις. «Καλός άνθρωπος», τι είπων, «αυτός ο Πατριάρχης». «Ορίστε, τώρα πια πιστεύω ότι ήλθεν η καρδιά σου στον τόπο της». Η μήτυρ μου δεν απεκρίθη. «Δεν λέγεις τίποτε, μητέρα?» την ρώτησα μετά την ως δίσταγμου. «Τι να σε πω, παιδί μου?» απάντησε τότε σύνους, καθώς ήταν. «Ο Πατριάρχης είναι σοφός και άγιος άνθρωπος. Γνωρίζει όλες τις βουλές και τα θελήματα του Θεού και συγχωρνά τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μα τι να σε πω, είναι καλόγερος. Δεν έκαμε παιδιά για να μπορεί να γνωρίσει τι πράγμα είναι το να σκοτώσει κανείς το ίδιο το παιδί του». Οι οφθαλμοί της επληρώθησαν δακρύων και εγώ αισιόπησα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές Κυκλειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Με την ιδέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Ιδρυτού της Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Σε λίγη ώρα στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου με τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών. Την ίδια ώρα στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών στην Αθήνα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Σε έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα προχώρησε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση. Ο ελληνικός λαός έχει ήδη αξιολογήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στις Κουκουναριές του Δήμου Διονύσου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών. Τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Τομπλέν. 14 οι νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με μια θεμελιώδη κακόδοξη αντίληψη μιας μεγάλης αιρετικής και παραχριστιανικής κίνησης όπως είναι οι ερβεριστές της 7ης ημέρας, που έχει να κάνει σχετικά με αυτούς με τη διδασκαλία τους αφενός μεν ότι είναι υποχρεωτική η τήρηση του Σαββάτου ως ημέρας λατρείας και αφετέρου δε με την απαξιωτική, την αυστηρή και με την πλήρη μορφών θέση τους ότι δήθεν ο χριστιανισμός και η Εκκλησία γενικότερα, η Ορθόδοξη ειδικότερα, αλλοτρίωσε τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής αντικαθιστώντας το Σάββατο με την Κυριακή ως ημέρα λατρείας του Θεού. Από τις βασικότερες κακοδοξίες και ιδιαιτερότητες της αίρεσης των Αντβεριστών της 7ης ημέρας είναι η τήρηση του Ιουδαϊκού Σαββάτου ως ημέρα ανάπαυσης και λατρείας του Θεού. Η τήρηση του Σαββάτου συνδυάζεται από την πλευρά τους, όπως αναφέραμε, και με εξαιρετικώς επιθετικές και απαξιωτικές αναφορές για την Κυριακή ως ημέρα λατρείας του Θεού, όπως επίσης με την παραχάραξη ιστορικών δεδομένων στην προσπάθειά τους να καταστήσουν τους ισχυρισμούς τους πιστικούς. Έτσι, βλέπουμε χαρακτηριστικά να ισχυρίζονται ότι η Κυριακή και η τήρησή της σαν χριστιανικό θέσπισμα έχει την αρχή της, λέγουν, από το μυστήριο της ανομίας. Και αλλού ισχυρίζονται πάλι ότι ο εορτασμός της πρώτης ημέρας της εβδομάδος εισχώρησε στην Εκκλησία από την ειδωλολατρεία. Είναι δύο κλασικοί αντιπροσωπευτικοί χαρακτηρισμοί που δείχνουν την εχθρότητα αυτής της αιρετικής και παραχριστιανικής κινήσεως σχετικά με το θεολογικό περιεχόμενο και τα γεγονότα που η Εκκλησία βιώνει την ημέρα της Κυριακής. Βεβαίως, οι ισχυρισμοί αυτοί των Αντβεντιστών σχετικά με το Σάββατο και την Κυριακή είναι κακόδοξοι. Είναι αντίθετη στην Αγία Γραφή και ανιστόρητη. Πρέπει προκειμένου να τονίσουμε ότι η τήρηση του Σαββάτου από τους Αντβεντιστές έγινε θεμελιώδη διδασκαλία τους, όχι φυσικά γιατί δίδαξε κάτι τέτοιο ο Χριστός ή οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά γιατί το είδε σε όραμα η ιδρύτριά τους Ελένη Γουάιτ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ελένης Γουάιτ, είδε σε όραμα την τέταρτη εντολή να πλαισιώνεται από ένα φωτεινό στεφάνι. Ύστερα από αυτό το όραμα, άρχισε να διδάσκει ότι η τήρηση του Σαββάτου είναι αναγκαία και υποχρεωτική λόγω της εξαιρετικής σπουδαιότητας της τετάρτης εντολής. Ευσταθεί αυτό όμως ιστορικά και αγιογραφικά? Τι βλέπουμε στην Αγία Γραφή? Βλέπουμε ότι το Σάββατο λειτουργούσε αποκλειστικά ως σημείο αναφοράς και λατρείας του Θεού, αποκλειστικά το υπογραμμίζουμε, μόνο για τους Ισραηλίτες και αυτό μέχρι την έλευση του Μεσσία. Ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προσκολασαής επιστολής μας τονίζει ότι λειτουργούσε παιδαγωγικά ο Μωσαϊκός νόμος και αποσκοπούσε στο τέλειο. Ήταν σκιά της πραγματικότητας, δεν ήταν το τέλειο. Επίσης, η τήρηση του Σαββάτου για τους Ισραηλίτες θύμιζε ακόμα σε αυτούς τις ενέργειες του Θεού για τη σωτηρία τους, όπως αναφέρονται και καταγράφονται πολύ χαρακτηριστικά στο 5ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Ο ίδιος ο Κύριος πουθενά δεν αναφέρει ότι η τήρηση του Σαββάτου είναι αναγκαία για τη σωτηρία. Επίσης, μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Χριστός υπέρχεται του Σαββάτου ως Κύριος του. Γι' αυτό και δεν το τηρούσε με το περιεχόμενο που ήθελαν τότε οι Ιουδαίοι και φυσικά σήμερα οι Αντβεντιστές. Ακριβώς γιατί ο Κύριος ως νομοδότης γνώριζε ότι λειτουργούσε το Σάββατο και ο Μωσαϊκός νόμος παιδαγωγικά
μέχρι την έλευσή του. Επιπλέον, μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τους Αγίους Αποστόλους στην Αποστολική Σύνοδο να μην θεωρούν αναγκαία την τήρηση του Σαββάτου για τους χριστιανούς. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι οι αποφάσεις και οι θέσεις των Αγίων Αποστόλων σχετίζονται αφενός μεν με το φωτισμό τους από το Πανάγιο Πνεύμα, αλλά και με την τήρηση των εντολών του Κυρίου και την απόλυτη πιστότητά τους στο «τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν» που είχαν ακούσει από τον Κύριο. Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να υπογραμμίσουμε σχετικά με αυτό το γεγονός είναι η σύγχυση που παρατηρείται στους Αδβεντιστές σχετικά με το χαρακτήρα της Κυριακής, και γι' αυτό δικαιολογείται πολλές φορές αυτή η ευτελιστική απαξιωτική αναφορά τους στην ημέρα της Κυριακής. Οι Αδβεντιστές δεν έχουν καταλάβει ότι η Κυριακή δεν αντικαθιστά το Σάββατο ως ημέρα ανάπαυσης. Δεν αποτελεί περιεχόμενο της Κυριακής η ανάπαυση, αλλά το κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, η κατάλυση του θανάτου, η συμπερίληψη όλου του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας με την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ως βίωση και ομολογία της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Ταυτοχρόνως, η Κυριακή αποτελεί για την Ορθόδοξη πίστη μας φανέρωση του μυστηρίου της Εκκλησίας στον καινούριο κόσμο της χάριτος που εγκαθίδρυσε ο Χριστός. Και την Ορθόδοξη πίστη μας, η Κυριακή δεν έχει σχέση με τον εβδομαδιαίο Ιουδαϊκό κύκλο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ονομάζεται 8η ημέρα. Ακριβώς γιατί αποτελεί κατάφαση της Βασιλείας του Θεού και πρόγευση της Βασιλείας του Θεού μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Είναι μια προβολή ιστορική μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη και βίωση ταυτοχρόνως αυτής της καινούργιας πραγματικότητας της Βασιλείας του Θεού. Αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ένας πολύ μεγάλος πατέρας εκκλησίας μας, ο Άγιος Κυριλλός Αλεξανδρίας: «Η ογδόη παροιμήν Κυριακή κατονόμαστε, ως τέλος μεν είδη των του νόμου καιρών κατακλείουσα, αρχή δε ημίν Κυριακών εισφέρουσα χρόνων, ενείς γέγονε τα πάντα». Και να, έτσι βλέπουμε λοιπόν ήδη από την Καινή Διαθήκη η Κυριακή, που είναι η ημέρα Ανάστασης του Κυρίου, να είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος και να αναφέρεται ως η μία το Σαββάτου. Μάλιστα, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ρητά αναφέρεται ως Κυριακή. Επίσης, Κυριακή έγινε η πρώτη και η δεύτερη εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Ήδη από την πρώτη ιστορική εμφάνιση του χριστιανισμού, από την εποχή των Αγίων Αποστόλων, είναι η μέρα ξεχωριστή. Είναι η μέρα αφιερωμένη στη λατρεία του Τριαδικού Θεού με κέντρο, όπως αναφέραμε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το Κυριακό Δείπνο. Το ίδιο βλέπουμε λόγου χάρη και στον Αποστολικό Πατέρα, τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Εκφράζοντας την εκκλησιαστική εμπειρία και πρακτική και αντιδιαστέλλοντάς την από τις Ιουδαϊκές συνήθειες, ο Ιερός Πατέρας, ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, αναφέρει «μικέτι σαββατίζοντες, αλλά κατά Κυριακή ζώντες, ενή και η ζωή ημών ανέτειλε δι' αυτού και του θανάτου».
αυτού. Είναι σαφές και η οριοθέτηση από το Απόστολο του Αγίου Ιγνατίου ότι δεν έχει σχέση με τον εβδομαδιαίο Ιουδαϊκό κύκλο η Κυριακή. Είναι σαφές και το περιεχόμενό της. Είναι σαφής και ο σκοπός ο οποίος διαφοροποιεί θεολογικά την ημέρα αυτή από τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδος. Είναι σαφές ότι οι ισχυρισμοί λοιπόν των Αδβεντιστών της 7ης ημέρας κατά της Κυριακής είναι όχι μόνο κακόδοξοι, όχι μόνο ανιστόρητοι, αλλά και πλήρη συγχύσεως.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην αξιολόγηση του ισχυρισμού των Αβεντιστών της 7ης ημέρας ότι πρέπει να τηρείται το Ιουδαϊκό Σάββατο και ταυτοχρόνως αξιολογώντας τους δικούς τους απαξιωτικούς και αρνητικούς χαρακτηρισμούς για την Κυριακή, επισημάναμε ότι αφενός μεν η Κυριακή δεν έχει σχέση με τον εβδομαδιαίο Ιουδαϊκό κύκλο, αφετέρου δε είπαμε ότι υπάρχει μια σύγχυση στους Αδβεντιστές, γιατί δεν έχει η Κυριακή το ίδιο θεολογικό περιεχόμενο με το οποίο έχει το Σάββατο. Η τήρηση του Σαββάτου ήταν μια μορφή λατρείας την οποία καθορίζει ο Θεός στα πλαίσια της Παλαιάς Διαθήκης, ακριβώς γιατί υπάρχουν πνευματικά νήπια. Ο νόμος είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Είδαμε όμως ότι με την Ανάσταση του Χριστού αρχίζει μια άλλη μέρα, αυτό που οι πατέρες ονόμασαν 8η ημέρα. Και 8η ημέρα δεν είναι παρά η Κυριακή, που βρίσκεται το θεολογικό της περιεχόμενο έξω από τον εβδομαδιαίο χώρο και μπορεί κιόλας να ονομαστεί, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος Αιώνας, σχολιάζοντας το «και γέννητο εσπέρα και γέννητο πρωί». Πρόκειται, λέει, για εικόνα του αιώνος, την απαρχή των ημερών, την συνομήλικον του φωτός, την Αγίαν Κυριακήν, αυτήν που ετοιμήθη με την Ανάσταση του Χριστού. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, δείχνοντας πόσο διαφορετικό είναι το θεολογικό περιεχόμενο της ημέρας και της χριστιανικής λατρείας από το Ιουδαϊκό Σάββατο, στο οποίο ζητούν να επιστρέψουμε οι Αδβεντιστές, λέει ότι η Κυριακή είναι η γενέθλιος ημέρα όλης της ανθρωπίνης φύσεως, διότι ήμασταν χαμένοι και βρεθήκαμε, νεκροί και ξαναζήσαμε, εχθροί και συμφιλιωθήκαμε. Για τούτο αρμόζει να αποδίδουμε σε αυτήν αυτή την πνευματική τιμή.

Συζητάει αφενός με τα γεγονότα τα οποία βιώνουμε στη λατρεία της Κυριακής, αλλά και πώς ακριβώς η Κυριακή ως θεμελιώδη ημέρας λατρείας του χριστιανισμού γενικά, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας ειδικότερα, διαφοροποιείται ριζικά από τον περιεχόμενο και την έννοια του Ιουδαϊκού Σαββάτου. Όπως η πρώτη δημιουργία, λένε οι πατέρες, αρχίζει από την πρώτη μέρα, έτσι και η δεύτερη δημιουργία, που είναι αναδημιουργία, που είναι η πρόσκληση ολόκληρης της κτήσεως για την αναγωγή της στο αρχαίο κάλος, αρχίζει από την Κυριακή, δηλαδή από την ίδια ημέρα. Είναι η πρώτη μετά την τελευταία, το Σάββατο. Και αν συνεχίσουμε την αρρύθμιση, είναι αυτό που είπαν οι πατέρες μας ως 8η. Οι πρώτοι χριστιανοί τελούσαν τις συνάξεις την Κυριακή. Σε αυτό το γεγονός οι Αντβεντιστές αντιτάσσουν ένα επιχείρημα. Ποιο είναι αυτό το επιχείρημα? Ότι οι Απόστολοι εκκήρυταν τα Σάββατα στις συναγωγές, λέει. Άρα οι Απόστολοι τηρούσαν τα Σάββατα. Φυσικά η προσέγγιση είναι σαλμένη και παραμορφωτική. Γιατί? Γιατί οι Απόστολοι κηρύττουν όντως τα Σάββατα στις συναγωγές, όπως βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων, επειδή στη συναγωγή γινόταν η συνάξη των Εβραίων εκείνη την ημέρα. Και κηρύττουν όχι για να τους διδάσκουν αιμονή στο Σάββατο, αλλά για να τους μιλήσουν για το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βλέπουμε ταυτοχρόνως όμως, από ίδια τα προσωπικά χρόνια, π.χ. στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης Κορινθίους, ότι οι χριστιανοί έχουν ταυτοχρόνως τις δικές τους ξεχωριστές λατρευτικές συνάξεις, που οι ρίζες τους, αυτών των συνάξεων, βρίσκονται σε συνάντηση με τον Χριστό το βράδυ της ημέρας της Αναστάσεως. Ήταν συνέχεια, θα λέγαμε, του μυστικού δείπνου που εντάσσεται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο. Οι κλάσεις του Άρτου γινόταν την πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Και αυτή η κλάση του Άρτου στην πρώτη προς Κορινθίους ονομάζονταν και βλέπουμε ως Κυριακό δείπνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι και αυτός ο ισχυρισμός των Αντβεντιστών είναι και προβληματικός και μετέωρος. Η Εκκλησία, η Αποστολική, αρχίζει να ξεχωρίζει αυτή την ημέρα, χαρακτηρίζοντάς την, όπως είπαμε, 8η και δίνοντάς της ένα σαφές επίσης εσχατολογικό περιεχόμενο. Εκτός από τον Άγιο Ιγνάτιο που αναφέραμε και λέγει «Μικέτιουν Σαββατικός, Σαββατίζομεν Ιουδαϊκός», υπάρχει και η επιστολή Βαρνάβα, που είναι σχετικά παραπλήσια και σύγχρονη του Αγίου Ιγνάτιου Αντιοχίας. Εκεί, στην επιστολή Βαρνάβα, η Κυριακή αναφέρεται ως 8η ημέρα και σαν αρχή άλλου κόσμου. Ενή και Ιησούς ανέστη εκ νεκρών και φανερωθείς ανέβει στους ουρανούς. Ο Άγιος Ειρηναίος μάλιστα μας λέγει ότι δεν επιτρέπεται να γονατίζει κανείς την Κυριακή, γιατί αυτό είναι το σύμβολο της Αναστάσεως και η συνήθεια αυτή υποστηρίζει εκ των Αποστολικών χρόνων έλαβε την αρχή. Οι παλαιοχριστιανικές μαρτυρίες βεβαίως για το περιεχόμενο της Κυριακής είναι πολλές και είναι ενιαίες. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Είναι γνωστός ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας. Στο διάλογό του, ζει μεταξύ του 163 περίπου τον γράφει και 167, στο διάλογό του προς τον Ιουδαίο τον Τρίφωνα, μιλάει και αυτός επίσης για την Κυριακή, για την 8η ημέρα, και μάλιστα τη συνδέει με την πρώτη ημέρα της δημιουργίας και με την Ανάσταση του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από την Καινή Διαθήκη όλα τα πρωτοχριστιανικά κείμενα μας πληροφορούν πως οι εκκλησιαστικές συνάξεις των χριστιανών γινόταν εκείνη την ημέρα. Τι διαπιστώνουμε με αυτό? Ότι ο ισχυρισμός λοιπόν των Αντβεντιστών ότι ο εορτασμός της πρώτης ημέρας της εβδομάδος εισήλθε στην Εκκλησία από την ιδωλολατρεία είναι ξεκάθαρα συκοφαντικός, προβληματικός και αθεολόγητος. Όπως επίσης εξίσου

βλάσφημο και κακόδοξο είναι το περιεχόμενο της θέσεώς τους, ότι η Κυριακή και η τήρησή της σαν χριστιανικό θέσπισμα έχει δήθεν την αρχή της στο μυστήριο της ανομίας. Στην προσπάθειά τους οι Αντβεντιστές όμως να πολεμήσουν το θεολογικό περιεχόμενο της Κυριακής, διαδίδουν και διδάσκουν και διάφορες ιστορικές ανακρίβειες. Μία εξ αυτών είναι ο ισχυρισμός τους ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος επέβαλε για πρώτη φορά την Κυριακή ως αργία, καταργώντας αυθαίρετα το Σάββατο. Βεβαίως, η πραγματικότητα και εδώ είναι πολύ πιο διαφορετική. Στα μέτρα τα οποία έλαβε η επική αυτή κορυφαία μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου για να βοηθήσει την αιματοβαμμένη από τους διωγμούς εκκλησία, ήταν και κάτι το αυτονόητο. Δηλαδή την Κυριακή ως κορυφαία ημέρα λατρείας του εκκλησιαστικού σώματος την όρισε και ως ημέρα κρατικής αργίας για πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι δεν κατάργησε το Σάββατο από δεσπόζουσα ημέρα λατρείας όπως ισχυρίζονται οι Αντβεντιστές, για τον απλούστατο λόγο ότι ουδέποτε είχε υπάρξει ως τέτοιο το Σάββατο στη ζωή της Εκκλησίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τήρηση του Σαββάτου, που είναι διδασκαλία και πρακτική των Αντβεντιστών, είναι αντίθετη στο θέλημα του Χριστού, είναι άνευ ουδενός αγιογραφικού και ιστορικού ερίσματος και φυσικά είναι, όπως είδαμε, θεμελιωμένη σε όραμα που είδε η Ελένη White που ίδρυσε την κίνηση. Ας θυμηθούμε εν προκειμένου πάλι μια πολύ ευγενική φυσιογνωμία της αρχαίας εκκλησίας, τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, έναν κορυφαίο εκκλησιαστικό πατέρα, ο οποίος μας λέγει πολύ χαρακτηριστικά: «Μη πλανάστε με ετεροδοξίες, μήτε με μυθεύματα παλιά που είναι ανώφελα. Γιατί εάν εξακολουθούμε να ζούμε ακόμα Ιουδαϊκά, είναι σαν να λέμε ότι δεν λάβαμε χάρη». Φυσικά, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν θα ακούσουμε τις κακόδοξες θέσεις των Αντβεντιστών της 7ης ημέρας. Θα στοιχηθούμε ακριβώς πίσω από αυτό που επισημαίνει ο Άγιος Ιγνάτιος, εκφράζοντας την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία κατά τρόπο σαφή, ότι «μη πλανάστε με ετεροδοξίες, μήτε μυθεύματα παλιά που είναι ανώφελα». Η παρουσία οποιοδήποτε ιουδαϊκού στοιχείου λειτουργεί ανασχετικά μπροστά σου όλο σωτηριώδες έργο το οποίο επιτέλεσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Όπως έχετε καταλάβει, στις εκπομπές που κάναμε φέτος αναφερόμαστε στα θέματα της θεραπείας, της ψυχοθεραπείας, ουσιαστικά της θεραπευτικής αγωγής την οποία έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στη σημερινή αυτή εκπομπή θα δούμε τι είναι αυτή η πνευματική υγεία και τι είναι η πνευματική ασθένεια. Στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για υγεία, εννοούμε τη θεολογική υγεία και θα έλεγα και την θεολογική ασθένεια, δηλαδή την ασθένεια από θεολογικής πλευράς. Δεν μιλάμε για ψυχολογική υγεία, δεν μιλάμε για σωματική υγεία. Φυσικά σε μια άλλη εκπομπή θα δούμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της πνευματικής ασθένειας με την ψυχολογική ασθένεια και τη σωματική ασθένεια. Εδώ φυσικά στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ότι η πνευματική ασθένεια είναι θεολογική και δεν συνδέεται με τη σωματική και την ψυχολογική ασθένεια. Φυσικά, όπως είπα και προηγουμένως, όταν πάσχει κανείς θεολογικά, τότε υποφέρει και η ψυχή και το σώμα. Αλλά εδώ θα το εντοπίσουμε κυρίως από τη θεολογική πλευρά. Μιλήσαμε βέβαια και προηγουμένως για το θέμα τι είναι ψυχική ασθένεια και τι είναι ψυχική υγεία, αλλά εδώ θα κάναμε περισσότερες έτσι αναλύσεις. Και όπως θα ξέρετε ότι στο σώμα, ως προς την κατάσταση του σώματος, πρώτα βλέπουμε την ασθένεια του σώματος και μετά επιδιώκουμε να φτάσουμε στην υγεία του σώματος. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία του σώματος καταρχάς, αλλά καταλαβαίνουμε την υγεία του σώματος όταν αρρωστήσουμε. Όταν αρρωστήσουμε λέμε πω τι άσχημα είμαι τώρα, τι ωραία ήταν τότε που δεν είχα την ασθένεια. Άρα περισσότερο αρχίζουμε από την ασθένεια και μετά πηγαίνουμε στους γιατρούς, ενώ πλευρά σωματικής, πηγαίνουμε στους γιατρούς για να δούμε πώς θα αποκατασταθεί η σωματική υγεία. Εδώ όμως, στα θέματα αυτά, περισσότερο πρέπει να ξεκινήσουμε από το τι είναι πνευματική υγεία για να φτάσουμε μετά στο δεύτερο σημείο να δούμε τι είναι τελικά η πνευματική ασθένεια. Άρα δύο σημεία θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο σημείο είναι τι είναι η πνευματική υγεία και το δεύτερο τι είναι η πνευματική ασθένεια. Για να δούμε τι είναι η πνευματική υγεία, είναι απαραίτητο να δούμε πώς δημιουργηθήκαμε από το Θεό, πώς ήταν ο προπτωτικός άνθρωπος. Στη θεολογία λέμε ότι έχουμε βασικό σημείο την πτώση του ανθρώπου. Πριν από την πτώση ο άνθρωπος ζούσε με έναν διαφορετικό τρόπο και αμέσως μετά την πτώση και επειδή απομακρύνθηκε από το Θεό δημιουργήθηκαν όλες οι άλλες οι πνευματικές ασθένειες. Άρα λοιπόν ποιος ήταν ο προπτωτικός άνθρωπος, που είναι ο άνθρωπος με την πνευματική και θεολογική υγεία. Μετά τη δημιουργία, όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, είχε πνευματική υγεία και φαίνεται αυτό από τότε. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο την έκτη μέρα, όπως λέει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Γένεσης. Αφού δημιούργησε όλα τα άλλα τα όντα μέσα σε 5 μέρες, την έκτη μέρα δημιούργησε τον άνθρωπο. Και λέει το βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο κεφάλαιο, ο Θεός τότε είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Τότε την έκτη ημέρα είδε ο Θεός όλα εκείνα τα οποία δημιούργησε και είδε ότι ήταν λία καλά και έπρεπε να φτάσει και στο άριστα. Ο άνθρωπος ήταν λίαν καλός και έπρεπε να φτάσει στο άριστα. Τι σημαίνει ήταν λίαν καλός? Σημαίνει αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη, πάλι το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Το κατ' εικόνα είναι το νοερό και το αυτεξούσιο. Δηλαδή όταν λέμε κατ' εικόνα εννοούμε το νου, ο οποίος ήταν καθαρός και εκινήτο με δική του εξουσία, με την ενέργεια του νου δηλαδή, αυτεξουσίως εκινήτο προς το Θεό. Και το καθομοίωση είναι η θέωση του ανθρώπου. Έπρεπε να φτάσει και να αποκτήσει κοινωνία και ενότητα με το Θεό. Είχε λοιπόν ο πρώτος αυτός άνθρωπος αμέσως μετά τη δημιουργία, είχε καθαρό νου, ο οποίος νους εκκινήτο προς το Θεό. Αυτεξουσίως μάλιστα εκκινήτο. Είχε μέσα τη δύναμη και την ορμή να κινείται προς το Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, ένας μεγάλος πατέρας του 4ου αιώνος, γράφει για το κατ' εικόνα και καθομοίωση. Λέει, κατ' εικόνα Θεού γεγενήστε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γεννήθηκε και έγινε μάλλον κατ' εικόνα Θεού. Ίσον γάρ εστί το υπήν, δηλαδή αυτό ισοδυναμεί με το να λέει κανείς ότι παντός αγαθού μέτοχον την ανθρωπίνη φύση να επίησεν. Όταν λέει κατ' εικόνα σημαίνει, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, ότι ο Θεός έκανε την ανθρώπινη φύση να είναι μέτοχη όλων των αγαθών. Αυτό που σημαίνει καθαρότητα. Είχε καθαρότητα, ο νους του ήταν καθαρός και βεβαίως είχε τη δυνατότητα να κινείται προς το Θεό αυτεξουσίως, και όταν ενώνεται με το Θεό και έβλεπε τη δόξα του Θεού και ενωνόταν με τη δόξα του Θεού, τότε αυτό εσήμαινε ότι θα έφτανε στη θέωση. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, ένας ορθόδοξος, θα έλεγα δογματικός θεολόγος του 8ου αιώνος, θα πει για το θέμα αυτό. «Επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, πάση αρετή κατηγλαϊσμένον, πάση αγαθής κομμόντα». Δηλαδή ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να είναι καταγλαϊσμένος, φωτισμένος από κάθε και εν πάση αρετή και σε όλες τις αρετές, και η αρετή δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η δόξα του Θεού, και να είναι κοσμημένος από όλα τα αγαθά. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και στο Μέγα Βασίλειο, που και εκείνος και η αγραφή ποια ήταν η κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση, που σημαίνει τι είναι η πνευματική υγεία. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος: «Το μεν κατ' εικόνα τη κτήση έχομεν». Δηλαδή από τη δημιουργία μας έχουμε το κατ' εικόνα. «Το δε καθομοίωσιν εκ προαιρέσεως κατορθούμεν». Δηλαδή από τη φύση μας έχουμε το κατ' εικόνα, το νοερό δηλαδή του ανθρώπου, ο νους του ανθρώπου να κινείται προς το Θεό, και βεβαίως αυτό κατορθώνεται μέσα από τη δική μας προαίρεση. «Εν την πρώτη κατασκευή», συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, «συνυπάρχει ημίν το κατ' εικόνα γεγενήστε Θεού. Εκ προαιρέσεως ημίν κατορθούτε, το καθομοίωσιν είναι Θεού». Δηλαδή εδώ καθαρά λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι στην πρώτη κατασκευή, αμέσως με την πρώτη δημιουργία, μέσα μας συνυπάρχει το κατ' εικόνα που έγινε από το Θεό, που μας το έδωσε ο Θεός, είναι δώρο του Θεού. Και βεβαίως μετά εκ προαιρέσεως κατορθούμε το καθομοίωσιν του Θεού. Και λέει, τούτο δε το κατά προαίρεση, δυνάμει ημίν εν υπάρχει, ενεργία δε εαυτής επάγομεν. Αυτό δηλαδή, αυτή την προαίρεση υπάρχει μέσα μας με δύναμη, δυνάμη υπάρχει μας και γίνεται ενεργία στη συνέχεια με τον αγώνα τον οποίο θα κάνουμε εμείς. Αυτό μας τον αλλοιεί κατά ένα έξοχο τρόπο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα και ήθελε εκεί να αντιμετωπίσει το θέμα της θελήσεως, εάν ο Χριστός, όπως έλεγα, υπήρχε μια αίρεση ή μονοθελείται, που έλεγαν ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις αλλά μία θέληση. Και ο Άγιος Μάξιμος είπε όχι, η θέληση είναι η ορμή της φύσεως. Και εφόσον ο Χριστός είχε δύο φύσεις, είχε και δύο θελήσεις. Οπότε μίλησε για το θέμα αυτό των θελήσεων. Έκανε τη διάκριση και τη διαφορά μεταξύ του φυσικού θελήματος και της προαιρέσεως.

μια μικρή ανάλυση να κάνω για να γίνει κατανοητό. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, το φυσικό θέλημα είναι η όρεξη της φύσεως. Δηλαδή είναι έφεσης, ορμή προς το Θεό. Αυτό σημαίνει όρεξη. Όπως το σώμα έχει όρεξη και θέλει να φάει. Και θέλει την τροφή, αναζητά τροφή. Έτσι λοιπόν το φυσικό θέλημα ήταν η όρεξη της φύσεως που αναζητούσε το Θεό. Η προαίρεση είναι, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι όρεξη διασκεπτική για όσα μπορούμε να πράξουμε. Είναι και αυτή η όρεξη, αλλά διασκεπτική. Εισέρχεται η προαίρεση, εισέρχεται δηλαδή η λογική, προκειμένου να επιλέξει το ένα ή το άλλο. Επομένως η προαίρεση αποτελείται από όρεξη, από βουλή και κρίση. Κάθε ένας, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, που προαιρείται είναι επιδεκτικός και κριτικός των αντιθέτων. Γι' αυτό έχουμε 2-3 πράγματα και επιλέγει ο άνθρωπος. Αυτό είναι προαίρεση. Οπότε κάνει την προαίρεση, έχουμε το φυσικό θέλημα που εκφύσεως οδηγεί το άνθρωπος αυτεξουσίως προς το Θεό. Υπάρχει η προαίρεση, η δυνατότητα της επιλογής, οπότε ακολουθεί το γνωμικό θέλημα. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, το γνωμικό θέλημα είναι αυθαίρετη ορμή, δηλαδή είναι αυτοπροαίρετη ορμή που εκτρέπεται σε δύο κατευθύνσεις, είτε θετική είτε αρνητική. Και συνέβη αυτό με την Εύα και τον Αδάμ. Όταν ο διάβολος πρότεινε να φάγουν από τον καρπό, τότε υπήρχε η προαίρεση και το γνωμικό θέλημα. Οπότε αυτό έχει τη δυνατότητα να ακούσει τον διάβολο ή να μην τον ακούσει. Να κάνει δηλαδή την επιλογή. Αυτό δεν το καθορίζει, λέει ο Άγιος Μάξιμος, η φύση, αλλά το καθορίζει το πρόσωπο, η υπόσταση. Γι' αυτό, όπως βλέπουμε στην πατερική θεολογία, άλλο είναι το θέλειν και άλλο είναι το πώς θέλειν. Όπως λέμε, άλλο είναι η όρεξη, έχουμε όρεξη να φάμε, και άλλο είναι το πώς θα ικανοποιήσουμε την όρεξη, το τι ακριβώς θα φάμε. Αυτό το θέλειν είναι η φυσική κατάσταση μέσα στον άνθρωπο. Το πώς θέλειν είναι της προαιρέσεως. Αυτό που είπα μέχρι τώρα σημαίνει την υγεία του ανθρώπου. Έτσι ακριβώς ήταν ο άνθρωπος υγιής, είχε την πνευματική υγεία. Να δούμε τώρα την ασθένεια, την πνευματική ασθένεια που ήρθε αμέσως μετά την πτώση με την προαίρεση, με το γνωμικό θέλημα, με την επιλογή την οποία έκανε. Ποια είναι λοιπόν τώρα η πνευματική ασθένεια? Τα λέω αυτά για να μην γίνεται σύγκριση της πνευματικής ασθένειας με τη σωματική ασθένεια και συγχρόνως και με την ψυχολογική ασθένεια. Θα το δούμε σε μια άλλη εκπομπή τις διαφορές αυτές. Τώρα μιλάμε για την πνευματική υγεία και την πνευματική ασθένεια. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι είναι η πνευματική ασθένεια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως είπα και πριν, ο κορυφαίος αυτός μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, χαρακτηρίζει την πνευματική ασθένεια με τρεις λέξεις. Είναι πρώτον η ζώφωσης της θείας εικόνος, δηλαδή είναι ο σκοτασμός του νου. Εφόσον το κατ' εικόνα είναι ο νους του ανθρώπου, σκοτίστηκε το κατ' εικόνα, σκοτίστηκε ο νους. Αυτό σημαίνει ζώφωσης. Έπαυσε να βλέπει τη δόξα του Θεού. Το δεύτερο είναι η γύμνωσης, δηλαδή αμέσως αισθάνθηκε ο άνθρωπος ότι είναι γυμνός, γυμνός από τη Θεία Χάρη, γυμνός από την άφθονο χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και το τρίτο είναι η ένδυση των δερματίνων χιτώνων. Εφόσον αισθάνθηκε ότι είναι γυμνός, έπρεπε να φορέσει τους χιτώνες. Και εμφανίστηκε ο Θεός, ήρθε ο Θεός και το ένδυσε, κατασκεύασε δερμάτινους χιτώνες και το φόρεσε κατά τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτοί οι δερμάτινοι χιτώνες είναι η φθαρτότητα και η θνητότητα. Είναι όλο αυτός ο θάνατος που εισήλθε μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Και η ομοιότητα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η ομοιότητα με τα ανόητα και τα άλογα κτίνη. Οπότε έχουμε την πνευματική ασθένεια ως ζώφωσης
της θείας εικόνος, σκοτασμός του νου, ως γύμνωση από την άφθονη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και ως ένδυση των δερματίνων χιτώνων που φόρεσε τη φθαρτότητα και τη θνητότητα. Αυτό το περιγράφει κατά έξοχο τρόπο ο Απόστολος Παύλος στην προς το μέσο επιστολή. Και θα ήθελα να σας προτρέψω να διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο της προς το μέσο επιστολής, και μάλιστα εδώ έχω υπόψη μου τους 20 μέχρι 32 στίχους, για να καταλάβετε και να δείτε πώς περιγράφει με θαυμάσιο τρόπο ο Άγιος, ο Απόστολος Παύλος, όλη αυτή την πνευματική αρρώστια του ανθρώπου που ήρθε μετά την πτώση. Κάνει λόγο για το ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι μάλλον, αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Δηλαδή ματαιώθηκαν στους λογισμούς και βεβαίως μετά η καρδία, η ασύνετος καρδία σκοτίστηκε, που σημαίνει από τους λογισμούς κατέβηκε μέσα στην καρδιά η αμαρτία. Από εκεί διαστράφηκε ολόκληρη η ύπαρξη και στη συνέχεια ο άνθρωπος λατρεύει τα κτίσματα. Παραδόθηκαν, λέγει, οι άνθρωποι με τις επιθυμίες των καρδιών τους στην ακαθαρσία των σωμάτων και μετά ο Θεός παρέδωκε αυτούς σε αδόκιμο νουν. Βλέπετε, εδώ γίνεται για διαλογισμούς, για καρδία, για δόκιμο νου και για πτώση και αμαρτία που γίνεται από όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή ο νους, θα λέγαμε, όπως το είπαν και προηγουμένως, σκοτίστηκε, η διάνοια προσέλαβε τη σκέψη, μετά σκοτίστηκε ο νους και βεβαίως μετά ήρθαν όλα τα πάθη και τους παρέδειξε ο Θεός, επέτρεψε δηλαδή ο Θεός, αφού ο άνθρωπος το ήθελε έτσι, να φτάσει σε έναν αδόκιμο νουν. Οπότε σκοτίστηκε ο νους. Και να θυμηθώ εδώ κάτι το οποίο έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, ότι ο νους, όπως λέγαμε προηγουμένως, που ήταν καθαρός, το κατοικώνα, το νοερό και στρεφόταν αυτεξουσίως με ορμή προς το Θεό και ήταν φωτισμένος, μετά την πτώση σκοτίστηκε. Οπότε ο νους, ο οποίος ήταν υπερσυνείδητος πάνω από τη συνειδητότητα του ανθρώπου, γιατί ιρπάζεται στη θεωρία, τώρα αυτός ο νους με την πτώση έγινε υποσυνείδητος και εμπλέκεται με τα πάθη, τις αδυναμίες και όλα τα σχετικά τα οποία βλέπουμε στην πτωτική κατάσταση. Επομένως, η πτώση του ανθρώπου ερμηνεύεται με όρους ιατρικούς και όχι δικανικούς. Όταν λέω δικανικούς, εννοώ όχι με νόμους, με όρους νομικούς, ότι παρέβη την εντολή του Θεού απλώς το νόμο του Θεού και σκοτίστηκε. Βεβαίως έγινε αυτό, υπήρχε ο νόμος για να τον οδηγήσει προς το φως και την αλήθεια, αλλά πρέπει να το δούμε περισσότερο ιατρικά, όχι δικανικά σε σχέση με την τιμωρία, αλλά πρέπει να δούμε ιατρικά ότι αρρώστησε ο άνθρωπος, απομακρύνθηκε από το Θεό και αρρώστησε. Αυτό το αναπτύσσει με ένα πάλι έξοχο τρόπο ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος λέει ότι γίναμε αμαρτωλοί δια της παρακοής του Αδάμ που έγινε με αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε επί αυθαρσία και ζωή, δημιουργήθηκε και να ζει με την αυθαρσία και τη ζωή. Ειν δε αυτό και ο βίος αγιοπρεπής εν το παραδείσο, και ο βίος του Αδάμ ήταν αγιοπρεπής στον παράδεισο, όλον ειν και διαπαντός εν θεοπτίες ο νους. Όλος ο νους και διαπαντός ήταν μέσα στη θεοπτία. Οπότε ήταν αγιοπρεπής ο βίος του Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Και η γαλήνη επικρατούσε το σώμα από τις ειδονές. Επειδή όμως αμάρτησε ο Αδάμ, κατολίστησε στη φθορά και από εκεί σέδραμαν, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, οι ειδονές και οι ακαθαρσίες στη φύση της σαρκός. Οπότε ο Αδάμ αμάρτησε και μπήκαν μέσα όλοι αυτές οι ακαθαρσίες. Και γράφει, αυτό θέλω περισσότερο να τονίσω, νενώσηκεν η φύσης την αμαρτίαν δια της παρακοής του ενός, του τέστην του Αδάμ.
Οπότε όλη η φύση του ανθρώπου αρρώστησε. Είδατε, ιατρικός όρος, όπως λέμε ότι έχουμε έναν ιό ο οποίος ο άνθρωπος δεν προφυλάχθηκε καθόλου, βγήκε έξω στο κρύο, ή ακόμη δεν προφυλάχθηκε από κάποιον άλλον που έχει τον ιό και ήρθε κοντά με τον άνθρωπο και προσέλαβε τον ιό και αρρώστησε. Δεν λέμε ότι παρέβη κάποιο νόμο, λέμε αρρώστησε. Δηλαδή όταν παίρνουμε ένα ιό δεν λέμε ότι παρέβηκε τον νόμο, αλλά αρρώστησε. Οπότε λέει εδώ, να ενώσηκεν η φύση την αμαρτία δια της παρακοής ενός του τέστην του Αδάμ. Και μάλιστα λέει, όπως τα κλαδιά, εδώ χρησιμοποιεί και ένα παράδειγμα από τον κόσμο, τον γεωργικό κόσμο, από τη φύση, όπως τα κλαδιά και τα άνθη και οι καρποί ασθενούν από τη ρίζα, δηλαδή όταν προσβληθεί η ρίζα τότε αμέσως αυτή η αρρώστια πηγαίνει και στα φυτά, έτσι ακριβώς όταν προσβλήθηκε και αρρώστησε η ρίζα μας που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τότε αρρώστησε όλο το ανθρώπινο γένος και έτσι εξηγεί την αμαρτία, θα έλεγα ιατρικά και όχι δικανικά ή κοινωνικά ή ψυχολογικά, και γι' αυτό και μιλάω για πνευματική ασθένεια, ότι αρρώστησε η ανθρώπινη φύση διότι προσέλαβε τη θνητότητα και την παθητότητα.

Τώρα, εφόσον αναφέρθηκα στην αρχή σε ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Ρωμαίους επιστολή που δείχνει πώς αρρώστησε ο άνθρωπος και τι σημαίνει ότι ήρθε σε αδόκιμο νου και η καρδιά αρρώστησε και οι διαλογισμοί κτλ. Πάλι τώρα να χρησιμοποιήσω ένα άλλο χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Εβραίους επιστολή που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό χωρίο. Είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, τον 14ο με το 15ο στίχο. Σας διαβάζω το κείμενο και στη συνέχεια να κάνω μια μικρή ανάλυση. Λέει εκεί ο Αποστόλος Παύλος, επί τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, παραπλησίως μετέσχετον αυτών, είναι αδία του θανάτου. Καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου, διαπαντός του ζήν, ένοχοι ήσαν δουλείας. Δηλαδή, είπαμε προηγουμένως πως ήταν ο άνθρωπος υγιής, πνευματικά υγιής, αμέσως μετά τη δημιουργία του. Στη συνέχεια, πως αρρώστησε και τι σημαίνει ασθένεια. Και τώρα, εδώ ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει την επάνωδο του ανθρώπου από την ασθένεια στην πνευματική υγεία που έγινε τώρα με τον Χριστό. Ας δούμε λοιπόν λίγο το χωρίο αυτό. Ας αρχίσω από το δεύτερο εδάφιο αυτού του χωρίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουμε κυριευθεί από το διάβολο που έχει το κράτος του θανάτου. Δηλαδή αμαρτήσαμε με την αμαρτία την οποία κάναμε. Μας έβαλε μια σκέψη στον Αδάμ και στην Εύα ο διάβολος, μπήκε μέσα αυτή η σκέψη, δημιούργησε επιθυμία και έκανε το πάθος και ήρθε η αρρώστια και η θνητότητα, η αίσθηση του θανάτου. Μετά, υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ο οποίος είναι πεθαμένος πνευματικά και έχει μέσα τη φθαρτό και τη θνητότητα, υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Και επειδή φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε και κάποια μέρα θα πεθάνουμε, το ξέρουμε, αυτό δημιουργεί πάλι δουλεία στο θάνατο. Παράδειγμα, έχουμε το πάθος της φιλιδονίας. Ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε. Και επειδή ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, όσο είμαστε νέοι, θέλουμε να απολαύσουμε και να χαρούμε και να ικανοποιήσουμε τις ειδονές. Έτσι αναπτύσσεται η φιλιδονία. Και κυριεύει ο διάβολος διά της φιλιδονίας. Έπειτα, ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και ότι όσο είμαστε νέοι μπορούμε να αποκτήσουμε μια εξουσία, δόξα, κοινωνική κατοχύρωση. Οπότε αναπτύσσεται το πάθος της φιλοδοξίας. Ή επειδή ακριβώς έχουμε το φόβο του θανάτου και έρχονται τα γερατιά, γι' αυτό και ξέρουμε ότι θα έχουμε προβλήματα με ασθένειες, γι' αυτό και θέλουμε να συγκεντρώνουμε υλικά αγαθά, και έτσι αναπτύσσεται το πάθος της φιλοκτιμοσύνης. Οπότε ο διάβολος μέσα από τη θνητότητα, την αίσθηση ότι θα πεθάνουμε, κυριαρχεί επάνω μας και μας κάνει δούλους του διά της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας και της φιλαργίας, φιλοκτιμοσύνης. Είμαστε λοιπόν δούλοι του θανάτου και του διαβόλου διαμέσου των παθών. Και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέλαβε παραπλησίως το σώμα του ανθρώπου, φθαρτό και θνητό, χωρίς την αμαρτία, γι' αυτό και λέει παραπλησίως, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση θνητή και παθητή χωρίς την αμαρτία, για να νικήσει το θάνατο και το διάβολο. Δηλαδή εδώ εμπλέκεται ο θάνατος και ο διάβολος. Ο διάβολος διά του θανάτου κυριαρχεί επάνω μας με τα πάθη. Ο θάνατος έγινε η αιτία, ο διάβολος μάλλον μας οδηγεί στο θάνατο, και μετά ο διάβολος διά του θανάτου κυριαρχεί επάνω μας με τα πάθη. Και έρχεται ο Χριστός για να νικήσει το διάβολο και το θάνατο και να μας ελευθερώσει από τη δουλεία του θανάτου και του διαβόλου. Και γι' αυτό γίνεται η πραγματική μας υγεία. Γι' αυτό και όπως λένε οι πατέρες, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, γι' αυτό ο Χριστός γίνεται με τη Θεία Κοινωνία το φάρμακο της Αθανασίας. Είδατε, προηγουμένως ανέφερα αυτό το γεγονός. Τι θα πει πνευματική υγεία, πώς δημιούργησε τον άνθρωπο να έχει υγεία ο Θεός, τι σημαίνει πνευματική ασθένεια και πώς πάλι διά του Χριστού αποκτούμε αυτήν την πνευματική υγεία. Χαίρετε.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τηλεδιεσιών με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του ιδρυτού της Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Αργότερα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, με την συμμετοχή σεβασμιωτάτων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών. Την ίδια ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών στην Αθήνα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Σε έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως σήμερα προχώρησε ο Πρωθυπουργός στην σημερινή του ανάρτηση. Ο ελληνικός λαός έχει ήδη αξιολογήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση, δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασωληνωμένος είναι ο πολυεγκαυματίας μετά την έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού σε ξενοδοχείο στην Ομόνια. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα ομοφόνος την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα 34 βαθμού Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή με τραγούδια διαφόρων περιοχών του ελληνισμού, αποδιδόμενα από το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ταξιδευτών Πολιτισμού, που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών. Στο παρελθόν, η εκπομπή μας μετέδωσε ηχητικά αποσπάσματα από δραστηριότητες του Συλλόγου με τραγούδια από διάφορες περιοχές, τονίζοντας σε τι βαθμό μελετάται η παραδοσιακή μας μουσική και η λαϊκή χορή, καθώς επίσης και πιστοποιώντας την άριστη συνεργασία μας, μια συνεργασία που κοσμεί αυτή τη στιγμή το αρχείο της εκπομπής και του σταθμού. Από εκδήλωσή τους ήταν και το πρώτο τραγούδι της αγάπης από την Ήπειρο που μόλις ακούσαμε. Εμπάτα γόρια στο χορό, κορίτσα στα τραγούδια, να ειδείτε και να μάθετε πως πιάνετε η αγάπη. Από τα μάτια πιάνετε, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δε βγαίνει. Ο σύλλογος χαρακτηρίζεται βάση κάποιων αρχών όπου και ακολουθεί, εννοείται, με πρωταγωνιστές τα ίδια τα μέλη. Αυτές οι αρχές είναι η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επίπεδου των μελών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών. Η συγκέντρωση λαογραφικού και ιστορικού υλικού, η διαφύλαξη και προβολή της πλούσιας παράδοσης της Δάφνης, αλλά και του ελλαδικού χώρου γενικότερα. Η παροχή ευκαιριών στους κατοίκους της περιοχής, ώστε να αναπτύξουν δραστηριότητες και να χρησιμοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Ο συντονισμός, η αντιπροσώπευση και προώθηση της δράσης των μελών και των ομάδων τους, η συγκέντρωση, μελέτη και παροχή πληροφοριών στα μέλη του για κοινωνικά, επιστημονικά και πολιτιστικά ζητήματα που αφορούν τους κατοίκους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Άλλο χαρακτηριστικό, ο εξοραϊσμός της πόλης με εξορμήσεις καθαριότητας, δεντροφυτεύσεις και περιβαλλοντικές δράσεις εν γέννη. Με το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού του Συλλόγου καταγράψαμε γνωστά και λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό τραγούδια από διάφορες περιοχές. Οι μελωδικές τους γραμμές, θεμελιωμένες πάνω στους ήχους της βυζαντινής μουσικής, μαρτυρούν για πολλωστή φορά ότι τα τραγούδια μας είναι συνυφασμένα με την Ορθόδοξη παράδοση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις ποιητικές κατασκευές, όπου η θεματολογία όπως και το εθνικό μας μέτρο, ο Ιαμβικός 15σύλλαβος, ακουμπούν τη Βυζαντινή εποχή και την αρχαία. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει σκιαθήτικα τραγούδια από τη συλλογή του ιερέως Γεωργίου Ρήγα, μία συλλογή που είχε εκδοθεί παλαιότερα από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης και έτσι σώθηκαν πολλά τραγούδια του νησιού. Ο Γεώργιος Ρήγας, διδάσκαλος και ιερέας, ασχολήθηκε με τη λαογραφία, τη βυζαντινή μουσική και την υμνογραφία. Γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 20 Νοεμβρίου του 1884 και κοιμήθη στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου του 1961. Η πνευματική του καλλιέργεια οφείλεται στους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Δεν θα μπορούσε όμως να ξεφύγει και από την θρησκευτική ατμόσφαιρα του νησιού. Η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησε στο να καταγράψει σχεδόν όλα τα τοπικά δημοτικά τραγούδια. Δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό και είναι λάθος να θεωρηθεί πως η Σκιάθος απουσιάζει από την άειλη πολιτισμική κληρονομιά. Ένα καράβι από τη Χιό έρχεται το γυαλό γυαλό και έχει μέσα χιώτισες, δασκάλες και μαστόρισες. Έχει η μαστόρη Τινιακή που μαστορεύουν το φιλί. Γεια σας μαστόρη Τινιακή, πόσο πουλάτε το φιλί? Της παντρεμένης 4, της χείρας 14, του κοριτσιού του Λεύτερου ένα φλουρί βενέτικο. Ένα φλουρί βενέτικο και εκείνο κασαβέτικο, κάλπικο, ψεύτικο δηλαδή. Το συγκεκριμένο ποιητικό κείμενο είχε παραποιηθεί παλιότερα λόγω άγνοιας, με αποτέλεσμα να χάνεται το νόημά του. Στην παραλλαγή της Σκιάθου συναντάμε τους μαστόρους από την Τίνο που μαστορεύουν το φιλί.
θα ακολουθήσει Καλαματιανό του Έρωτα και της Αγάπης. Αυτές οι δύο φαινομενικά παρόμοιες λέξεις παρουσιάζονται στα ακόλουθα δύστιχα. Ο έρωτας στην αρχή και η αγάπη στο τέλος, μέσα από όμορφες εικόνες που πλάθει η λαϊκή στιχουργία για να τονίσει πως ο διαχωρισμός των όρων είναι προνόμιο της ελληνικής γλώσσας και μόνο. Πόσο σοφός μπορεί να είναι ο λαός μας τελικά. Άλλωστε, ο άνθρωπος, όπως είναι φυσικό, ερωτεύεται και αγαπά. «Έστειλα τον καϊξί μου στην ταβέρνα για κρασί, Παναγιά μου για να αργήσει, να πλαγιάσουμε μαζί». Η νεαρά κόρη στέλνει τον καϊξί, τον καπετάνιο δηλαδή του καϊκιού, στην ταβέρνα για να μεθύσει στην ουσία, να αργήσει να επιστρέψει στη δουλειά του, προκειμένου να πλαγιάσει με τον αγαπητικό της. Η λέξη έρωτας κακώς εννοείται ότι εκφράζει την επιθυμία για σαρκική επαφή, διότι εμπεριέχει φιλοσοφική, κοσμογονική και επιστημονική έννοια. Γράφει ο Ισίωδος στη Θεογονία «Ιδέρος ως κάλιστος εν αθανάτηση θεήσει, λυσιμελής πάντοντε θεών πάντοντε ανθρώπων δάμνατε εν στήθεση νόων και επίφρονα βουλήν». Δηλαδή, ο έρωτας που ο πιο ωραίος είναι ανάμεσα στους αθάνατους θεούς, αυτός που παραλύει τα μέλη και όλων των θεών και ανθρώπων την καρδιά, δαμάζει μέσα στα στήθη και τη συνετή του θέληση. Η εικόνα αυτή δικαιώνεται με το δύστιχο του τραγουδιού, όπου ο άνθρωπος μεταβαίνει από τον έρωτα στην αγάπη. Το κτητικό αυτό συνέστημα τρυφερότητος. «Όταν η δικιά σου γλώσσα σαν αηδώνει και λαϊδί, όλα τα πουλιά σωπαίνουν να σ' ακούσουν τη φωνή». Στην αρχή, όπως είπαμε, της εκπομπής, ακούσαμε τα μέλη της χοροδίας να μας τραγουδούν το τραγούδι «Εμπά τα γόρια στο χορό». Εκεί έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Φάνης Φωτόπουλος, βιολί Κώστας Γεωργούλης, λαούτο Τάσος Κατσούλης και ντέφι Γιάννης Ζευγίτης. Στα τραγούδια που ακολουθούν ακούμε τους μουσικούς Κώστας Κοπανιτσάνος κλαρίνο, Κώστας Κίκυλης βιολί, Κωστής Καλαϊτζάκης λαούτο, Αθηνά Κουκή κανονάκι, Νεκτάριος Πάλμος τύμπανο και Γιάννης Καμζέλας ούτη. Τα μέλη της χοροδίας είναι Γιώργος Καλύβας, Άρης Καράμπας, Θανάσης Τζούφρας, Σοκράτης Μάκρας, Κώστας Κατσίκας, Παναγιώτα Φωτοπούλου, Ευαγγελία Αραβανή, Αθηνά Τσιλιγκύρη, Βασιλική Τσίγκα, Μιχάλης Γεράγγελος, Μαρία Ρούσου, Θεόνη Κοτσιοπούλου, Αποστολική Παπαδημητρίου, Γεωργία Χρυσάφη, Ελένη Σιαφάκα, Παναγιώτα Καψάνη, Ελευθερία Σταματοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη, Χρυσούλα Κρίκου, Θεοδόρα Τσιλιμέκη, Παναγιώτα Καραΐσκου, Κερκουλάς Κωνσταντίνος, Ιωάννα Θεοδόση, Αγγελική Καμπάνη και Παρασκευή Τσιμπράκη.

Το ξεσυρτό από τη Θράκη που ακολουθεί ασχολείται με τον συγκινητικό αποχωρισμό της νύφης από την πατρική εστία. «Σεις κουρίτσια και κουπέλες, δεν πικραίνεστε καμπόσου. Τήρθαν ξένα παλικάρια, θα μας πάρουν την κουπέλα. Θα την πάνε ξένου τόπου και συμμακρινά κουνάκια. Κι θα κάμει ξένη μάνα, ξένα αδέρφια και αξαδέρφια». Στον αποχωρισμό αυτό αναφέρεται ο Ευρυπίδης στο έργο του «Ηφηγένεια Εναυλίδη». «Αποστολέ γάρ μακάρι εμέν, αλόμως δάκνουση του στεκώντας, όταν άλλης δόμης πέδας παραδιδώ, πολλά μοχθή σας πατήρ». Λέει ότι είναι ο γάμος χαρά, οι γονείς πικραίνονται όμως. Ένας πατέρας που πολύ κουράστηκε να στέλνει τα παιδιά του σε άλλα σπίτια. Η Εκκλησία διδάσκει πως το μυστήριο του γάμου μέγα εστί. Γιατί? Ένεκα του γάμου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα είναι οι δύο ενωμένοι σε ένα σώμα. Ο Θεός ευλογεί την ένωση του ζευγαριού. Η συζυγική αγάπη είναι έργο που προϋποθέτει διαρκή αγώνα και από τις δύο πλευρές. Μα πάνω απ' όλα θυσίες. Γι' αυτό ο αποχωρισμός από τους γονείς δεν είναι λίγος. Είναι ένα από τα τραγούδια που συνόδευαν τα γαμήλια έθιμα.

Πάμε στο συρτό της Κωνσταντινούπολης και συγκεκριμένα στην Προποντίδα. Ένα καιρό επήγαινα στα θαραπιά πετώντας. Τώρα με κόψαν τα φτερά και πάγω περπατώντας. Ένα καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Στη βρύση που πίνα νερό, τώρα το πίνουν άλλοι. Κάλιο να με φαρμάκωνες, παρά που με παιδεύεις. Στα χέρια σου είναι τα γιατρικά και αν θέλεις με γιατρεύεις. Ακούμε πάντοτε τραγούδια διαφόρων περιοχών του ελληνισμού, από το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού «Ταξιδευτές πολιτισμού» που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μέσω πολλών ποιητικών κειμένων φανερώνεται η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι μικρασιάτικο και αναφέρεται στην τέχνη της αλίας, μίας από τις αρχαιότερες τέχνες στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Η αλιεία, το ψάρεμα με άλλα λόγια, σημαίνει την έρευνα προς έβρεση κάποιου. Παράγεται από το ρήμα αλιεύω. Ετυμολογείται εκ της αλός. Αλιεύς, αλιάς, άλιμος, αλιστέφανος, αλιειδής, αλουργής, η πορφύρα δηλαδή, ως αλός έργων, άλισος, το σκηνί της Άγκυρας. Από εδώ και η Πάραλος, το ένα από τα 6 πλοία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Οι επιβαίνοντες της Παράλου, ασχέτως κατηγορίας, είτε ήταν πλήρωμα είτε επιβάτες υπάλληλοι θεωροί, ονομάζονταν Πάραλοι ή Παραλίτες. Πώς απαράγει μια λέξη? Στη θρησκευτική χρήση του όρου λαμβάνεται ως μεταφορική σημασία, δηλώνοντας την προσέλκυση ανθρώπων στη χριστιανική πίστη. Η λέξη «αλιεύς» αναφέρεται στα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός καλεί τους επιτοπλίστων ψαράδες μαθητές του με τη φράση «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλιείς ανθρώπων». Οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς Οριγένης και Τερτιλιανός αποκαλούν τον Χριστό και τους μαθητές του τροπικός, με ωμέγα το τροπικός, ηχθείς. Και εκκλήμησε ο Αλεξανδρεύς εν τέλει του παιδαγωγού του στον ύμνο του προς τον Χριστό τον αποκαλεί αλιέα και τους χριστιανούς αγνούς ηχθείς, όπως ο Χριστός ψάρεψε τους Αποστόλους από την κακία του πελάγους και τα εχθρικά κύματα, οδηγώντας τους στη γλυκιά ζωή. Αλιεύ μερόπων των σωζωμένων, πελάγους κακίας, ηχθείς αγνούς κύματος εχθρού, γλυκερά ζωή δελεάζουν. Μία ανάλογη εικόνα για την κακία της θάλασσας μας δίνει ο Αισχύλος. «Κακόν δόσπερ θάλασσαν κύμα άγιν, το μεν πίτνον, άλλον δε αήριν τρίχαλον». Το ύψιστο και ανθρωποσωτήριο έργο της αλιείας των ανθρωπίνων ψυχών εμπιστεύθηκε ο Κύριος στους Αποστόλους. «Ούτι δε εις τους διαδεχθέντας Ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας, προς καταρτισμό των Αγίων». Γι' αυτό κατεξοχήν έργο των κληρικών είναι το «αλιεύειν ψυχάς». Όμως και κάθε ευσεβής χριστιανός καλείται στο μέτρο των δυνάμεών του να υποβοηθά το έργο αυτό της αλιείας. Τα μέσα προς την αλιεία είναι το ιεραποστολικό οικοδομητικό κήρυγμα, η κατηχητική διδασκαλία και έργα αγάπης προς αγαθό σκοπό και προς δόξαν Θεού. Η λαϊκή μούσα απαθανατίζει την εικόνα της αγνότητας των ψαράδων, μα και την αγάπη τους, στον τρόπο με τον οποίο δεν αρνούνται να προσφέρουν τα ψάρια που έχουν πιάσει. «Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στο Μιχαλίτσι ευγήκα. Βρίσκω ναύτες παλικάρια που ψαρεύανε τα ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια για να φάνε τα παλικάρια? Έχουμε παστά και χλώρια και 5-6 οκάδες χώρια. Πάρε βούρλα βούρλια σέτα και μπαλάντζα ζυγισέτα. Βούρλα έχω τα μαλλιά μου και μπαλάντζα την ποδιά μου». Το τραγούδι είναι θεμελιωμένο στον ηχολέγετο της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Ο ήχος αυτός ανήκει στο μαλακό διάτονο. Έχει τη βάση του στο φθόγκο βου και τα τετράχορδά του είναι διαζευγμένα. Πώς τον βρίσκουμε? Ανεβαίνοντας δύο φωνές πάνω από τον φθόγκο δι, τη δεύτερη βάση παραγωγής των ήχων, συναντάμε το φθόγκο ζω, το δεύτερο ήχο δηλαδή. Ο πλάγιος αυτού είναι 4 φωνές κάτω. Άρα εκεί συναντάμε τον πλάγιο του δευτέρου διατονικό, που δεν είναι άλλος ήχος από το λέγετο, στον οποίο είναι θεμελιωμένο και το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Ακούμε πάντοτε τραγούδια διαφόρων περιοχών με το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ταξιδευτές Πολιτισμού που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών. Η συστηματική έρευνα των μελών του εργαστηρίου οφείλεται στην αγάπη τους για τη γνησιότητα των τραγουδιών και την προσέγγιση αυτών όπως έρχονται από τα περασμένα χρόνια. Θα μείνουμε στη Μικρά Ασία, συγκεκριμένα στη Σμύρνη, για να ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, όπου η λαϊκή μούσα πλέκει το εγκόμιο της Σμυρνιάς, της αρχόντισσας νοικοκυράς. Δεν είναι άλλο από το «Μια Σμυρνιά στο παραθύρι» σε ρυθμό καλαματιανό. «Μια Σμυρνιά στο παραθύρι με παράπονο στα χείλη, πότιζε βασιλικό, μαύρα είναι τα μάτια π' αγαπώ. Και τη ζήτησα κλονάρι να αρματώσω ένα πριάρι, μικρό πλοίο δηλαδή. Να πριαρώ τη θάλασσα, μικρήσουν και σε πλάνεψα. Παρμενίζουν τα καράβια, τα μικρά και τα μεγάλα. Τον αρμενίζει με βοριά, βόηθα Χριστέ και Παναγιά. Τ' άλλο πάει η αγιαλέσα, την αγάπη μου έχει μέσα. Το τρίτο το καλύτερο και απ' όλα ομορφύτερο, κείνο πάει με τραμουντάνα, άσπρη μου παχιά σουλτάνα. Θάλασσα γίνε σιγανή, τι ταξιδεύει γαλανή». Στην αρχή του τραγουδιού η Σμυρνιά φροντίζει το βασιλικό, σύμβολο ψυχικής γαλήνης, χαράς και αγνότητας όσον αφορά τα γαμήλια έθιμα. Και σε άλλες περιοχές οι νοικοκυρές φροντίζουν το αγιασμένο του το άνθος. Τα βασιλικά της επότιζε και τις ματζουράνες εδρόσιζε, ακούμε σε Στεριανό Καλαματιανό. Ο βασιλικός κατά την παράδοση φύτρωσε στον τόπο που οι Εβραίοι είχαν θάψει τον Τίμιο Σταυρό και από το άρωμά του οδηγήθηκε η Αγία Ελένη στην ανέβρεση του Τιμίου Ξύλου. Την παράδοση αυτή τη χρησιμοποιεί και ο Γεώργιος Βυζιεινός σε ποίημά του. «Βαθιά τον έκρυψαν στη γη οι άνομοι Εβραίοι τον Τίμιο Σταυρό. Του σταυρωμένου η προσταγή στον ύπνο μου με λέει να πάγω να τον βρω». Η Αγία Ελένη μετά από αρκετό καιρό θα βρει το Τίμιο Ξύλο και ο βασιλικός θα καθιερωθεί ως αγιασμένο και σεβαστό άνθος, το οποίο χρησιμοποιείται από τους ιερείς δια τους διαγιάσματος ραντισμούς. Το βασιλικό το συναντάμε σε λαϊκές παροιμίες και εκφράσεις όπως «βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρουδιά την έχει», ότι δηλαδή τα προτερήματα του ανθρώπου δεν χάνονται. Τον τυράν σαν το βασιλικό στη γη, του δείχνουν εννοείται μεγάλη φροντίδα. Κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, όταν χάριν κάποιου αγαπημένου προσώπου εποφελούνται κι άλλοι. Πολλά τραγούδια του έρωτα και της αγάπης παρομοιάζουν το σύσμα του Λεβέντη Νέου στο χορό με το σύσμα και το λίγισμα του βασιλικού, που θεωρείται από τους εραστές σύμβολο της αιωνίου αγάπης. Που θέλει και αγαπάει να σέρνει το χορό, να σχέται να λυγέται σαν το βασιλικό. Ο δε άτυχος εραστής αφαιρεί από το αυτί του το βασιλικό, το σύμβολο της χαράς και της ευτυχίας. «Βασιλικό και αρισμαρί δε βάνω πια στα αυτί μου, γιατί μου την εκλέψανε την αγαπητική μου». Γι' αυτό τον βρίσκουμε σε πολλά τραγούδια. Τώρα, όσον αφορά το ναυτικό παράγγελμα «Εγιαλέσα» που ακούμε στο τραγούδι, αλλά και σε άλλα νησιώτικα ως επιτοπλίστων, το «Έγια» προέρχεται από το αρχαίο επιφώνημα «Ία», έψιλον γιώτα, ψηλή περισπομένη. Συντασσόμενο με προστακτική «Ία χώρη» σημαίνει «έλα μπρος». Στην Αρίνη του Αριστοφάνη συναντάμε τη φράση «Ία μάλα», φράση την οποία εξηγεί ο Αδαμάντιος Κοραής σε επιστολή του στον Αλέξανδρο Βασιλείου, γράφοντας πως το «Ία μάλα» είναι το «Έγια μόλα». Η όλη φράση «Έγια μόλα, έγια λέσα» είναι χαρακτηριστική εντολή για κοπηλασία. Και εδώ θυμίζω και τον νησιώτικο στίχο «Έγια μόλα, έγια λέσα, αχ βρε θάλασσα, μπαμπέσα».

«Θε να ταξιδέψω θέλω στις ατάλια στα νερά» και μια ψαριανή κοπέλα «Το μαντίλι της κουνά». Με τα ψαριανά καράβια που έχουν ναύτες λεβεντιά, που έχουν ναύτες παλικάρια και πηδούνε στη φωτιά. Νιδηριώτες και σπετσιώτες και θαλασσινά πουλιά που τρομάξτε την αρμάδα την του καπουδάν Πασά. Είπα σου να φύγω θέλω, έλα κλούθαμε κι εσύ και ας βουλιάξει το καράβι και ας ρημάξει το νησί. Το νησιώτικο ιστορικό μας κάνει λόγο για την συμβολή των Ελλήνων ναυτικών στον αγώνα προς την ανεξαρτησία που υπήρξε καθοριστική. Πρωταγωνιστές οι ψαριανοί, οι Ιδραίοι, οι Σπετσιώτες. Θαλασσομάχοι όπως ο Μιαούλης, ο Κανάρης, ο Ματρόζος, ο Σαχτούρης και άλλοι. Σε αυτούς αναφέρεται το τραγούδι και στις ατάλια στα νερά που βρίσκονται απέναντι από την Κυρίνια και την κατεχόμενη Κύπρο.

φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ακούσαμε τραγούδια διαφόρων περιοχών του ελληνισμού με το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ταξιδευτές Πολιτισμού που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών. Έπαιξαν οι μουσικοί Κώστας Κοπανιτσάνος κλαρίνο, Κώστας Κίκυλης βιολί, Κωστής Καλαϊτζάκης λαούτο, Αθηνά Κουκί κανονάκι, Νεκτάριος Πάλμος κρουστά και Γιάννης Καμζέλας ούτη. Τα μέλη της χοροδίας είναι οι Γιώργος Καλίβας, Άρης Καράμπας, Θανάσης Τζιούφρας, Σοκράτης Μάρκρας, Κώστας Κατσίκας, Παναγιώτα Φωτοπούλου, Ευαγγελία Αραβανή, Αθηνά Τσιλιγκύρη, Βασιλική Τσίγκα, Μιχάλης Γεράγγελος, Μαρία Ρούσου, Θεόνη Κοτσιοπούλου, Αποστολική Παπαδημητρίου, Γεωργία Χρυσάφη, Ελένη Σιαφάκα, Παναγιώτα Καψάνη, Ελευθερία Σταματοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη, Χρυσούλα Κρίκου, Θεοδόρα Τσιλιμέκη, Παναγιώτα Καραΐσκου, Κερκουλάς Κωνσταντίνος, Ιωάννα Θεοδόση, Αγγελική Καμπάνη και Παρασκευή Τσιμπράκη. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζινού. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του ιδρυτή της Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Σε λίγη ώρα στον καθεδρικό ιερό ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, με τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών. Την ίδια ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου, επί της Οδού Ψαρών στην Αθήνα, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Σε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα προχώρησε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία του ανάρτηση. Ο ελληνικός λαός έχει ήδη αξιολογήσει το κυβερνητικό έργο, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση, δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο πολυεγκαυματίας μετά την έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού σε ξενοδοχείο στην Ομόνια. Πυρκαγιά σε διόροφο κτίριο στην Καλυθέα, υπάρχουν πληροφορίες για δύο τραυματίες. Συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος της πυρκαγιάς στο Σοφικό Κορινθίας. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός χτύπησε δέντρο σε πάρκο αναψυχής στην νότια Σουηδία. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης και σε ζωντανή ηχογράφηση της 10ης Μαΐου του έτους 1993 θα ακούσουμε «Πάσα πνοή» και θα ακολουθήσουν τα δύο στοιχειρά αναστάσιμα των ένων «Δεύτε πάντα τα έθνη» και «Εις το μνήμα σε επεζήτησεν». Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος.

Από την ιστορική εμφάνιση της βυζαντινής χοροδίας που διεύθυνε ο αείμνηστος άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλος Στανίτσας στο Χίλτον Αθηνών, θα ακούσουμε ενίτε αυτόν σε μουσική σύνθεση Ιακώβου πρωτοψάλτου και θα ακολουθήσει ένα από τα στοιχειρά αναστάσιμα των Ένων. Χαράς τα πάντα πεπλήρωτε. Ο ήχος είναι τρίτος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε χερουβικό ύμνο σε τρίτο ήχο και σε μουσική σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Νικολάου Νικολάου.

Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια επιλογή στίχων από την Αργή Δοξολογία του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και σε ήχο τρίτο. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Σωματείου Ερωψαλτών Βόλου Ιωάννης ο Κουκουζέλης υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Μουσικού Διδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Ζή Νικολέρη. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση αποτελεί μέρος συναυλίας που έδωσε η Οσάνο Χοροδία στο Βόλο στις 12 Ιανουαρίου του έτους 1990.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, μία ακόμη εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, και εσάς που σήμερα ήσασταν και πάλι μαζί μας. Θα ανανεώσουμε την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, η Εκκλησία της Ελλάδος θα εορτάσει και φέτος την ιερά μνήμη του ιδρυτή της, του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Γι' αυτό σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού. Να δώσουμε μέχρι να συνδεθούμε κάποιες πληροφορίες. Στον Εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Θα συμμετάσχουν σεβασμιότατοι, μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλοι Μητροπολίτες. Και να πούμε επίσης ότι θα μιλήσει ο Συνοδικός Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος κατά την ακολουθία του Εσπερινού. Την ίδια ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου, που βρίσκεται στην Οδό Ψαρών στην Αθήνα, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, κυρίου Χρυσοστόμου. Θα μιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεβαστιανός Ομαράκης, γραμματέας των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων. Αύριο το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου, Οδού Ψαρών, θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου και Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου, ο οποίος θα μιλήσει κιόλας. Αύριο το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών η ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου. Ο μιλητής θα είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου, κύριος Χρυσόστομος. Να πούμε επίσης ότι σε όλες τις ιερές Μητροπόλεις θα εορταστεί ο Απόστολος Παύλος πανηγυρικά και μάλιστα ιδιαιτέρως σε εκείνες από όπου πέρασε και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση, να σας πληροφορήσουμε αγαπητοί ακροατές ότι ο Ιερός Ναός του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως, σε ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της πόλης. Είναι επιβλητικός ο Μητροπολιτικός Ναός που είναι αφιερωμένος στον Απόστολο των Εθνών που είναι πολιούχος της Κορίνθου, και να θυμίσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Κόρινθο 3 φορές κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του και οι προς Κορινθίους επιστολές του αποτελούν κορυφαία κείμενα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Διδασκαλίας. Και να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο ίδρυσε την πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα της πόλεως. Ο ναός του Αποστόλου Παύλου οικοδομήθηκε στη δεκαετία του 1930 στη θέση παλαιότερου ναού που ήταν και αυτός αφιερωμένος στον Απόστολο Παύλο και κατεδαφίστηκε από τον μεγάλο σεισμό που έπληξε την Κόρινθο το έτος 1928. Ο Κορίνθιος αρχιτέκτονας Νικόλαος Κοτζερώνης επέβλεψε την οικοδόμηση του ναού. Θεωρείται ο ναός αυτός ένα από τα καλύτερα δείγματα της νεότερης εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Είναι εμπνευσμένος, όπως λέγεται, από το ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Η θεμελίωσή του έγινε στις 29 Ιουνίου του 1936, ημέρα της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, από τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό και τον Πρωθυπουργό Παναγή Τσαλδάρη, και εγκαινιάστηκε σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. Αρχιτεκτονικά ο ναός ανήκει στον τύπο της τρίκλητης βασιλικής Μετρούλο, χαρακτηρίζεται όμως από αρκετά μοντέρνα στοιχεία που κάνουν τον σχεδιασμό του μοναδικό. Ο Ιερός Ναός είναι μεγάλο σε διαστάσεις, με πολύ ωραίο περιβάλλοντα χώρο και καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Στο προάβλιο του δεσπόζει το εντυπωσιακό κοδωνοστάσιο. Έχει ύψος σχεδόν 30 μέτρα και το κοδωνοστάσιο είναι ό,τι έχει απομείνει από τον παλαιό ναό που, όπως είπαμε, γκρεμίστηκε από το σεισμό του 1928. Υπάρχουν και παρεκκλήσια αφιερωμένα στους Αγίους Κυριακό τον Αναχωρητή και Νεκτάριο Πενταπόλεως. Στο εσωτερικό του Ιερού Ναού υπάρχουν αίθουσες βαπτιστηρίου και συνεδριάσεων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και εξομολογητήριο. Τα τρία κλήτη είναι αφιερωμένα, το κεντρικό στον Απόστολο Παύλο και τα πλαϊνά στους δύο μαθητές του, τον Τιμόθεο και τον Τίτο. Αναμένουμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου για τον μεγάλο πανηγυρικό συνοδικό Εσπερινό. Όπως είπαμε, θα χωροστατήσει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Θα συμμετάσχουν σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλοι Μητροπολίτες. Ενώ απόψε ομιλητής κατά τον Εσπερινό θα είναι ο συνοδικός σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου πραγματοποιούνται τα Παύλια. Φέτος ξεκίνησαν από τις 13 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 30 του μηνός, την προσεχή Τρίτη δηλαδή. Να πάμε λίγο στο σημερινό πρόγραμμα και να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην περιοχή Άσος έγινε τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Περιμένουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για τον Μεγάλο Εσπερινό. Στην συνέχεια, μετά το τέλος του Εσπερινού, θα λιτανευτεί η ιερά εικόνα του Αποστόλου των Εθνών. Γίνεται μια μεγάλη λιτανία κάθε χρόνο, ενώ στις 10.30 το βράδυ θα ξεκινήσει η ιερά πανηγυρική αγρυπνία με χορό ψαλτών υπό τη διεύθυνση του κυρίου Κωνσταντίνου Σεϊτανίδη. Αύριο το πρωί, Δευτέρα, που είναι η κυριώνυμος ημέρα της εορτής, στον ίδιο ναό θα τελεστεί πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Και το απόγευμα θα ξεκινήσει μία μεγάλη λιτανευτική πομπή από την Κόρινθο και από τον ναό του Αποστόλου Παύλου για να ψαλεί ο Εσπερινός, ο Μεθέορτος Εσπερινός, στον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου, στο βήμα του Γαλλίωνος. Θα ψάλει ο χορός οι Λυσιώτες Ψάλτες υπό την διεύθυνση του κυρίου Γρηγορίου Αναστασίου, ενώ αύριο το απόγευμα τον πανηγυρικό λόγο θα εκφωνήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος. Τώρα, την Τρίτη, 30 του μηνός Ιουνίου, όπως είπαμε, θα λήξουν τα Παύλια στην Κόρινθο. Στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα στο Λουτράκι θα τελεστεί η αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παύλου, και έτσι με αυτή τη θεία λειτουργία θα ολοκληρωθούν τα Παύλια. Γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι πριν από λίγο υποδέχθηκαν στην Κόρινθο το μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον κύριο Ιερώνυμο, και από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει ο μέγας πανηγυρικός συνοδικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερώνυμου. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή για να ξεκινήσει η σύνδεση, λίγη μουσική και θα σας δώσουμε και κάποια ακόμα στοιχεία.

Χθες το βράδυ στην Κόρινθο, στην πλατεία Περιβολάκια, έγινε πράξη μεγάλη μουσική εκδήλωση των Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου με θέμα «Μίζων δε τούτων η αγάπη». Άντλησε έμπνευση η εκδήλωση αυτή από τον διαχρονικό λόγο του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Η συναυλία αποτέλεσε μια μουσική διαδρομή στις κοινές πολιτιστικές ρίζες της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας και ως φορέα του μηνύματος της αγάπης, το οποίο μήνυμα κήρυξε στην Κόρινθο ο Απόστολος των Εθνών πριν από 2000 και περισσότερα χρόνια. Χθες λοιπόν ακούστηκαν το καταξιωμένο μουσικό σύνολο Πολύς Ανσάμπλη και η μεικτή νεανική χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Χάρισαν στο πολυπληθές κοινό μια εξαιρετική καλλιτεχνική εμπειρία. Συνδύασαν σύγχρονες πρωτότυπες συνθέσεις, παραδοσιακές μελωδίες και πολυφωνικά χοροδιακά έργα και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όσων ήταν εκεί και τους είδαν από κοντά. Στη συναυλία αυτή παρέστηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κύριος Παύλος, ο οποίος συνεχάρη τους συντελεστές για την εξαιρετική τους παρουσία και υπογράμμισε ότι η μουσική, όταν υπηρετεί τις διαχρονικές αξίες του πολιτισμού και του Ευαγγελίου, αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και ζωντανή έκφραση του μηνύματος της αγάπης που δίδαξε ο Απόστολος Παύλος. Και εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο για την ευλογία να παραχωρηθεί η μεικτή νεανική χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και ήταν η παρουσία της χοροδίας πάρα πολύ ουσιαστική στο να γίνει αυτή η εκδήλωση. Αυτή η μουσική βραδιά αποτέλεσε μία ακόμα κορυφαία στιγμή των Παυλίων 2026 και απέδειξε ότι ο λόγος του Αποστόλου Παύλου εξακολουθεί και σήμερα και στις μέρες μας να εμπνέει τον σύγχρονο άνθρωπο.

Και αφού θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, να πούμε αγαπητοί ακροατές ότι ο Απόστολος Παύλος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κόρινθο οδηγήθηκε ενώπιον του Ανθιπάτου Γαλλίωνος, ήταν ο διοικητής της Κορίνθου, και μάλιστα τον οδήγησαν στον Γαλλίωνα με την κατηγορία ότι κήρυται παράνομες δοξασίες. Ο Γαλλίωνος τόσο αρνήθηκε να τον δικάσει, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για εσωτερική υπόθεση της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Σύμφωνα με την παράδοση, ο χώρος στον οποίο οδηγήθηκε ο Παύλος είναι το Βήμα, η μεγάλη εξέδρα που βρισκόταν στο κέντρο της ρωμαϊκής αγοράς της αρχαίας Κορίνθου, από όπου οι αξιωματούχοι απευθύνονταν στους πολίτες. Προφανώς, λόγω της συνδέσεώς του με τον Απόστολο, το Βήμα αυτό μετατράπηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο σε χριστιανικό ναό. Η μερική αναστήλωση του Βήματος της ρωμαϊκής αγοράς χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιωνίων Νήσων 2007-2013 και έγινε πραγματικότητα από το 2011 μέχρι το 2013 από την Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη Μνημείων της Αρχαίας Κορίνθου». Και είπαμε ότι αύριο σε αυτό το χώρο της Αρχαίας Κορίνθου θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος, που είναι γνωστός και ως Απόστολος των Εθνών λόγω των μεγάλων περιοδιών του στην Ανατολική Μεσόγειο για τη διάδοση του χριστιανισμού, επισκέφθηκε πολλές περιοχές της Ελλάδος, τη Σαμοθράκη, τους Φιλίππους, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, την Αθήνα και την Κόρινθο. Η Κόρινθος ήταν αυτοκρατορική αποικία και πρωτεύουσα της επαρχίας της Αχαΐας, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας δηλαδή εκείνη την εποχή, και γνώριζε ιδιαίτερη ακμή κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε στην πόλη στα μέσα του 1ου αιώνα μετά Χριστόν και φιλοξενήθηκε στο σπίτι των Ιουδαίων Ακύλα και Πρίσκυλας. Ξεκίνησε να εργάζεται μαζί του ως κοινοποιός. Παράλληλα κήρυτε το Ευαγγέλιο στην εβραϊκή κοινότητα. Εξαιτίας όμως της έντονης αντίδρασης μέρους της πολυπληθούς εβραϊκής κοινότητας της πόλης, αποφάσισε να στραφεί προς τους εθνικούς, αρκετοί εκ των οποίων ασπάστηκαν του χριστιανισμό. Μετά από 1,5 χρόνο που έμεινε στην Κόρινθο, έφυγε για την Έφεσο, έχοντας αφήσει πίσω του μια μεγάλη εκκλησιαστική κοινότητα. Συνέχισε να διατηρεί στενές επαφές με τα μέλη της κοινότητας αυτής, απευθύνοντας τους ορισμένες από τις πιο γνωστές επιστολές του, τις λεγόμενες προς Κορινθίους.

Δύο λόγια να πούμε και για την παρουσία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, αφού όπως είπαμε, εκτός από την Κόρινθο και την Αθήνα, εορτάζουν και όλες οι άλλες πόλεις στην Ελλάδα από όπου πέρασε και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Να σταθούμε όμως, γιατί σήμερα έχουμε και τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στην Οδό Ψαρών, στο κέντρο των Αθηνών. Οπότε να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Αθήνα γύρω στο 51 μετά Χριστόν, κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιοδίας του. Ενοχλήθηκε από τα πολλά είδωλα που είδε στην πόλη, κήρυξε στην αγορά και τον Άριο Πάγο, έβγαλε τον περίφημο λόγο του περί του αγνώστου Θεού και προσέλκυσε λίγους μαθητές, όπως τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Η παρουσία του στην πρωτεύουσα χαρακτηρίστηκε από κάποια σημεία που έχουν έτσι μια κάποια αξία. Κήρυξε καθημερινά στην κεντρική αγορά των Αθηνών, δίπλα στην Ακρόπολη. Αργότερα οδηγήθηκε στον χώρο του Αρείου Πάγου για να εξηγήσει τη νέα διδασκαλία. Ο λόγος του υπήρξε ιστορικός. Αξιοποίησε το βωμό που ήταν αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό για να μιλήσει για τον αληθινό Θεό. Απέφυγε τις φιλοσοφικές συγκρούσεις και ο λόγος του ήταν εστιασμένος στην Ανάσταση του Χριστού. Οι Αθηναίοι, κυρίως οι επικούροι και οι στοικοί φιλόσοφοι, αρχικά τον άκουσαν με περιέργεια. Τον χλέβασαν όμως όταν άκουσαν για την Ανάσταση των νεκρών. Παρόλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος κατάφερε να σχηματίσει στην Αθήνα ένα μικρό πυρήνα, μια μικρή ομάδα πιστών με εξέχουσα μορφή, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών. Είπαμε λοιπόν ότι σε λίγο πλησιάζει η ώρα, δηλαδή, που θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για τον Μέγα Πανηγυρικό Συνοδικό Εσπερινό, ο οποίος θα τελεστεί χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Ίσως θα χρειαστεί να πούμε και κάτι πολύ σύντομο για τον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών. Να πούμε λοιπόν ότι ο ναός αυτός άρχισε να οικοδομείται το 1907. Ορισμένες συμπληρωματικές εργασίες τελείωσαν το 1910. Ο Ιερός Ναός Αποστόλου Παύλου της Οδού Ψαρών έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο. Είναι ένα τυπικό και αντιπροσωπευτικό δείγμα της νεοελληνικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και αποτελεί τον πρώτο ναό της Αθήνας που φέρει το όνομα του Αποστόλου Παύλου. Μετά τους σεισμούς του 1999, στον Ιερό Ναό εμφανίστηκαν ρηγματώσεις διαφόρων διαστάσεων και διατομών σε όλα τα δομικά του μέρη. Οι αντοχές του συνδετικού κονιάματος των λιθοδομών είχαν μειωθεί και μετά από αυτό έγιναν έργα, βασικές εργασίες δηλαδή συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του σημαντικού αυτού μνημείου. Αξίζει τον κόπο όσοι επιθυμείτε να βρεθείτε αύριο το πρωί κατά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου της Οδού Ψαρών για να δείτε και αυτόν τον ναό της Αθήνας που είναι έργο του 1907. Και πάλι θα πάμε στην Κόρινθο, αγαπητοί ακροατές. Τα Παύλια κορυφώνονται σήμερα με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Όπως είπαμε, τα Παύλια θα ολοκληρωθούν στις 30 του μηνός Ιουνίου. Αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό να συνδεθούμε
με τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου για τον Εσπερινό. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, συνδεόμαστε αμέσως με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου για τον Μέγα Πανηγυρικό Συνοδικό Εσπερινό, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδίσου αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύζουν έφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου βιλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο ονών εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραμψιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται αιώνα γρης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεθυνά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της πτήνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκ εις τρουθία ενός εύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρος αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ονού πέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, βράκων ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον.

ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό πολυαρχιερατικό εσπερινό για την εορτή του Πολιούχου της Καβάλας.

προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύν θυσκόδρα. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω αναβαλούμενος φως του σημάδιου. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρι, ώστε γάζουν εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θυς νέφη την εφήβασιν αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγίους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων κτίσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσου σου, αναβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραγξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή μου. Ποτίζον όρια των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων πόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί η στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ονού και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ονέπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτοί.

αυτές τις μέρες εκείνες χωριστής ο Παύλος εκ των Αθηνών ήλθεν εις Κόρινθον και ευρών την Αιουδαίων ονόματι Ακύλαν ποντικών το γένι προσφάτως ελιθώτα από της Ιταλίας και πρίσκυλαν γυναίκα αυτού δια το διακατεχένε κλάβδιον χωρίζεστε πάντα στους Ιουδαίους από της Ρώμης προσήλθεν αυτής και δια το ομότεχνον είναι έμεινεν παρά αυτής και εργάζεται ίσαν γάρ σκηνοποιήτη τέχνη διελέγεται δω δεν τη συναγωγή κατά παν Σάββατον επιθέτε Ιουδαίους και Έλληνας ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας ότε Σίλας και ο Τιμόθεος συνήχετο το πνεύματι ο Παύλος διαμαρτυρόμενος της Ιουδαίης των Χριστών Ιησούν αντιτασσωμένων δε αυτών και βλασφημούντων εκ την αξάμενο στα ημάτια είπε προς αυτούς το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύσομαι και μεταβάς εκείθεν ήλθεν εις οικίαν τεινός ονόματι Υιούς του σεβωμένου των Θεών ου η οικία ειν συνομορούσα τη συναγωγή Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσε το Κυρίο συν όλο το οίκο αυτού και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και βαπτίζοντο είπε δε ο Κύριος διοράματος εν νυχτή το Παύλο μη φοβού αλλά λάλη και μη σιωπήσεις διότι εγώ ημί μετά σου και ουδείς επιθύσε τέση του κακώσεσαι διότι λαός εστίμη πολλής εν την πόλη ταύτη εκάθισέται εν αυτόν και μην ασέξ διδάσκον εν αυτής.

0: Μέρες εκείνες γαλλίωνος δε ανθυπατεύοντος της Αχαΐας κατεπέστησαν ομοθυμαδών οι Ιουδαίοι το Παύλο και ήγαγον αυτόν επί το βήμα λέγοντες ότι παρά τον νόμο ούτως αναπήθη τους ανθρώπους σέβεστε τον Θεόν. Μέλλοντος δε του Παύλου ανοίγειν το στόμα είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους ημένουν ειν αδικημάτι ή ραδιούργημα πονηρών. Ο Ιουδαίοι καταλόγων αν είναι σχόμιν ημών ή δε ζήτημα εστί περί λόγου και ονομάτων και νόμου του καθημάς όψεστε αυτοί. Κριτής γαρ εγώ τούτον που βούλωμε είναι και απείλασεν αυτούς από του βήματος, επιλαβόμενοι δε πάντες οι Έλληνες, σωσέιν των αρχισυνάγωγων, έτυπτον έμπρασεν του βήματος και ουδέν τούτον το Γαλλίωνι έμελεν. Ο δε Παύλος έτυ προς μήνας ημέρας ικανάς της αδελφής αποταξάμενος εξέπλη εις την Συρίαν και συν αυτό Πρίσκυλα και Ακύλας χειράμενος την κεφαλήν εν και χρεές είχε γαρ ευχή.
1: Προς τιμώ Θεόν Δευτέρας Επιστολής Παύλου.

0: Τιμόθε, διαμαρτύρομαι εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μέλλοντος κρίνην ζώντας και νεκρούς, κατά την επιφάνεια αυτού και την βασιλεία αυτού κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακαίρος έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Έστε γάρ και λός ότε της υγιένουσης διδασκαλίας ούκ ανέξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας, τας ιδίας εαυτής επισορεύσουσι διδασκάλους, κρυθόμενοι την ακοήν και από με της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσι, επί δε τους μύθους εκτραπήσονται. Σιδενήφε εν πάση κακοπάθησον έργων πίσω Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον. Εγώ γάρ ήδη σπένδομαι και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα. Λοιπόν, από και τέμι, ότις δικαιοσύνης Στέφανος, όν αποδώσομαι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, που μόνον δε εμεί, αλλά και πάση της αγαπηκώσει την επιφάνειαν αυτού. Εν την πρώτη μου απολογία, ουδείς με συμπαραγένετο, αλλά πάντες με εγκατέλειπον, μη αυτής λογιστεί, ο δε Κύριος μη παρέστη και ενε δυνάμωσέ με, ή να διε μου το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη και ρίστην εκ στόματος λέοντος. Και ρίσετε με ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και σώσει εις την βασιλείαν αυτού την επουράνιον. Ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανύσης.

Δόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περιπηδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

0: Δόμεθο, υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρόσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτίσον με τις δικαιώμασή Σου.
1: Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Επέταξαν ευχαίνα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την σύνα απεκδεχόμενη σωτηρία, ου διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Ή του κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων

Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πατρών Κύριε Χρυσόστομε, Σεβασμιότατοι Άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς, Σεβασμιότατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, Θεοφιλέστατε Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, Εξοχότατοι Άρχοντες, Εξοχότατοι Στρατηγοί και εκπρόσωποι των λοιπών σωμάτων ασφαλείας, Αγιώφιλε λαέ του Θεού, με αισθήματα ιδιαίτερα συγκίνησης σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε υποδεχόμενοι για πρώτη φορά μετά του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου και Χρεών και Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς μας Μητροπόλεως στην πόλη του Αποστόλου Παύλου, στην ιστορική Κόρυφο. Τούτη τη στιγμή εδώ, στην καθέδρα του Αποστολοδιάδου του τόπου μας, κατά την κορύφωση των φετινών εκδηλώσεων Παύλια 2026, κλείνομεν συνοδικός, αρχιερή και λαός από κοινού, το γόνι ενώπιον του ιδρυτού της τοπικής αλλά και της ελληνικής μας εκκλησίας, του πρωτοκορυφαίου Παύλου και παρακολουθούν

0: Καλούμεν ημάς, σεβασμιότατε Άγιε Πατρών, Κύριε Χρυσόστομε, ως εκ της Συνόδου επιφορτιζόμενων να κηρύξετε Λόγον Θεού, Λόγον Αποστολικών, Λόγον αφιερωμένων εις Εκείνου, το οποίο ο Λόγος και το Κήρυγμα ούκεν πειθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως πολύς.
1: Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αδελφοί, Άγιε Αρχιγραμματεύ, Άγιε και Χρεών, εντιμότατοι Άρχοντες, Απαξάπαντες, κατά την προσήκουσαν σειράν και τάξη, αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, εντολή σεπτή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως είπε ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης σας, ανέλαβα την διακονία να κηρύξω τον Θείο Λόγο απόψε στην αγάπη σας. Και βέβαια όλοι γνωρίζετε ότι η εορτή αυτή περιευλήθη με συνοδικών κύρος. Γι' αυτό και μεταφέρομαι η ελαχιστότητά μου και η λυπή Άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς στην αγάπη σας τις πατρικές ευχές και ευλογίες του σεπτού προκαθημένου της καθελάδα Αγιωτά της Εκκλησίας, του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου ημών κυρίου Ιερονίμου, αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα μου επιτρέψετε ιδιαιτέρως εις ημάς, εφιλημένε Άγιε Αδελφέ, Μητροπολίτα Κορίνθου, κύριε Παύλε, διότι είναι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο πρώτος εορτασμός σας στην Αποστολική Καθέδρα σας, αλλά άγεται και τα σεπτά ονομαστήριά σας. Να είστε χιλιόχρονος, να είστε ευλογημένος, η διακονία σας να είναι πολύκαρπη και καλύκαρπη προς δόξαν Θεού και προς σωτηρίαν ψυχών αθανάτων υπερών Χριστός απέθανε και ανέστη. Θα μου επιτρέψετε όμως, αδελφοί, να μνηστόμεν και του αλίστου μνήμης αρχιερέως και αδελφού μας, του μακαριστού Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Διονυσίου, του Πολάκου Πιάσαντος, εις την ιεράν αυτήν Αποστολικήν Ορκάδα, και ο οποίος ας αναπαύεται εν χώρα δικαίων και μακάρων, μετά των άλλων αρχιερέων οι οποίοι εκλέησαν μεγάλες προσωπικότητες, σεβασμιότατε. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί, όσοι πάντες γνωρίζουμε, μεγάλες προσωπικότητες πέρασαν αρχιερείς από την περικλεή αυτή και Αποστολική Ιερά Μητρόπολη. Ο Θεός να τους αναπαύει εν τη αγύρω αυτού μακαριότητη. Αν και συνηθίζω να μιλώ από στήθους, λόγω του επισήμου της ημέρας θα μου επιτρέψετε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί και αδελφοί μου αγαπητοί, να μιλήσω από Δευτέρας. Η Ορθοδοξία άπασα σήμερα σκυρτά και εφραίνεται, ιδιαιτέρως δε η καθελάδα Αγιωτάτη Εκκλησία αγάλεται και χαίρει, αδελφοί μου, εορτάζουσα αγιθοσύνος επί τη ιερά μνήμη του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου, και νεφροσύνη και αγαλιάσει μετά των εν ουρανής αγγέλων άσμας είναι ορτής, τον ουρανοβάμονα καταστέφει και του ψάλλει. Εθνών σε κήρυκα και φωστήρα τρισμέγιστον, των Ελλήνων και εν προκειμένο Κορινθίων διδάσκαλων, και οικουμένης αγλάισμα εφροσύνος γερέρωμεν. Εορτάζει το κλινόν άστι των Αθηνών η πόλη της σοφίας και της επιστήμης, πανηγυρίζουν οι Φίλιπποι, ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής πορείας του Αγίου Αποστόλου Παύλου, η Θεσσαλονίκη μας, το Μαργαριτάρι της Μακεδονίας, η Κόρινθος και όλες οι πόλεις από όπου πέρασε ο ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος. Η θεϊκή πρόνοια οδηγεί τον Απόστολο Παύλο, τον Παύλο από την Ταρσό στην Ελλάδα, στη δική μας γη. Και έχοντας ως εφόδια πρώτον τη χάρη του Θεού, δεύτερον το δικό του ζήλο, ήταν ζηλωτής ο Απόστολος Παύλος, ήταν θερμουργός κήρυκας της αληθείας. αλλά και την ελληνική γλώσσα και γιατί όχι και την ελληνική ψυχή. Πέρασε εδώ στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει το φως του ανέσπερο στην χώρα την κατήδωλων, στην χώρα των πολλών πνευματικών αναζητήσεων. Δια τούτο και θεωρείται και είναι ο διδάσκαλός μας και ο πνευματικός μας πατέρας. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να επιστηρίξουμε αυτόν τον λόγον, το ότι δηλαδή ο Απόστολος Παύλος είναι ο διδάσκαλός μας, ο πνευματικός μας πατέρας, ο ιδρυτής της καθελάδα Αγιωτά της Εκκλησίας και βεβαίως της Εκκλησίας της Κορίνθου. Πρώτον, διότι έφερε την αποκεκαλυμένη από το Θεό αλήθεια. Για πρώτη φορά ακούεται στην Ελλάδα η διδασκαλία περί του ενός και μόνο αληθινού Θεού. Θυμηθείτε τι είπε στην Αθήνα ως εν χειροποιεί της ναής κατοική, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός, του Θεού ο οποίος κατήλθε είναι ημείς υψωθόμεν, ο οποίος έφτασε μέχρι σάδου ταμείων και ανέστη εκ νεκρών για την ειδική μας σωτηρία. Κεντρίζονται οι καρδιές, απορούν, αλλά στο τέλος κατανοούν όταν ακούνε από τον Απόστολο Παύλο ότι ο Θεός επίησέται εξ ενός αίματος πάνε έθνος ανθρώπων. Τι σπουδαίος λόγος αυτός, πόσο επίκαιρος λόγος είναι αυτός, επίησέται εξ ενός αίματος πάνε έθνος ανθρώπων το κατοικούν επί πάν το πρόσωπον της γης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτόν τον τρόπο ο Θείος Παύλος καθιστά γνωστός τους Έλληνες το μυστήριον το χρόνης αιωνής θεσιγημένων. Δεύτερον, η πνευματική πατρότης του Αποστόλου Παύλου δεν παραμένει μόνο εις την διδασκαλία, αλλά όπως κάνει κάθε πατέρας, κάθε πνευματικός πατέρας, φροντίζει για τα παιδιά του, γιατί αγαπάει τα παιδιά του και νοιάζεται για αυτά. Βλέπετε πόσες επιστολές έγραψε ο Απόστολος Παύλος και εδώ στους Κορινθίους δύο επιστολές έγραψε, τις οποίες αν μελετήσουμε θα διαπιστώσουμε τον αγώνα που έκανε για τη σωτηρία των αδελφών. Σπουδάζει ειδήν το πρόσωπον των τέκνων αυτού εν πολλή επιθυμία και στους Κορινθίους θα γράψει: «Εάν μυρίους παιδαγωγούς έχετε αλλού πολλούς πατέρας, εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Σας ερωτώ αδελφοί μου, τι θα ήταν η Ελλάδα, όχι μόνο η Κόρινθος, που γνωρίζουμε την ιστορία της, θυμάστε εκείνο το «Ου παντός πλήνες Κόρινθον» και τόσα άλλα. Τι θα ήταν η Ελλάδα, τι θα ήμασταν εμείς σήμερα χωρίς τον Άγιον Απόστολο Παύλο. Τι χρωστάμε στον Άγιο Απόστολο Παύλο. Δια τούτο γηθοσύνος η καθελάδα Εκκλησία χαίρεται και αγάλεται σήμερα και επειδή άκουσε και τήρησε τον λόγον του Πατέρα της του Πνευματικού, το στήκεται και κρατείται τας παραδόσεις, άσε διδάχθηται παρά των πατέρων ημών, γι' αυτό επαναλαμβάνω εφραίνεται, αγάλεται και χαίρει, γιατί διατήρησε μέσα στο διάβα των αιώνων 2000 τώρα χρόνια ακέραιη, αλόβητη, την αποκεκαλυμμένη από τον Θεό διδασκαλία. Αλλά όμως αδελφοί μου, συγκλονιστική είναι και η παραγγελία του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Το γράφει και αυτό προς Κορινθίους. Τι λέγει? «Παρακαλώ ούν ημάς, μιμητέ μου γίνεστε». Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας θέλει με πίστη θερμή, με ζήλον ιερό, με αυταπάρνηση, στο στίβο της σύγχρονης κοινωνίας, με ανοιχτή καρδιά και νου, με ανοιχτούς ορίζοντες. Εκείνο που είπε το «πάντες ημείς εν εστέ εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών». Τι να πει κανείς γι' αυτό τον περίφημο λόγο της αγάπης που έγραψε προς τους Κορινθίους, τον περίφημο ύμνο της αγάπης μέσα από τον οποίο φαίνεται ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος είχε ευρύς ορίζοντας, είχε ανοιχτούς ορίζοντας. Γι' αυτό και η καθελλάδα εκκλησία, η πνευματική του θυγατέρα, διακτηνίζει αυτή την αγάπη προς πάντα στους αδελφούς, τους εγγύς και τους μακράν, αδιακρίτως φιλής και γλώσσης και θρησκεύματος, διότι το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Και προσφέρει η Εκκλησία στοργή, αγάπη, παραμυθία, βοήθεια, γιατί ακούει τον Απόστολο Παύλο να λέγει: «Τι σας στενεί και ούκ ασθενώ», το θυμάστε αυτό. Τι ωραίος λόγος. Ποιος είναι άρρωστος και δεν αρρωσταίνω. Τις σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Ποιος υποφέρει, ποιος σκανδαλίζεται και δεν υποφέρω και εγώ μαζί του. Και αλλού θα πει: «Γέγονα τα πάντα της πάση, ή να πάντως την ας σώσω». Εν το πνεύματι αυτής της αγάπης, σήμερα αλλά και πάντοτε, είμαστε κοντά σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι ενδεής και εμπερίστατος. Γι' αυτό και με αγάπη πολύ σήμερα, από αυτόν εδώ τον τόπο, από αυτό το Ιερό Αποστολείο, αγκαλιάζομαι τους αδελφούς μας που υποφέρουν εξαιτίας πολέμων και από βορρά και από τη Μέση Ανατολή. Αλλά αδελφοί μου, σήμερα ιδιαίτερα όλοι μας, με το νου και την καρδιά μας, προσευχόμεθα και για τους αδελφούς μας, τους σεισμοπλήκτους στη Βενεζουέλα, οι οποίοι κατά χιλιάδες έχουν ταφεί κάτω από τα ερείπια και άλλοι κατά χιλιάδες επίσης έμειναν εις το δρόμο. Και κάτι ακόμα θα σημειώσω από την ζωή του Αποστόλου Παύλου και από την διδασκαλία του. Λέγει στους Κορινθίους: «Με μέριστε ο Χριστός». Ο λόγος αυτός είναι το μότερος υπερπάσαν μάχεραν. Μας λέγει ότι πρέπει να έχουμε ενότητα εν προσώπου Ιησού του Κυρίου ημών. Βλέπετε αδελφοί μου, παρατηρούμε κάποιες τάσεις μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην κοινωνία. Η μία τάση είναι η πλήρης εκοσμίκευσης και η άλλη είναι να κλειστούμε στον εαυτό μας και στα δικά μας στίχη. Η πρώτη είναι επικίνδυνη, διότι δεν υπάρχει ζωή εκκλησιαστική χωρίς άσκηση, χωρίς προσευχή, χωρίς νηστεία, χωρίς μυστηριακή ζωή. Αλλά και η άλλη είναι απορριπταία, διότι η Εκκλησία είναι καθολική με την έννοια ότι κατέχει το πλήρωμα της αληθείας και έχει σκοπό να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους για να τους σώσει. Γι' αυτό και διαλέγεται η Εκκλησία. Θα έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος: «Αυτή είναι η Ορθοδοξία, αυτή είναι η Εκκλησία. Κατέχουμε την αλήθεια και διαλεγόμεθα με όλους, προκειμένου να τους οδηγήσουμε εις την σωτηρία». Αδελφοί μου, χρεωστικό σήμερα υποκλινόμεθα στη μεγάλη μορφή του Αποστόλου Παύλου. Αυτό το ήθος που έφερε ο Θείος Παύλος ένωσε το παλαιό με το καινούριο. Και να πούμε και κάτι άλλο. Έσωσε τον ελληνισμό. Ο Απόστολος Παύλος έσωσε τον ελληνισμό, ο οποίος τότε έπνεε τα λίστια. Δεν θυμάστε τι είχε πει ο Σωκράτης: «Καθεύδοντες αν διατελείτε, έτσι θα υποφέρετε αν δεν σας λυπηθεί ο Θεός και δεν στείλει κάποιον να σας σώσει». Να λοιπόν, ήρθε η ώρα για όποιον παραβλέπει αυτή την αλήθεια, την αλήθεια δηλαδή της χριστιανικής Ελλάδος και της Ευρώπης. για όποιον παραβλέπει αυτή την πραγματικότητα, αυτή την αποφασιστική τομή στο νου της ιστορίας, που δεν την έκανε αίμα και σάρξ, αλλά ο ίδιος ο Θεός, για όποιον παραβλέπει αυτό το γεγονός, και η Ελλάδα και η Ευρώπη θα είναι ένα άλυτο πρόβλημα και δεν θα λυθεί ποτέ παρά μόνο όταν επιληθούν τα πνευματικά του δεσμά, τα οποία τον κρατούν στο τέλμα μιας πεζής βιολογικής πορείας, μιας πορείας χωρίς νόημα και προορισμό. Η πατρίδα μας, αδελφοί μου, χωρίς Ορθοδοξία, χωρίς Απόστολο Παύλο, χωρίς τις πνευματικές της ρίζες, βαδίζει χωρίς νόημα και χωρίς προορισμό. Για τον λόγον αυτόν έχω σημειώσει, επιτρέψατε μου να πω, ότι απέτυχαν και αποτυγχάνουν όσοι θέλησαν κατά καιρούς, είτε εκ των ημετέρων είτε εκ των μακράν, να λακτήσουν προς κέντρα. Για αυτούς ισχύει ο λόγος τον οποίον ήκουσε από τον ουρανό ο Άγιος Απόστολος Παύλος πρώτης θαυματουργικής μεταστροφής του: «Σκληρών σύ προς κέντρα οξέα λακτίζει». Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου θα ακούεται στον κόσμο ολόκληρο, ιδιαίτερα όμως στην Ελλάδα, άλλους ελέγχων και άλλους χαραπιών. Τελειώνω με ένα κομμάτι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα ακούσουμε. Λέγει ο Απόστολος: «Ουκ εντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητά μου θετώ. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε αλλού πολλούς πατέρας, εν γάρ Χριστό Ιησού δια του Ευαγγελίου ημάς εγέννησα». Το παρακάτω όμως είναι λίγο σκληρό, θα έλεγα. Όπως το είπε ο Απόστολος Παύλος, αλλά παιδαγωγικό. «Ελεύσομαι τέκνα γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους, και πάλιν ταχαίως προς ημάς, και γνώσομαι ούτων λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμη, ούγαρ εν λόγω η Βασιλεία του Θεού αλεν δυνάμη». Τούτο προσέξτε τώρα. Τι θέλετε, λέει, εν ράβδο να έλθω προς ημάς ή εν αγάπη και πνεύματι πραότητος? Εμείς δε απαντώμεν, αδελφοί, ελθέ τίμιε Απόστολε, ελθέ Πάτερ και διδάσκαλε ημών, ελθέ προς ημάς εν αγάπη και εν πνεύματι πραότητος, ότι τέκνα σα εσμέν, ελθέ και πάρεσο μέσω της πίμνης σου και της αμπέλου ταύτης, ίν δια σου εφύτευσεν η δεξιά του Κυρίου, και πρέσβευε υπέρ αυτής το Κυρίο, ή να παραμείνει εν τη αληθεία και το φωτί και τη αγάπη του ουρανίου Πατρός, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νην απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησιν ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Είχαμε συνδεθεί με το Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμεν εμπιστέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσουν την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξε ταύτιν ω περινάφθορον. Ή να το θαύμα βλέπω του ημνή ισωμένα αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυταρσία. Χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γα θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: δόξα και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς εις εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπο πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση, και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος.

0: Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991, εκδόσεις Ίκαρος, 2023.

Απομάκρυνση στο γελάκι της νύχτας. Η ευπάθεια είναι ο κλόνος να πιαστούμε μισότρελοι, να σταλιάσουμε στο χειρότερο. Προσκέφαλο ευωδερό του καημού, το κυμάτισμα όνειρος, και να στρέφω ίσκιους ηλιόλουστους. Τα μυρολόγια τα έχω γράψει στα παλιά μου τα παπούτσια, ευτυχώντας ο έρημος από μέσα μου σε αυτό το αφρισμένο μαστίγωμα, τη βροχερή μου απόγνωση.

Ο χρόνος κακοποιός. Βγαίνει και η Κυριακή σιγά σιγά. Οι ώρες είναι αλήθεια τρομερά μακρόσυρτες. Θέλει ψαρόκολα εγκαρτέρηση το πράγμα. Πόσο λαχτάρισα να φτερουγήσω σε εκείνο. Δεν έχει όνομα δυστυχώς, ούτε υπόσταση. Δεν υποφέρει από καμιά χειδαιότητα όπως η νόμη της φύσεως ή η κακούργα διαλεκτική. Κάθε γυναίκα είναι μια καινούρια νήξη του απόλυτου. Τη βλέπω μαγεμένος και κατατάσσομαι αμέσως εθελοντής στην αλήπητη ματαιότητα.

Στο νίσκιο του William Blake. Είμαστε όλοι στον αέρα του αναξημένοι, σε αυτή τη νέα βλάστηση, στο κεντητό απριλοπάνι, χρησιμοποιώντας ολόκληρη την οικογένεια σαξοφώνων. Τι εσύ, 85 κιλά του συμπαντικού βάρους.

η εμφάνιση του Γιάννη Μακρυγιάννη μέσα στο όνειρο μιας άθλιας Πέμπτης. Ο σκελετός εκείνος, ο τεφρόδης και νυχτιάτικος, που μπήκε μέσα στο δωμάτιο πανύψηλος, περασμένα μεσάνυχτα, βγαίνοντας από κάτι τεράστιους καπνούς ολοπράσινους, τυλιγμένος με αναρρύθμιτες μονόχρωμες κορδέλες. Θυμάμαι τώρα πως αλήθεια θρόιζαν απάνω στα διάφανα κόκαλα. Τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε με ευγένεια, κρατώντας τη μελωδία του γάργαρου τίποτα στα δάχτυλά του τα ξεβιδωμένα, καθώς ανάβλιζε μεγαλόπρεπα στο θώρακα σαν μέγα φύλωμα σε λέμαργα ξερόκλαδα μια σπαραγμένη και αξόδευτη φωτοβολίδα. Είναι πολύ παράξενο και απίστευτο, μα όμως κάθισε δίχως να ταράξει το άναρθρο σκοτάδι που τον έψαχνε κατάστηθα σαν αστρική κατάντια της άβυσσος. «Είμαι τυφλωμένος από χιλιάδες λεύγες άπειρο», ψιθύρισε, καθώς ακούστηκαν ολάξαφνα τα τύμπανα της κολάσεως, αγριεμένα, και ξέφρενες ανοίγαν οι φλογώδεις ολοένα και αναστάσιμες ασωτίες των χρωμάτων, όπως μπορεί να γίνεται, φαντάζομαι, στην κατάμαυρη πίσα των αρρύφνητων θανάτων. «Είμαι τυφλωμένος από τον αγέρα», ξαναχτύπησε τα γαλάζια σαγόνια με δυο-τρία μετέωρα σκουριασμένα δόντια, καν τέσσερα, και αναπάντεχα μέσα από το δεξί του το μάτι ξεπετάχτηκε ζωντανός ο φόβος και πολύχρωμος, κι ήτανε μια χαρούμενη σε λάμψης ακανθυλίδα, σαν από την αγνότητα της φρίκης που κόβει τα ύπατα φτερακίζοντας.

«Τι θέλεις», είπα. «Τι μαυρίλα προμηνύεις». «Υπάρχει βέβαια μια μαυρίλα», ψιθύρισε, «μα όχι σαν το πιάνο». «Τρίζεις», του είπα, «και αυτό με φοβίζει». «Δεν είμαι ο διάβολος», είπε δίστροπα. «Η Ανάσταση τρίζει». Και άξαφνα, δίχως κανένα λόγο, χλιμιντρίζει με φρικαλαίο τρόπο ένα όρατο μεγάφωνο. «Να διάσουν οι διάδρομοι! Να διάσουν οι διάδρομοι!» «Τι συμβαίνει?» απόρρισα τρέμοντας. «Οι διάδρομοι!» Σκούζει και ξανασκούζει το μεγάφωνο και ασυγκράτητα τότε μια πολυάριθμη χοροδία στα υπερώα, ξεχυλίζοντας αρχαιότητα σε έναν άγνωστο θρίαμβο, ψαλμοδούσε περίεργα πράγματα που δεν τα νιώθα. Μα θυμάμαι μονάχα τρεις λέξεις: Βραδιόνια, Λουξόνια, Ταχιόνια. Τίποτα άλλο δεν κράτησα. «Τι συμβαίνει?» ξαναρώτησα τουρτουρίζοντας. «Ήρθε μήπως η ώρα της ψυχής και ο έρμος πρέπει να διαπλέψω την ερένια κλωστή, την αόρατη και αδιάφορη μητέρα της γεωμετρίας, και είναι την άφραστη σε όλα μας τα έργα και ερείπια, σε όλες μας τις φλόγες, την ακίμητη και αξύπνητη ουσία. Σαν κάτι μου φαίνεται πως ελοχεύεις την ύπαρξη». «Μη δηλιάζεις», μου λέει. «Μην τρέμεις, Ανέστιε. Δεν είδες ολάκερο λοιπόν από θιάφη τον πύρινο θώρακα, τον ιακίνθινο, χωνιασμένο τόσα χρόνια στο αστραποπήγαδο, που δεν μπόρεσα χίλια χρόνια να τον φορέσω?» «Μα γιατί με κοροϊδεύεις», είπα τότε, «κύριε». «Τα λόγια τούτα, κάπως έτσι τα έχω συντύχει μέσα στα πνιγερά δόγματα και είχα τρομάξει από δάφτα, θυμάμαι». «Πάντως να ξέρεις», του φώναξα με δυσπιστία, «πρέπει να το ξέρεις πως εγώ τα δόγματα τα λαλιάζω. Μάλιστα, πρέπει να το ξέρεις πως εγώ τα δόγματα τα καίω. Τα ξανθά θεωρήματα και των όντων, το κατάμαυρο τέλος, τα φρικτά και τα ζώητα συστήματα». Βρυχήθηκα και εκείνος ολόχαρα χειροκρότησε, σαν άσπαγε μεγάλα και λεπτά παξιμάδια, γρυλίζοντας «Έβγε».

Και άθελα του δείξα τα σπρισμένα του τα κόκαλα στο μισόφωτο. Δεν είπε τίποτα σε αυτό, μα το ξεύοντας το πλατή μέτωπό του το κίτρινο με ένα φως αχαλήνοτο, σηκώνει μακάβρια σε βαθύ μηδίαμα ένα πάλευκο και αλυσμόνητο μεταξωτό μαντίλι που διάβασα και εντυμένη τη φράση της ακάνθινης αλήθειας. «Ο δε μείζον ημών, έστε ημών διάκονος». «Α, μάλιστα», πήδησα χαρούμενος, «είναι η λύτρωση η μεγάλη. Σε γνωρίζω, ο θεσπέσια γυραλαίο νήπιο». Στα μάτια της σάρκας αστράφτη το λάθος. «Πώς να ξέρεις, αλίμονο, το πρόσωπο που φτερούγιζε κάποτε στη μόνη υπάρχουσα δημοκρατία? Έναν ιρμό από κόκαλα», μ' αποκρίθη ξύνοντας την υπόσταση ο ανύπαρκτος. «Τον ίδιο τον αγέρα, τον άπιαστο, πάνω κατίζοντας τον αντίχειρα, και ακουγότανε τι μυστήριο, το γρατζούνισμα. Ξέρεις ωστόσο τι είναι όλη και όλη η ζωή που μας έλαχε?» «Ίσως να ξέρω», τόλμησα να ψελίσω, δίχως να στερεώνω τους ήχους μέσα μου, σαν να είχα κιόλας ολάκερος αναλυωθεί σε όλα μου τα πριν και τα μετά. Τα μύρια και λιγόχνοτα δευτερόλεπτα είναι μήπως εκείνες οι μικρούτσικες ευτυχίες του έρωτα? «Ριχάδα, ριχάδα», με σταμάτησε τότε και χάθηκε το φως όπου χάιδευε την παρουσία του την ακατάσχετη. Κι εγώ αναπάντεχα ρουφήχτηκα μες την εξουδένωση σαν σε μεγάλο βάλτο.

«Ριχάδα, Ριχάδα», ξαναντύχησε και μου δείξε στο μάκρος τα πιο ευνίδια ουράνια της ζωής μου, μέσα σε κάτι τερατώδη οράματα ξετυλιγμένα. «Δες εκείνο τον έφος. Είναι τάρανδος», είπε, λυγίζοντας ως σαν αρχαίο διαβήτη το δεξί βραχίωνα. Σήκωσα ψηλά τα μάτια και ήτανε πράγματι τάρανδος, που γίνηκε σε λίγα δευτερόλεπτα κροκόδιλος και ύστερα γίνηκε μια πολύ φιλικλάρα. Δεν ένιωσα όμως τι μπορούσε να σημαίνει που με έριξε δίχως λόγο σε τέτοιες εναγώνιες οπτασίες και ρώτησα κάπως χαμηλόφωνα. «Τα δέντρα, θα ήθελα να μου πεις αν κάτι ξέρεις, έχουν και εκείνα τα λάλη, τα κόλαση, σαν και εμάς, και παράδεισο. Και ακόμη θα ήθελα να μάθω κάποτε τι γυρεύει γυμνή, στα αγκάθια ή θρησκεία, για να μην αγριεύουμε μήπως όλος διόλου. Τι λες εσύ, τι θα έλεγες απόψε με τις λέξεις?» Και όπως δεν είχα καλά-καλά προκάνει, βλέποντας πάνινα και ατσαλάκωτα βιολοντσέλα που κυμάτιζαν εξαίσια να βάλω στην περίτρομη φωνή μου τα αποσιοποιητικά της, μαν αντικατάστατο πάθος αρχίνησε να λέει ο βαθύσκιωτος εκείνος πεθαμένος την ανθισμένη μυγδαλιά και τη χαντάκωνε σαν κάτι κυλαράδες κρασοτενόρουστα σαββατόβραδα, όπως παλιότερα τους ακούγαμε στα υπόγεια κουτούκια. Τον κοίταζα τώρα ταραγμένος, αλλά αυτός μόλις απόσωσε το ένα ρίχτηκε συνέχεια σ' άλλο ψευτοτράγουδο και απόκαμε να παγγέλει στο τέλος. «Ο κόσμος είναι ένας αεροπόταμος. Αχ, μοίρα μας και μαύρο ριζικό μας, πώς να σε μάθει κι ο υποπόταμος?» Και άξαφνα τότε, με έναν παταγώδη τρόπο, θυμήθηκα τα ωραία σκέλεθρα της μεγάλης ερημιάς των ωραίων, εποάζοντας τα τρίμορφα γεράκια της απέραντης μορφής που δεν αντίκρισα και αποσπώντας ένα σύγνεφο, θέλοντας με δάφτο να τον τυλίξω σχεδόν απέναντι στου διπλανού μας κένταυρου του Αλφα, κάτι χιλιάδες εκατομμύρια τρυφερά χιλιόμετρα στου γαλαξία μας το φρικαλαίο Παγκράτη, ρώτησα δύσκολα και ανέλπιδα. «Μήπως είσαι κάποιος από εκείνους? Είσαι μήπως ο πάναγνος αυθόνιος?» Εκείνος όμως έμπηξε τα γέλια, στενεύοντας τον άδειο θώρακα. «Βρε Έλληνα, δε με γνώρισες ακόμη. Είμαι ο Γιάννης, ο στρατηγός Μακρυγιάννης από την Ακρόπολη».

Ισπανικό της μη Ισπανίας. Χορεύει ο θάνατος, από λαγνία πηγάζοντας, τα λαγίνια κομματιάζει της ακινησίας. Εν τούτης, η γεωμετρία δεν είναι καθόλου χορευτική και ας δείχνει το διάστημα ως αν ένα τρελό χοροδιδασκαλείο.

Imprimatur. Έχω την έρευνα του ρυθμού μέσα στη γυάλα του αίαρος. Τα πιο αρχαϊκά προβλήματα διαστέλλονται στην εκπείρωση, καταστρέφουν ένα πνεύμα θανάσιμο που υπόθηκε λύση. Κατσουφιάζει ο κοκαλιάρης φιλόσοφος.

πηγολαμβίδες ή ίσως. Ρέπει στα νεύρα μου βαθιά η άσπηλη γαλαζοσύνη. Δοκιμάζω πραγματικότητα. Πάν τα θηριά στις κοίτες τους, τα ζούδια στον υπνάκο. Πάει κρυφά και ο κεραυνός να κοιμηθεί κι εκείνος. Μονάχα η γλώσσα ωραίγεται τη νύχτα να τη χάψει χόρτος φιλοδοξίας. Αχ, σιωπή παντοτινή του είναι σπλαχνοσύνη. Διώξαμε βοερά το ηλιοθάλασσο και απλώσαμε ως αν χειράμι ξεδιπλώνοντας τα ερεύη. Ποια είναι μένα η συχνότητά μου στο απόλυτο? Σιγή όπου λευκάζει από φεγγαρίσιο για σεμί.

Καλόφρονας Ιούλιος. Ο γενέθλιος μήνας μου, στα θολερά λιοπύρια του καρκίνου, με έναν απρόσκοφτο νίσκιο που αναβλύζει δονούμενος από φευγαλαία φωνήματα κλιματαριάς. Τι άρια ο θάνατος ή η έβδομη κοίμηση. Σαν να αισθάνομαι το σώμα μου στον υδρότα λουσμένο μουσείο, όπου έχει να δείξει σωζόμενες αστραπές τη μεγάλη του πόνου προσωπογραφία. Μοναστήρι παμπάλαιο τούτος εδώ ο Ήπερος. Δεν επιτρέπω υπολοιπόμενα δάκρυα, προχωρώντας με χαυλιώδοντες αταραξίας ανάμεσα στα μελανθή, με φως ανήμερο να κατακάψω και τις πέντε Ηπείρους. Την καλησπέρα μου στα ιδανικά σας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2023.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Εμείς θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που νομίζουμε ότι διαχρονικά απασχολεί τον άνθρωπο, τις ανθρώπινες κοινωνίες. Θα μιλήσουμε για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου διαχρονικά και στην εποχή μας βεβαίως. Τι μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι ο άνθρωπος, ποια εικόνα μπορεί να έχουμε για το τι είναι ο άνθρωπος διαχρονικά, για το από πού προέρχεται, πού πηγαίνει, ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποια είναι η θέση του στον κόσμο, τι μπορεί να πιστεύει βεβαίως ο ίδιος για την ελευθερία ή για το τι μπορεί να είναι καλό ή κακό για τον ίδιο και για το κοινωνικό σύνολο, αν μπορεί να βλέπουμε τον άνθρωπο ως μία μηχανή, ως μία απλή βιολογική οντότητα, ή αν τον προσεγγίζουμε και τον βλέπουμε τον άνθρωπο ως πρόσωπο με αξιοπρέπεια, πώς μπορεί να αλλάζει και η συμπεριφορά μας απέναντι στον συνάνθρωπο, όχι μόνο σχετικά με εμάς τους ίδιους, αλλά απέναντι και στους συνανθρώπους μας. Είναι πολλά νομίζω τα ερωτήματα και θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον, δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρουμε, όσο αυτό είναι εφικτό και στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να φωτίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές αυτού του τεράστιου, ίσως και χαοτικού τελικά θέματος. Ξεκινάμε αμέσως έτσι την εκπομπή με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Κάναμε στον πρόλογό μας, έτσι θέσαμε μάλλον κάποια ερωτήματα ή κάποιες απόψεις ή αντιλήψεις περί ανθρώπου, ή κάποιες προβληματικές έτσι ενδεχομένως. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το σημερινό μας θέμα, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Ήδη με αυτή την περίληψη που είπατε των θεμάτων τα έχετε θίξει όλα. Αυτή η διαχρονικότητα που υπάρχει στο θέμα δεν θα σταματήσει ποτέ, δημιουργεί μια χαοτική αντίληψη περί ανθρώπου. Mm-hmm. Θα μας βοηθήσει βέβαια η σημερινή εποχή, αλλά πρέπει να ανατρέξουμε λίγο και στις πηγές. Να δούμε πότε τίθεται το θέμα της ανθρωπολογίας σε αυτή τη βάση που εσείς αναπτύξατε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το θέμα τίθεται το 2000 π.Χ. Με την συνθήκη που του Θεού με τον Αβραάμ. Τότε αποκαλύπτεται στον Αβραάμ μια σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Όχι ότι δεν υπήρχε ασφαλώς στους προηγούμενους αιώνες, αλλά στους προηγούμενους αιώνες ενδεχομένως είχε μια αφηρημένη αντίληψη, περισσότερο παγανιστική, περισσότερο αορίστως μεταφυσική, δηλαδή πάντα ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι υπάρχει μια αιτιώδης αρχή. Στον κόσμο, η οποία τον κυβερνάει τον κόσμο και τον καθοδηγεί. Στο 2000 λοιπόν π.Χ. έχουμε την πρώτη σπουδαία αποκάλυψη και μην ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα η Εκκλησία βασίζεται σε αυτή την αποκάλυψη. Η εμπιστοσύνη του Αβραάμ στην κλίση του Θεού είναι ουσιώδης και θεμελιακή κατάσταση της ζωής των πιστών. 500 χρόνια αργότερα, δηλαδή γύρω στο 1500, οι χρονολογίες είναι συμβατικές παρακαλώ, ένας άλλος σπουδαίος προφήτης, να το πούμε έτσι, γιατί ως προφήτης εμφανίζεται, είναι ο Μωυσής. Ο Μωυσής λοιπόν μέσω της συνθήκης του Σινά επαναβεβαιώνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και αναλαμβάνει να καταγράψει τις παραδόσεις ενός λαού που τον ονομάζουμε Ισραήλ. Ισραήλ στα εβραϊκά σημαίνει ισχυρός λαός, όχι με την έννοια της Ρώμης βέβαια, της δύναμης της σωματικής κλπ. Ισχυρός, αλλά ισχυρός σε όλα τα υπονοούμενα και τα συνδυλούμενα της ζωής του ανθρώπου. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε την καταγραφή αυτών των βιβλίων που ονομάζονται Πεντάτευχος, των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, όπου εκεί αναπτύσσεται η ανθρωπολογία μέσω της εβραϊκής παράδοσης, η οποία παίρνει και χαρακτήρα αποκαλυπτικό, δηλαδή ο Θεός αποκαλύπτει στον Μωυσή ή στην ομάδα που καταρτίζει τα βιβλία της Πεντατεύχου, αποκαλύπτει τις αλήθειες της δημιουργίας του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι το επιστέγασμα της Θείας Δημιουργίας. Μαθαίνουμε από τις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής, τα 3-4 πρώτα κεφάλαια της Αγίας Γραφής, ότι υπάρχει αυτή η αιτιώδης αρχή, την ονομάζουμε Θεό. Το Θεός δεν είναι όνομα, είναι επίθετο, δεν ξέρουμε το όνομά του ακόμα, θα το αποκαλύψει στο Μωυσή ο Θεός το όνομά του, και πάλι είναι ένα θέμα αν αποκαλύπτει το πραγματικό του όνομα ή αποκαλύπτει τις ενέργειές του, τις οποίες ονοματίζει. Ως παρένθεση τα λέω αυτά.
0: Ναι.
1: Και έτσι ο Μωυσής θα καταγράψει ότι το επιστέγασμα αυτό της Θείας Δημιουργίας είναι ο άνθρωπος. Όλα δημιουργήθηκαν για τον άνθρωπο. Και όταν λέμε ότι όλα δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο, για 2000 χρόνια από τον Αβραάμ με σταθμό το Μωυσή μέχρι την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, δεν καταλαβαίναμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Η μεγάλη αποκάλυψη θα γίνει με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, και μάλιστα όταν στην όριμη πια ηλικία του ο Ιησούς Χριστός θα διδάξει τους ανθρώπους και θα τους καλέσει σε μια ενότητα για να αποδείξουν την παρουσία τους ως ισχυρή παρουσία, να το σπάλει ο Ισραήλ,
0: ναι,
1: ως νέος Ισραήλ μέσα στην ιστορία.
0: Σχετικά τώρα με την ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί είπατε ότι ο άνθρωπος είναι το επιστέγασμα της Θείας Δημιουργίας. Αυτό τι σημαίνει όμως, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο λέξεις πολύ σημαντικές στην Αποκάλυψη του Θεού, ότι κατατίθενται ως βούληση του Υιού του Θεού. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν τον άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Παρακαλώ, σε πληθυντικό αριθμό, έτσι. Εδώ υποκρύπτεται η τριαδικότητα του Θεού, δηλαδή τι θα πει κατ' εικόνα Θεού. Εικόνα σημαίνει τρόπος υπάρξεως. Αυτό το «ον» που θα δημιουργήσουμε αποκαλύπτει ο Θεός στον Μωυσή, να το πω έτσι για να μην μπλέκουμε σε λεπτομέρειες. Αυτό το «ον» που θα δημιουργήσουμε θα έχει τον ίδιο τρόπο υπάρξεως που έχουμε εμείς, τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Επομένως ο άνθρωπος δημιουργείται κατά τριαδική συνθήκη υπάρξεως. Τριαδική συνθήκη υπάρξεως σημαίνει κοινωνία προσώπων, ασφαλώς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό που θα λέγαμε στη γλώσσα, σε όλες τις γλώσσες, εγώ, εσύ και αυτός. Όχι μόνο εγώ, όχι μόνο εγώ και εσύ σε μια διαδική πολικότητα, αλλά και αυτός. Αυτή είναι η κοινωνία. Εκείνο που έχει όμως πιο πολύ μεγάλη σημασία είναι η δεύτερη λέξη, που λέει και καθομοίωση. Τι θα πει καθομοίωση? Καθομοίωση σημαίνει ότι θα έχει τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς τα τρία πρόσωπα. Αυτό αποκαλύπτει ο Θεός. Mm-hmm. Και τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής ένα, κύριε Σπυρόπουλε, η αιωνιότητα. Mm-hmm. Το «ον» αυτό που δημιουργείται ως κτιστό εμπεριέχει το θάνατό του. Κάθε τι που δημιουργείται εξ αρχής, γι' αυτό έχει σημασία αυτό που επιμένει η Εκκλησία μέχρι σήμερα και που επιμένει η Αγία Γραφή βέβαια, ότι ο κόσμος δημιουργείται εκ του μηδενός. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι αυτός ο κόσμος δημιουργείται ως κτιστή πραγματικότητα και όχι άκτιστη, που είναι ο Θεός.
0: Ως δημιούργημα του Θεού δηλαδή, έτσι.
1: Το δημιούργημα ακριβώς του Θεού. Όμως αυτή η κτιστή πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να σχετιστεί με δυνάμεις. Στην εκκλησιαστική γλώσσα τη λέμε ενέργειες, και μάλιστα άκτιστες ενέργειες, με δυνάμεις λοιπόν της θεότητας που προέρχονται από τη θεότητα, και να εξαφανίσει τον βιολογικό θάνατο, να το πω έτσι. Δηλαδή να εξαφανίσει το θάνατο. Αυτή είναι η αιωνιότητα του ανθρώπου. Mm-hmm. Αυτό κατατίθεται μέσα στις Άγιες Γραφές, στις Άγιες Γραφές που τις αποδίδουμε στο Μωυσή, το 15ο αιώνα π.Χ. και αποκαλύπτονται με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού ως Ιησού Χριστού. Τι αποκαλύπτεται? Ότι το πρότυπο του ανθρώπου το οποίο δημιουργεί ο Θεός βρίσκεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στο οποίο πρόσωπο του Ιησού Χριστού συντρέχουν δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη. Από εκεί και έπειτα, ιδιαίτερα μάλιστα από την ημέρα της Πεντηκοστής που έχουμε την είσοδο μέσα στην ιστορία, όχι ότι δεν υπήρχε, αλλά την επίσημη είσοδο μέσα στην ιστορία του τρίτου προσώπου της θεότητας, του Αγίου Πνεύματος, από την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής έχουμε μπροστά μας και την εξέλιξη του ανθρώπου. Ναι. Όπως το λέει μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, ότι πετύχαμε τα ύψιστα δώρα να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Υπενθυμίζω αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή να έχουμε την αιωνιότητα, την διαρκή σχέση με τη θεότητα, ώστε να ξεφύγουμε από τη φθορά και από το θάνατο, που είναι καταστάσεις της κτιστότητάς μας. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάθεση που υπάρχει μέσα στην ιστορία, και η οποία κατάθεση της ιστορίας διαμορφώνει και τη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
0: Αναφερθήκατε στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση Θεού μας, το αναλύσατε κύριε Μαυρόπουλε. Είπατε ότι η εικόνα σημαίνει τρόπος υπάρξεως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει το εγώ, αλλά υπάρχει το εγώ, εσύ, αυτός, αυτή η κοινωνία προσώπων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει όμως και το καθομοίωση ταυτόχρονα, που συμπληρώνει την εικόνα, ναι. Που μπορεί να οδηγήσει, μάλλον δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο για την, για την αιωνιότητα, την ναι, αιώνια σχέση ναι, του με ναι, τον ναι, Θεό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό τι δυνατότητες, δεν ξέρω, εντός εκτός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δίνει στον άνθρωπο? Ο άνθρωπος πλέον είναι μια απλή βιολογική οντότητα ή είναι κάτι άλλο?
1: Χωρίς να πάψει να είναι μια βιολογική οντότητα, συγχρόνως οδεύει προς κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Το κάτι διαφορετικό στις Ιερές Γραφές, στην Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα, εμφανίστηκε σε τρεις Αποστόλους κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού. Έτσι. Δηλαδή είναι περιλουσμένος από ένα φως, το ονομάζουμε πνευματικό φως, αν θέλετε φως του Αγίου Πνεύματος, αν θέλετε ενέργειες της θεότητας που διαποτίζουν, και υπογραμμίζω αυτή τη λέξη, που διαποτίζουν την ανθρώπινη φύση και την γλιτώνουν από την εγγενή θνητότητά της. Mm-hmm. Έτσι. Γι' αυτό ο άνθρωπος και στην εβραϊκή παράδοση, όχι τόσο καθαρή, πως και αν βέβαια, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, αλλά κυρίως στη χριστιανική παράδοση αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο ως αιώνια ύπαρξη.
0: Mm-hmm. Αιώνια τώρα, ύπαρξη εν δυνάμει.
1: Εν δυνάμει εάν δεν το έχει κερδίσει ακόμα. Εάν μπορεί να το έχει κερδίσει, υπάρχουν τα σημεία της αγιότητας μέσα στην ιστορία. Σας θυμίζω ότι δύο πρόσωπα της Καινής Διαθήκης θεωρούνται ότι έχουν φτάσει σε αυτή την αιωνιότητα. Το ένα είναι το πρόσωπο της Μαρίας της Ναζαρέτ, της Παναγίας δηλαδή, η οποία μετά το θάνατό της αθανατίζεται κατευθείαν, δηλαδή ως ύπαρξη έχουμε τη μετάστασή της, έτσι. Mm-hmm. Και το άλλο κατά μία παράδοση είναι το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, έτσι. Δεν δίνουμε τόση μεγάλη σημασία, αλλά και εκεί έχουμε μία μετάσταση, αν θέλετε ενδείξεις, πολύ σοβαρές όμως ενδείξεις, οι οποίες μας λένε ότι αυτά τα δύο πρόσωπα, τουλάχιστον, δεν είναι μόνο, δεν ξέρουμε πόσα πρόσωπα υπάρχουν που έχουν περάσει στην ομοίωση μετά τον βιολογικό τους θάνατο, αλλά ξέρουμε για αυτά τα δύο πρόσωπα. Μερικοί θα προσθέσουν και δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχ. Αλλά αυτά δεν είναι για να τα συζητάμε, γιατί δεν έχουμε ασφαλής, ως προς την Παλαιά Διαθήκη μιλάω, ασφαλείς μαρτυρίες, έτσι, έχουμε έμεσες μαρτυρίες. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει όμως νομίζω αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος και πώς εξελίχθηκε, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, μέσα στην ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε, η εξέλιξη της ανθρωπολογίας, δηλαδή της ΠΕΙ, του ανθρώπου αντιλήψεως, έχει μια ιστορία, την είπα ήδη τη λέξη, χαοτική. Mm-hmm. Να σημειώσω ότι ενδεικτικά, γύρω στον 7ο προς τον 6ο αιώνα, παρουσιάστηκε μία τάση στην αρχαία ελληνική κοινωνία, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όπου μεγάλοι φιλόσοφοι όπως ο Θαλής, ο Αναξαγόρας, ποιος άλλος, ο Αναξιμένης, έτσι, τους οποίους ονομάσαμε προσοκρατικούς φιλοσόφους, προσθέτοντας το επίθετο ηλοζωιστές, είναι καινούριο επίθετο του 17ου αιώνα. Αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο ως μια απλή βιολογική οντότητα. Προέρχεται από νερό, φωτιά, χώμα κλπ. Αυτή η τάση της απογύμνωσης του ανθρώπου από οτιδήποτε το αιώνιο και το πνευματικό συνεχίστηκε και μετά τον 7ο αιώνα. Ήρθαν βέβαια οι μεγάλοι φιλόσοφοι, ας αναφέρουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αλλά και άλλοι φιλόσοφοι, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν ένα περιεχόμενο στην αξία του ανθρώπου, ορίζοντάς τον ως ένα «ον» αθάνατο, κατά τον Πλάτωνα ένα «ον» που από του η ουσία του βρίσκεται στην ψυχή του, η οποία θα απελευθερωθεί από το υλικό σώμα και θα βρεθεί στον ουράνιο τόπο, τον αιώνιο βέβαια ουράνιο τόπο, να και εδώ μια νίκη κατά του θανάτου. Ή στον Αριστοτέλη, ο οποίος θα ισχυριστεί ότι υπάρχει μια αρχή που κινεί τα πάντα, το πρώτο κινούν ακίνητον, το οποίο εμπεριέχει μέσα του και την παρουσία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Να μια δεύτερη λοιπόν νίκη κατά του θανάτου.
0: Κύριε Μαυρόπουλε, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη με τη βοήθειά σας. Θα συνεχίσουμε μόλις επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Συζητάμε για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Προηγουμένως, αφού βεβαίως κάναμε εκτενή αναφορά, κύριε Μαυρόπουλε, στην ανθρωπολογία που έχουμε ήδη, στο λόγο περί ανθρώπου που έχουμε ήδη μέσα την Παλαιά Διαθήκη, αναφερθήκαμε και στην συνθήκη του Θεού με τον Αβραάμ, μετά στη συνθήκη του Σινά με τον Μωυσή. Είδαμε τι σημαίνει αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού με την βοήθειά σας και το εξηγήσαμε. Προηγουμένως, βεβαίως μετά ήρθαμε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και αναφερθήκατε στην περίοδο 7ο-6ο αιώνα π.Χ. με τους προσοκρατικούς φιλοσόφους όπως τον Θαλή, τον Αναξαγόρα και τον Αναξημένη, τους λεγόμενους και ηλοζωιστές, που έβλεπα τον άνθρωπο ως μια απλή βιολογική οντότητα. Πήγαμε βεβαίως και στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, που έδωσαν ένα διαφορετικό περιεχόμενο στην αξία του ανθρώπου, στο τι είναι ο άνθρωπος. Ένα περιεχόμενο που μάλλον ξεφεύγει λίγο, τουλάχιστον από τη σκέψη την αρχαιοελληνική. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δίνει μάλλον κάποιες νέες προοπτικές, θα λέγε κανείς.
1: Πριν περάσω στο μεγάλο σταθμό του 16ου αιώνα μετά Χριστόν, δύο αναφορές στα χρόνια του Χριστού κατά την λεγόμενη ελληνιστική περίοδο. Mm-hmm. Πάλι επανέρχονται αυτές οι διαφοροποιημένες αντιλήψεις περί ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, έχουμε την επικούρια διδασκαλία, δηλαδή των λεγόμενων επικούρων φιλοσόφων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η ειδονή, που σημαίνει πρέπει να ενεργούμε για να απαλλαγούμε από το σωματικό πόνο και την ψυχική ταραχή. Πίστευαν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από άτομα και κενό. Mm-hmm. Απέριπταν τη μεταφυσική, το φόβο του θανάτου, την παρέμβαση θεών κλπ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη έχουμε τους στοϊκούς φιλοσόφους, οι οποίοι φέρνουν την αντίληψη της αρετής και της λογικής. Υπέρτατο αγαθό είναι η αρετή, την οποία μπορεί να ελέγξει ο άνθρωπος. Υπάρχει, είναι μια κοσμοθεωρία αυτό το πράγμα. Πίστευαν στον ορθολογισμό, σε ένα κόσμο που κυβερνάται από το λόγο και τη θεία πρόνοια όμως, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα μεταφυσικό στοιχείο. Και μετά περνάμε στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν, που αναπτύσσεται ολόκληρο κίνημα, ποικιλώνυμο και ποικιλόμορφο, που το αντιλαμβανόμαστε κάτω από το γενικό τίτλο «Γνωστικισμός». Mm. Ο άνθρωπος με το μυαλό του δημιουργεί τις αλήθειες της ζωής και τις αλήθειες αυτές προσπαθεί να τις ακολουθήσει. Δεν θέλω να πω με όλα αυτά ότι είναι πανάρχαιο το ερώτημα «Τι σημαίνει άνθρωπος?». Mm-hmm. Είναι πανάρχαιο το ερώτημα. Έτσι. Αφήνω βέβαια απ' έξω, γιατί μας παίρνουν και τα χρονικά όρια, όλες τις αντιλήψεις των άλλων λαών των εποχών αυτών για τις οποίες μίλησα, των Αιγυπτίων, των Μεσανατολικών λαών, Βαβυλωνίων, Περσών, Ινδών κλπ. Τα αφήνω απ' έξω αυτά, όπου και αυτοί προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να ορίσουν mm-hmm. τι σημαίνει άνθρωπος, ποια είναι η ταυτότητα αυτού που ονομάζουμε άνθρωπος. Και περνάω στο 16ο αιώνα, κύριε Σπυρόπουλο, και έχουμε μια μεγάλη τομή. Έχουμε την εμφάνιση της λεγόμενης αναγέννησης και την απαρχή της ανάπτυξης των επιστημών. Mm-hmm. Οι οποίες επιστήμες με τον διαφωτισμό του 17ου πια 18ου αιώνα, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, το υπογραμμίζω αυτό, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο, και εδώ είναι μια τεράστια τομή, μέσω της ατομοκρατίας. Θυμηθείτε ότι προσπάθησα προηγουμένως να περιγράψω τον άνθρωπο μέσω της τριαδικότητας,
0: ναι,
1: δηλαδή της,
0: ναι,
1: κοινωνίας των προσώπων.

0: Με την αναγέννηση και με το διαφωτισμό κυρίως εισάγεται η ατομοκρατία και επίσης με την εξέλιξη των επιστημών και ιδιαίτερα των τελευταίων 2 αιώνων της τεχνολογίας, για να μην πω ότι στις ημέρες μας βλέπουμε αυτήν την αποθέωση της τεχνολογίας η οποία κυβερνάει τον κόσμο. Μέσω λοιπόν των επιστημών και της τεχνολογίας και της ανάπτυξής τους βρισκόμαστε σε ένα νέο μοντέλο περί ανθρώπου. Mm-hmm. Το νέο μοντέλο περί ανθρώπου, ή όπως είπα, έχει ως επίκεντρο την ατομοκρατία. Και επίσης έχει ως επίκεντρο αυτό που συμπερασματικά καταθέτει ο Απόστολος Παύλος, μια κοινωνία ανθρώπων χωρίς Θεό. Και το συμπέρασμα του Παύλου σε αυτή την περίπτωση είναι, εάν δεν υπάρχει Θεός, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Και αυτή είναι η κατάσταση στην οποία καλούμαστε οι πιστοί χριστιανοί ή τα μέλη της Εκκλησίας να αντιπαλέψουμε και να καταθέσουμε τη βεβαίωση ως εμπειρία πλέον, τη βεβαίωση ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει πάντα μια σχέση όχι πια με το Θεό αφηρημένα, αλλά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι ο νέος Αδάμ. Σας θυμίζω ότι ο Αδάμ προσπάθησε να ζήσει χωρίς Θεό. Εμφανίζεται στις 3 ουσιαστικές σχέσεις του, βέβαια, με το Θεό, με τη γη, τη δημιουργία και με τους αδελφούς του, αλλά προσπάθησε να αυτοθεωθεί ο ίδιος, η κλασική αυτή μορφή του Αδάμ. Και έρχεται ο νέος Αδάμ πλέον, ο Χριστός, για να αποκαλύψει ότι τον άνθρωπο θα τον αντιληφθούμε μέσω του προσώπου του Ιησού. Να το πω με μία άλλη λέξη, ο άνθρωπος μόνο ως χριστοποιημένος άνθρωπος μπορεί να είναι άρτιος, ολόκληρος, σώος, υγιής.
1: Τι σημαίνει χριστοποιημένος άνθρωπος όμως, κύριε Μαυρόπουλε?
0: Να ενωθεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να πούμε ότι η κυρίαρχη πράξη, για να καταλάβουμε ποιος είναι ο καθένας μας, είναι η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, όπου κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή χριστοποιούμεθα. Καταλάβατε. Αυτός είναι ο νέος άνθρωπος.
1: Ο νέος άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι ένας ανακαινισμένος, απλώς άνθρωπος αναγεννημένος, τι είναι?
0: Αναγεννημένος, αυτή είναι η σωστή λέξη. Θυμηθείτε ότι υπάρχει μια πράξη που μας εισάγει στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτή η πράξη λέγεται βάπτισμα, και το βάπτισμα αυτό σημαίνει ότι αποφασίζουμε εμείς ή οι γονείς μας, αν πρόκειται για νηπίο βαπτισμό, αποφασίζουμε να γεννηθούμε μια δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά η μάνα μας γέννησε για να πεθάνουμε. Θέλουμε να γεννηθούμε μια δεύτερη φορά μέσα από την κολυμπήθρα. Η κολυμπήθρα γίνεται μια νέα μήτρα, η οποία δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος αλλάζει την προοπτική μας. Δεν πάμε προς το θάνατο, πάμε προς τη ζωή, προς την αιώνια ζωή.
1: Αυτή η προοπτική αλλάζει ίσως, κύριε Μαυρόπουλε, και πλέον το πώς ως άνθρωποι, ως πιστοί, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, βλέπουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους, αλλά και την ίδια τη ζωή.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να απαντήσω καταφατικά, απόλυτα καταφατικά. Ναι, την αλλάζει. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει η φθορά και ο θάνατος. Δεν έχει κατανικηθεί στον καθένα προσωπικά αυτό το πράγμα, η λεγόμενη αμαρτία, η οποία αμαρτία είναι εγγενής στη φύση του ανθρώπου, η αμαρτία με την έννοια του λάθους, της λάθους πορείας, έτσι. Δεν έχει κατανικηθεί, και όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, μέσα στη φύση του κάθε ανθρώπου αντιπαλεύουν 2 δυνάμεις. Η δύναμη να είμαι σε σχέση με το Θεό και η δύναμη να είμαι σε σχέση με την φύση μου, την κτιστή, θνητή, φθαρτή, ανθρώπινη φύση, φτάνοντας μάλιστα σε ένα σημείο δραματικό να αναφέρεται στον εαυτό του για δύο νόμους που κυριαρχούν μέσα στην ύπαρξή του, το νόμο του καλού και το νόμο του κακού. Δεν θέλω να πράττω το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, αλλά η φύση μου με παρασύρει και λέει τη φράση «ταλέπορος εγώ άνθρωπος, ποιος θα με γλιτώσει από αυτή την κατάρα». Αναπτύσσοντας μετά ότι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει από αυτή την κατάρα είναι να ενσωματωθείς στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Εντάξει, αυτό επιδιώκουμε. Mm-hmm. Και θυμάμαι μάλιστα από το γεροντικό μια εξαιρετική ιστορία όπου ένας υποτακτικός νεαρός πήρε τα καλάθια που έπλεκαν με το γέροντά του, πήγε στην Αλεξάνδρεια να τα πουλήσει. Κάποιες καλές κυρίες είδανε ότι έχει λεφτά, τον παρέσυραν, του πήραν και τα λεφτά, τον βούτυξαν στην αμαρτία κλπ. Και γύρισε στο γέροντά του απελπισμένος, δεν ήξερε τι να κάνει, και του είπε: «Αυτά έπαθα, γέροντα, τι να κάνω?» Και του απάντησε ο γέροντας: «Να μετανοήσεις». Αυτό το γεροντικό το περιγράφει τρεις φορές με λίγο διαφορετικές αναπτύξεις.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος το νεαρό παιδί ρωτάει το γέροντά του: «Μέχρι πότε, γέροντα?» Και του απαντάει ο γέροντας: «Μέχρι να βρεθείς εν τη πτώση ή εν τη αναστάση». Αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού. Mm-hmm. Μέχρι να βρεθεί εν τη πτώση ή εν τη αναστάση, αλλά εάν εμπιστεύεται το Θεό, τον εμπιστεύεται σε όλα. Τον εμπιστεύεται και μέσα στην απελπισία του. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ήδη
0: πολλά.
1: Είπαμε πολλά, αλλά είναι,
0: έχουμε χρόνο.
1: Είναι πολύ μεγάλο,
0: είναι
1: το
0: τεράστιο,
1: είναι τεράστιο θέμα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα σήμερα έτσι μας είπατε, μοιραστήκατε μαζί μας πάρα πολλές σκέψεις, πολλές και σημαντικές για το θέμα μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Το βλέπουμε βεβαίως και διαχρονικά αυτό. Αντιλήψεις βεβαίως που εκφράζονται από διάφορες πλευρές και μέσα από την επιστήμη και όχι μόνο, και μέσα από την φιλοσοφία. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Δική μας η χαρά. Είναι πάντοτε χαρά μας ούτως ή άλλως να συζητάμε μαζί σας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα που σίγουρα νομίζω έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις, έτσι?
1: Βεβαίως έχει διαστάσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα πνευματικές, θεολογικές, ηθικές, οι οποίες αντανακλούν στο κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο, ακόμη και στο οικονομικό. Έχει να κάνει με όλη τη ζωή. Η οντολογία, δηλαδή, περί του ανθρώπου, τι πιστεύουμε ότι είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, ήδη από την αρχαιότητα είχαν να διατυπωθεί οι ληστικές θεωρίες που έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι μια απλή αντανάκλαση της ύλης. Αυτά, βέβαια, μας τα είπε αργότερα και ο Καρλ Μάρξ, ο οποίος είπε εκείνη την περιβόητη φράση: οι υλικές σχέσεις παραγωγής καθορίζουν τη συνείδηση του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Θέλοντας με αυτό να πει ότι έχουμε τη βάση του είναι των υλικών σχέσεων και όλα τα άλλα είναι ένα απλό, δηλαδή ο πολιτισμός, η θρησκεία, η ηθική είναι ένα απλό επικοδόμημα, μια απλή αντανάκλαση της βάσης.
0: Ναι.
1: Θα λέγαμε κατά την μαρξιστική θεωρία, την υλιστική αυτή η θεωρία, η θρησκευτική πίστη, ο πολιτισμός, όλα αυτά δεν είναι αυτόνομα πρωτογενή μεγέθη του, αλλά είναι απλές κατασκευές, κοινωνικές κατασκευές του ανθρώπου, ο οποίος προσδιορίζεται από την ύλη και μόνο από την ύλη.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε λίγο στην αρχαιότητα, εκεί οι υλιστικές θεωρίες πώς διατυπώνονται και τι είναι αυτό που προτάσουν?
1: Προτάσουν αυτό, ότι έχουμε το κοσμοσύμπαν, τη συμπαντική πραγματικότητα, ως μια υλιστική πραγματικότητα στην οποία ο άνθρωπος εντάσσεται και, θα λέγαμε εμείς πιο ελεύθερα, θα το αποδίδαμε, εγκλωβίζεται κιόλας. Επομένως, και όλα τα και στην αρχαιολινική θρησκευτικότητα, δηλαδή αν δούμε εκεί το δωδεκάθεο, και αυτό έχει βαθύτατες κοσμοσυστημικές, υλιστικές, ας το πούμε έτσι, θεωρήσεις. Δηλαδή, οι θεοί, οι 12 του Ολύμπου, είναι θεοί με ανθρώπινα πάθη και δυναμίες, εν πάση περίπτωση, έτσι. Ζηλεύουν, φτωνούν, οδηγούνται στη βία, τα ξέρετε αυτά, οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι κτλ. Ο δε θεός, ο κάθε θεός, ο Ολύμπιος, είναι προστάτης και μιας ανθρώπινης κατάστασης και μιας ανθρώπινης αδυναμίας. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα σε αυτό. Βέβαια, στην αρχαιότητα υπήρξαν θεωρήσεις ανώτερες, ας πούμε, φτάσανε στις πλατωνικές θεωρήσεις, αυτή του Σοκράτη, που μιλάνε για έναν Θεό, για την πνευματικότητα αυτού του Θεού, μιλάνε για τη μεταθανάτιο ζωή. Θυμηθείτε λίγο ότι ο Σοκράτης είναι ήδη καταδικασμένος να πει το κόνιο και είναι στη φυλακή και τον επισκέπτονται οι μαθητές του και του ζητάνε να δραπετεύσει, να μην εφαρμόσει τη θεωρία, την δικαστική αυτή απόφαση. Ο Σοκράτης αρνείται, λέγει ότι εφόσον είναι μια απόφαση της πολιτείας, αυτή πρέπει να την εφαρμόσουμε. Και μην κλαίτε που θα φύγω εγώ από κοντά σας. Εδώ έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, τι λέει ο Σοκράτης, όπως μας διασώζει ο Πλάτωνας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο μεγάλος αυτός ιδεαλιστής φιλόσοφος. Θα συναντηθούμε όλοι στον άλλον κόσμο, σε μια άλλη ζωή. Εγώ, λέει, θα φύγω τώρα, εσείς αργότερα, αλλά όλοι θα ανταμώσουμε στην αιωνιότητα. Αρχίζει, δηλαδή, βλέπετε, ο Πλάτωνας ξεφεύγει από αυτά τα υλιστικά περιγράμματα που εγκλωβίζουν τον άνθρωπο, ας πούμε, στο σύμπαν, στην κίνηση των τεσσάρων εποχών του έτους και τα λοιπά, και μιλάει για μια μεταθανάτια ζωή, για μια μεταθανάτια εμπειρία. Το είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, συγγνώμη, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κοτσιόπουλε, υπήρχαν απόψεις όσον αφορά τον άνθρωπο, την ανθρωπολογία, την οντολογία περί ανθρώπου, όπως είπατε και εσείς, που έμενα περισσότερο στο ότι ο άνθρωπος ίσως είναι περισσότερο, θα έλεγε κανείς, έχει να κάνει με την ύλη και μόνο.
1: Ναι, υπήρχε η θεωρία του Δημόκριτου. Εμείς ξέρουμε ότι και η στοική φιλόσοφη, πέρα από την ηθική, ήταν ενταγμένη μέσα σε ένα, να το πούμε έτσι, υλιστικό πανθιστικό πλαίσιο. Έτσι. Ακόμη δε και ο Αριστοτέλης, δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει για μια υπερβατικότητα μεταθανάτια ζωής. Μιλάει μόνο για το πολιτικό, το κοινωνικό. Έτσι. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του περιγράφει το ενθάδε, έτσι, όχι το επέκεινα, αυτή τη μεταφυσική πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή και πάλι και πολλά και στο Αριστοτέλης να μας μιλάει ότι ο άνθρωπος είναι ζώων κοινωνικών. Σίγουρα είναι ζώων κοινωνικών, είναι ζώων πολιτικών, ναι, σίγουρα είναι. Αυτά τον ενδιαφέρουν. Και θα προσθέσουν αργότερα οι πατέρες στο Βυζάντιο και ζώων θεούμενων. Αλλά αυτά δεν απασχολούν ακόμη τον Αριστοτέλη. Έχουμε μείνει στο κοινωνικό και στο πολιτικό, έτσι, τα οποία βεβαίως περνάνε στο χριστιανισμό, και τα κοινωνικά και τα πολιτικά. Προστίθεται μόνο η υπερβατική προοπτική της θέωσης. Για να επανέλθω τώρα στην αρχαιότητα, υπάρχει και η θεωρία, ας πούμε, η ιδεαλιστική, που βλέπει τον άνθρωπο κυρίως και μόνο ως πνεύμα, ως ψυχή, που υποτιμά και απαξιώνει το σώμα και την ύλη. Μάλιστα το σώμα θεωρείται ο τάφος της ψυχής. Ο Πλάτωνας τα λέει αυτά, Λοιπόν, τι μας λέγει αυτή η ιδεαλιστική θεώρηση? Τώρα φτάνουμε στο άλλο άκρο, έτσι. Φεύγουμε από το υλιστικό, φτάνουμε στο άλλο άκρο, το ιδεαλιστικό. Τι μας λέγει αυτή η θεώρηση? Ότι ο άνθρωπος ως ψυχικό, ως πνευματικό και μόνο αξίζει και μετράει ως συνείδηση. Το σώμα είναι όντως το σήμα, με ήττα, ο τάφος της ψυχής, άρα είναι μια κακή κατάσταση το σώμα. Είναι μια, η ύλη δηλαδή είναι μια κακή πραγματικότητα που δεν υπάρχει στο χριστιανισμό αυτό, βέβαια υπάρχει στην πλατωνική θεώρηση, και έτσι βλέπουμε ότι οι ακραίες αυτές οι ιδεαλιστικές θεωρήσεις δεν βλέπουν τον άνθρωπο ενιαία συνθετικά ως ψυχοσωματική οντότητα όπως τον βλέπει ο χριστιανισμός δηλαδή, τον βλέπουν μόνο πνευματικά που απαξιώνουν την ύλη. Άλλωστε ξέρετε, στην αρχαιότητα υπήρχε και μια απαξίωση γενικά στις χειρονακτικές εργασίες, για τις οποίες ήταν προορισμένοι οι δούλοι και μόνο οι δούλοι, έτσι, η κοινωνική αυτή κατηγορία. Αυτός, ας πούμε, που είχε ανώτερα αξιώματα κτλ., δεν θα έπρεπε να καταπιάνεται με ταπεινές εργασίες, που και αυτό το ανέτρεψε ο χριστιανισμός, όπως ξέρετε, κύριε Κορόπουλε. Έτσι, ο ίδιος ο Χριστός μάθαινε την τέχνη του ξυλουργού. Διάλεξε ανθρώπους χειρόνακτες ως μαθητές του, έτσι, εργατικούς, απλούς ψαράδες κτλ. Θέλω να πω ότι τιμήθηκε η απλή εργατική αξία, η αγροτική εργασία κτλ. Από τον χριστιανισμό και όχι από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία που τα βλέπε αυτά, ας πούμε, αφιψηλού, κατάλληλα μόνο για τους δούλους και μόνο για τους δούλους.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω λίγο για την θέση του ανθρώπου ίσως στον κόσμο. Ποιες ήταν οι απόψεις τότε των αρχαίων φιλοσόφων?
1: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο επίτευγμα αναμφισβήτητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και δημοκρατίας, θα έλεγα, γιατί εδώ σε αυτόν τον τόπο στην αρχαία Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία, έτσι, η εκκλησία του Δήμου. Δεν είναι τυχαίο αυτό, δεν αποφασίζει ένας, είναι συλλογικό το κατόρθωμα, η εκκλησία του Δήμου, που αργότερα στο Βυζάντιο βέβαια έγινε και εκκλησία του Δήμου των Πιστών. Δια της πλειοψηφίας λαμβάνονταν οι αποφάσεις. Στην αρχαιότητα, προσέξτε, έτσι. Δηλαδή, αν δείτε τώρα, τι λέγει εκεί ο Περικλής, τι λέγει ο Αριστοτέλης εναντίον των μοναρχικών πολιτευμάτων και πώς αυτό το πλειοψηφικό σύστημα λήψης αποφάσεων περνάει στις οικουμενικές συνόδους του Βυζαντίου αργότερα στην εκκλησία, είναι να θαυμάζει κανείς. Γι' αυτό λέμε. Σε μια εποχή που, ξέρετε, οι διπλανοί λαοί είχαν το βαρβαρικό τυραννικό πολίτευμα, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα σε αυτό. Αυτά είναι αποδειγμένα, έχουν γραφεί, έχουν χυθεί τόνοι από μελάνη και πολλοί τόνοι βιβλίων γραφεί για να αποδειχθεί αυτό το πράγμα που σας λέω, η μεγάλη αυτή κατάκτηση του ανθρωπίνου πνεύματος στην μικρή αυτή γωνιά της γης, η γέννηση της δημοκρατίας. Και με όλες τις αδυναμίες που περιγράψαμε προηγουμένως, με το δούλο κριτικό, πατριαρχικό σύστημα κτλ. Παρόλα αυτά, ή ας πούμε το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν είχαν τα δικαιώματα που έχουν σήμερα. Εντάξει, μιλάμε για μια πρόχριστου εποχή, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας και να θέλουμε να υπάρχει σε μια πρόχριστου εποχή το τέλειο σύστημα. Παρόλα αυτά, βλέπετε ότι υπήρχε και ένας συγκερασμός, ένας συνδυασμός πλειοψηφίας, αλλά και θα λέγαμε ιεραρχίας. Δηλαδή, το πολίτευμα της Δημοκρατίας δεν ήταν ένα οχλοκρατικό πολίτευμα, επειδή ας πούμε επικρατούσε και η γνώμη των πολλών. Έτσι. Υπήρχε πάντα και η του ενός ανδρός αρχή, αυτό που λέει ο Περικλής εκεί στον επιτάφιο, στον επιτάφιο εκεί, δεν λέγει ότι η Δημοκρατία βεβαίως έχει το συλλογικό στοιχείο, αλλά έχει και την εξουσία του Πρωθυπουργού, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό, αν θέλαμε να το μεταφράσουμε και στο δικό μας πολίτευμα το χριστιανικό, έχουμε το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, δεν υπάρχει παπικό πρωτείο σε εμάς, έτσι. Primus inter pares, ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος, μία ψήφο έχουν. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει την ιεραρχία, την επισκοπική ή την αρχιεπισκοπική. Υπάρχει μια σύνδεση. Κανείς δεν μπορεί μόνος του ιεράρχης να αποφασίσει, πάντα στο σώμα της Εκκλησίας, αλλά και πάλι δεν μπορεί το σώμα της Εκκλησίας άνευ της γνώμης του πρώτου. Πρέπει όλα αυτά να συλλειτουργούν δημοκρατικά. Βλέπετε πως ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός αρμονικά, θα λέγαμε, συντέριαξαν την ιεραρχία με την συνοδικότητα και τα δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Για να μην έχουμε την οχλοκρατία, το λέει ο Αριστοτέλης πάρα πολύ ωραία αυτό. Να έχουμε πολιτεία, έτσι, όχι οχλοκρατία. Και από την άλλη, για το κοσμοσύστημα της εποχής, δείτε λίγο κάτι πάλι που λέει εντυπωσιακό ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του και το επαναλαμβάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας αργότερα. Για τη θέση του ανθρώπου στην κοινωνία, στην κοινότητα. Τι μας λέγει εκεί ο Αριστοτέλης, ο ελληνισμός δηλαδή, ότι προηγείται η κοινότητα του ατόμου. Mm-hmm. Όχι αυτό που μας λένε οι Προτεστάντες, το άτομο πάνω απ' όλα. Και σήμερα υπάρχει στις ατομοκρατικές θεωρίες του νεοφιλελευθερισμού, της Δύσης κτλ. Όχι. Προηγείται εδώ στο χώρο της Ανατολής και ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός, ο ορθόδοξος χριστιανισμός, διδάσκουν αυτό, ότι θέλουμε μια κοινωνία ελεύθερων προσώπων, βέβαια, όχι μας ανθρώπων, όπως στη Ρωμακαθολική Εκκλησία της Παπικής Εκκλησίας, αλλά είναι έτσι δομημένα τα πράγματα, ώστε η κοινότητα, η συλλογικότητα, να προηγείται της ατομικότητας. Και αυτό το είπε ο Αριστοτέλης αιώνες προ Χριστού, πριν γεννηθεί ο Χριστός, το επαναλαμβάνουν οι τρεις ιεράρχες και αργότερα, 14ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, έτσι, μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, οι προστάτες, τα λέγαμε, Άγιοι της Θεσσαλονίκης, τι είπε, επαναλαμβάνει αυτό ακριβώς που λέγει ο Αριστοτέλης, με την εξής μάλιστα, τα λέγαμε, κοινωνιολογική επιχειρηματολογία, που κάνει ένας μεγάλος επίσκοπος, θεολόγος και Άγιος της Ορθόδοξης Ανατολής, που αποδεικνύει ότι η Ορθόδοξη Ανατολή είναι μια κοινωνική, είναι η Ορθόδοξη πίστη, είναι μια κοινωνική πίστη, όχι ατομοκρατική, όπως στο Λουθυρανισμό ή Καλβινισμό. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ότι μας συμφέρει να έχουμε μια κοινότητα ισχυρή, διότι σε μια κοινότητα ισχυρή και τα ατομικά αδύνατα μέλη θα προοδεύσουν και θα δυναμώσουν. Άρα θα πάνε μπροστά. Αντιστρόφως, λέει, αν έχουμε μία πολιτεία, μία κοινωνία, όπου η κοινότητα ατονή, είναι αδύναμη δηλαδή, αλλά κάποιοι πολίτες προοδεύουν, τότε λέγει αργά ή γρήγορα και αυτοί οι λίγοι πολίτες θα χάσουν την πρόοδό τους, διότι στην κοινωνία επικρατεί τι? Η αποτυχία, η έλλειψη της πρόοδου. Άρα λοιπόν τι μας συμφέρει? Μας συμφέρει να έχουμε ένα ισχυρό κοινοτικό πλέγμα σχέσεων που τραβάγει προς τα πάνω, θα λέγαμε, και τους αδύναμους ανθρώπους. Έτσι. Αυτό είναι
0: πολύ ότι δεν χάνεται δηλαδή η προσωπικότητα του ανθρώπου, έτσι, μέσα
1: αυτό
0: στη...
1: Αυτό είναι το δεύτερο, όπως σας είπα, ότι ναι, αυτό δεν ακυρώνει την ελευθερία του προσώπου. Θέλουμε κοινωνία ελεύθερων προσώπων, όπως σας είπα, έτσι, όχι μας ανθρώπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείτε λίγο το δόγμα της Αγίας Τριάδος, πώς αναλύεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, τους Καπαδόκες. Έχουμε την κοινή ουσία, τη θεϊκή ουσία, αλλά έχουμε και την ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος. Mm-hmm. Έτσι, δεν επικρατεί μια μαζοποιημένη κατάσταση. Έχουμε τρία διαφορετικά πρόσωπα. Ο πατήρ Αγέννητος, ο Υιός με διαφορετικές ιδιότητες. Ο πατήρ Αγέννητος, μοναδικές και ανεπανάληπτες. Ο Υιό Θεός γεννητός και το Άγιο Πνεύμα εκπορευτό. Μπορεί να υπάρχει η κοινή ουσία της κοινότητας, αλλά υπάρχει και η προσωπικότητα. Έτσι. Αυτό έχει την αντανάκλασή του, ταξιτηρουμένων των αναλογιών, θα λέγαμε, στην ανθρώπινη κοινωνία. Όπου έχουμε όλοι το κοινωνικό σύνολο, αλλά ο καθένας από εμάς, είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα.
0: Οπότε για την αξία του ανθρώπου αυτό τι σημαίνει, για την αξία του ανθρώπινου προσώπου?
1: Ότι δεν μιλάμε μεμονωμένα για πρόσωπο, μιλάμε για πρόσωπο εν το συνόλο της κοινωνίας. Αυτό. Μιλάμε για ένα, πώς θα το ονομάζαμε τώρα αυτό, ένα κοινοτικό τρόπο υπάρξεως που δεν απαξιώνει την ιδιαιτερότητα του προσώπου. Ούτε μόνο το πρόσωπο, αλλά ούτε και μόνο η κοινότητα. Ούτε μόνο το πρόσωπο, ούτε μόνο όμως και η φύση και η ουσία του προσώπου. Ξέρετε, ένα άλλο θέμα που το βρίσκουμε στο χριστιανισμό, στους καπαδόκες πατέρες, όταν αναλύουν την οντολογία του ανθρωπίνου προσώπου, λέγει ότι ο Θεός έπνεσε τον άνθρωπο πραγματικά ελεύθερο, έτσι, με δικαιώματα, αλλά του έδωσε και μια προοπτική υπερβατική, μάλιστα. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, είναι εικόνα του Θεού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Έχει σκέψη, συνείδηση, ελευθερία επιλογής, έχει όλα αυτά που λέμε τις τύψεις πολλές φορές των συνειδήσεων, αν πράξει το αδίκημα κτλ. Και έχει και το θρησκευτικό συνέστημα. Όμως, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πρόσωπο, είναι και φύση, είναι και ουσία. Έτσι, είναι η φύση και η ουσία. Δεν μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα δύο. Αυτά δύο πάνε μαζί. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, μόνο το πρόσωπο, να λέμε ότι είμαι ό,τι αισθάνομαι. Δεν μπορεί να λες είσαι ό,τι αισθάνεσαι. Υπάρχουν και οι περιορισμοί που σου βάζει η βιολογία σου, η φύση σου, το DNA σου. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω, διότι στη Δύση αναπτύχθηκε μια θεωρία που μας λέγει από τους νεομαρξιστές φιλοσόφους, που μας λέγει τι, ότι ο άνθρωπος είναι μόνο πρόσωπο και μόνο συναισθήματα και μόνο αισθήματα και άρα είναι ό,τι αισθάνεται. Από εδώ αρχίζει και η θεωρία των εμφύλων ταυτοτήτων. Οι έμφυλες ταυτότητες. Δηλαδή μπορεί να είσαι άνδρας και να αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό από άνδρα. Ή μπορεί να είσαι γυναίκα και να αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό από γυναίκα. Δηλαδή μια θεωρία του τρίτου φύλου κτλ. Αυτά που λέει η woke κουλτούρα, η woke agenda, κύριε Σπυρόπουλε, που έχει φέρει μια τόσο μεγάλη αναστάτωση, αλλά που ευτυχώς θα έλεγα σήμερα υποχωρεί αυτή η θεωρία.
0: Για τον άνθρωπο βεβαίως συζητάμε σήμερα και τις αντιλήψεις τις πολλές και τις διαφορετικές που υπάρχουν διαχρονικά, που έχουν διατυπωθεί, και το θέμα μας είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και με τη βοήθειά σας, κύριε Κοτσιόπουλε, να πούμε και άλλα πράγματα πολλά και σημαντικά. Θα πρέπει να κάνουμε αμέσως τώρα όμως μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εκπομπής και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα για τον άνθρωπο, τις αντιλήψεις περί ανθρώπου στην εποχή μας και όχι μόνο, και από πού προέρχονται αυτές οι αντιλήψεις, γιατί είναι πολλές και διαφορετικές προφανώς, και ίσως επειδή πλέον και η τεχνολογία επηρεάζει πολύ περισσότερο την ζωή μας από ό,τι στο παρελθόν, και αυτή η σύγχρονη τεχνολογία να έχει επηρεάσει το πώς βλέπουμε τον άνθρωπο, και αν θέλετε και τι διαστάσεις δίνουμε στον άνθρωπο. Συζητάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, κύριε Κοτσιόπουλε. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, ίσως σταδιακά και σιγά σιγά? Έχουμε μιλήσει για το τι καινούριο φέρνει ο χριστιανισμός, έχουμε πει έτσι ορισμένα πράγματα. Πώς νοείται πλέον ο άνθρωπος, ποια είναι η άποψη περί ανθρώπου, αν θέλετε, η ανθρωπολογία της Εκκλησίας?
1: Ξεκαθαρίζεται ρητά ότι ο άνθρωπος είναι ένα κτιστό δημιουργήμα μιας άκτιστης ενέργειας ενός άκτιστου Θεού, και άρα ως κτιστό δημιούργημα ο άνθρωπος είναι ένα τρεπτό και αδύναμο όν, τρέπεται είτε προς το καλό είτε προς την έλλειψη του καλού, θα έλεγα εγώ, προς τις αδυναμίες του, στα πάθη του. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα παντοδύναμο όν, δεν είναι ένας μεσσίας, αν το πω έτσι, που θα φτιάξει κάποιους επίγειους παραδείσους. Χρειάζεται την προσευχή και την μέρημνα της Εκκλησίας, την θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, θα λέγαμε. Διότι τα πνευματικά νοσήματα, η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο άλλωστε, κύριε Σπυρόπουλε, τα πνευματικά νοσήματα αντανακλούν και στο σώμα του ανθρώπου, γιατί όπως μας λέγει και η ιατρική, υπάρχουν τα ψυχοσωματικά προβλήματα υγείας. Έτσι. Και βλέπουμε πολλές φορές πως τα πάθη της ψυχής ουσιαστικά επηρεάζουν και την σωματική λειτουργία του ανθρώπου. Δείτε λίγο τι μας λέγει σήμερα η ψυχολόγη, η ψυχιατρία. Το άγχος σκοτώνει τον άνθρωπο. Το άγχος που είναι μια ψυχική κατάσταση. Όμως τι θλιβερές επιπτώσεις έχει τον άνθρωπο. Για άρα λοιπόν πηγαίνουμε ουσιαστικά που τα πνευματικά νοσήματα του ανθρώπου, τη θεραπευτική τους. Κάποτε ο Σωκράτης έλεγε να έχουμε το γνώθι σε αυτόν, δηλαδή να κάνουμε μια ενδοσκόπηση στον εαυτό μας μέσα και να βλέπουμε τις αδυναμίες μας. Και αργότερα ο Μέγας Βασίλειος στη χριστιανική εποχή θα προσθέσει μετά το γνώθι σε αυτόν του Σωκράτη, το πρόσεχε σε αυτόν. Δηλαδή να προσέχουμε τώρα στο πρακτικό πεδίο, όχι στη σφαίρα της θεωρίας, που λέει ο Σωκράτης, πρακτικά, ηθικά, ακριβώς να μην υποταχθούμε στα πάθη, διότι σε όποιο πάθος έχει υποταχθεί ένας άνθρωπος, σε αυτό έχει και υποδουλωθεί. Ότις ήτητε, τούτο και δε δούλωτε, λέει όλη η μεγάλη νυκτική παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας. Και μόνο τότε, και σε αυτή την περίπτωση που έχει ασκηθεί εντός μας αυτή η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων μέσα και από τη Θεία Χάρη την οποία ζητάει ο άνθρωπος, τότε φτάνουμε στην πραγματική επικοινωνία και άρα στην αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το είχε πει ο Ηράκλειτος αυτό παλιά. Καθότι κοινωνούμεν, αληθεύομαι. Δηλαδή στο βαθμό που έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας, ξέρετε τι σημαίνει επικοινωνία όμως, να υποχωρεί ο ένας για τον άλλον, τότε αληθεύομαι. Τότε είμαστε σε μια αλήθεια. Κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ ανθρώπων που δεν συγχωρούν, να συγχωρούν ο ένας τα λάθη του άλλου, αλλά συγχωρώ σημαίνει να χωράω με τον άλλον στον ίδιο χώρο. Γιατί, άμα αναλύσουμε τη λέξη συγχωρώ, να χωρέσουμε και οι δύο στον ίδιο τόπο. πώς θα γίνει αυτό όμως αν έχουμε υπερτροφικό εγώ και ίδιο μας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει θέση για τον άλλον. Άρα λοιπόν θα εκόψουμε το εγωιστικό θέλημα για να χωρέσουμε. Έτσι. Θα έχουμε ένα αίσθημα αλληλοπεριχώρησης και τότε θα κοινωνήσουμε και θα αληθεύσουμε. Θα το πει ο Ηράκλειτος αυτό και θα το αναλύσει ακόμη περισσότερο ο χριστιανισμός.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια και ο Μέγας Βασίλειος δεν θα μας πει αυτό. Θα βασιστεί σε αυτή τη φράση του Ηράκλειτου, καθότι κοινωνούμε να λυθεύουμε. Ο Ηράκλειτος, ένας μεγάλος προ-Χριστού φιλόσοφος, και δείτε πώς τον τιμούν οι πατέρες της Εκκλησίας. Αλλά επειδή έζησε στην προ-Χριστού, ο Ηράκλειτος δεν μπορεί να αντιληφθεί ποιο είναι το μέγεθος της Θείας Χάρης. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος. Αυτά θα γίνουν αργότερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και λέει: ναι, καθότι κοινωνούμε να λυθεύουμε. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, πώς θα επικοινωνούμε όταν θα είμαστε αλλήλων ισόδουλοι, αλλήλων κύριοι και εν τη αμάχω ελευθερία. Πού τα λέγει αυτά ο Μέγας Βασίλειος? Σε ένα σπουδαίο έργο του, στις ασκητικές του διατάξεις, που απευθύνεται στους μοναχούς, αλλά απευθύνεται και σε όλους εμάς, θα λέγαμε.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κοτσιόπουλε, του Μεγάλου Βασιλείου, αυτή η φράση?
1: Να είμαστε ο ένας για τον άλλον δούλος. Δηλαδή να υπηρετεί ο ένας τον άλλον. Χωρίς να έχει κόμπλεξ κατωτερότητος. Επειδή σπέβδω εγώ να σε βοηθήσω. Ή επειδή σου ζήτησα κάτι και σπέβδω να αντιδράσω. Το παθαίνουμε αυτό εμείς οι άνθρωποι. Αν μας ζητήσει κάποιος κάτι, νομίζουμε ότι είναι εντολή σε εμάς και αρνούμαστε. Έτσι δεν είναι? Όχι. Αλλήλων ισόδουλοι. Ο ένας να είναι υπηρέτης, διάκονος, ταπεινός διάκονος για τον άλλον, να βοηθάει. Αλλήλων κύριοι. Να είναι ο ένας για τον άλλον κύριος, δηλαδή συμβουλάτορας. Να ασκεί τη συμβουλευτική και ο άλλος να δέχεται τη συμβουλευτική αυτή παρέμβαση χωρίς να αντιδρά ή να απαξιώνει, διότι νομίζει δήθεν ότι υποτιμάται αν ακούσει τη συμβουλή ενός συνανθρώπου του. Και αυτό συμβαίνει στις ανθρώπινες κοινωνίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Εύκολα αντιδρούμε στη συμβουλευτική κάποιου συνανθρώπου μας, γιατί νομίζουμε ότι αυτό μας κάνει τον έξυπνο και ότι εμείς ας πούμε τα ξέρουμε όλα. Και δεν θα μου κάνεις εσύ μάθημα τώρα, τα ξέρετε τώρα αυτά που συμβαίνουν στο κοινωνικό επίπεδο, όταν δουλεύουν τα πάθη μέσα μας. Αυτά γίνονται. Αλλά εδώ ο Μέγας Βασίλειος λέγει: αλλήλων κύριοι θα είμαστε όταν ο ένας για τον άλλον είναι σύμβουλος. Δηλαδή, εγώ τώρα ασκώ απέναντί σου μια πνευματική τρόπο την εξουσία, διότι σε συμβουλεύω σαν κύριος, αλλά το ίδιο θα δεχτώ και εγώ από σένα αύριο σε μια άλλη περίσταση που εσύ ξέρεις καλύτερα, τη δική σου συμβουλευτική παρέμβαση. Χωρίς κανένα κόμπλεξ κατωτερότητας ή μια αίσθηση υποτίμησης. Και τότε μόνο θα φτάσουμε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, στην άμαχο ελευθερία. Δηλαδή στην ελευθερία χωρίς εμφύλιες συγκρούσεις, διαμάχες, αντιπροθέσεις, συγκρούσεις, όλα αυτά που συμβαίνουν δυστυχώς στον κόσμο της ασίδωτης ελευθερίας σήμερα και του ακραίου δικαιωματισμού. Έτσι. Γιατί θέλουμε τα δικαιώματα, αλλά δεν θέλουμε ακραίους δικαιωματισμούς. Τότε θα έχουμε άμαχο ελευθερία, δηλαδή μια ελευθερία χωρίς μάχες, συγκρούσεις και παραθέσεις, χωρίς βία και εγκληματικότητα. Τότε θα έχουμε πετύχει το μεγάλο αυτό άθλημα της κοινωνίας εν τη αληθεία. Διότι καθότι κοινωνούμε, αληθεύουμε.
0: Αυτή η αλήθεια τι σημαίνει? Πώς τη βλέπει ο χριστιανισμός, πώς τη βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας και πώς την βλέπουν και οι προηγούμενοι, οι αρχαίοι?
1: Οι αρχαίοι είναι στην αλήθεια την έβλεπαν φιλοσοφικά ότι μπορούμε να την κατακτήσουμε με την αρετή και να φτάσουμε στην αλήθεια της ειρήνης, της ομόνοιας, της ενότητας, της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η αλήθεια στο κοινωνικό επίπεδο. Και μην πάτε μακριά, και ο χριστιανισμός αυτό δεν μας λέγει. Ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πραότητα, εσωτερική ειρήνη, εξωτερική ειρήνη, ενότητα, ομόνοια, αλληλεγγύη, αλληλοπεριχώρηση. Αυτή είναι. Αυτό σημαίνει κοινωνούμε και αληθεύουμε. Έτσι. Όταν δεν έχουμε μάχες και αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, αναστατώσεις, και φυσικά εδώ είναι η ευλογία της χάριτος του Θεού που ευλογεί έναν αγώνα πνευματικό που αντιμετωπίζει τέτοιες αντιπνευματικές και αντικοινωνικές καταστάσεις. Είπαμε, εν την καρδία ημών Το λένε οι πατέρες και η νηπτική παράδοση. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εν την καρδία ημών η πόλεμη και η ειρήνη. Η φόνη, οι μοιχείες και οι πλεονεξίες. Εν την καρδία ημών και η εσωτερική αταραξία. Από εκεί ξεκινούν και πηγάζουν όλα. Αν λοιπόν έχεις την κάθαρση των παθών, την εσωτερική ελευθερία, πέτυχες και την κοινωνική ειρήνη. Γι' αυτό δίνουν μεγάλη σημασία οι πατέρες της Εκκλησίας. Ναι, βεβαίως, το αγαθό της κοινωνικής ειρήνης, αλλά πάνω απ' όλα προηγείται το αγαθό της πνευματικής ειρήνης. Λοιπόν, εκεί πρέπει να δοθεί ο αγώνας, και αυτό καλή είναι οι αγώνες, οι επαναστατικοί, εντάξει, να φέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και τόση ποταμή αίματος που χύθηκαν. Καλή αυτοί οι αγώνες. Αλλά αν αυτοί οι αγώνες μείνουν μόνο στο κοινωνικό, ταξικό ή πολιτικό επίπεδο και αμελήσουν το πνευματικό επίπεδο, τότε θα νοσήσουμε πνευματικά και θα επανέλθουμε πάλι στην προτεραία κατάσταση την οποία η Επανάσταση ήθελε να ακυρώσει. Ποια κατάσταση? Της αδικίας, της εκμετάλλευσης και της σύγκρουσης. Και τότε οι επαναστάτες που πήραν την εξουσία μπορούν να γίνουν και χειρότεροι από αυτούς που κατέβασαν την εξουσία. Το έχουμε δει αυτό με τη θεσμοποίηση της ουτοπίας, κύριε Σπυρόπουλε, όταν νομίζουμε ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εκλεκτών, έχουμε μια, το πούμε έτσι, εκλεκτών επαναστατών, είτε είναι θρησκευτικοί επαναστάτες, τα είχαν κάνει οι καλβινιστές αυτά σκοτώνοντας τους Ρωμακαθολικούς, είτε είναι ταξικοί επαναστάτες τέλος πάντων και τα λοιπά, απέναντι στο κυρίαρχο σύστημα της εκμετάλλευσης. Αλλά στην ιστορία είδαμε ότι όταν έλαβαν την εξουσία φτάσαμε σε νέες μορφές υποδούλωσης και χειραγώγησης του ανθρώπινου πνεύματος. Και γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη διότι λείπει η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων για την οποία μιλούν οι πατέρες.
0: Μπορεί να, ο άνθρωπος έτσι να έχει αντιμετωπιστεί ιστορικά ως, ως ένα αντικείμενο, ως κάτι που, που υποτιμάται, ως μία μηχανή ενδεχομένως. Το βλέπουμε αυτό στην ιστορία, κύριε Κοτσιόπουλε?
1: Το βλέπουμε στις ακραίες φανατικές οργανώσεις που σας είπα προηγουμένως, του θρησκευτικού φανατισμού, στις σέκτες, είτε στις ακραίες πολιτικές, θα το πούμε έτσι, επαναστάσεις που παρουσιάζονται, όπου έχουμε το φαινόμενο της μαζοποίησης, θεσμοποίησης ουτοπίας. Ας πούμε, σε θρησκευτικό επίπεδο είχαμε, ας πούμε, τους καλβινιστές του Κρόμγουελ, ας πούμε, στην Αγγλία, οι οποίοι έλεγαν ότι εμείς θα σκοτώσουμε τους καθολικούς, θα σκοτώσουμε τους ρωμακαθολικούς βουλευτές της Αγγλίας και θα τους αντικαταστήσουμε από προτεστάντες βουλευτές. Θα σκοτώσουμε και τον ρωμακαθολικό βασιλιά και θα κάνουμε το κοινοβούλιο των Αγίων. Ακούτε πώς τα λέγανε? Ότι αυτοί δηλαδή είναι οι Άγιοι, οι εκλεκτοί του Θεού, και όλοι οι άλλοι που είναι έξω από την οργάνωσή τους είναι οι, τι να πούμε τώρα, οι δαίμονες, ας πούμε, αυτοί για τους οποίους πρέπει εμείς να αγωνιζόμαστε και να τους πολεμάμε, να τους σκοτώνουμε. Μα και αυτός ο μεσιανισμός, ξέρετε, ο προθεσαντικός, έχει προηγούμενο του τον εβραϊκό μεσιανισμό, που πίστευαν ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Δεν δέχονταν ότι ο Θεός έχει άλλον λαό πέρα από τον εβραϊκό λαό. Και να σας πω, τα έχει πει αυτά η Παλαιά Διαθήκη, και ο Χριστός συγκρούστηκε με αυτές τις θεωρίες των Ιουδαίων, με αυτόν τον μεσιανισμό περί επίγειων παραδείσων. Δείτε λίγο το μοναστήρι, το Ιουδαϊκό, στο Κουμράν, οι ερημίτες της κοινότητας του Κουμράν. Αυτοί ήταν εσόκλειστοι μέσα και δεν είχαν επαφή με τον έξω κόσμο. Διότι τον θεωρούσαν ακάθαρτο, αμαρτωλό. Ούτε χειραψία δεν αντάλλασαν με τον έξω κόσμο. Δεν είναι σαν τα δικά μας μοναστήρια, ανοιχτά στον κόσμο που δέχονται επισκέψεις. Αυτοί πίστευαν ότι ο κόσμος είναι υποταγμένος στην αμαρτία. Και άρα θα πρέπει να είμαστε εσόκλειστοι. Να μην δεχόμαστε, αποξενωμένοι από τον κόσμο. Γιατί εμείς είμαστε οι του φωτός, έτσι λέγανε ακριβώς. Στις πηγές υπάρχει αυτό που λένε ήδη και αυτό προσδιορίζονταν έτσι. Και οι άλλοι είναι τον κόσμο έξω, οι του σκότους. Έτσι τους αποκαλούσαν. Και επομένως έπρεπε εμείς εδώ, για να πετύχουμε τον επίγειο παράδεισο, όχι τον επουράνιο, τον επίγειο, πίστευαν σε επίγειους παράδεισο αυτοί, λοιπόν, να εφαρμόζουμε αυστηρό ωράριο εργασίας, προσευχής. Δηλαδή όλα προκαθορίζονταν από αυτό το πρόγραμμα το ουτοπικό, της ουτοπικής οργάνωσης που θα έφεραν τον επίγειο παράδεισο, όπου δεν υπάρχει ελευθερία. Η θεσμοποίηση δηλαδή της ουτοπίας οδηγεί σε ανελευθερία και σε δουλικότητα. Γι' αυτό λένε όλοι οι πατέρες Εκκλησίας, που είναι ανοιχτά πνεύματα, ελεύθερα πνεύματα, μακριά από τέτοιες θεωρήσεις, ότι εμείς δήθεν είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού και οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί. Αυτά οδηγούν σε εγωισμό, υποκρισία και αντιδημοκρατική και αυταρχική συμπεριφορά. λοιπόν οι πατέρες, και το τονίζει αυτό η όλη η νηπτική παράδοση, ότι είναι τριμερής η ψυχή, όπως και ο Πλάτωνας μας το έχει πει. Η ψυχή χωρίζεται στο λογιστικό, στο επιθυμητικό και στο θυμοειδές. Δεν τα έλεγε αυτά ο Πλάτωνας? Η τριμερής διάκριση της ψυχής, η τριμερής διαίρεση της ψυχής, η διάκριση της ψυχής καλύτερα. Μάλιστα. Αυτό το δέχαν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Μάλιστα. Μας λένε τι μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Ναι, όντως η ψυχή, δέχονται αυτή την πλατωνική διάκριση, χωρίζεται στο λογιστικό που είναι η λογική, χωρίζεται στο επιθυμητικό που είναι η επιθυμία, και χωρίζεται και στο θυμοειδές που είναι η ορμή για να πετύχουμε κάτι. Ποια είναι τα πάθη όμως από τα οποία κινδυνεύει το κάθε μέρος της ψυχής, αν δηλαδή σκοτιστεί ας πούμε η ψυχή μας? Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο λογιστικό? Θα έχει την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, την καινοδοξία, ότι εγώ είμαι ο επίγειος Μεσσίας και θα κάνω τον επίγειο παράδειγμα. Επηρεάζεται το λογιστικό σου, η διάνοιά σου, από αυτή την υπερηφάνεια, την καινοδοξία, τον εγωισμό, ότι είσαι εσύ ο εκλεκτός. Τι επιπτώσεις έχει το πάθος της ψυχής όταν σκοτίζεται η διάνοιά μας από τα πάθη στο επιθυμητικό, που είναι η επιθυμία? Γινόμαστε φιλίδωνοι, ηλιστές, φιλάργυροι, γαστρίμαργοι. Τα πάθη δηλαδή της φιλιδονίας, γαστρίμαργίας και φιλαργυρίας πάνε ακριβώς πάνε στο επιθυμητικό κομμάτι της ψυχής. Και έχουμε και το θυμοειδές όμως, την ορμή, ο θυμός για να πετύχουμε κάτι. Αν λοιπόν σκοτιστεί η διάνοιά μας, λένε οι πατέρες, γι' αυτό πρέπει να προσέχουν πολύ, τότε γινόμαστε οργίλοι, θυμώδεις, μνησίκα και εκδικητικοί. Εκδικητικοί, προσέχετε. Και έτσι, ποια είναι η θεραπεία? Η θεραπεία λοιπόν λύγει για να έχουμε έναν ατάραχο βίο και μια εσωτερική γαλήνη και να μην είμαστε σε ταραχή από τα πάθη, που φέρνουν και κοινωνικές και πολιτικές ταραχές αυτά, είναι η εξής η θεραπεία. Το λογιστικό, η θεραπεία είναι η ορθή πίστη που μας θεραπεύει από την υπερηφάνεια και την καινοδοξία του εγωισμού.
0: Οπότε βλέπουμε και διαφορετικά τον συνάνθρωπο προφανώς, έτσι, και δίνουμε, και δίνουμε και άλλο νόημα στη ζωή μας, έτσι, και στην ύπαρξή μας.
1: Και ακριβώς, γιατί έχουν κοινωνική αντανάκληση, επηρεάζει τον συνάνθρωπο με τη ζωή του. Στο θυμοειδές που είναι ο θυμός, είναι η πραότητα το θεραπευτικό. Να έχουμε ορμή για το καλό, να μην χάσουμε τα νεύρα μας. Δεν θέλει ο Θεός να γίνουμε σαν τους βουδιστές, τη βουδιστική απάτη που διδάσκουν την ασυγκινησία. Όχι, θα έχουμε συγκίνηση. Θα έχουμε ενέργεια και συγκίνηση, αλλά για το καλό. Και να μην είμαστε μνησίκακοι, με την πρότητά μας να μην είμαστε εκδικητικοί. Και στο επιθυμητικό, να έχουμε την εγκράτεια σαν θεραπευτική, ας πούμε, κατάσταση απέναντι στη γαστριμαργία, τη φιλαργυρία και τη φιλιδονία, που είναι τα πάθη του επιθυμητικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τι σοφία τα έχουν πει όλα αυτά οι πατέρες. Μέσα από την πράξη της ζωής βγαίνουν αυτά. Μέσα από τους αναρρύθμιτους πνευματικούς αγώνες. Έτσι. Θα λέγαμε λιάνθηκα μέσα στους πνευματικούς αγώνες για να μας τα πούν αυτά. Ποια είναι τα αίτια των παθών? Η άγνοια, η λύθη, η ακηδεία. Και αλίμονο στον άνθρωπο που δεν προσπαθεί έστω και στο ελάχιστο με την προσευχή του, την ταπεινή του διάκριση, να ανέβει έστω και λίγο πάνω από τα πάθη του να τα θεραπεύσει. Και
0: μάλιστα,
1: τελικά έχουμε σε αυτή την προσπάθεια την συνέργεια της Θείας Χάριτος. Σύν Αθηνά και Χειρακίνη, όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Κοτσιόπουλη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία. Είπαμε έτσι νομίζω αρκετά πράγματα και θίξαμε του σημερινού πολύ μεγάλου θέματός μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Σπυρόπουλε.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Συζητάμε σήμερα για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου και ένα θέμα τους ή άλλους με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις. Και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Θα μας βοηθήσει και αυτός έτσι στο σημερινό μας θέμα. Νομίζω είναι αρκετά χαοτικό, αλλά θα επιχειρήσουμε έτσι να θίξουμε αρκετές έτσι πτυχές του. Χαίρετε κύριε Μπεκριδάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι είναι ο άνθρωπος κύριε Μπεκριδάκη? Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ βασικό...

0: αναρρύθμιτες απαντήσεις που έχουν δοθεί στον χώρο της φιλοσοφίας ή στον χώρο της θρησκείας για το ερώτημα αυτό, το ερώτημα παραμένει πάντοτε ανοιχτό και αυτή είναι και η γοητεία του. Διότι ο άνθρωπος στοχάζεται διαρκώς και αναστοχάζεται πάνω στον εαυτό του, και ο στοχασμός αυτός, ο αναστοχασμός, είναι ακριβώς η διατύπωση και η επαναδιατύπωση αυτού του ερωτήματος. Εάν κάποιος το απαντήσει πρόχειρα, είναι πολύ εύκολο να απαντηθεί και από άψη βιολογική και από άψη φιλοσοφική και από άψη θρησκευτική. Αλλά στην ουσία η απάντηση είναι μια καινούρια ερώτηση, δηλαδή αποτελεί αφορμή για καινούρια σκέψη, για καινούριο προσδιορισμό. Δεν κλείνει ποτέ αυτό το ερώτημα, ευτυχώς που δεν κλείνει, και ο άνθρωπος πάντοτε συνεχίζει και σκέφτεται και στοχάζεται και φαντάζεται και ονειρεύεται τον εαυτό του, και έτσι δίνει καινούριους ορισμούς πάνω σε αυτό το ερώτημα, καινούριες απαντήσεις. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή πάλι που ανοίγει το ανθρωπολογικό ερώτημα, τι είναι ο άνθρωπος. Ανοίγει με έναν τρόπο πολύ θεμελιακό, με έναν τρόπο πολύ ριζικό, θα έλεγα, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που έχουμε στην τεχνολογία.
1: Θα έρθουμε σε αυτές τις εξελίξεις βεβαίως και θα τις συζητήσουμε όσο μπορούμε πιο αναλυτικά στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, και όσο αυτό είναι εφικτό, κύριε Μπεκριδάκη. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή έτσι τα όσα είπατε και προηγουμένως για αυτόν τον αναστοχασμό ουσιαστικά του ίδιου του ανθρώπου πάνω στον εαυτό του, για το τι είναι, ποιος είναι, πού πηγαίνει, έτσι, ποιος είναι ο προορισμός του, ποια είναι η θέση του μες στον κόσμο, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Έτσι, αυτά τα θεμελιακά νομίζω ερωτήματα πώς ενδεχομένως μπορεί να έχουν απαντηθεί στο παρελθόν, σε προηγούμενους αιώνες, σε προηγούμενες χρονικές περιόδους.
0: Ναι, κάθε πολιτισμός, κάθε εποχή και κάθε εποχή έχει απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα, διότι ακριβώς αυτό είναι ένας πολιτισμός, είναι μια απάντηση στο τι είναι ο άνθρωπος, ποια είναι η θέση του μέσα στον κόσμο και ποιος είναι ο σκοπός του, γιατί υπάρχει, πώς πρέπει να δρά, πώς πρέπει να πορεύεται μέσα στα χρόνια που έχει να ζήσει, και αλλά, όχι μόνο ατομικά αλλά και ως κοινωνία. Και έτσι κάθε πολιτισμός δίνει απαντήσεις άπειρες, αναρρύθμιτες, όσοι και οι πολιτισμοί, όσοι και οι θρησκείες, στο δικό μας το συμφραζόμενο, στην ιστορία του χριστιανικού κόσμου, η απάντηση δίνεται από την παράδοση, από τις γραφές και από την παράδοση της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, και τίνει στην ομοίωση, είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού, είναι δημιούργημα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι αυτόνομος, δεν είναι τυχαίος ερηγμένος μέσα στον κόσμο, αλλά είναι δημιούργημα. Άρα προϋποθέτει ότι κάποιος τον σκέφτηκε, κάποιος τον επιθύμησε, όπως ένας γονιός που γεννάει το παιδί του, δημιουργεί το παιδί του, το σκέφτηκε, το υπολόγισε, το σχεδίασε και το επιθύμησε και προχωράει στη δημιουργία του. Άρα ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι προϊόν τυχαιότητος, είναι πλασμένος κατ' εικόνα του δημιουργού του, δηλαδή είναι ελεύθερος, είναι δημιουργικός, έχει δυνατότητες μεγάλες, και τίνει προς την ομοίωση, δηλαδή την σχέση, την εγκαθίδρυση μιας σχέσης με τον Θεό, τέτοια που να του δίνει τη δυνατότητα κοινωνίας των χαρακτηριστικών, κοινωνίας της αγάπης του Θεού.
1: Και μπορεί να γίνει και Θεός κατά χάριν ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
0: Παρότι δεν είναι. Ναι. Με αυτό που είπα. Ναι. Και έτσι λοιπόν με έναν τρόπο ο χριστιανισμός, η παράδοση της Εκκλησίας δίνει απαντήσεις σε αυτό το ανθρωπολογικό ερώτημα, και βέβαια με τον τρόπο αυτό σου προσδιορίζει και πώς πρέπει να είναι η ανθρώπινη ζωή μέσα στην ιστορία και στην κοινωνία. Ωραία, αυτού του είδους οι απαντήσεις οι παραδοσιακές, όπως όλοι γνωρίζουμε και τα έχουμε πει πολλές φορές, με την εωτερικότητα πέρασαν κρίση, δηλαδή χρεοκόπησαν με έναν τρόπο, δηλαδή αυτού του είδους
1: Να μας πείτε λίγο τι σημαίνει νεωτερικότητα.
0: Ναι. Εννοούμε ότι μετά το 7ο-18ο αιώνα έχουμε μία απόλυτη αντιστροφή των προηγουμένων εννοήσεων.

0: εξελίξεων και κυρίως με την ανάπτυξη κυρίως της επιστήμης και αργότερα της τεχνολογίας, ο άνθρωπος απέκτησε μια διαφορετική συνείδηση του ποιος είναι. Και θεώρησε ότι η μεταφυσική, όλη αυτή η εκκλησιαστική θεώρηση των πραγμάτων, η χριστιανική θεώρηση των πραγμάτων για το ποιος είναι ο άνθρωπος, ο κόσμος και, και η σχέση μεταξύ τους, είναι παροχημένη, είναι λαθασμένη, δεν είναι επιστημονικά ορθή, και έτσι την αντικατέστησε, την προχώρησε δηλαδή πέραν από αυτή. Με αυτόν τον όρο μιλάμε για τη χρεοκοπία της χριστιανικής μεταφυσικής, δηλαδή θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιος θεός που να βρίσκεται στους ουρανούς και να είναι ο δημιουργός του ανθρώπου και του σύμπαντος. Ο άνθρωπος είναι μόνος του, είναι μια τυχαία δημιουργία της εξέλιξης, μια τυχαία έκφανση της εξέλιξης της ζωής μέσα πάνω στον πλανήτη, και ο άνθρωπος ως τέτοιος μπορεί να πορεύεται αυτόνομα μέσα στην ιστορία, να δημιουργεί με βάση των δικών του δυνατοτήτων την ζωή του και να δημιουργεί και να αντιμετωπίζει τον κόσμο. Και έτσι έχουμε σε αυτή την νεωτερική συνείδηση, έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι δημιουργός της μοίρας του, θεωρήθηκε ότι είναι αυτόνομος, θεωρήθηκε ότι έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να επιβάλλει τη βούλησή του πάνω στη φύση και τα λοιπά.
1: Και θεωρήθηκε μάλιστα, κύριε Μπεκριδάκη, ότι από τη στιγμή που σκέφτεται ο άνθρωπος υπάρχει.
0: Ναι, αυτή η κορυφαία στιγμή στην νεότερη ανθρωπολογία, νεωτερική ανθρωπολογία, ιδρυτική στιγμή, αυτό το καρτεσιανό, η καρτεσιανή θεώρηση ότι η ύπαρξη ταυτίζεται με την νόηση, έστρεψε μονότροπα τον άνθρωπο, τον Ευρωπαίο άνθρωπο, σε αυτό που λέμε ορθολογισμός, και μέσω από αυτό στην καλλιέργεια της επιστήμης και με όλες τις γνωστές εξελίξεις τις οποίες είχαμε τους προηγούμενους αιώνες, και οι οποίοι όμως κατέληξαν σε μια τραγική ματέωση, διότι κατέληξαν σε δύο τεράστια παγκόσμια σφαγεία και σε μια άνευ προηγουμένου υποβάθμιση και αλωτρίωση της φύσης και των όρων της ανθρώπινης ύπαρξης, και έτσι αυτά έχουν φτάσει τώρα πλέον σε μια φάση την οποία πολλοί την ονομάζουν, την αποκαλούν μεταμοντέρνα, μετανεωτερική, δηλαδή μια φάση κρίσης της νεωτερικότητας, ότι πλέον εκείνο εκεί που πιστεύαμε ως αυτονόητο και ως ισχύον στην νεωτερική συνείδηση, αυτό πια έχει καταπέσει. Άρα που βρισκόμαστε τώρα, όπως η νεωτερικότητα, είπαμε, απαξίωσε και απέρριψε την παραδοσιακότητα, τη χριστιανική παραδοσιακότητα, την παράδοση του χριστιανισμού, και προχώρησε σε κάτι νέο με βάση την επιστήμη και την τεχνολογία, τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον η ίδια νεωτερικότητα απαξιώνεται και αφήνουμε πίσω το ίδιο το νεωτερικό κεκτημένο και δεδομένο και προχωράμε κάπου αλλού. Δεν είναι σαφές προς τα που προχωράμε. Εκεί παίζει τον κύριο ρόλο βέβαια η τεχνολογία, αλλά προχωράμε κάπου διαφορετικά. Και γι' αυτό λέω, είπα πριν, ότι είναι μια στιγμή πολύ σημαντική στην διατύπωση, επαναδιατύπωση του ανθρωπολογικού ερωτήματος. Τι είναι ο άνθρωπος μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες.
1: Και τις αντιλήψεις που υπάρχουν για το τι είναι ο άνθρωπος, έτσι. Να σας πω, αυτή η αντίληψη του Καρτέσιου, ουσιαστικά εδώ νομίζω κάπως τάραξε τα νερά, έτσι δεν είναι, σκέφτομαι, άρα υπάρχω, έχει υπαρξιακές προεκτάσεις αυτό, έτσι δεν είναι, δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και την τεχνολογία.
0: Όχι. Αυτό ήταν μια στιγμή όπου ο άνθρωπος κατάλαβε τον εαυτό του με όρους νόησης. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο μονομερές. Δεν είναι λανθασμένο, αλλά είναι μονομερές. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νόηση. Όταν λοιπόν περιορίζεις την ανθρώπινη ύπαρξη στη νόηση, τότε δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τα είδαμε μπροστά μας να βγαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων. Τραγωδίες και εγκλήματα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νόηση. Επίσης, όχι μόνο δεν είναι μόνο νόηση, αλλά δεν είναι κατά κύριο λόγο νόηση. Mm-hmm. Γιατί να υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι κατά κύριο λόγο νόηση. Επίσης, ο άνθρωπος δεν είναι κατά κύριο λόγο μια ατομική οντότητα. Η συνείδηση, η συνειδητοποίηση του ανθρώπου στον Καρτέσιο έχει να κάνει με το υποκείμενο. Το υποκείμενο αναστοχάζεται και σκέφτεται τον εαυτό του. Ωστόσο, αυτό είναι μία θεώρηση, δεν είναι η μόνη λογική. Για χιλιάδες χρόνια ο ανθρώπινος πολιτισμός σκέφτεται τον άνθρωπο με όρους κοινότητας, με όρους κοινωνίας, όχι με όρους ατομικότητας. Έτσι. Mm-hmm. Άρα αυτά τα δύο μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η καρτεσιανή ανθρωπολογία και τα οποία είπαμε σήμερα πια βρίσκονται σε κρίση. Το πόσο άστοχη ήταν αυτή, όχι άστοχη, δεν θα το πούμε, θα το πούμε το πόσο μονομερής ήταν αυτή η θεώρηση ότι ο άνθρωπος είναι μόνο νόηση, φαίνεται περισσότερο από οτιδήποτε σήμερα. Παλιότερα δεν φαινόταν, ήταν αυτονόητο περίπου, δηλαδή ρώταγες κάποιον τι διακριφέρει ο άνθρωπος από τα υπόλοιπα πλάσματα του πλανήτη και σου λέγε στη λογική του, ο άνθρωπος έχει λογική, τα ζώα δεν έχουν λογική. Τα ζώα δεν έχουν τη δυνατότητα που έχει το ανθρώπινο πνεύμα. Mm-hmm. Σήμερα αυτού του είδους η θεώρηση δεν μπορεί να στηρίξει την ιδιαιτερότητα του ανθρώπου, διότι έχουμε εφεύρει μηχανές οι οποίες έχουν υψηλότερη νόηση, υψηλότερη ευφυΐα και υψηλότερη λογική, τελειότερη από τον άνθρωπο. Mm-hmm. Άρα τι είναι ο άνθρωπος πλέον? Δημιουργείται λοιπόν ένα πρόβλημα εάν λάβουμε υπόψη μας την καρτεσιανή αντίληψη mm-hmm. περί ανθρώπου. Δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε τι είναι ο άνθρωπος μπροστά στη μηχανή.
1: Οπότε εδώ αυτή η μονομέρεια νομίζω δημιουργεί το πρόβλημα, έτσι, και δεν ξέρω αν αυτή η αντίληψη του Καρτέσιου ίσως οδήγησε και σε άλλους δρόμους, ακόμη πιο μονομερείς, έτσι, από τη μια πλευρά μόνο να βλέπουμε τα πράγματα στη συνέχεια, μετά τον Καρτέσιο θέλω να πω.
0: Ναι, μα αλίμονο, αυτή προσδιορίσε την ιστορία της Δύσης, της Ευρώπης για τους επόμενους τρεις αιώνες. Την προσδιορίσε με έναν τρόπο και θετικό βέβαια λόγω της ανάπτυξης της επιστήμης, αλλά και με έναν τρόπο αρνητικό, διότι είδαμε ότι με αυτή τη λογική, εννοώ δηλαδή με την απολυτοποίηση της λογικής, οδηγούμαστε στις ακρότητες και στα εγκλήματα των δύο παγκοσμίων πολέμων. Οι δύο παγκόσμιοι πολέμοι δεν είναι παραλογισμός, δεν είναι μια άρση, μια υπέρβαση της λογικής. Ίσα-ίσα είναι μια όξυνση, μια επίταση, μια αποχαλήνωση αυτού του μοτίβου της επικέντρωσης στη λογική. Και γι' αυτό είπαμε, αυτό οδήγησε σε απαξίωση και κρίση. Και βλέπετε ότι αυτή τη δεκαετία του 1950 μετά τους πολέμους αμέσως υπάρχει στη Δύση ένα τεράστιο κύμα αναβίωσης της θρησκευτικότητας, του μυστικισμού, του αναορθολογισμού. Γιατί έρχονται σε ένα απόρριψη αυτού όλη τη ορθολογική ταυτότητα που είχε η Ευρώπη. Θεώρησαν οι νέοι και οι γενιές τότε ότι αυτό το πράγμα μας οδήγησε στην καταστροφή. Και υπάρχει κι άλλος πλούτος μέσα στον άνθρωπο, πλούτος συναισθημάτων, ενόρασης, φαντασίας, που καθορίζει εξίσου τον άνθρωπο και που έμεινε ανεκμετάλλευτος και πρέπει να αναδειχθεί. Και αυτό έγινε από την δεκαετία του 1950 και μετά. Γιατί ακριβώς ήταν μονομερής αυτή η αντίληψη της επικράτησης της λογικής, στον προσδιορισμό του ανθρώπου.
1: Αυτή της επικράτησης, νομίζω ότι σχεδόν πλήρους επικράτησης του ορθού λόγου, έτσι, του ορθολογισμού, κύριε Μπεκριδάκη, αυτό που είπατε και εσείς, η απολυτοποίηση της λογικής με όλες αυτές τις συνέπειές της, ίσως εδώ έχουμε και μια απολυτοποίηση ταυτόχρονα της επιστήμης και της τεχνολογίας.
0: Απόλυτα, βέβαια. Βλέπετε ότι η νεωτερικότητα αντικατέστησε το λόγο του Θεού, την αυθεντία των γραφών με το λόγο της επιστήμης, με την αυθεντία του πειράματος. Δηλαδή, στην ουσία έγινε μια μετάθεση. Εκεί που θεωρούσε ιερό ο άνθρωπος τη γραφή ή τον θεϊκό λόγο, τώρα έμαθε να θεωρεί ιερό τον επιστημονικό λόγο και το πείραμα, την απόδειξη, την επιστημονική. Τα θεωρεί περίπου ως θέσφατα. και έχουμε φτάσει σε μια, σε μια θρησκειοποίηση, θα το έλεγα, της ίδιας επιστήμης, δηλαδή μεταβολής. Και αυτό είναι ένα παράδοξο και πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό όταν το λέμε. Είναι ένα παράδοξο, διότι έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε την επιστήμη στους αντίποδες της θρησκείας, σαν κάτι το διαφορετικό, το τελείως διαφορετικό, και κάτι το οποίο είναι αρνητικό ως προς τη θρησκεία. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει απλά αντιμετάθεση των όρων του ιερού. Δηλαδή, εκεί που έβλεπες ως ιερό το ιερό να προέρχεται από την παραδοσιακή θρησκεία, τώρα βλέπεις ότι το ιερό προέρχεται από το χώρο της επιστήμης. Γι' αυτό και όλοι μας είμαστε πολύ πρόθυμοι να ακολουθήσουμε το λόγο της επιστήμης, τα πορίσματά της κτλ. Με ένα τρόπο ιονή τυφλό. Δηλαδή, ακολουθούμε τον επιστημονικό λόγο και τα κελέσματα της επιστήμης, όντας πεπισμένοι ότι πρόκειται περί απόλυτης αλήθειας.
1: Ναι,
0: κάτι που δεν θα έπρεπε βέβαια, αλλά συμβαίνει. Η επιστήμη έχει μέσα της την αυτοκριτική. Και αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές. Η επιστήμη σημαίνει ότι αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και προχωρώ παραπέρα. Πολλές φορές όμως ο επιστημονικός λόγος παίρνει μια απολυτότητα και προπαγανδίζεται ως αλάθητος. Ότι αυτό λέει η επιστήμη, αυτό πρέπει να κάνουμε. Κόσμος ακολουθεί αυτό.
1: Εδώ υπάρχει ίσως, επειδή αναφερόμαστε στην επιστήμη και την τεχνολογία, και μία άλλη οπτική του να αντιμετωπίζεται ή να υπάρχει αντίληψη για τον άνθρωπο ως μίας μηχανής. Ταυτόχρονα, κύριε Μπεκριδάκη, μέσα στο πλαίσιο της συζήτησής μας.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Αυτό είναι μέσα στο... Αυτή η θεώρηση που είπατε, ο άνθρωπος ως μηχανή, είναι καρτεσιανής προελεύσεως και αυτή, δηλαδή είναι, έχει την, πώς να πω, την πηγή της στη νεωτερική συνείδηση. Θεωρήθηκε ο άνθρωπος ότι με έναν τρόπο είναι συναρμογή μελών, συναρμογή οργάνων κτλ, τα οποία με έναν τρόπο λειτουργούν όπως λειτουργεί μια μηχανή. Αυτό είχε να κάνει με μια εικόνα για τον άνθρωπο. Μια εικόνα που επηρέασε βέβαια όλη την εξέλιξη της επιστήμης και όχι μόνο την ιατρική, τη βιολογία κτλ. Αυτό συνεχίζει ως ένα βαθμό και υφίσταται. Ωστόσο, υπάρχει δηλαδή διατυπωμένη μια θεώρηση τελείως διαφορετική ως προς αυτό, δηλαδή μια μηχανιστική αντίληψη περί ανθρώπου. Αναπτύσσεται και η τελείως αντίθετη δηλαδή θεώρηση περί αυτού.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Μπεκριδάκη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Συζητούσαμε προηγουμένως για αυτή τη μηχανιστική αντίληψη περί ανθρώπου, κύριε Μπεκριδάκη. Αυτή τη βλέπουμε ίσως περισσότερο στην εποχή μας να έχει ίσως ένα προβάδισμα.
1: Ναι, τη βλέπουμε, αλλά την ίδια στιγμή, όπως είπα, αναπτύσσονται και αντίρροπες τάσεις και έχουν αναπτυχθεί δηλαδή και επικρατούν. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κυρίαρχη αντίληψη αυτή. Ίσα αναπτύσσονται θεωρήσεις και κυρίως βέβαια δεν είναι πρόσφατες, είναι κάτι που καθόλου τον 20ο αιώνα υπήρχε, κυρίως με την ανάδειξη της ψυχολογίας που έδειξε πολύ περισσότερο ότι υπάρχει ένα βάθος μέσα στον άνθρωπο το οποίο δεν υπόκειται σε αυτού του είδους σε αυτού του είδους το καθαρό σχήμα που προϋπέθεται η μηχανιστική θεώρηση, το βάθος του ασυνειδήτου, δηλαδή όλες αυτές οι μυστηριώδεις και μυστικές τάσεις ορμέφητα και διάφορες έτσι συναισθήματα και επιθυμίες, όλος αυτός ο πλούτος ο γιγάντιος, ο οποίος στην ουσία είναι αφανής, είναι αδιάγνωστος από το ίδιο το υποκείμενο και όμως κινεί το υποκείμενο. Άρα με έναν τρόπο είναι δύσκολο να θεωρήσουμε τον άνθρωπο απλά σαν μια μηχανή που κινείται με συναρμογή οργάνων, μελών κτλ. Βέβαια, σε ένα επίπεδο ιατρικής επικρατούσε αυτό μέχρι ως ένα βαθμό μέχρι πρόσφατα αυτού του είδους η μηχανιστική θεώρηση. Σήμερα όμως έχει και αυτή αναιρεθεί και βλέπετε πολλές φορές ότι όταν πηγαίνουμε στο γιατρό για κάποιο πρόβλημα δεν θέλει να επικεντρώσει τις αιτίες μόνο στο μέλος που πάσχει, στο όργανο που πάσχει οτιδήποτε, αλλά το συνδέει με ευρύτερα πράγματα, με συναισθήματα, με άγχος κτλ. Με γενικότερες.
0: Άρα, έχουμε ψυχοσωματικά νοσήματα πάρα πολλά ούτως ή άλλως.
1: Αυτό τι δείχνει. Στην ουσία δείχνει ότι έχουμε πια μια κατανόηση του άνθρωπου. Δεν είναι μια μηχανή που άρα δηλαδή στην ουσία πονάει το πόδι σου, φταίει κάτι εδώ στη μηχανική διάταξη του σκελετού κτλ. Αλλά ίσως να είναι κάτι βαθύτερο, κάτι πιο. Είναι αυτή που λέμε η ολιστική θεώρηση. Έτσι.
0: Ναι,
1: έχουν αναπτυχθεί λοιπόν τέτοιες θεωρήσεις ολιστικές για τον άνθρωπο, οι οποίες σπάνε το μηχανικισμό, το μηχανικό μοτίβο.
0: Αλλά μέσα στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε πια και τον βλέπουμε, αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, την ψηφιακή τεχνολογία να αναπτύσσεται διαρκώς, συνεχώς, πλέον, ποια είναι η αντίληψη για τον άνθρωπο, περί ανθρώπου?
1: Ναι, πολύ σωστό.
0: Γιατί η τεχνολογία μας επηρεάζει πάρα πολύ.
1: Απόλυτα, ναι. Προσέξτε, είναι κρίσιμο αυτού του είδους η ερώτηση, γιατί πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Δείτε, κάνουμε λόγο τώρα εδώ και κάποια χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, είπαμε, είναι μια συζήτηση που ξεκινάει από σχεδόν από τα μέσα του 20ου αιώνα. Ωστόσο τώρα έρχεται στις μάζες, τώρα γίνεται διαχέεται μέσα στον πολιτισμό, το λαϊκό πολιτισμό και την κουλτούρα τη μαζική, και βλέπουμε, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και κάνουμε λόγο για νοημοσύνη και την αποδίδουμε στο μηχάνημα. Αυτό τι σημαίνει? Αποδίδουμε ένα ανθρωπολογικό γνώρισμα, ένα ανθρώπινο γνώρισμα, την νοημοσύνη την αποδίδουμε στο μηχάνημα. Για να το κάνουμε αυτό είναι σαν να λέμε ότι η νοημοσύνη είναι ζήτημα υπολογισμών. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η νοημοσύνη δεν είναι ζήτημα υπολογισμών μόνο. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Ωστόσο εμείς το καταχρηστικά το αποδίδουμε στο μηχάνημα, γιατί το μηχάνημα βέβαια βασίζεται απόλυτα στον υπολογισμό. Απόλυτα στη στατιστική, στη στάθμιση δεδομένων, διαχείριση δεδομένων. Αυτό κάνει το μηχάνημα, δεν κάνει κάτι άλλο. Και τη διαχείριση αυτή τη δεδομένων την ονομάζουμε εμείς νοημοσύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αντανακλαστικά έρχεται και καθορίζει και το ανθρώπινο. Ναι. Δηλαδή, το έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν. Αυτό που εμείς, να το πω, αυτό που φτάνουμε, στο επίπεδο που φτάνουμε ως τεχνολογία, μετά τι γίνεται, αυτό έρχεται και επηρεάζει τις ανθρωπολογικές μας εννοήσεις. Δείτε για παράδειγμα την έννοια της πληροφορίας. Η έννοια της πληροφορίας μετά την ανάπτυξη των κυβερνητικών συστημάτων, των υπολογιστών κτλ. Η έννοια της πληροφορίας ήρθε ανακλαστικά στη βιολογία και κάνουμε λόγο για γονίδια. Και κάνουμε λόγο για τις ιδιότητες του ανθρώπου, τις κληρονομημένες κτλ. Με τον τρόπο, τις εννοούμε με τον τρόπο που εννοούμε τα δεδομένα στο επίπεδο των υπολογιστών. Αυτό είναι μια αντιμετάθεση που πολλές φορές δεν το κατανοούμε και ίσως δεν το γνωρίζουμε κιόλας. Ότι προηγείται η ανάπτυξη της κυβερνητικής και μετά έρχεται στη βιολογία η διατύπωση της ιδέας του γονιδίου. Το παίρνει, το δανείζεται η βιολογία από την κυβερνητική. Δηλαδή η θεώρηση περί ανθρώπου έρχεται και αντλεί από την τεχνολογική ανάπτυξη και όχι το αντίστροφο. Κάτι ανάλογο φοβάμαι ότι γίνεται και σήμερα, επειδή αναπτύξαμε ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει άπειρους και πάρα πολύ γρήγορους υπολογισμούς και να βγάζει συμπεράσματα, αποτελέσματα και λύσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι θαυμαστό. Έχουμε τώρα μια τάση με βάση αυτό να το θεωρήσουμε ως κριτήριο για το τι είναι το ανθρώπινο. Και εκεί είναι η μεγάλη απειλή και το μεγάλο πρόβλημα, αλλά και το μεγάλο διακύβευμα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Διότι πολλές φορές πολλές φορές αυτού του είδους οι κατανοήσεις οδηγούν σε αδιέξοδα. Φοβούμαι ότι μια τέτοια θεώρηση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ως μια απολυτοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που φαίνεται να συμβαίνει, γιατί βλέπετε ότι ο αλγόριθμος έχει αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία της ζωής. Τι είναι να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία της ζωής? Και μέσω του αλγορίθμου φτάνουμε ο καθένας από εμάς σε μια κατανόηση του κόσμου. Γνωρίζουμε τον κόσμο στην ουσία. Δηλαδή, ας μην βλέπουμε μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, ας δούμε τις μικρότερες. Αλλά αυτό ισχύει και για τις μεγαλύτερες. Προσοχή. Δεν ισχύει μόνο για τα παιδιά, αλλά για όλους. Γνωρίζουμε στην ουσία τον κόσμο μέσω του αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος είναι η πύλη μας προς τον κόσμο. Δεν είναι πια οι αισθήσεις μας, δεν είναι καν τα μάτια μας, τα αυτιά μας ή οτιδήποτε. Είναι ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος θα μας διδάξει τι συμβαίνει στον κόσμο, ποιες είναι οι καινούργιες εξελίξεις, ποια είναι τα συμβάντα, τα γεγονότα. Αν δεν μας υποδείξει ο αλγόριθμος το γεγονός δεν υπάρχει για μας. Δεν υπάρχει ως γεγονός αν δεν το εντοπίσει ο αλγόριθμος. Άρα τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι το σημείο αιχμής, το κρίσιμο σημείο, είναι πώς θα διαχειριστούμε μια τέτοια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που η μηχανή έχει παρεμβληθεί μεταξύ ημών και του κόσμου, αλλά και μεταξύ ημών και του εαυτού μας. Είμαστε όλοι τεχνολογικά διαμεσολαβημένοι. Κατανοούμε τον εαυτό μας μέσα από τις μηχανές. Και κατασκευάζουμε τον εαυτό μας μέσα στις μηχανές. Δείτε για παράδειγμα τι είναι αυτά τα προφίλ στα social media, τι είναι αυτά τα φίλτρα, τι είναι αυτές οι selfie, τι είναι αυτές οι φωτογραφίες ανύπαρκτων πραγμάτων και αντικειμένων. Τι είναι όλη αυτή η επεξεργασία μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η επεξεργασία της πραγματικότητας? Είτε είναι του λόγου και των σκέψεών μου, δείτε για παράδειγμα έτσι, μέχρι και διδακτορικά γράφουν μέσα από το, οι φοιτητές μέσα από, το, από την τεχνητή, με καταφυγή στη τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω ακουμπήσει το μυαλό μου, έχω ακουμπήσει τη σκέψη μου στο μηχάνημα. Έχω παραιτηθεί από τη δυνατότητα σκέψης και την έχω αποδώσει στο μηχάνημα. Είναι σαν να λέω, δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ κάτι περί αυτού του θέματος, σκέψου εσύ για μένα.
0: Ναι.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξάρνηση μιας ανθρωπολογικής ιδιότητας. Είναι μια παρέτηση από μια ανθρωπολογική σταθερά. Και αν σε εμάς τους παλιότερους μπορεί να φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ακόμα διαχειρίσιμα, γιατί εγώ μπορώ να έχω μια έγκυρη εκτίμηση για το τι είναι αυτό που μου λέει το εργαλείο, σκεφτείτε ότι για τους μικρότερους από εμάς και κυρίως για τις νέες γενιές, και επειδή είμαι καθηγητής στο Λύκειο, τα βλέπω και τα αντιμετωπίζω καθημερινά, για τις νέες γενιές που δεν έχουν προηγούμενη ζωή έξω από την ψηφιακότητα, δηλαδή δεν έχουν αναλογική ζωή. Uh-huh. Γεννήθηκαν μέσα στην ψηφιακότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι περίπου σαν το λόγο της αληθείας. Αυτός είναι ο λόγος της αληθείας. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. 9 στις 10 λύσεις που θα αναζητήσουν τα παιδιά για οποιοδήποτε θέμα τους είναι το chat. Τι θα μπω στο chat για οποιοδήποτε θέμα.
0: Παλιότερα είχαμε βέβαια τις μηχανές αναζήτησης.
1: Δεν έτσι,
0: αλλά νομίζω ότι τώρα έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο αυτό, κύριε Μπεκριδάκη.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ποιοτική διαφορά. Δεν είναι το chat δεν είναι μια μηχανή αναζήτησης. Το chat είναι creative, είναι δημιουργικό. Γι' αυτό και το ονομάζουμε και νοημοσύνη. Έχει δημιουργικότητα. Αυτό που θα σου πει είναι κάτι μοναδικό. Συνομιλεί μαζί σου με τρόπο μοναδικό και παράγει αποτελέσματα. Είναι μια, πώς να το πω, μια αντικατάσταση του ανθρώπου.
0: Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Έχουμε περίπου άλλα 2 λεπτά ακόμη, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας για το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα μας, δηλαδή πολύ μεγάλο σε έκταση και χαοτικό πραγματικά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Μπεκριδάκη, ναι, κλείνοντας.
1: Θα ήθελα να κλείσω όπως άρχισα, δηλαδή με αυτού του είδους την ανοιχτότητα του ανθρωπολογικού ερωτήματος. Το ανθρωπολογικό ερώτημα είναι πάντα ανοιχτό. Mm-hmm. Το τι είναι ο άνθρωπος κάθε φορά επανεφευρίσκεται, επανακατασκευάζεται σε κάθε εποχή, σε κάθε κοινωνία. Έτσι, με τις νέες συνθήκες όπως τις περιγράψαμε, όπως λίγο τις υπενηχθήκαμε τώρα, πρέπει πάλι ο άνθρωπος να κάνει προσπάθεια για να επανεφεύρει, να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του, να καταλάβει τι είναι το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο.
0: Να καταλάβει, ναι, τι είναι το ανθρώπινο, αυτό που λέτε, γιατί μάλλον έχουμε μπερδευτεί. Εγώ αυτό κατάλαβα από όσα μας είπατε σήμερα. Μάλλον έχουμε λίγο μπερδευτεί.
1: Έτσι. Είναι μια εποχή όπου η σύγχυση είναι βασικό χαρακτηριστικό της. Η σύγχυση, η ρευστότητα και η σχετικότητα. Mm-hmm. Οπότε ο άνθρωπος, εκείνο εκεί που μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει και θα το κάνει σίγουρα βέβαια, είναι να επαναπροσδιορίσει την αλήθεια του. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί απέναντι σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι καταρακτώδεις και είναι και κατακλυσμικές. Ωστόσο, πάντοτε αυτό συνέβαινε. Η ιστορία αλλάζει. Ο άνθρωπος όμως βρίσκει πάντοτε το δρόμο του μέσα στην ιστορία όταν επαναπροσδιορίσει την αλήθεια. Αυτό πρέπει να γίνει και τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπεκριδάκη, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Χάρηκα και εγώ, κύριε Σπυρόπουλε.

Για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονίμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την Οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των Αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Μεσσίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι οι Ιεροί Ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων. Η ομοθυμαδών επί το αυτό, προσκαρτέρηση των πιστών, εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πενθέκτης Συνόδου, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφυκτικό κλοιό της καθημερινότητος. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό εκφράζει μια ανυπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του, και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα, τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φθαρτότητα του καθημερινού του βίου.

Στις μέρες μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την ορθόδοξη λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο ιερός ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι. Η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψω όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση. Τότε λοιπόν, με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι, δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι.

Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό! Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μόλον ότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμη και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πανιά. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβιδιού, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στον ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν.

Οι μάρτυρες έχισαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για το Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά. Κάνε κι εσύ το ίδιο.

«Ναι, αλλά μπορώ», λέει κάποιος άλλος, «να προσευχηθώ και στο σπίτι μου». Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατόν να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας? Σας παρακαλώ λοιπόν και σας συγκετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες, υπερισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνησικακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας: «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός, γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα νικήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα και αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνείς στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορας σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπισε: ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νου κεποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακήν όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχει σε αυτήν, είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίου.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος τον πλησίον του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω κι αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή απόπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

Καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει το αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά, διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Εννοώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος. Αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός. Τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον, αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει. Διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όλοι οι πιστοί χριστιανοί οφείλουμε να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε άλλο πιστό υπάρχει ο Χριστός και πρέπει να έχουμε τόση αγάπη προς Αυτόν, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε προς χάρη Του την ψυχή μας. Δεν έχουμε δε δικαίωμα να ονομάζουμε ή να θεωρούμε κάποιον κακό, αλλά πρέπει να τους βλέπουμε όλους σαν καλούς. Αν δεις κάποιον να ενοχλείται από τα πάθη, μη μισήσεις τον αδελφό, μα τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννιέται από κακές επιθυμίες, πιο πολύ να τον σπλαχνιστείς. Μη τυχόν και εσύ πειραστείς, αφού είσαι τρεπτός και ευάλωτος στην ευπερίστατη αμαρτία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Το πάθος της κοινοδοξίας είναι πολύμορφο και πάρα πολύ λεπτό και δεν γίνεται γρήγορα αντιληπτό ούτε από εκείνον που πειράζεται από αυτό. Οι προσβολές των άλλων παθών είναι βέβαια πιο φανερές και είναι οπωσδήποτε ευκολότερος ο πόλεμος εναντίον τους, γιατί η ψυχή ξέρει καλά τον εχθρό της και τον ανατρέπει αμέσως με αντίρρηση και προσευχή. Η κακία όμως της καινοδοξίας, που έχει πολλές μορφές, όπως είπαμε, δύσκολα καταπολεμείται. Γιατί σε κάθε πράξη, και με φωνή και με λόγο, και με σιωπή και με έργο, και με αγρυπνία και με νηστείες, και με την προσευχή και με τις αναγνώσεις και με την ησυχία και με τη μακροθυμία, με όλα αυτά επιχειρεί να χτυπήσει με τα βέλη της το στρατιώτη του Χριστού. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Η νύψη μοιάζει με την κλίμακα του Ιακώβ, που στην κορυφή της μένει ο Θεός και την ανεβαίνουν οι άγγελοι, γιατί αφανίζει από πάνω μας κάθε κακό. Αυτή κόβει την πολυλογία, την κατάκριση και τον κατάλογο όλων των κακών, γιατί δεν ανέχεται να στερηθεί εξαιτίας τους ούτε για λίγο τη δική της γλυκύτητα. Αυτή να φροντίζουμε να επιζητούμε, αδελφοί μου. Και πετώντας μέσα στις ιερές θεωρίες, με καθαρή τη διάνοια εν Χριστώ Ιησού, ας έχουμε αδιάλειπτη τη θεώρηση των αμαρτημάτων μας και της προηγούμενης ζωής μας. Να το κάνουμε αυτό, ώστε συντρίβοντας τον εαυτό μας με τη μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε αδιάπτωτη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και Θεού μας στον αόρατο πόλεμο. Στερημένη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού από υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φιλαυτία, στερηθήκαμε την καθαρότητα της καρδιάς, που διαμέσου της γίνεται γνωστός ο Θεός τον άνθρωπο. Αιτία βέβαια, σύμφωνα με την υπόσχεση, του δεύτερου είναι το πρώτο, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Νους που δεν αμελεί την κρυφή του εσωτερική εργασία μαζί με τα υπόλοιπα καλά που θα βρει από την αδιάκοπη εργασία της φύλαξής του, θα έχει και τις πέντε αισθήσεις του σώματός του σε κατάσταση αργίας ως προς τα εξωτερικά κακά. Προσέχοντας δηλαδή στη δική του αρετή και νύψη και θέλοντας να απολαμβάνει την ευχαρίστηση των καλών διανοημάτων, δεν ανέχεται να ξεγελιέται διαμέσου των αισθήσεων όταν του έρχονται υλικοί και μάταιοι λογισμοί, αλλά γνωρίζοντας πόσο είναι απατηλή, τη συμμαζεύει τις πιο πολλές φορές μέσα του. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός. Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάριν τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται, όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νουν διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει δυνατότητα να νοεί, να διανοείται το Θεό και τα δημιουργήματά του. Μέγας Αντώνιος.

πολλές φορές την προσευχή μου. Ζήτησα να γίνει αυτό που εγώ νόμιζα καλό. Και επέμεινα στο αίτημα, εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού. Μη αναθέτοντας αυτόν να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Και όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα, δυσανασχέτησα μετά πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Ας αναθέσουμε λοιπόν σε Αυτόν όλα μας τα ζητήματα και όλα θα πάνε καλά για μας. Γιατί Αυτός που είναι αγαθός είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός. Μη λυπάσαι όταν δεν παίρνεις αμέσως από το Θεό ό,τι ζητάς, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει ακόμα πιο πολύ αν μένεις αφοσιωμένος σε Αυτόν στην προσευχή. Και τι άλλο είναι ανώτερο από τη συναναστροφή σου με το Θεό και από την απασχόλησή σου με τη μαζί του επικοινωνία? Απερίσπαστη προσευχή είναι ύψιστη νόηση του νου. Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό. Αν ποθείς να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο, με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτα δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, για τη θέωση, να το πω έτσι. Και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέει στο Ευαγγέλιο: αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια. Να το καθημερινό πρόβλημά μας. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις ίδιες τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο πατέρα μας, στο Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδελφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Πολλές φορές επανέλαβα αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με το Θεό στο μέλλον τα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεόν σου, το Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στεναχωριέται, γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

Αγάπη και ταπείνωση πάνε μαζί. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να είσαι εγωίστρια απέναντί του. Πάρε το παιδί και τη μητέρα, τον αδελφό και την αδελφή, τον πατέρα και τη μητέρα. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί με τη μητέρα μου που αγαπούσα πάρα πολύ και με τον πατέρα μου που ήταν τόσο απαλός και καλός. Δεν τολμούσα να έχω δικό μου θέλημα όταν ο εγωισμός μου ήθελε κάτι. Μόνο για να μην τους λυπήσω. Όχι που δεν ήθελα αυτό ή εκείνο, το ήθελα. Αλλά το ίδιο γίνεται και σήμερα. Αν δεν κάνω μια κακή πράξη, είναι που δεν θέλω να λυπήσω το Θεό. Όχι επειδή τον τρέμω, αλλά γιατί τον αγαπώ. Γερόντισσα Γαβριηλία.

γνωρίζοντας αγαπητοί ότι και τώρα και παλαιά, από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη, όλοι οι φίλοι του Θεού είχαν ως κλήρο να ζουν ζωή γεμάτη από θλίψεις, κόπους και άπειρες συμφορές. Ας μην επιδιώκουμε την πλαδαρή και άσωτη και γεμάτη ανέση ζωή, αλλά την κοπιαστική και επίπονη ζωή, τη γεμάτη από θλίψεις και ταλαιπωρίες. Γιατί όπως δεν είναι δυνατόν να επιτύχει τα στεφάνια με ύπνο και οκνηρία και απολαυστική ζωή ο αγωνιστής, ούτε ο στρατιώτης στις νίκες, ούτε ο κυβερνήτης στο λιμάνι, ούτε ο γεωργός το γεμάτο καρπό αλώνι, έτσι ούτε ο πιστός μπορεί να επιτύχει τα αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός, ζώντας με αδιαφορία. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν υπάρχει όριο για την υπομονή αν είναι συνδεδεμένη με την ταπεινοφροσύνη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με μια θεμελιώδη κακόδοξη αντίληψη μιας μεγάλης αιρετικής και παραχριστιανικής κίνησης όπως είναι οι ερβεριστές της 7ης ημέρας, που έχει να κάνει σχετικά με αυτούς με τη διδασκαλία τους αφενός μεν ότι είναι υποχρεωτική η τήρηση του Σαββάτου ως ημέρας λατρείας και αφετέρου δε με την απαξιωτική, την αυστηρή και με την πλήρη μορφών θέση τους ότι δήθεν ο χριστιανισμός και η Εκκλησία γενικότερα, η Ορθόδοξη ειδικότερα, αλλοτρίωσε τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής αντικαθιστώντας το Σάββατο με την Κυριακή ως ημέρα λατρείας του Θεού. Από τις βασικότερες κακοδοξίες και ιδιαιτερότητες της αίρεσης των Αντβενιστών της 7ης ημέρας είναι η τήρηση του Ιουδαϊκού Σαββάτου ως ημέρα ανάπαυσης και λατρείας του Θεού. Η τήρηση του Σαββάτου συνδυάζεται από την πλευρά τους, όπως αναφέραμε, και με εξαιρετικώς επιθετικές και απαξιωτικές αναφορές για την Κυριακή ως ημέρα λατρείας του Θεού, όπως επίσης με την παραχάραξη ιστορικών δεδομένων στην προσπάθειά τους να καταστήσουν τους ισχυρισμούς τους πιστικούς. Έτσι, βλέπουμε χαρακτηριστικά να ισχυρίζονται ότι η Κυριακή και η τήρησή της σαν χριστιανικό θέσπισμα έχει την αρχή της, λέγουν, από το μυστήριο της ανομίας. Και αλλού ισχυρίζονται πάλι ότι ο εορτασμός της πρώτης ημέρας της εβδομάδος εισχώρησε στην Εκκλησία από την ειδωλολατρεία. Είναι δύο κλασικοί αντιπροσωπευτικοί χαρακτηρισμοί που δείχνουν την εχθρότητα αυτής της αιρετικής και παραχριστιανικής κινήσεως σχετικά με το θεολογικό περιεχόμενο και τα γεγονότα που η Εκκλησία βιώνει την ημέρα της Κυριακής. Βεβαίως, οι ισχυρισμοί αυτοί των Αντβεντιστών σχετικά με το Σάββατο και την Κυριακή είναι κακόδοξοι. Είναι αντίθετη στην Αγία Γραφή και ανιστόρητη. Πρέπει προκειμένου να τονίσουμε ότι η τήρηση του Σαββάτου από τους Αντβεντιστές έγινε θεμελιώδη διδασκαλία τους, όχι φυσικά γιατί δίδαξε κάτι τέτοιο ο Χριστός ή οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά γιατί το είδε σε όραμα η ιδρύτριά τους Ελένη Γουάιτ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ελένης Γουάιτ, είδε σε όραμα την τέταρτη εντολή να πλαισιώνεται από ένα φωτεινό στεφάνι. Ύστερα από αυτό το όραμα, άρχισε να διδάσκει ότι η τήρηση του Σαββάτου είναι αναγκαία και υποχρεωτική λόγω της εξαιρετικής σπουδαιότητας της τετάρτης εντολής. Ευσταθεί αυτό όμως ιστορικά και αγιογραφικά? Τι βλέπουμε στην Αγία Γραφή? Βλέπουμε ότι το Σάββατο λειτουργούσε αποκλειστικά ως σημείο αναφοράς και λατρείας του Θεού, αποκλειστικά το υπογραμμίζουμε, μόνο για τους Ισραηλίτες και αυτό μέχρι την έλευση του Μεσσία. Ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προσκολασαής επιστολής μας τονίζει ότι λειτουργούσε παιδαγωγικά ο Μωσαϊκός νόμος και αποσκοπούσε στο τέλειο. Ήταν σκιά της πραγματικότητας, δεν ήταν το τέλειο. Επίσης, η τήρηση του Σαββάτου για τους Ισραηλίτες θύμιζε ακόμα σε αυτούς τις ενέργειες του Θεού για τη σωτηρία τους, όπως αναφέρονται και καταγράφονται πολύ χαρακτηριστικά στο 5ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Ο ίδιος ο Κύριος πουθενά δεν αναφέρει ότι η τήρηση του Σαββάτου είναι αναγκαία για τη σωτηρία. Επίσης, μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Χριστός υπέρχεται του Σαββάτου ως Κύριος του. Γι' αυτό και δεν το τηρούσε με το περιεχόμενο που ήθελαν τότε οι Ιουδαίοι και φυσικά σήμερα οι Αντβεντιστές. Ακριβώς γιατί ο Κύριος ως νομοδότης γνώριζε ότι λειτουργούσε το Σάββατο και ο Μωσαϊκός νόμος παιδαγωγικά
μέχρι την έλευσή του. Επιπλέον, μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τους Αγίους Αποστόλους στην Αποστολική Σύνοδο να μην θεωρούν αναγκαία την τήρηση του Σαββάτου για τους χριστιανούς. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι οι αποφάσεις και οι θέσεις των Αγίων Αποστόλων σχετίζονται αφενός μεν με το φωτισμό τους από το Πανάγιο Πνεύμα, αλλά και με την τήρηση των εντολών του Κυρίου και την απόλυτη πιστότητά τους στο «τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν» που είχαν ακούσει από τον Κύριο. Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να υπογραμμίσουμε σχετικά με αυτό το γεγονός είναι η σύγχυση που παρατηρείται στους αντβεντιστές σχετικά με το χαρακτήρα της Κυριακής, και γι' αυτό δικαιολογείται πολλές φορές αυτή η ευτελιστική ή απαξιωτική αναφορά τους στην ημέρα της Κυριακής. Οι αντιβητιστές δεν έχουν καταλάβει ότι η Κυριακή δεν αντικαθιστά το Σάββατο ως ημέρα ανάπαυσης. Δεν αποτελεί περιεχόμενο της Κυριακής η ανάπαυση, αλλά το κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, η κατάλυση του θανάτου, η συμπερίληψη όλου του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας με την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ως βίωση και ομολογία της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Ταυτοχρόνως, η Κυριακή αποτελεί για την Ορθόδοξη πίστη μας φανέρωση του μυστηρίου της Εκκλησίας στον καινούριο κόσμο της χάριτος που εγκαθίδρυσε ο Χριστός. Και την Ορθόδοξη πίστη μας, η Κυριακή δεν έχει σχέση με τον εβδομαδιαίο Ιουδαϊκό κύκλο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ονομάζεται 8η ημέρα. Ακριβώς γιατί αποτελεί κατάφαση της Βασιλείας του Θεού και πρόγευση της Βασιλείας του Θεού μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Είναι μια προβολή ιστορική μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη και βίωση ταυτοχρόνως αυτής της καινούργιας πραγματικότητας της Βασιλείας του Θεού. Αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ένας πολύ μεγάλος πατέρας Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κυριλλός Αλεξανδρίας: «Η ογδόη παροιμήν Κυριακή κατονόμαστε, ως τέλος μεν είδη των του νόμου καιρών κατακλείουσα, αρχή δε ημίν Κυριακών εισφέρουσα χρόνων, ενείς γέγονε τα πάντα». Και να, έτσι βλέπουμε λοιπόν ήδη από την Καινή Διαθήκη η Κυριακή που είναι η ημέρα Ανάστασης του Κυρίου να είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος και να αναφέρεται ως η μία το Σαββάτου. Μάλιστα, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ρητά αναφέρεται ως Κυριακή. Επίσης, Κυριακή έγινε η πρώτη και η δεύτερη εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Ήδη από την πρώτη ιστορική εμφάνιση του χριστιανισμού, από την εποχή των Αγίων Αποστόλων, είναι η μέρα ξεχωριστή. Είναι η μέρα αφιερωμένη στη λατρεία του Τριαδικού Θεού με κέντρο, όπως αναφέραμε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το Κυριακό Δείπνο. Το ίδιο βλέπουμε λόγου χάρη και στον Αποστολικό Πατέρα, τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Εκφράζοντας την εκκλησιαστική εμπειρία και πρακτική και αντιδιαστέλλοντάς την από τις Ιουδαϊκές συνήθειες, ο Ιερός Πατέρας, ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, αναφέρει «μικέτι σαββατίζοντες, αλλά κατά Κυριακή ζώντες, ενή και η ζωή ημών ανέτειλε δι' αυτού και του θανάτου».
αυτού είναι σαφές και η οριοθέτηση από το Απόστολο του Αγίου Ιγνατίου ότι δεν έχει σχέση με τον εβδομαδιαίο Ιουδαϊκό κύκλο η Κυριακή, είναι σαφές και το περιεχόμενό της, είναι σαφής και ο σκοπός ο οποίος διαφοροποιεί θεολογικά την ημέρα αυτή από τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδος. Είναι σαφές ότι οι ισχυρισμοί λοιπόν των Αδβεντιστών της 7ης ημέρας κατά της Κυριακής είναι όχι μόνο κακόδοξοι, όχι μόνο ανιστόρητοι, αλλά και πλήρη συγχύσεως.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην αξιολόγηση του ισχυρισμού των Αβεντιστών της 7ης ημέρας ότι πρέπει να τηρείται το Ιουδαϊκό Σάββατο και ταυτοχρόνως αξιολογώντας τους δικούς τους απαξιωτικούς και αρνητικούς χαρακτηρισμούς για την Κυριακή, επισημάναμε ότι αφενός μεν η Κυριακή δεν έχει σχέση με τον εβδομαδιαίο Ιουδαϊκό κύκλο, αφετέρου δε είπαμε ότι υπάρχει μια σύγχυση στους Αδβεντιστές, γιατί δεν έχει η Κυριακή το ίδιο θεολογικό περιεχόμενο με το οποίο έχει το Σάββατο. Η τήρηση του Σαββάτου ήταν μια μορφή λατρείας στην οποία καθορίζει ο Θεός στα πλαίσια της Παλαιάς Διαθήκης, ακριβώς γιατί υπάρχουν πνευματικά νήπια. Ο νόμος είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Είδαμε όμως ότι με την Ανάσταση του Χριστού αρχίζει μια άλλη μέρα, αυτό που οι πατέρες ονόμασαν 8η ημέρα. Και 8η ημέρα δεν είναι παρά η Κυριακή, που βρίσκεται το θεολογικό της περιεχόμενο έξω από τον εβδομαδιαίο χώρο και μπορεί κιόλας να ονομαστεί, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος Αιώνας, σχολιάζοντας το «και γέννητο εσπέρα και γέννητο πρωί». Πρόκειται, λέει, για εικόνα του αιώνος, την απαρχή των ημερών, την συνομήλικον του φωτός, την Αγίαν Κυριακήν, αυτήν που ετοιμήθη με την Ανάσταση του Χριστού. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, δείχνοντας πόσο διαφορετικό είναι το θεολογικό περιεχόμενο της ημέρας και της χριστιανικής λατρείας από το Ιουδαϊκό Σάββατο, στο οποίο ζητούν να επιστρέψουμε οι Αδβεντιστές, λέει ότι η Κυριακή είναι η γενέθλιος ημέρα όλης της ανθρωπίνης φύσεως, διότι ήμασταν χαμένοι και βρεθήκαμε, νεκροί και ξαναζήσαμε, εχθροί και συμφιλιωθήκαμε. Για τούτο αρμόζει να αποδίδουμε σε αυτήν αυτή την πνευματική τιμή. Και καταλήγει ότι αυτήν την ημέρα, την Κυριακή δηλαδή, καταλύθηκε ο θάνατος, σβήστηκε η κατάρα, εξαφανίστηκε η αμαρτία, έσπασαν οι πύλες του Άδου, έγινε ο διάβολος εγμάλωτος, έγινε η συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους και το ανθρώπινο γένος, επισημαίνει ο Ιερός Χρυσόστομος στη συνέχεια, επανήλθε στην προηγούμενη ή μάλλον εις πολύ μεγαλύτερη ευγένεια από ότι την προηγούμενη. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα που να συνοψίζει αφενός μεν τα γεγονότα τα οποία βιώνουμε στη λατρεία της Κυριακής, αλλά και πώς ακριβώς η Κυριακή ως θεμελιώδη ημέρας λατρείας του χριστιανισμού γενικά, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας ειδικότερα, διαφοροποιείται ριζικά από τον περιεχόμενο και την έννοια του Ιουδαϊκού Σαββάτου. Όπως η πρώτη δημιουργία, λένε οι πατέρες, αρχίζει από την πρώτη μέρα, έτσι και η δεύτερη δημιουργία, που είναι αναδημιουργία, που είναι η πρόσκληση ολόκληρης της κτήσεως για την αναγωγή της στο αρχαίο κάλος, αρχίζει από την Κυριακή, δηλαδή από την ίδια ημέρα. Είναι η πρώτη μετά την τελευταία, το Σάββατο. Και αν συνεχίσουμε την αρρύθμιση, είναι αυτό που είπαν οι πατέρες μας ως 8η. Οι πρώτοι χριστιανοί τελούσαν τις συνάξεις την Κυριακή. Σε αυτό το γεγονός οι Αδβεντιστές αντιτάσσουν ένα επιχείρημα. Ποιο είναι αυτό το επιχείρημα? Ότι οι Απόστολοι εκείρηταν τα Σάββατα στις συναγωγές, λέει. Άρα οι Απόστολοι τηρούσαν τα Σάββατα. Φυσικά η προσέγγιση είναι σαλμένη και παραμορφωτική. Γιατί? Γιατί οι Απόστολοι κηρύττουν όντως τα Σάββατα στις συναγωγές, όπως βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων, επειδή στη συναγωγή γινόταν η συνάξη των Εβραίων εκείνη την ημέρα. Και κηρύττουν όχι για να τους διδάσκουν αιμονή στο Σάββατο, αλλά για να τους μιλήσουν για το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βλέπουμε ταυτοχρόνως όμως, από ίδια τα προσωπικά χρόνια, π.χ. στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης Κορινθίους, ότι οι χριστιανοί έχουν ταυτοχρόνως τις δικές τους ξεχωριστές λατρευτικές συνάξεις, που οι ρίζες τους αυτών των συνάξεων
βρίσκονται σε συνάντηση με τον Χριστό το βράδυ της ημέρας της Αναστάσεως. Ήταν συνέχεια, θα λέγαμε, του μυστικού δείπνου που εντάσσεται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο. Οι κλάσεις του Άρτου γινόταν την πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Και αυτή η κλάση του Άρτου στην πρώτη προς Κορινθίους ονομάζονταν και βλέπουμε ως Κυριακό δείπνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι και αυτός ο ισχυρισμός των Αντβεντιστών είναι και προβληματικός και μετέωρος. Η Εκκλησία, η Αποστολική, αρχίζει να ξεχωρίζει αυτήν την ημέρα, χαρακτηρίζοντάς την, όπως είπαμε, 8η και δίνοντάς ένα σαφές επίσης εσχατολογικό περιεχόμενο. Εκτός από τον Άγιο Ιγνάτιο που αναφέραμε και λέγει «Μικέτιουν Σαββατικός, Σαββατίζουμεν Ιουδαϊκός», υπάρχει και η επιστολή Βαρνάβα που είναι σχετικά παραπλήσια και σύγχρονη του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχίας. Εκεί στην επιστολή Βαρνάβα η Κυριακή αναφέρεται ως 8η ημέρα και σαν αρχή άλλου κόσμου. Ενή και Ιησούς ανέστη εκ νεκρών και φανερωθείς ανέβει στους ουρανούς. Ο Άγιος Ειρηναίος μάλιστα μας λέγει ότι δεν επιτρέπεται να γονατίζει κανείς την Κυριακή, γιατί αυτό είναι το σύμβολο της Αναστάσεως και η συνήθεια αυτή υποστηρίζει εκ των αποστολικών χρόνων έλαβε την αρχή. Οι παλαιοχριστιανικές μαρτυρίες βεβαίως για το περιεχόμενο της Κυριακής είναι πολλές και είναι ενιαίες. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Είναι γνωστός ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας. Στο διάλογό του, ζει μεταξύ του 163 περίπου τον γράφει και 167, στο διάλογό του προς τον Ιουδαίο τον Τρίφωνα, μιλάει και αυτός επίσης για την Κυριακή, για την 8η ημέρα και μάλιστα τη συνδέει με την πρώτη ημέρα της δημιουργίας και με την Ανάσταση του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από την Καινή Διαθήκη όλα τα πρωτοχριστιανικά κείμενα μας πληροφορούν πως οι εκκλησιαστικές συνάξεις των χριστιανών γινόταν εκείνη την ημέρα. Τι διαπιστώνουμε με αυτό? Ότι ο ισχυρισμός λοιπόν των Αντβεντιστών ότι ο εορτασμός της πρώτης ημέρας της εβδομάδος εισήρθε στην Εκκλησία από την ιδωλολατρία είναι ξεκάθαρα συκοφαντικός, προβληματικός και αθεολόγητος. Όπως επίσης εξίσου βλάσφημο και κακόδοξο είναι το περιεχόμενο της θέσεώς τους ότι η Κυριακή και η τήρησή της σαν χριστιανικό θέσπισμα έχει δήθεν την αρχή της στο μυστήριο της ανομίας. Στην προσπάθειά τους οι Αντβεντιστές όμως να πολεμήσουν το θεολογικό περιεχόμενο της Κυριακής διαδίδουν και διδάσκουν και διάφορες ιστορικές ανακρίβειες. Μία εξ αυτών είναι ο ισχυρισμός τους ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος επέβαλε για πρώτη φορά την Κυριακή ως αργία καταργώντας αυθαίρετα το Σάββατο. Βεβαίως η πραγματικότητα και εδώ είναι πολύ πιο διαφορετική. Στα μέτρα τα οποία έλαβε η επική αυτή κορυφαία μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου για να βοηθήσει την αιματοβαμμένη από τους διωγμούς Εκκλησία ήταν και κάτι το αυτονόητο. Δηλαδή την Κυριακή ως κορυφαία ημέρα λατρείας του εκκλησιαστικού σώματος την όρισε και ως ημέρα κρατικής αργίας για πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι δεν κατάργησε το Σάββατο από δεσπόζουσα ημέρα λατρείας όπως ισχυρίζονται οι Αντβεντιστές για τον απλούστατο

η Ελένη White που ίδρυσε την κίνηση. Ας θυμηθούμε εν προκειμένου πάλι μια πολύ ευγενική φυσιογνωμία της αρχαίας εκκλησίας, τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, έναν κορυφαίο εκκλησιαστικό πατέρα, ο οποίος μας λέγει πολύ χαρακτηριστικά: «Μη πλανάστε με ετεροδοξίες, μήτε με μυθεύματα παλιά που είναι ανώφελα. Γιατί εάν εξακολουθούμε να ζούμε ακόμα ιουδαϊκά, είναι σαν να λέμε ότι δεν λάβαμε χάρη». Φυσικά, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν θα ακούσουμε τις κακόδοξες θέσεις των αρβεριστών της 7ης ημέρας. Θα στοιχηθούμε ακριβώς πίσω από αυτό που επισημαίνει ο Άγιος Ιγνάτιος, εκφράζοντας την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία κατά τρόπο σαφή, ότι «μη πλανάστε με ετεροδοξίες, μήτε μυθεύματα παλιά που είναι ανώφελα». Η παρουσία οποιοδήποτε ιουδαϊκού στοιχείου λειτουργεί ανασχετικά μπροστά στο όλο σωτηριώδες έργο το οποίο επιτέλεσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Όπως έχετε καταλάβει, στις εκπομπές που κάναμε φέτος αναφερόμαστε στα θέματα της

θεραπείας, της ψυχοθεραπείας, ουσιαστικά της θεραπευτικής αγωγής την οποία έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στη σημερινή αυτή εκπομπή θα δούμε τι είναι αυτή η πνευματική υγεία και τι είναι η πνευματική ασθένεια. Στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για υγεία, εννοούμε τη θεολογική υγεία και θα έλεγα και την θεολογική ασθένεια, δηλαδή την ασθένεια από θεολογικής πλευράς. Δεν μιλάμε για ψυχολογική υγεία, δεν μιλάμε για σωματική υγεία. Φυσικά σε μια άλλη εκπομπή θα δούμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της πνευματικής ασθένειας με την ψυχολογική ασθένεια και τη σωματική ασθένεια. Εδώ φυσικά στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ότι η πνευματική ασθένεια είναι θεολογική και δεν συνδέεται με τη σωματική και την ψυχολογική ασθένεια. Φυσικά, όπως είπα και προηγουμένως, όταν πάσχει κανείς θεολογικά, τότε υποφέρει και η ψυχή και το σώμα. Αλλά εδώ θα το εντοπίσουμε κυρίως από τη θεολογική πλευρά. Μιλήσαμε βέβαια και προηγουμένως για το θέμα τι είναι ψυχική ασθένεια και τι είναι ψυχική υγεία, αλλά εδώ θα κάναμε περισσότερες έτσι αναλύσεις. Και όπως θα ξέρετε ότι στο σώμα, ως προς την κατάσταση του σώματος, πρώτα βλέπουμε την ασθένεια του σώματος και μετά επιδιώκουμε να φτάσουμε στην υγεία του σώματος. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία του σώματος καταρχάς, αλλά καταλαβαίνουμε την υγεία του σώματος όταν αρρωστήσουμε. Όταν αρρωστήσουμε λέμε πω, τι άσχημα είμαι τώρα, τι ωραία ήταν τότε που δεν είχα την ασθένεια. Άρα περισσότερο αρχίζουμε από την ασθένεια και μετά πηγαίνουμε στους γιατρούς, ενώ πλευρά σωματικής, πηγαίνουμε στους γιατρούς για να δούμε πώς θα αποκατασταθεί η σωματική υγεία. Εδώ όμως, στα θέματα αυτά, περισσότερο πρέπει να ξεκινήσουμε από το τι είναι πνευματική υγεία για να φτάσουμε μετά στο δεύτερο σημείο να δούμε τι είναι τελικά η πνευματική ασθένεια. Άρα δύο σημεία θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο σημείο είναι τι είναι η πνευματική υγεία και το δεύτερο τι είναι η πνευματική ασθένεια. Για να δούμε τι είναι η πνευματική υγεία, είναι απαραίτητο να δούμε πώς δημιουργηθήκαμε από το Θεό, πώς ήταν ο προπτωτικός άνθρωπος. Στη θεολογία λέμε ότι έχουμε βασικό σημείο την πτώση του ανθρώπου. Πριν από την πτώση ο άνθρωπος ζούσε με έναν διαφορετικό τρόπο και αμέσως μετά την πτώση, και επειδή απομακρύνθηκε από το Θεό, δημιουργήθηκαν όλες οι άλλες οι πνευματικές ασθένειες. Άρα λοιπόν ποιος ήταν ο προπτωτικός άνθρωπος, που είναι ο άνθρωπος με την πνευματική και θεολογική υγεία. Μετά τη δημιουργία, όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, είχε πνευματική υγεία και φαίνεται αυτό από το ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο την έκτη μέρα, όπως λέει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Γένεσης. Αφού δημιούργησε όλα τα άλλα τα όντα μέσα σε πέντε μέρες, την έκτη μέρα δημιούργησε τον άνθρωπο. Και λέει το βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο κεφάλαιο, ο Θεός τότε είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Τότε την έκτη ημέρα είδε ο Θεός όλα εκείνα τα οποία δημιούργησε και είδε ότι ήταν λία καλά, και έπρεπε να φτάσει και στο άριστα. Ο άνθρωπος ήταν λίαν καλός και έπρεπε να φτάσει στο άριστα. Τι σημαίνει ήταν λίαν καλός? Σημαίνει αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη, πάλι το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Το κατ' εικόνα είναι το νοερό και το αυτεξούσιο. Δηλαδή όταν λέμε κατ' εικόνα, εννοούμε το νου, ο οποίος ήταν καθαρός και εκινήτο με δική του εξουσία, με την ενέργεια του νου δηλαδή, αυτεξουσίως, εκινήτο προς το Θεό. Και το καθομοίωση είναι η θέωση του ανθρώπου. Έπρεπε να φτάσει και να αποκτήσει κοινωνία και ενότητα με τον Θεό. Είχε λοιπόν ο πρώτος αυτός άνθρωπος αμέσως μετά τη δημιουργία, είχε καθαρό νου, ο οποίος νους εκκινήτο προς το Θεό. Αυτεξουσίως μάλιστα εκκινήτο. Είχε μέσα τη δύναμη και την ορμή να κινείται προς το Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ένας μεγάλος πατέρας
του 4ου αιώνα γράφει για το κατ' εικόνα και καθ' ομοίως. Λέει, κατ' εικόνα Θεού γεγενήστε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γεννήθηκε και έγινε μάλλον κατ' εικόνα Θεού. Ίσον γάρ εστί το υπήν, δηλαδή αυτό ισοδυναμεί με το να λέει κανείς ότι παντός αγαθού μέτοχον την ανθρωπίνη φύση επίησεν. Όταν λέει κατ' εικόνα σημαίνει, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, ότι ο Θεός έκανε την ανθρώπινη φύση να είναι μέτοχη όλων των αγαθών. Αυτό που σημαίνει καθαρότητα. Είχε καθαρότητα, ο νους του ήταν καθαρός και βεβαίως είχε τη δυνατότητα να κινείται προς το Θεό αυτεξουσίως, και όταν ενώνε το με το Θεό και έβλεπε τη δόξα του Θεού και ενωνόταν με τη δόξα του Θεού, τότε αυτό εσήμαινε ότι θα έφτανε στη θέωση. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, ένας ορθόδοξος, θα έλεγα δογματικός θεολόγος του 8ου αιώνα, θα πει για το θέμα αυτό. «Επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, πάση αρετή κατηγλαϊσμένον, πάση αγαθής κομμόντα». Δηλαδή ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να είναι καταγλαϊσμένος, φωτισμένος από κάθε και εν πάση αρετή και σε όλες τις αρετές, και η αρετή δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η δόξα του Θεού, και να είναι κοσμημένος από όλα τα αγαθά. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και στο Μέγα Βασίλειο, που και εκείνος και η αγραφή ποια ήταν η κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση, που σημαίνει τι είναι η πνευματική υγεία. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος: «Το μεν κατ' εικόνα τη κτήση έχομεν». Δηλαδή από τη δημιουργία μας έχουμε το κατ' εικόνα. «Το δε καθομοίωσιν εκ προαιρέσεως κατορθούμεν». Δηλαδή από τη φύση μας έχουμε το κατ' εικόνα, το νοερό δηλαδή του ανθρώπου, ο νους του ανθρώπου να κινείται προς το Θεό, και βεβαίως αυτό κατορθώνεται μέσα από τη δική μας προαίρεση. «Εν την πρώτη κατασκευή», συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, «συνυπάρχει ημίν το κατ' εικόνα γεγενήστε Θεού. Εκ προαιρέσεως ημίν κατορθούτε, το καθομοίωσιν είναι Θεού». Δηλαδή εδώ καθαρά λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι στην πρώτη κατασκευή, αμέσως με την πρώτη δημιουργία, μέσα μας συνυπάρχει το κατ' εικόνα που έγινε από το Θεό, που μας το έδωσε ο Θεός, είναι δώρο του Θεού. Και βεβαίως μετά εκ προαιρέσεως κατορθούμε το καθομοίωσιν του Θεού. Και λέει, τούτο δε το κατά προαίρεση δυνάμει ημίν εν υπάρχει, ενεργία δε εαυτής επάγομεν. Αυτό δηλαδή, αυτή την προαίρεση υπάρχει μέσα μας με δύναμη, δυνάμη υπάρχει μας, και γίνεται ενεργία στη συνέχεια με τον αγώνα τον οποίο θα κάνουμε εμείς. Αυτό μας το αναλύει κατά ένα έξοχο τρόπο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα και ήθελε εκεί να αντιμετωπίσει το θέμα της θελήσεως, εάν ο Χριστός, όπως έλεγα, υπήρχε μια αίρεση ή μονοθελείται, που έλεγαν ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις αλλά μία θέληση. Και ο Άγιος Μάξιμος είπε όχι, η θέληση είναι η ορμή της φύσεως. Και εφόσον ο Χριστός είχε δύο φύσεις, είχε και δύο θελήσεις. Οπότε μίλησε για το θέμα αυτό των θελήσεων. Έκανε τη διάκριση και τη διαφορά μεταξύ του φυσικού θελήματος και της προαιρέσεως.

μια μικρή ανάλυση να κάνω για να γίνει κατανοητό. Κατά τον Άγιο Μάξιμο Τομολογητή, το φυσικό θέλημα είναι η όρεξη της φύσεως, δηλαδή είναι έφεσης, ορμή προς το Θεό. Αυτό σημαίνει όρεξη. Όπως το σώμα έχει όρεξη και θέλει να φάει και θέλει την τροφή, αναζητά τροφή. Έτσι λοιπόν το φυσικό θέλημα ήταν η όρεξη της φύσεως που αναζητούσε το Θεό. Η προαίρεση είναι, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι όρεξη διασκεπτική για όσα μπορούμε να πράξουμε. Είναι και αυτή η όρεξη, αλλά διασκεπτική. Εισέρχεται η προαίρεση, εισέρχεται δηλαδή η λογική, προκειμένου να επιλέξει το ένα ή το άλλο. Επομένως η προαίρεση αποτελείται από όρεξη, από βουλή και κρίση. Κάθε ένας, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, που προαιρείται είναι επιδεκτικός και κριτικός των αντιθέτων. Γι' αυτό έχουμε 2-3 πράγματα και επιλέγει ο άνθρωπος. Αυτό είναι προαίρεση. Οπότε κάνει την προαίρεση, έχουμε το φυσικό θέλημα που εκ φύσεως οδηγεί το άνθρωπος αυτεξουσίας προς το Θεό. Υπάρχει η προαίρεση, η δυνατότητα της επιλογής, οπότε ακολουθεί το γνωμικό θέλημα. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Τομολογητής, το γνωμικό θέλημα είναι αυθαίρετη ορμή, δηλαδή είναι αυτοπροαίρετη ορμή που εκτρέπεται σε δύο κατευθύνσεις, είτε θετική είτε αρνητική. Και συνέβη αυτό με την Εύα και τον Αδάμ. Όταν ο διάβολος πρότεινε να φάγουν από τον καρπό, τότε υπήρχε η προαίρεση και το γνωμικό θέλημα, οπότε αυτό έχει τη δυνατότητα να ακούσει το διάβολο ή να μην τον ακούσει, να κάνει δηλαδή την επιλογή. Αυτό δεν το καθορίζει, λέει ο Άγιος Μάξιμος, η φύσης, αλλά το καθορίζει το πρόσωπο, η υπόσταση. Γι' αυτό, όπως βλέπουμε στην πατερική θεολογία, άλλο είναι το θέλειν και άλλο είναι το πώς θέλειν. Όπως λέμε, άλλο είναι η όρεξη, έχουμε όρεξη να φάμε, και άλλο είναι το πώς θα ικανοποιήσουμε την όρεξη, το τι ακριβώς θα φάμε. Αυτό το θέλειν είναι η φυσική κατάσταση μέσα στον άνθρωπο. Το πώς θέλειν είναι της προαιρέσεως. Αυτό που είπα μέχρι τώρα σημαίνει την υγεία του ανθρώπου. Έτσι ακριβώς ήταν ο άνθρωπος υγιής, είχε την πνευματική υγεία. Να δούμε τώρα την ασθένεια, την πνευματική ασθένεια που ήρθε αμέσως μετά την πτώση με την προαίρεση, με το γνωμικό θέλημα, με την επιλογή την οποία έκανε. Ποια είναι λοιπόν τώρα η πνευματική ασθένεια? Τα λέω αυτά για να μην γίνεται σύγκριση της πνευματικής ασθένειας με τη σωματική ασθένεια και συγχρόνως και με την ψυχολογική ασθένεια. Θα το δούμε σε μια άλλη εκπομπή τις διαφορές αυτές. Τώρα μιλάμε για την πνευματική υγεία και την πνευματική ασθένεια. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι είναι η πνευματική ασθένεια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως είπα και πριν, ο κορυφαίος αυτός μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, χαρακτηρίζει την πνευματική ασθένεια με τρεις λέξεις. Είναι πρώτον η ζώφωσης της Θείας Εικόνος, δηλαδή είναι ο σκοτασμός του νου. Εφόσον το κατ' εικόνα είναι ο νους του ανθρώπου, σκοτίστηκε το κατ' εικόνα, σκοτίστηκε ο νους. Αυτό σημαίνει ζώφωσης. Έπαυσε να βλέπει τη δόξα του Θεού. Το δεύτερο είναι η γύμνωσης. Δηλαδή αμέσως αισθάνθηκε ο άνθρωπος ότι είναι γυμνός. Γυμνός από τη Θεία Χάρη. Γυμνός από την άφθονο χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και το τρίτο είναι η ένδυση των δερματίνων χιτών. Εφόσον αισθάνθηκε ότι είναι γυμνός, έπρεπε να φορέσει τους χιτώνες. Και εμφανίστηκε ο Θεός, ήρθε ο Θεός και το ένδυσε, κατασκεύασε δερμάτινους χιτώνες και το φόρεσε κατά τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτοί οι δερμάτινοι χιτώνες είναι η φθαρτότητα και η θνητότητα. Είναι όλο αυτός ο θάνατος που εισήλθε μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Και η ομοιότητα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η ομοιότητα με τα ανόητα και τα άλογα κτίνη. Οπότε έχουμε την πνευματική ασθένεια ως ζώφωσης
της Θείας Εικόνος, σκοτασμός του νου, ως γύμνωση από την αύτονη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και ως ένδυση των δερματίνων χιτώνων που φόρεσε τη φθαρτότητα και τη θνητότητα. Αυτό το περιγράφει κατά έξοχο τρόπο ο Απόστολος Παύλος στην προστρωμένη επιστολή. Και θα ήθελα να σας προτρέψω να διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο της προστρωμένης επιστολής και μάλιστα εδώ έχω υπόψη μου τους 20 μέχρι 32 στίχους για να καταλάβετε και να δείτε πώς περιγράφει με θαυμάσιο τρόπο ο Άγιος, ο Απόστολος Παύλος όλη αυτή την πνευματική αρρώστια του ανθρώπου που ήρθε μετά την πτώση. Κάνει λόγο για το ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι μάλλον, αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Δηλαδή ματαιώθηκαν στους λογισμούς και βεβαίως μετά η καρδία, η ασύνετος καρδία σκοτίστηκε, που σημαίνει από τους λογισμούς κατέβηκε μέσα στην καρδιά η αμαρτία. Από εκεί διαστράφηκε ολόκληρη ύπαρξη και στη συνέχεια ο άνθρωπος λατρεύει τα κτίσματα. Παραδόθηκαν, λέγει, οι άνθρωποι με τις επιθυμίες των καρδιών τους στην ακαθαρσία των σωμάτων και μετά ο Θεός παρέδωκε αυτούς σε αδόκιμο νουν. Βλέπετε, εδώ γίνεται για διαλογισμούς, για καρδία, για δόκιμο νου και για πτώση και αμαρτία που γίνεται από όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή ο νους, θα λέγαμε, όπως το είπαν και προηγουμένως, σκοτίστηκε, η διάνοια προσέλαβε τη σκέψη, μετά σκοτίστηκε ο νους και βεβαίως μετά ήρθαν όλα τα πάθη και τους παρέδωκε ο Θεός, επέτρεψε δηλαδή ο Θεός, αφού ο άνθρωπος το ήθελε έτσι, να φτάσει σε έναν αδόκιμο νουν. Οπότε σκοτίστηκε ο νους. Και να θυμηθώ εδώ κάτι το οποίο έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, ότι ο νους, όπως λέγαμε προηγουμένως, που ήταν καθαρός, το κατοικώνα, το νοερό και στρεφόταν αυτεξουσίως με ορμή προς το Θεό και ήταν φωτισμένος, μετά την πτώση σκοτίστηκε. Οπότε ο νους, ο οποίος ήταν υπερσυνείδητος, πάνω από τη συνειδητότητα του ανθρώπου, γιατί ιρπάζεται στη θεωρία, τώρα αυτός ο νους με την πτώση έγινε υποσυνείδητος και εμπλέκεται με τα πάθη, τις αδυναμίες και όλα τα σχετικά τα οποία βλέπουμε στην πτωτική κατάσταση. Επομένως, η πτώση του ανθρώπου ερμηνεύεται με όρους ιατρικούς και όχι δικανικούς. Όταν λέω δικανικούς, εννοώ όχι με νόμους, με όρους νομικούς, ότι παρέβη την εντολή του Θεού απλώς το νόμο του Θεού και σκοτίστηκε. Βεβαίως έγινε αυτό, υπήρχε ο νόμος για να τον οδηγήσει προς το φως και την αλήθεια, αλλά πρέπει να το δούμε περισσότερο ιατρικά, όχι δικανικά σε σχέση με την τιμωρία, αλλά πρέπει να δούμε ιατρικά ότι αρρώστησε ο άνθρωπος, απομακρύνθηκε από το Θεό και αρρώστησε. Αυτό το αναπτύσσει με ένα πάλι έξοχο τρόπο ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος λέει ότι γίναμε αμαρτωλοί δια της παρακοής του Αδάμ που έγινε με αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε επί αυθαρσία και ζωή. Δημιουργήθηκε και να ζει με την αυθαρσία και τη ζωή. Είναι δε αυτό και ο βίος αγιοπρεπής εν το παραδείσο. Και ο βίος του Αδάμ ήταν αγιοπρεπής στον παράδεισο, όλον ειν και διαπαντός εν θεοπτίες ο νους. Όλος ο νους και διαπαντός ήταν μέσα στη θεοπτία. Οπότε ήταν αγιοπρεπής ο βίος του Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Και η γαλήνη επικρατούσε το σώμα από τις ειδονές. Επειδή όμως αμάρτησε ο Αδάμ, κατολίσθησε στη φθορά και από εκεί σέδραμαν, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, οι ειδονές και οι ακαθαρσίες στη φύση της σαρκός. Οπότε ο Αδάμ αμάρτησε και μπήκαν μέσα όλοι αυτές οι ακαθαρσίες. Και γράφει, αυτό θέλω περισσότερο να τονίσω, νενώσηκεν η φύση την αμαρτίαν δια της παρακοής του ενός, του τέστην του Αδάμ.
Οπότε όλη η φύση του ανθρώπου αρρώστησε. Είδατε, ιατρικός όρος, όπως λέμε ότι έχουμε έναν αιώ, ο οποίος ο άνθρωπος δεν προφυλάχθηκε καθόλου, βγήκε έξω στο κρύο, ή ακόμη δεν προφυλάχθηκε από κάποιον άλλον που έχει τον ιό και ήρθε κοντά με τον άνθρωπο και προσέλαβε τον ιό και αρρώστησε. Δεν λέμε ότι παρέβει κάποιο νόμο, λέμε αρρώστησε. Δηλαδή όταν παίρνουμε ένα ιό, δεν λέμε ότι παρέβηκε τον νόμο, αλλά αρρώστησε. Οπότε λέει εδώ, να ενώσει η φύση την αμαρτία δια της παρακοής ενός του τέστην του Αδάμ. Και μάλιστα λέει, όπως τα κλαδιά, εδώ χρησιμοποιεί και ένα παράδειγμα από τον κόσμο, τον γεωργικό κόσμο, από τη φύση, όπως τα κλαδιά και τα άνθη και οι καρποί ασθενούν από τη ρίζα, δηλαδή όταν προσβληθεί η ρίζα, τότε αμέσως αυτή η αρρώστια πηγαίνει και στα φυτά, έτσι ακριβώς όταν προσβλήθηκε και αρρώστησε η ρίζα μας, που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τότε αρρώστησε όλο το ανθρώπινο γένος. Και έτσι εξηγεί την αμαρτία, θα έλεγα, ιατρικά και όχι δικανικά ή κοινωνικά ή ψυχολογικά. Και γι' αυτό και μιλάω για πνευματική ασθένεια, ότι αρρώστησε η ανθρώπινη φύση διότι προσέλαβε τη θνητότητα και την παθητότητα.

Τώρα, εφόσον αναφέρθηκα στην αρχή σε ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Ρωμαίους επιστολή που δείχνει πώς αρρώστησε ο άνθρωπος και τι σημαίνει ότι ήρθε σε αδόκιμο νου και η καρδιά αρρώστησε και οι διαλογισμοί κτλ. Πάλι τώρα να χρησιμοποιήσω ένα άλλο χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Ρωμαίους επιστολή που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό χωρίο. Είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, τον 14ο με το 15ο στίχο. Σας διαβάζω το κείμενο και στη συνέχεια να κάνω μια μικρή ανάλυση. Λέει εκεί ο Αποστόλος Παύλος, επί τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, παραπλησίως μετέσχε τον Αυτόν, είναι αδία του θανάτου, καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας. Δηλαδή είπαμε προηγουμένως πως ήταν ο άνθρωπος υγιής, πνευματικά υγιής αμέσως μετά τη δημιουργία του. Στη συνέχεια πως αρρώστησε και τι σημαίνει ασθένεια, και τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει την επάνωδο του ανθρώπου από την ασθένεια στην πνευματική υγεία που έγινε τώρα με τον Χριστό. Ας δούμε λοιπόν λίγο το χωρίο αυτό. Ας αρχίσω από το δεύτερο εδάφιο αυτού του χωρίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουμε κυριευθεί από το διάβολο που έχει το κράτος του θανάτου. Δηλαδή αμαρτήσαμε με την αμαρτία την οποία κάναμε, μας έβαλε μια σκέψη στον Αδάμ και στην Εύα ο διάβολος, μπήκε μέσα αυτή η σκέψη, δημιούργησε επιθυμία και έκανε το πάθος και ήρθε η αρρώστια και η θνητότητα, η αίσθηση του θανάτου. Μετά υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ο οποίος είναι πεθαμένος πνευματικά και έχει μέσα τη φθαρτό και τη θνητότητα, υπάρχει ο φόβος του θανάτου, και επειδή φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε και κάποια μέρα θα πεθάνουμε, το ξέρουμε, αυτό δημιουργεί πάλι δουλεία στο θάνατο. Παράδειγμα, έχουμε το πάθος της φιλιδονίας. Ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε. Και επειδή ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, όσο είμαστε νέοι, θέλουμε να απολαύσουμε και να χαρούμε και να ικανοποιήσουμε τις ειδονές. Έτσι αναπτύσσεται η φιλιδονία. Και κυριεύει ο διάβολος διά της φιλιδονίας. Έπειτα, ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και ότι όσο είμαστε νέοι μπορούμε να αποκτήσουμε μια εξουσία, δόξα, κοινωνική κατοχύρωση. Οπότε αναπτύσσεται το πάθος της φιλοδοξίας. Ή επειδή ακριβώς έχουμε το φόβο του θανάτου και έρχονται τα γερατιά, γι' αυτό και ξέρουμε ότι θα έχουμε προβλήματα με ασθένειες, γι' αυτό και θέλουμε να συγκεντρώνουμε υλικά αγαθά, και έτσι αναπτύσσεται το πάθος της φιλοκτιμοσύνης. Οπότε ο διάβολος μέσα από τη θνητότητα, την αίσθηση ότι θα πεθάνουμε, κυριαρχεί επάνω μας και μας κάνει δούλους του διά της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας και της φιλαργίας, φιλοκτιμοσύνης. Είμαστε λοιπόν δούλοι του θανάτου και του διαβόλου διαμέσου των παθών, και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέλαβε παραπλησίως το σώμα του ανθρώπου φθαρτό και θνητό, χωρίς την αμαρτία, γι' αυτό και λέει παραπλησίως, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση θνητή και παθητή χωρίς την αμαρτία, για να νικήσει το θάνατο και το διάβολο. Δηλαδή εδώ εμπλέκεται ο θάνατος και ο διάβολος. Ο διάβολος διά του θανάτου κυριαρχεί επάνω μας με τα πάθη. Ο θάνατος έγινε η αιτία, ο διάβολος μάλλον μας οδηγεί στο θάνατο, και μετά ο διάβολος διά του θανάτου κυριαρχεί επάνω μας με τα πάθη, και έρχεται ο Χριστός για να νικήσει το διάβολο και το θάνατο και να μας ελευθερώσει από τη δουλεία του θανάτου και του διαβόλου. Και γι' αυτό γίνεται η πραγματική μας υγεία. Γι' αυτό και όπως λένε οι πατέρες, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, γι' αυτό ο Χριστός γίνεται με τη Θεία Κοινωνία το φάρμακο της Αθανασίας. Είδατε, προηγουμένως ανέφερα αυτό το γεγονός. Τι θα πει πνευματική υγεία? Πώς δημιούργησε τον άνθρωπο να έχει υγεία ο Θεός? Τι σημαίνει πνευματική ασθένεια και πώς πάλι διά του Χριστού αποκτούμε αυτήν την πνευματική υγεία. Χαίρετε.